0: Το Άγιο Πνεύμα να αλλαλήσει τι καρδιέ, δεν θα υπήρξε αυτό. Θα λέγαμε, έλα αδερφέ, εγώ, αφού έχω εγώ ψωμί, έχει και εσύ.
1: Εσύ
0: έλα αδερφέ, αφού έχω εγώ ρούχο, έχει και εσύ.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Γιατί μέσα σε, είναι δυνατό μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, να είναι το ένα παιδί καλοντημένο και το άλλο γυμνό,
1: όχι.
0: Να είναι το ένα παιδί χορτάτο και το άλλο νηστικό. Είναι το ίδιο σπίτι, είναι η ίδια οικογένεια. Έτσι πρέπει
1: για
0: να,
1: έτσι
0: πρέπει να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε κι εμείς και να νιώθουμε.
1: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όχι μόνο συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά δεν συνειδητοποιούμε καν ότι αποτελούν πρόβλημα. Παραχάραξη του ευαγγελικού ήθους. Αντί να αποτελεί η Εκκλησία το φως για τον κόσμο, έχει σε μεγάλο βαθμό κάνει δική της την ατζέντα του κόσμου. Υπάρχει μπει το κοσμικό, αυτό που λέμε κοσμικό φρόνημα. Υιοθετεί κριτήρια και στάσεις ζωής που θα έπρεπε να αντιστρατεύεται. Έτσι λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε δεν πρέπει να μας αφήσει με ένα αίσθημα κατήφιας λόγω της συνειδητοποίησης αυτής της κατάστασης. Γιατί ξέρουμε πως τα ανθρώπινα έργα θα είναι πάντα λειψά. Και ξέρουμε επίσης πως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει το έργο του στον κόσμο με τρόπους που δεν γίνονται πάντοτε φανεροί. Η παρουσία του δηλώνει πως ενάντια στα φαινόμενα ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Αντί λοιπόν έτσι να μένουμε εγκλωβισμένοι σε αισθήματα ανεπάρκειας, ας σκεφτούμε ο καθένας από εμάς χωριστά και όλοι μαζί την ευθύνη που έχουμε. Την ευθύνη να κάνουμε τις ζωές μας σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Και θα το κάνουμε όταν λατρεύουμε όχι τους επίγειους, έτσι, συσσαγωγικά θεούς, αυτούς που προβάλλει το πνεύμα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά λατρεύοντας το μόνο αληθινό Θεό, αυτόν που μας οδηγεί με τη χάρη του προς την καινή κτήση. Και θα το κάνουμε όταν συνειδητοποιήσουμε πως η λατρεία του Θεού δεν είναι μια ατομική ιδιωτική πράξη, αλλά εκκλησιαστικό γεγονός και μάλιστα με υλικές και κοινωνικές προεκτάσεις που γίνονται ακόμη πιο εμφανείς σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που ζούμε. Έτσι λοιπόν στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικουμένη τη σύγχρονη Ιερουσαλήμ, το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να εκχέεται. Δυστυχώς κάποιοι δεν θα το καταλάβουν καν.
0: Όπως και τότε στο Ιεροσόλυμα.
1: Κάποιοι θα χλεβάσουν, έτσι όπως είπαμε πριν, και θα αντιστρατευτούν στο έργο του και κάποιοι θα μεταμορφωθούν από αυτό. Θα μετανοούν και θα εκκλησιαστικοποιούνται πάντα. Έτσι λοιπόν αυτή η ορτή, μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, η έσχατη γιορτή της Πεντηκοστής, μας δείχνει τον δρόμο. Η ανταπόκριση λοιπόν σε αυτή είναι έργο της δικής μας ευθύνης.
0: Η γιορτή της Πεντηκοστής, που την εορτάζουμε όλη τη βδομάδα που ακολουθεί, καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, της μνήμης δηλαδή και της τιμής από την Εκκλησία μας όλων των Αγίων. Και η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι το τέλος του βιβλίου που ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Είναι το επιστέγασμα δηλαδή όλου του κύκλου του Πεντηκοσταρίου. Είναι η απόλυξη της ελεύσεως και επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Λέει το Πεντηκοστάριο ξεκινάμε από την Ανάσταση και καταλήγουμε στη γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Είναι λοιπόν η δόξα και η τιμή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι από τις πλέον συγκινητικές γιορτές της Εκκλησίας. Και είναι συγχρόνως αφορμή να σκεφτούμε βαθύτερα τι σημαίνει η αγιότητα για την Εκκλησία. Τι σημαίνει η αγιότητα για τη ζωή μας, αυτό δηλαδή που ήρθε να φέρει το Άγιο Πνεύμα, την αγιότητα. Τι σημαίνει η τιμή προς τους Αγίους Πάντες. Το πρώτο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι με τη γιορτή αυτό αποκαλύπτεται σε όλους μας πως η αγιότητα έχει μια μεγάλη ποικιλία χαρισμάτων, όπως ποικίλαν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μονολυθική, όπως συνήθως την εκλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει ένα είδος αγιότητος μονάχα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές μορφές αγιότητας, διότι υπάρχουν, όπως ήδη είπα, πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. δεν είναι αποτέλεσμα των ηθικών και άλλων προσπαθειών μας. Δεν είναι υπόθεση αρετής. Είναι υπόθεση χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Η αγιότητα μας δίνεται από τον Άγιο Θεό. Δεν την κατορθώνουμε εμείς όσο και αν προσπαθούμε. Και ο Άγιος Θεός δια του Αγίου Πνεύματος προσφέρει την αγιότητα σε πολλές μορφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χωρία των Αγίων περιλαμβάνονται προφήτες, απόστολοι, ιεράρχες, μάρτυρες, ανάργυροι, όσιοι, δίκαιοι, νεομάρτυρες, ένα μεγάλο φάσμα μορφών αγιότητας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα και δίνει στον καθένα το χάρισμα που εκείνο θέλει. Το χάρισμα που κατά τη βούληση του Αγίου Θεού θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Γιατί ο σκοπός της αγιότητας δεν είναι να ζωθεί μόνο ένα ορισμένο πρόσωπο, το είπαμε ήδη αυτό, και να αγιάσει όπως λέμε, αλλά να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και η Εκκλησία οικοδομείται με ποικιλία χαρισμάτων. Καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό. Και προσφέροντας κάτι διαφορετικό, μετέχει στην αγιότητα του Θεού. Και μετέχοντας στην αγιότητα του Θεού, γίνεται Άγιος. Και η Εκκλησία έχει ανάγκη από προφήτες, από αποστόλους, από διοικητές, αν θέλετε, και όχι μόνο από τα χαρίσματα εκείνα τα οποία μας εντυπωσιάζουν περισσότερο από όλα. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απόψε μιλάμε, το θέμα μας είναι Άγιο Πνεύμα, Άγιοι Πάντες. Λέγαμε ότι είναι, όπως είναι ποικίλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ποικίλες και οι μορφές της αγιότητος, τις οποίες όλες έχει ανάγκη η Εκκλησία. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Και συμβαίνει πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε την αγιότητα με μία μόνο συγκεκριμένη μορφή, κυρίως με την ασκητική μορφή. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, η Εκκλησία μοιάζει με ένα σώμα που έχει μέλη πολλά και κάθε μέλος τη διακονεί με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα ορισμένο χάρισμα, μια ορισμένη μορφή αγιότητος είναι σπουδαιότερη από μια άλλη. Όλες οι μορφές της αγιότητας είναι σπουδαίες. Ένα άλλο σημείο που θέλω να λίγο να προσέξουμε και να υπογραμμίσουμε με αφορμή την απόλυξη, θα λέγαμε, της εορτής Πεντηκοστής, δηλαδή την Κυριακή των Αγίων Πάντων, τη μνήμη πάντων των Αγίων, είναι αυτό που θα ονομάζαμε ανωνυμία της αγιότητας. Ναι, η Εκκλησία μας έχει επώνυμους Αγίους, κατά τη βούλη του Θεού ορισμένα πρόσωπα στην Εκκλησία αναδεικνύονται στη συνείδησή της ως Άγιοι, τιμώνται και τίθεται μπροστά μας και ως υπόδειγμα αλλά και ως μεσίτες προς τη χάρη του Θεού. Αλλά αυτή η γιορτή μας λέει ότι δεν υπάρχουν μόνο οι επώνυμοι Άγιοι, υπάρχουν και οι ανώνυμοι Άγιοι. Αυτοί που δεν αναδείχθηκαν μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας με τα ονόματά τους. Να το δούμε λίγο παραπάνω αυτό, Σπύρο, έτσι, για τους ανώνυμους, ας πούμε, Αγίους.
1: Δηλαδή ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας που δεν έχουν, δεν έχουμε καταγεγραμμένα ονόματα? Μας ομιλεί η Αγία Γραφή για νέφος μαρτύρων.
0: Ακριβώς, πολλές νέφος, φορές. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Νέφος Αγίων. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες, τώρα θα πω έτσι κάτι, τώρα μου ήρθε στη σκέψη. Στο Αγιώνυμο Όρος υπήρχαν σπήλαια ασκητών που ήταν ανώνυμοι και οι οποίοι αγίασαν, βρέθηκαν άφθαρτα, λείψανα, ευωδιάζοντα, τα οποία δεν γνώρισαν ούτε το όνομά τους. Και είναι και αυτό, έτσι, και είναι και αυτή μια μαρτυρία Αγίων που δεν γνωρίζουμε ονομαστικά ποιοι είναι. Και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως πολλοί από τους ανθρώπους τους οποίους περιφρονούμε εμείς εδώ στην επίγεια ζωή, τους οποίους ακόμη και καταδικάζουμε, κατακρίνουμε.
0: Πόσο εύστοχος ακούγεται το ρολόγο στο Ευαγγελίο, οράτε μη καταφρονήσετε ενός τούτων των ελαχίστων.
1: Αμαρτωλή για μας. Αμαρτωλή. Ας σκεφτούμε τη συμπεριφορά του, του Φαρισαίου απέναντι στον τελώνη.
0: Θεωρούμε τους εαυτούς μας κορυφή και τους άλλους υποτιμούμε.
1: Ακόμη κάτι έτσι πιο σκανδαλιστικό. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Διότι ο πραγματικός Άγιος επιδιώκει την ανωνυμία. Δεν επιδιώκει την προβολή του. Δεν επιδιώκει καν τη φήμη του. Αντίθετα, όταν ακούσει ότι κάποια φήμη απλώνεται για αυτόν, προσπαθεί με κάθε τρόπο να την αποδρέψει και πολλές φορές από βίωση έτσι, και από συναξάρια που βλέπουμε, προσπαθούν να φύγουν από εκείνο το μέρος, να εξαφανιστούν. Εδώ πάλι να κάνω μια παρένθεση. Ο Άγιος Εφρόσινος, όταν μαθεύτηκε η αρετή του και η αγιότητά του, έφυγε από το μοναστήρι. Και δεν ήξερε κανείς που πήγε. Γνωρίζουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μια συγκεκριμένη μορφή Αγίων που έμειναν με το όνομα Διαχριστών Σαλή.
0: Φοβερή αυτή, ναι, δηλαδή.
1: Ναι. Πλήρης έτσι καταπάτηση του εγώ, του ιδίου θελήματος, της αξιοπρέπειας, της κοσμικής αξιοπρέπειας.
0: Εξαφάνισή τους,
1: ναι.
0: Η παντελής ανυπαρξία τους. Μέσα, δηλαδή έθαψαν τους εαυτούς τους ζωντανούς και στο χωράφι της ανυπαρξίας του Θεού, δηλαδή την ταπείνωση.
1: Και αναστέθησαν τον Χριστό, έτσι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Θα λέει κανείς ότι το άκρο νάωτον αυτής της αποφυγής της φήμης και της εφημείας είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η σαλότητα. Έτσι. Η διαχρονική σαλότητα.
0: Δηλαδή αυτό είναι γροθιά στο στομάχι για όλους εμάς οι οποίοι αρεσκόμαστε να διαφημιζόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί και άγιοι και να μας επαινούν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό.
0: Τραγικό.
1: Ήταν εκείνοι οι οποίοι επιζητούσαν τη δυσφημία. Ήταν εκείνοι οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν είναι άγιοι. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση. Από το βίο του Αγίου Σημειών, του Αγίου Ανδρέα, των Διαχριστών Σαλού, ο οποίος έζησε στην, στην Κωνσταντινούπολη, όταν κάποια στιγμή κάποια ομάδα ανθρώπων κατάλαβε την αγιότητά του και ήταν στην εκκλησία, μπαίνει στην εκκλησία μέσα, παίρνει στα χέρια του καρύδια και άρχισε να πετάει στα καντήλια. Και του έλεγε: Κοιτάτε, μωρέ, είναι κανένα ευσεβή εδώ πέρα που να σέβεται την εκκλησία. Και, να... και αμέσως, στη συνείδηση γίνει, αμέσως ξεγράφτηκε η αγιότητά του. Έσβησε τον εαυτό του, δηλαδή, κατευθείαν με αυτό που έκανε. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές άνθρωποι της Εκκλησίας να γνωρίζουν πολύ καλά και να μετέρχονται την τέχνη της αγιοποίησης τους, να μετέρχονται μέσα με τα οποία δημιουργείται η συνείδηση στο λαό για την αγιότητά τους. Να είμαστε όμως βέβαιοι ότι πόρο απέχουν από την αγιότητα αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική αγιότητα συνίσταται στην αυτοπεμψία και όχι στην αυτοπροβολή. Υπάρχουν λοιπόν αδελφοί γύρω μας άγιοι, κρυμμένοι άγιοι, ανώνυμοι άγιοι, και γι' αυτό δεν μπορούμε κανένα να επικρίνουμε, κανένα να κατακρίνουμε, κανένα να δικάζουμε και να καταδικάζουμε και κανένα να μην περιφρονούμε. Όλους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν δυνάμει Αγίου, σαν κρυφούς και ανώνυμος Αγίος, διότι κανείς δεν γνωρίζει εάν ένας αμαρτωλός κατά την κρίση του δεν θα ματωνήσει κάποτε και δεν θα γίνει Άγιος.
0: Βέβαια. Εμείς που τα έχουμε όλα προδικάσει.
1: Κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιος που στέκεται δίπλα μας και φαίνεται σε όλους μας αμαρτωλός και καταδικαστέως δεν φλέγεται από αγάπη προς το Θεό, δεν φλέγεται από πόθο για την αγιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε πράγματι τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος δίπλα μας και τι μπορεί στη ζωή του να γίνει πραγματικότητα. Έτσι η εορτή των Αγίων Πάντων μας καλεί να σκεφτούμε τους ανώνυμους Αγίους και μέσα από τους ανώνυμους Αγίους να σκεφτούμε τον κάθε άνθρωπο σαν εν δυνάμει Άγιο και τον μεγαλύτερο αμαρτωλό σαν πιθανό Άγιο. Και αυτό θα μας δώσει ένα συνέστημα ταπεινοφροσύνης και ένα συνέστημα αγάπης προς όλους, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προσεγγίσουμε και εμείς την αγιότητα. Ένα ακόμη σημείο έτσι πολύ σημαντικό που το ακούσαμε έτσι στο αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής
0: των Αγίων Πάντων.
1: Των Αγίων Πάντων, θα το ακούσουμε, ναι. Είναι ότι οι Άγιοι δεν αγιάζουν ως άτομα, αγιάζουν ως μέλη της Εκκλησίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακούμε στο αποστολικό ανάγνωσμα.
0: Πολύ σημαντικό και για όλους αυτούς που εγωιστικά λένε φεύγω από την Εκκλησία, η Εκκλησία πλανήθηκε, η Εκκλησία ή έχουν οι επίσκοποι της πέσει σε πλάνη, σε αίρεση, σε αυτό, και αποκοπτόμαστε και κάνουμε δική μας. Γιατί τι λέει λοιπόν ο Απόστολος, ότι, δεν αγίασαν μόνοι
1: δεν τους. Δεν ακομίσαν την Ευαγγελία.
0: Ούτε ακομίσαν την Ευαγγελία
1: του Θεού περί. Κρήτω τι προβλεψαμένου.
0: Ή να μην χωρίσιμον τελειωθώσει. Ξεκάθαρα.
1: Ας σκεφτούμε πόσοι Άγιοι έτσι, της Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιοι, από τότε τεθνεώτες και κοιμημένοι, περιμένουν ακόμη την Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουν εμάς ουσιαστικά.
0: Περιμένουν λοιπόν και ας έζησαν προ Χριστού το Κρήτον που λέει εκεί προβλεψαμένου να έχουν ενδοξότερη Ανάσταση,
1: ενδοξότερη Ανάσταση
0: και να λάμψουν περισσότερο και εντός του εκκλησιαστικού στερεώματος.
1: Ακριβώς. Έτσι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που υπέστησαν όλα όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και πραγματικά αγίασαν.
0: Ελιθάστησαν, επρίστησαν, εμφώνω μαχαίρας απέθανο και λοιπά, που λέει, είναι ο Απόστολος που διαβάζεται την Κυριακή.
1: Δεν θα λάβουν τη δόξα, την τελική δόξα, χωρίς εμάς.
0: Αυτό είναι, περιμένουν και εμάς.
1: Περιμένουν την κοινωνία της Εκκλησίας και μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του στο στερέωμα των Αγίων. Στο στερέωμα της επουράνιας βασιλείας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και κάθε Άγια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και κάθε Άγιος, μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του.
0: Είναι αυτό που είπα και επαναλαμβάνω, ότι ο Παράκλητος επαναπαύεται στους ταπεινούς, σε αυτούς που αγαπούν και συμπονούν και σε αυτούς που παραμένουν ενταγμένοι, ενωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Στο σώμα του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή κάθε βήμα μας το δείχνει
1: για
0: αυτό.
1: Για να γίνει κάποιος Άγιος θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού.
0: Μην έχουμε αυταπάτες λοιπόν, αγαπητοί.
1: Διότι ο Άγιος αντλεί την αγιότητά του από τον μόνον Άγιον που είναι ο Χριστός.
0: Έτσι.
1: Και ακούμε και στη Θεία Λειτουργία αυτό που πρέπει πάντα να το προσέχουμε. Όταν έρχεται η στιγμή να κοινωνήσουμε, τι λέει ο ιερεύς? Τα Άγια
0: της Αγίας. Τα Άγια λοιπόν στους Αγίους. Και τι απαντάμε?
1: Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός.
0: Για τη συνήθεια της Εκκλησίας, παρόλο που μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι Άγιο Σώμα αφού κεφαλή είναι ο Χριστός, μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, αλλά εμείς από ταπείνωση και από συνέστηση της αναξιότητας και αμαρτωλότητας μας λέμε εις Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
1: Η πηγή της αγιότητας είναι
0: έτσι.
1: Ο Χριστός. Ας μην νομίσουμε έτσι λοιπόν ότι είμαστε Άγιοι. Και επομένως άξιοι να αναγνωριστούμε ως Άγιοι, διότι μόνο ένας είναι Άγιος, έτσι. Οι Άγιοι πάντες λοιπόν που τιμούμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων μας δείχνουν ότι ο δρόμος της αγιότητας περνάει μέσα και μόνο από την Εκκλησία και κυρίως μέσα από την κοινωνία μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να αγιάσει χωρίς τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Από την κοινωνία αυτή αντλούμε την αγιότητα και την προσδοκία μας για τη μέλουσα Βασιλεία του Χριστού.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ακόμη για την αγιότητα ως αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα στοιχεία να αναφέρουμε, άλλες πώς θα τις πούμε, παραμέτρους. Αλλά ο χρόνος μας δυστυχώς είναι περιορισμένος. Εμείς ας ενωτιστούμε τα μηνύματα αυτά της Εκκλησίας μας, ας αγαπήσουμε τους Αγίους μας, ας αγαπήσουμε την αγιότητα, ας την προσπαθήσουμε και στον εαυτό μας, κόβοντας το ίδιο θέλημα, ξεπερνώντας τον ατομισμό μας, αγιαζόμενοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και την κοινωνία των Αγίων, και μη πιστεύοντας ποτέ, μα ποτέ, ότι είμαστε Άγιοι, και να αξιωθούμε το ελέος του Θεού και να βρεθούμε δίπλα στους Αγίους μας και να απολαύσουμε κι εμείς με τα πάντων των Αγίων της τρυφής και της μακαριότητας του Παραδείσου. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά μείνατε συντονισμένοι μαζί μας, παρακολουθώντας την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και ευχόμαστε να έχουμε όλοι πλούσια τη χάρη του Παρακλήτου Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η αγιότητα, για να αξιωθούμε όλων αυτών των δωρεών των οποίων έχει υποσχεθεί ο Θεός για τους ευλογημένους του Πατρός του. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή στον αέρα, μαζί με μία ιατρό ειδικό για να μας αναπτύξει και αυτήν την ώρα που έχουμε στη διάθεση του ραδιοφώνου μας ένα θέμα, μία πάθηση που αφορά και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η πάθηση αυτή είναι ο θυροειδής αδένας, είναι η πάθηση του θυροειδούς. Και έχουμε στο στούντιό μας την ιατρό ενδοκρινολόγο κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ιδιώτη ιατρό στην πόλη μας, γνωστό και οικείο πρόσωπο σε όλους μας και αγαπητό. Και έτσι έχουμε αυτήν την ευκαιρία μέσα από την επιστήμη, την ιατρική, αλλά και από την εμπειρία που έχει μέσω του ιατρείου και των ασθενών, να μας μεταλαμπαδεύσει, να μας δώσει και μέσω του ραδιοφώνου αυτήν την εμπειρία και τη γνώση, έτσι ώστε οι άνθρωποι, ακούγοντας αρχικά και μέσω της θεωρίας τα συμπτώματα, όταν θα έρθει η στιγμή είτε να ασθενήσουμε είτε να είμαστε ασθενείς, να ξέρουμε πώς καλύτερα και συντομότερα μπορούμε να βρούμε μία λύση, έτσι ώστε η καθημερινότητά μας να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα. Κυρία Κοναξή, γιατρέ μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και στο Ράδιο Ελπίδα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο σταθμό σας για να συζητήσουμε μέσω των δικών μου γνώσεων και να πούμε και στον κόσμο πράγματα τα οποία ίσως έχουν ακούσει, ίσως πληροφορηθήκανε κάπως, αλλά να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε απλά, κατανοητά και να ενδεχομένως να λύσουμε κάποιες απορίες που υπάρχουν. Όπως είπατε, η ενδοκρινολογία είναι μια καινούργια ειδικότητα η οποία ασχολείται με την ποιότητα ζωής, όπως το θέσατε. Ασχολείται με την παθολογία των ενδοκρινών αδένων, οι οποίοι παράγουν ουσίες οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία των οργάνων και έχουν πολύ ζωτικό ρόλο, αλλά λειτουργούν πολύ ήπια και είναι γνωστά τα συμπτώματά τους όταν είναι πλέον σε αρκετά προχωρημένο στάδιο.
1: Μάλιστα, όταν μιλάμε για ενδοκρινολόγο, το μυαλό μας πηγαίνει στον θυροειδή.
2: Ναι, επειδή ο θυροειδής είναι ο πιο γνωστός αδένας και επειδή οι παθήσεις του θυροειδούς είναι, πλέον έχουν αρχίσει να κατακλείζουν τον κόσμο και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπάρχει πλέον και στον τόπο μας και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Πριν έτσι μπούμε στην ανάπτυξη και μας πείτε αναλυτικότερα τα πράγματα, θα έλεγα εγώ ότι θεωρείται γυναική ασθένεια ή όχι?
2: Έτσι νομίζουν, αλλά ο θυροειδής είναι ένας αδένας που βρίσκεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Και οι άντρες και οι γυναίκες έχουν θυροειδή. Επομένως, μπορεί να πάσχουν.
1: Όπως αδένας υπάρχει.
2: Υπάρχει. Και στους μεν και στους δε. Άρα, ναι, μπορεί να κάνουν, να πάσχουν και οι μεν και οι δε. Απλώς, σαφώς, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό οι γυναίκες πάσχουν από θυροειδή.
1: Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν ο θυροειδής αδένας, πού βρίσκεται και όταν ασθενεί, όταν πάσχει, τι δημιουργείται μέσα στον οργανισμό μας και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα συμπτώματα?
2: Ωραία, λοιπόν, το όνομα θυροειδής είναι το σχήμα του θυροειδούς, έτσι το δώσαν οι αρχαίοι, οι μόνοι πρόγραμμοι, την ωραία τη γλώσσα που έχουν. Είναι ένας μικρός αδένας που βρίσκεται στη βάση του λαιμού, μπροστά από το λάριγγα και κάτω από το δέρμα. Δηλαδή είναι επιφανειακός αδένας, δεν είναι εν το βάθη. Λοιπόν, βρίσκεται ακριβώς στη βάση του λαιμού. Έχει το σχήμα της πεταλούδας και γι' αυτό έχει δύο λοβούς, δεξιό και αριστερό, έτσι να το φανταστούμε λιγάκι, σαν μια πεταλουδίτσα, η οποία κάθεται στη βάση του λαιμού. Οι παθήσεις του θυροειδούς μπορεί να είναι είτε λειτουργικές, είτε μορφολογικές, είτε και κακοήθειες. Δηλαδή, λειτουργικές είναι αυτές που ξέρουμε όλοι, έχεις το θυροειδή που παχαίνει, έχεις το θυροειδή που αδυνατίζει. Συνήθως, όταν λένε πάθηση δηλαδή του θυροειδούς που παχαίνει, είναι ο υπόθυροειδισμός, η υπόλειτουργία του θυροειδούς αδένα, ενώ αντίθετα, όταν έχουμε υπερλειτουργία του θυροειδούς αδένα, έχουμε αυξημένο μεταβολισμό και είναι αυτό που ο κόσμος λέει απλά, έχεις το θυροειδή που αδυνατίζει. Και οι δύο οντότητες, δηλαδή και οι δύο λειτουργικές διαταραχές, έχουν μεγάλη επίπτωση στον πληθυσμό και τα συμπτώματα περισσότερο είναι πιο έκδηλα στον υπερθυροειδισμό, δηλαδή όταν έχουμε υπερλειτουργία του αδένα και εκεί έχουμε μια υπερμεταβολική κατάσταση, δηλαδή ο μεταβολισμός είναι πολύ αυξημένος, όλες οι λειτουργίες του οργανισμού είναι σε πολύ μεγάλη ένταση με αποτέλεσμα να έχουμε ταχυκαρδία, εφιδρώσεις, απώλεια σωματικού βάρου, έντονο αίσθημα κόπωσης, αυτό που λέμε η αίσθηση όταν η κούραση που αισθάνεσαι όταν τρέχεις, αυτή την αίσθηση δηλαδή, γιατί ο οργανισμός πραγματικά βρίσκεται σε μια υπερμεταβολική κατάσταση και προσπαθεί, παλεύει, όλα τα όργανα δηλαδή δουλεύουν στο κόκκινο. Σε αντίθεση με τον υπόθυροειδισμό, εκεί η λειτουργία του, λόγω του ότι έχουμε υπολειτουργία του αδένος, οι ορμόνες δηλαδή που παράγει ο θυροειδής μας είναι σε πολύ μικρότερη ποσότητα από όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχουμε στον οργανισμό μια υπομεταβολική κατάσταση. Το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση, μιλάει για μια έντονη κόπωση, νύστα, έλλειψη συγκέντρωσης, πόνο κεφάλους, διάχυτα μυϊκά άλγη και πλέον είναι αυτό που λέμε ότι ο οργανισμός είναι πάρα πολύ πεσμένος. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο οι οντότητες που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του αδένα. Πολύ γνωστές είναι όμως και οι παθήσεις που έχουν να κάνουν με τη μορφολογία του. Έχουμε ακούσει τον όρο βροχοκύλι. Βροχοκύλι θα μπει μεγάλος θυροειδής, που μπορεί να έχει όζους, έναν όζο, πολλούς όζους, οι πολυοζώδεις βροχοκύλης, αυτές δηλαδή που έχουν να κάνουν με την αύξηση του μεγέθους του θυροειδούς. Και αυτό δυστυχώς είναι αυτό το πρόβλημα το ευρύτερο, γιατί μέσα εκεί μπορεί, μέσα στους όζους, να βρίσκεται και κάποια κακοήθεια. Οπότε πάμε και στην τρίτη κατηγορία των παθήσεων, στις κακοήθειες, που είναι 3-4 μορφές, αλλά στην κακοήθεια του θυροειδούς έχουμε, να πω ότι με τα μέσα που διαθέτουμε, αν διαγνωστεί έγκυρα και με την θεραπεία μετά με ραδιενεργό ιόδιο, μπορεί να θεραπευτεί τελείως ο ασθενής.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ έτσι, γιατί εγώ θα προσπαθήσω να κάνω την κουβέντα περισσότερο και τους όρους, θα έλεγα, αυτό που εσείς λέτε πολλές φορές, εκλαϊκευμένη ιατρική.
2: Ναι, ναι.
1: Ως αδένας ο θυροειδής, τι προσφέρει στον οργανισμό? Κοινή αίμα, γεννά, τα λέω πρακτικά εγώ, ναι, εσείς θα με διορθώσετε, γεννά ορμόνες, οπότε η δυσλειτουργία του σημαίνει, μας είπατε τα συμπτώματα και τι είναι, το σχήμα και το όνομα, αλλά πρακτικά από τι πάσχει, τι δεν τροφοδοτείται, τι δεν πάει καλά?
2: Λοιπόν, ο θυροειδής, όπως είπαμε, είναι ένας αδένας, ένα όργανο του οργανισμού, το οποίο έχει φτιαχθεί για ένα σκοπό. Περνάει από τον θυροειδή το αίμα, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ιόδιο, το ιόδιο το οποίο το προσλαμβάνουμε από τις τροφές. Το λέω απλά, δηλαδή, τα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε. Το ιόδιο το οποίο βρίσκεται διάχυτο, και εμείς που είμαστε τώρα σε μια παραλιακή πόλη, έχουμε διάχυτο ιόδιο. Όλες οι τροφές έχουν ιόδιο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια αλάτια που είναι εμπλουτισμένα με ιόδιο, αλλά γενικώς το ιόδιο το παίρνουμε από παντού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι δεν έχουμε ιόδιο. Υπάρχουν κάποιες περιοχές κάπου στα Ιμαλάια επάνω που εκεί το ιόδιο δεν το βλέπουν. Εκεί έχουμε ιοδοπενία. Εμείς λοιπόν παίρνουμε σε όλο τον κόσμο λοιπόν που μένουμε στις περιοχές μας το αίμα το οποίο μετά την πέψη των τροφών είναι εμπλουτισμένο με ιόδιο, περνάει μέσα από το θυροειδή και φανταστείτε ότι ο θυροειδής είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο. Όπως είναι, αποτελείται με πολλές πολλές μικρές κυψέλες, όπως είναι η κυψέλη, έτσι είναι, έτσι οι κίνες φουσκίτες, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, περνάει μέσα λοιπόν το αίμα με το ιόδιο και εκεί λοιπόν τον περιμένουν κάποια ένζημα, κάποιοι εργάτες που παίρνουν λοιπόν το ιόδιο, το μαγειρεύουν, το φτιάχνουν και παράγουν, βγαίνει πάλι από το, μέσω του αίματος, από το θυροειδή, η ορμόνη που λέγεται θυροξίνη, η οποία είναι αυτή η πολύτιμη για τον οργανισμό και η οποία βέβαια μεταβολίστηκε στην τριοδοθυρωινή, στην αφθές. Αλλά βασικά ας πούμε για τη θυροξίνη. Αυτή λοιπόν η θυροξίνη, αυτή η ουσία, ένα μεταβολικό παράγωγο που το μαγειρεύει ο θυροειδής, το φτιάχνει, το επεξεργάζεται, να χρησιμοποιήσω την πιο απλή ορολογία. Αυτή λοιπόν η ουσία περνάει από όλα τα όργανα του οργανισμού. Τι να σας πω, έχει υποδοχής. Πάει και κουμπώνει παντού, στην καρδιά, στο στομάχι, στους μυς, στα κόκαλα, στα αγγεία, παντού. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι όταν έχουμε μια διαταραχή στη λειτουργία του αδένα, σαν επίπτωση, σαν αποτέλεσμα, έχουμε διαταραχή στο όργανο στόχο, στους υποδοχείς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτή η αλληλοσχέτιση.
1: Μάλιστα. Και όταν δεν λειτουργεί καλά, δεν πηγαίνει ιόδιο, όλη αυτή η μηχανή, ας το πούμε, υπολειτουργεί. Μας είπατε για τα συμπτώματα. Όταν λοιπόν εγώ θα νιώσω κουρασμένος, όταν θα έχω διαταραχές ύπνου και όλα όσα μας είπατε, τι πρέπει να κάνω και πόσο απλή είναι η διάγνωση του προβλήματος του θυροειδούς. Αυτό θα διαγνωστεί δηλαδή με κάποιες εξετάσεις που θα είναι αιματολογικές, θα χρειαστεί κάποιος υπέρηχος, πώς γίνεται η διάγνωση?
2: Κοιτάξτε, είναι βασικά πρέπει να κοιτάξουμε τα κλινικά συμπτώματα. Δηλαδή η διάγνωση ξεκινάει πάντα από την κλινική. Δηλαδή μας πρέπει ο ασθενής να πάει να μιλήσει με τον γιατρό του.
1: Το ιστορικό που λένε.
2: Ακριβώς.
1: Οι γιατροί.
2: Καταρχάς, πολλοί ξέρουν, αλλά πολλοί δεν ξέρουν και απευθύνονται σε παθολόγο, καρδιολόγο, ανάλογα με τα συμπτώματα που υπερέχουν. Το καλύτερο θα είναι όλοι οι συνάδελφοι να παραπέμψουν τον ασθενή στον ειδικό. Γιατί ξέρει ο καθένας με την ειδικότητά του τι εξετάσεις θα δώσει και το αποτέλεσμα που θα βγει. Γιατί μπορεί να δώσει κάποιες εξετάσεις ο ένας, κάποιες εξετάσεις ο άλλος και δέλει το συνολικό συμπέρασμα θα πρέπει να το βγάλει ο ειδικός. Άρα λοιπόν, πώς βγαίνει η διάγνωση? Πρώτα με τα συμπτώματα, πρέπει λοιπόν να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στα συμπτώματα, γιατί τα ίδια συμπτώματα μπορεί να προέρχονται από δύο διαφορετικές παθήσεις. Μας βοηθάνε οπωσδήποτε οι εξετάσεις αίματος, όπου εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις που γίνονται και μας λένε σε τι φάση, σε τι επίπεδα είναι η θυροξίνη. Οπωσδήποτε ο υπέρηχος, γιατί πλέον έχουμε την απεικόνηση του θυροειδούς και βλέπουμε ακριβώς πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι, το μέγεθός του, τη λειτουργικότητά του, την αγγείωσή του. Και ενδεχομένως παλιότερα υπάρχει και τώρα το σπινθυρογράφημα βέβαια, το οποίο γίνεται σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Το ζητάμε όταν για διαφορική διάγνωση για κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις και μόνο. Και βέβαια μετά όταν έχουμε μεγάλες βροχοκύλες, μεγάλα πράγματα, μεγάλα προβλήματα, θα κάνουμε και μαγνητική, θα κάνουμε και αξονική. Έτσι γίνεται η διαδικασία της.
1: Μάλιστα. Άρα πάει σταδιακά, ας το πούμε, βήμα-βήμα.
2: Ναι.
1: Αρχίζει γενομένης από το ιστορικό.
2: Ναι, ιστορικό
1: και μετά
2: πρέπει ένα πολύ καλό ιστορικό. Αν δηλαδή και οποιοδήποτε άλλης ειδικότητας συνάδελφος πάρει ένα καλό ιστορικό, θα εντοπίσει και θα καταλάβει ότι αν πρόκειται για πάθηση ενδοκρινολογική του θυροειδούς ή οτιδήποτε άλλο. και να παραπεμφθεί στον ειδικό.
1: Μάλιστα. Πριν πάμε στους τρόπους θεραπείας, θα ήθελα να πάμε λίγο στην πρόληψη. Δηλαδή, θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω εάν η ασθένεια αυτή είναι κληρονομική. Εάν κατά μία έννοια κληρονομείται. Έτσι ώστε να πρέπει κάποιοι άνθρωποι που έχουν θυροειδή να εξετάζονται συχνότερα, να πηγαίνουν τα παιδιά τους νωρίτερα, μικρά, να ελέγχονται.
2: Ακριβώς, ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που μου κάνετε και πάρα πολύ χρήσιμη. Όντως, το 95% των παθήσεων του θυροειδούς είναι κληρονομικές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος από τους γονείς έχει, και εξαρτάται σε τι ηλικία διαπιστώνεται. Μπορεί να φανταστείτε να διαπιστώσουμε πρώτα στα παιδιά και μετά στους γονείς. Πρώτα στα παιδιά και μετά στους παππούδες. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Αν κάποιος ασθενήσει από την οικογένεια, πολύ καλά είναι να γίνει έλεγχος και στους γονείς. Δηλαδή όποιος και να είναι, γιατί μπορεί πρώτα να αρρωστήσει το παιδί. Να έρθει η διάγνωση, να μπει σε ένα παιδί ή πρώτα στη γιαγιά. Έχουμε οικογένειες που παρακολουθούμε γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά, γονείς. Και υπάρχει δηλαδή κληρονομικότητα. Και όσο πιο έγκαιρη, όσο πιο νωρίς γίνει η διάγνωση, τόσο πιο καλή εξέλιξη έχουν οι παθήσεις. Δηλαδή, αν σε μια γιαγιά που έχει μια μεγάλη βροχοκύλη, της πούμε ότι κοίταξε, ας έρθουν τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου να σε εξετάσουμε, να τα εξετάσουμε, τότε μπορεί τα εγγόνια, ας πούμε, στα εγγόνια να διαπιστωθεί μια θυροειδοπάθεια και αν ξεκινήσουμε από πολύ νωρίς την αγωγή να μην κάνουν τη βροχοκύλη τη μεγάλη που έκανε η γιαγιά που ενδεχομένως θα πρέπει να χειρουργηθεί. Είναι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, δηλαδή υπάρχει κληρονομικότητα και πρέπει να εξετάζονται όλα τα μέλη της οικογένειας, όλα.
1: Τα παιδιά από τι ηλικία υπάρχει κάποιο...
2: Όταν γεννιούνται τα παιδιά είναι κανόνας υποχρεωτικός όλα τα αμευτήρια να τους παίρνουν από τη φτέρνα για τη διαπίστωση του αίμα από τη φτέρνα για διαπίστωση συγγενούς υποθυροειδισμού. Οπότε, αν η απάντηση είναι όχι, okay, συνεχίζουμε κανονικά. Τώρα, στα παιδιά που οι γονείς, η μητέρα πάσχει από κάποια θυροειδίτιδα, κάποια πάθηση του θυροειδούς, καλό είναι από τα 5 να αρχίζει ο έλεγχος από την ηλικία των 5 χρονών.
1: Μάλιστα. Ένας ασθενής που έχει θυροειδή, ποια είναι η συχνότητα των επισκέψεων?
2: Εξαρτάται από την πάθηση. Εξαρτάται από την πάθηση. Γιατί στον υπερθυροειδισμό συνήθως, παραδείγματος χάρη, είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα, γιατί πρέπει να ξεκινάμε συνήθως, επειδή είναι ασθενή ο άνθρωπος, πάσχει πάρα πολύ, πρέπει να του δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη δόση φαρμάκων και η οποία σιγά σιγά κλιμακώνεται. Εκεί δηλαδή μπορεί να γίνεται κάθε 3, κάθε 4, κάθε 5 μήνες η επίσκεψη. Στον υποθυροειδισμό, το αντίθετο, ξεκινάμε πάλι σιγά σιγά μικρές δόσεις μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους θυροειδικής λειτουργίας. Συνήθως ο έλεγχος είναι στο εξάμηνο, δηλαδή ένας κλασικός έλεγχος είναι στο εξάμηνο ή και στο χρόνο. Όταν είναι πλέον έχει σταθεροποιηθεί ο ασθενής, θα είναι στο... μέχρι και στο χρόνο, μια επίσκεψη στο χρόνο είναι καλή.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουράσουμε τη γιατρό μας και να αφομοιώσουμε κι εμείς όλα όσα μας είπε.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα μας, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, επιστρέφουμε στο στούντιο και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την ενδοκρινολόγο ιατρό κυρία Παρθενόπη Κοναξή. Για όσους δεν παρακολούθησαν από την αρχή, η σημερινή αναφορά μας είναι στην πάθηση του θυροειδούς αδένα. Η αναφορά που έγινε είναι στο τι είναι ο αδένας αυτός, πώς λειτουργεί, ποια είναι η χρήση του στο σώμα, μέσα στον οργανισμό δηλαδή. Είναι μια κληρονομική ασθένεια από ό,τι ακούσαμε από την γιατρό, γι' αυτό και θα πρέπει και στα παιδιά να γίνονται εξετάσεις από πολύ νωρίς όταν υπάρχει πρόβλημα. Και γιατρέ μας, έχουμε πολλές φορές ακούσει να ανησυχούν ή να δημιουργούν θυροειδή οι έγκυες γυναίκες. Τι γίνεται εκεί στην εγκυμοσύνη, πρέπει να συστήνεται ο έλεγχος, ο ενδοκρινολογικός?
1: Ναι, είναι απαραίτητο πλέον και ευτυχώς έχουν εμπιστοποιηθεί όλοι οι συνάδελφοι γυναικολόγοι. Και από το, με την πρώτη, μόλις μπει η διάγνωση της εγκυμοσύνης, αμέσως γίνεται και θα έπρεπε να γίνεται το έλεγχος της λειτουργίας του θυροειδούς αδένας, γιατί παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την καλή πορεία της εγκυμοσύνης. Όπως είπαμε, η θυροξίνη είναι μια ορμόνη απαραίτητη για την ζωτικότητα όλων των οργάνων, πόσο μάλλον της σκιοφορούσας μήτρας, που έχει ανάγκη από τόσα συστατικά. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχεται αμέσως η εγκυμονούσα αν έχει πρόβλημα ή όχι. Θα μπορεί να προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην το ξέρει, γιατί πολλές κοπέλες, γενικά ασθενείς, στοιχεία το ανακαλύπτουν το πρόβλημα της θυροειδοπάθειας. Δεν υπάρχουν έντονα συμπτώματα. Στην εγκυμοσύνη όμως δεν έχουμε περιθώρια αναβολής. Πρέπει να αμέσως να σπεύσουμε, να δώσουμε υποκατάσταση άμα χρειάζεται, συμπλήρωμα δηλαδή θυροξίνη, για να πάει καλά η εγκυμοσύνη. Φυσικά μας ενδιαφέρει και η καλή πορεία της ζωής του εμβρίου, έτσι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και θα
0: Έχει επιπτώσεις στο έμβριο από τη δυσλειτουργία?
1: Φυσικά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και μέχρι και αποβολή της εγκυμοσύνης. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στη χορήγηση φαρμάκων. Απλώς και από εδώ που είμαι, να το πω απλά λαϊκά, ότι το χάπι που δίνουμε του θυροειδή στην εγκυμοσύνη δεν περνάει στο πλακούντα. Επομένως οι μητέρες να φοβούνται άφοβα να το πάρουν άμα τους το δώσουν.

0: ο γιατρός, ο ειδικός πάλι επαναλαμβάνω, γιατί βοηθάει στην καλή πορεία της εγκυμοσύνης και στην καλή ανάπτυξη του εμβρίου. Τώρα υπάρχουν στον υπέρθυρο ειδισμό, εκεί τα φάρμακα μπορεί να περάσουν τον πλακούνα. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αλλά πρέπει να θεραπεύσουμε τη μητέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε αβοήθητη, γιατί όπως σας είπα, μια κακή λειτουργία του θυροειδούς μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την αποβολή του εμβρίου. Και γι' αυτό πρέπει η συχνή παρακολούθηση, ενώ δηλαδή στην άλλη περίπτωση είπαμε να ελέγχεται ο ασθενής μια φορά το εξάμηνο, στην εγκυμοσύνη χρειάζεται τακτικός ενδοκρινολογικός έλεγχος το τρίμηνο οπωσδήποτε, και η δοσολογία των φαρμάκων προσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία της εγκυμοσύνης και την φυσικά της συγκεκριμένης εγκυμόνωσης γυναίκας.
1: Ναι, μια που μιλάμε για τις εγγύους, έχουμε πολλές φορές ακούσει ότι δημιουργούνται προβλήματα, διαταραχές μετά το τοκετό, δηλαδή ότι η νεαρή μητέρα παρουσιάζει κάποια προβλήματα θυροειδούς στους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό, μετά την γέννηση του παιδιού της.
0: Ναι, ναι, θα μπορούσε.
1: Πού οφείλεται αυτό? Έχει κάποια ιδιαιτερότητα?
0: Κοιτάξτε, το θέμα της εγκυμοσύνης και όλο το ορμονικό, να πούμε ότι όλοι οι αδένες του οργανισμού έχουν ένα κεντρικό αδένα, την υπόφυση, που ελέγχεται, είναι στη βάση του εγκεφάλου. Εκεί είναι ο πλήρης έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λοιπόν, αυτές οι ορμόνες της υπόφυσης είναι υπερδιεγερμένες. Και μετά που λίγη εγκυμοσύνη, κάπου μπερδεύονται τα πράγματα εκεί. Δηλαδή το ορμονικό σύστημα μετά την εγκυμοσύνη λίγο είναι ανακατεμένο, μπερδεύεται. Οπότε μπορεί να έχουμε ή εμφάνιση κάποιας θυροειδικής διαταραχής, ή και πολλές, ας πούμε, κοπέλες που είχαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης κάποιο πρόβλημα, μετά την εγκυμοσύνη, στον τοκετό σταματάει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το...
1: Ομαλοποιείται.
0: Ναι, δηλαδή η υπόφυση, που είναι ο κεντρικός αδένας που ελέγχει τα πάντα, λόγω της εγκυμοσύνης, παρουσιάζει μια φυσιολογική αναταραχή της λειτουργίας. Κάποιες ορμόνες αυξάνονται πάρα πολύ, κάποιες λιγότερο, και έτσι είναι. Η φύση έτσι είναι, πώς να το κάνουμε.
1: Έτσι, ωραία. Είμαστε λοιπόν στο ιατρείο, όπως είπαμε, παίρνετε το ιστορικό, γίνονται οι εξετάσεις. Η θεραπεία του θυρεοειδούς, τι δρόμους ακολουθεί, πώς γίνεται, ανάλογα βέβαια και με το πρόβλημα, αλλά συνήθως πώς αντιμετωπίζετε τους ασθενείς?
0: Συνήθως είναι η υποκατάσταση, δηλαδή αυτό που λείπει στον υπόθυρο ειδισμό, να τις χωρίσουμε στις δύο κατηγορίες. Ναι, ναι. Να πάρουμε τον υπόθυρο ειδισμό εκεί που λείπει και στον υπέρθυρο ειδισμό εκεί που το έχουμε με το παραπάνω. Στον υπόθυρο ειδισμό, λοιπόν, που λείπει η ουσία αυτή, η θυροξίνη, που με δυσκολία παράγεται, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τη δώσουμε στον οργανισμό. Και μόλις, λοιπόν, την δώσουμε, μετά γίνονται οι διάφορες μετρήσεις, στο αίμα δηλαδή, και ο ίδιος ο οργανισμός μας απαντάει με τις μετρήσεις που γίνονται φυσικά στο αίμα, μας λέει, α, μέχρι εδώ φτάνει τόσο, ή μας λέει, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, και έτσι αυξάνουμε σιγά σιγά τη δόση. Γιατί πολλοί λένε, μα δεν μπορείς να μου δώσεις ένα χαπάκι κατευθείαν να γίνω καλά. Αυτό δεν γίνεται, γιατί κάθε οργανισμός, μα κάθε οργανισμός, σας το λέω, είναι τελείως διαφορετικός από τον άλλον. Μπορεί να πάρουν το ίδιο χαπάκι, αλλά να αντιδράσουν τελείως διαφορετικά. Μπορεί σε κάποιον να ξεκινήσω με 50 μικρογραμμάρια και να είναι μια χαρά, και στον άλλον να φτάσω τα 200 και ακόμη να μην έχει ικανοποιηθεί ο οργανισμός, η έλλειψη αυτής της θυροξίνης. Άρα λοιπόν, κάθε άτομο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, δίνουμε υποκατάσταση, συμπλήρωμα, και περιμένουμε την απάντηση του οργανισμού. Η υπόφυση απαντάει, η TSH, αυτή η ορμόνη που μετράμε δηλαδή, εκείνη μας απαντάει, ναι, ευχαριστώ, αυτό, μέχρι εδώ, καλά, πάμε. Διαφορετικά θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Αν μας παίζει πολύ, τότε έχουμε το μηδενισμό της ορμόνης, οπότε αρχίζουμε να κατεβάζουμε. Στην αντίθετη περίπτωση του υπερθυροειδισμού, εκεί δηλαδή στο θυροειδή που αδυνατίζει, πρέπει να πάμε επιθετικά. σκυπάμε με πολύ μεγάλη δόση. Γιατί φανταστείτε σαν να είναι, να έχουμε ένα πλημμύρισμα του οργανισμού. Πώς έχει πλημμυρίσει η εικόνα, το μπάνιο πλημμυρίζει και έχει πλημμυρίσει όλο το σπίτι δηλαδή από,
1: μάλιστα, ναι,
0: από νερό. Πρέπει εμείς αμέσως να μαζέψουμε. Να μαζέψουμε όλο αυτό το πράγμα που είναι διάχυτο στον οργανισμό και δημιουργεί αυτή την αναστάτωση. Αυτά τα χάρτια δηλαδή που δίνουμε, που είναι πολλά, 6-9 ανάλογα δηλαδή, και δίνουμε αυτή τη μεγάλη ποσότητα, και οπότε όταν καταλαβαίνουμε πια που έχουν στραγγίξει οι ορμόνες, δηλαδή έχει έρθει η ισορροπία, κρατάμε για ένα διάστημα, το οποίο είναι περίπου 2 χρόνια, σταθερή την ποσότητα αυτών των φαρμάκων που αντιτίθενται στη θυροειδική λειτουργία, για να μπορέσει ο οργανισμός να ηρεμήσει και να γίνει καλά. Οπότε όταν περάσουν τα 2 χρόνια, 2,5, σταματάμε στον υπερθυροειδισμό.
1: Μάλιστα.
0: Στον υποθυροειδισμό δεν σταματάμε. Εκεί το δίνουμε διαβίου.
1: Διαβίου λοιπόν.
0: Ναι.
1: Όταν πολλές φορές ακούμε, πηγαίνει κάποιος στο γιατρό και η διάγνωση, διορθώστε με αν το λέω λαθεμένα, αποδεικνύει όζους.
0: Mm-hmm.
1: Τι είναι αυτοί οι όζοι, τι σημαίνουν για τον αδένα? Φαντάζομαι ότι είναι κάποια ογκίδια που περικυκλώνουν τον αδένα. Τι γίνεται εκεί και ανησυχεί ο ασθενής, και κάθε άνθρωπος ανησυχούσε.
0: Ναι, λογικά είναι, είναι ανησυχεί.
1: Γιατί δημιουργείται, τι σημαίνει όζος στον αδένα?
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, ο θυροειδής είναι, φανταστείτε το σαν μια πεταλούδα, ένα όργανο το οποίο είναι λεπτό, έτσι. Και η σύστασή του έχει φουσκαλίτσες, όπως είναι η κυψέλη. Ένα παιδάκι μου το έχει πει αυτό, είναι η κυψέλη με τις μελισσούλες. Και μου έχει μείνει και μου αρέσει και το χρησιμοποιώ τον όρο. Λοιπόν, με μικρές κυψέλες έτσι γύρω-γύρω. Λοιπόν, κάποια από αυτές τις κυψέλες μεγαλώνει. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτό το παρέγχημα, αυτή η μάζα που είναι ομοιογενής, που έχει μικρές φουσκαλίτσες, κάποια φουσκαλίτσα μεγαλώνει. Αυτό τώρα μπορεί να είναι ή συμπαγές που να έχει μέσα, τώρα να μην το πω κιόλας και μπερδέψουμε και τον κόσμο κιόλας με ιατρικούς όρους, από το ίδιο το σώμα δηλαδή του θυροειδούς έχουμε μια διόγκωση προς τα έξω, πώς είναι οι ελιές, πώς είναι αυτά, μια διόγκωση δηλαδή, η οποία ανάλογα με το μέγεθος, αν δηλαδή το δούμε και στην αρχή έγκαιρα, μπορεί να υποχωρήσει και με αγωγή. Αν δούμε όμως ότι μεγαλώνει, πρέπει να, και εξαρτάται τη θέση που είναι βέβαια και το μέγεθος, από 1 εκατοστό και μετά έχουμε μια διαγνωστική μέθοδο που λέγεται παρακέντηση με λεπτή βελόνα. Το τσιμπάμε και βάζουμε τη διάγνωση, παίρνουμε υγρό και όχι, ο ειδικός γιατρός το κάνει, άλλος γιατρός το κάνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τι είναι και αν είναι καλό, το αφήνουμε, το παρακολουθούμε, όπως γίνεται σε όλες τις, όλα τα μορφώματα που έχουμε. Αν όμως είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, τότε θα πρέπει να το παραπέμψουμε σε αφαίρεση του θυροειδούς.
1: Μάλιστα. Αυτός ο όζος όταν διωγγώνεται, αυτόν θεωρούμε καρκίνο του θυροειδούς που ακούμε και ή που εγχειρίζονται οι άνθρωποι?
0: Οι όζοι δεν είναι αναγκαστικά καρκίνοι. Ένα μικρό ποσοστό από αυτούς είναι καρκίνοι, αλλά επειδή έχουν την τάση να μεγαλώνουν, όπως σε πάρα πολλά όργανα του οργανισμού, κάποια υπάρχουν όζοι που μεγαλώνουν. Δηλαδή, ας σας πω τώρα, τα κρεατάκια, παραδείγματος χάρη, που είναι στα παιδάκια. Είναι αδένες που μεγαλώνουν, είναι καλοήθειες, αλλά πρέπει να βγουν κάποια στιγμή, γιατί εμποδίζουν τα παιδιά. Υπάρχουν τα εινομοιώματα στις γυναίκες της μήτρας, υπάρχουν και στον προστάτη υπερτροφής. Υπάρχουν όργανα τα οποία μεγαλώνουν σε όγκο. Αυτά λοιπόν, παρόλο που δεν είναι καρκίνοι, επειδή είναι δίπλα σε όργανα, εδώ ο θυροειδής στην προκειμένη περίπτωση είναι δίπλα στην τραχεία. Αν μεγαλώσει πολύ, μπορεί να πιέζει την τραχεία και να δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα. Οπότε γι' αυτό προτείνουμε το χειρουργείο, αν με την προϋπόθεση ότι δημιουργεί πρόβλημα. Αν δεν δημιουργεί, το αφήνουμε έτσι όπως είναι. Δεν είναι αναγκαστικά. Αλλά η κακοήθεια μόνο με τη διάγνωση αυτή που είπα πριν, με την παρακέντηση με λεπτή βελόνα, αν τεθεί κάτι τέτοιο, τότε ναι. Αν δούμε ότι πρόκειται για καρκίνο, τότε επισπεύδουμε την προετοιμασία για χειρουργείο, γίνεται ολική αφαίρεση της θυροειδούς και από εκεί και πέρα όλα καλά.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, η εγχείρηση θα γίνει μόνο όταν υπάρχει καρκίνος?
0: Όχι. Αυτό είπα, δηλαδή, όταν έχει τάση ένας θυροειδής να μεγαλώνει και να ενοχλεί, δηλαδή να έχει τοπικές ενοχλήσεις, γιατί μπορεί, υπάρχουν και όζοι 5, 6 και 8 κυβικά εκατοστά, οι οποίοι δυστυχώς οι όζοι δεν μας δίνουν συμπτώματα. Πάρα πολλούς όζους έτσι έχουμε ανακαλύψει που έρχεται για άλλο πράγμα ο ασθενής, άντε να κάνουμε ένα υπέρ, και βλέπουμε έναν όζο 8 κυβικά εκατοστά. Δεν δίνουν συμπτώματα. Όμως είναι λογικό, αν σε έναν νέο άνθρωπο 30 χρονών ο όζος είναι 8 εκατοστά, αυτός σε 10 χρόνια θα έχει μεγαλώσει πολύ και θα του δημιουργήσει πιεστικά φαινόμενα που λέμε. Άρα από το μέγεθος, το μέγεθος είναι πρώτο το οποίο μας λέει, μας παραπέμπουμε για χειρουργείο, η διάγνωση της λεπτής βελόνας και οπωσδήποτε και η λειτουργία. Δηλαδή, αν έχουμε έναν υπερθυροειδισμό που συνεχώς υποτροπιάζει, ένα θυροειδή με πολλούς όζους που συνεχώς έχουμε υπερθυροειδισμό και ξανά και ξανά, πρέπει οπωσδήποτε να το στείλουμε για χειρουργείο.
1: Μάλιστα. Όταν κάποιος χειρουργηθεί και γίνει αφαίρεση του αδένα, όλου του αδένα, τότε επισκέπτεται το γιατρό, συνεχίζει να παίρνει αγωγή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θεωρείτε ότι ο ασθενής θεωρεί ότι εγώ έχω τελειώσει με αυτό το πρόβλημα?
0: Πραγματικά είναι κάτι που πρέπει να το πούμε στον κόσμο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί όταν φεύγει ο θυροειδής, κανονικά δηλαδή τώρα, όταν στέλνουμε κάποιον για θυροειδή, γίνεται ολική θυροειδεκτομή. Γιατί δυστυχώς παλιότερα οι χειρούργοι βγάζαν ένα νόζο, βγάζαν ένα λοβό, ό,τι ήθελαν να βγάζουν και αφήναν ένα υπόλοιμα. Αυτό το υπόλοιμα όμως μπορούσε να ξανακάνει όζους και λοιπά, η ιστορία ξανασυνεχίζεται. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στη σύγχρονη πραγματικότητα που είναι το ολική αφαίρεση του θυροειδούς. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όμως ο οργανισμός έχει ανάγκη από τη θυροξίνη που είπαμε στην αρχή, που πρέπει να ζήσει. Αν δεν έχει θυροξίνη, πεθαίνει. Χωρίς θυροξίνη πεθαίνει. Άρα πρέπει να παίρνει υποκατάσταση. Πρέπει να πάρει χαπάκι, το οποίο θα το παίρνει διαβίου. Να ξέρει δηλαδή ο ασθενής. Σαφώς πρέπει να έχει ενημερωθεί και από τον γιατρό του ότι με το που θα φύγει ο θυροειδής θα πρέπει σε όλη τη ζωή να παίρνει το χαπάκι του. Γιατί άμα δεν το πάρει, είναι σαν να μην έχει θυροειδή και η θυροξίνη που είναι όχι απλώς είναι ορμόνη ζωής. Χωρίς τη θυροξίνη πεθαίνουμε. Και δεν έχει από κάπου αλλού να το παράγει. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορείς να το παράγει από
1: τον γάμο. Από τη στιγμή που δεν παράγεται.
0: Ναι. Δεν είναι κάποιος άλλος, κάποιο άλλο όργανο παράγει θυροξίνη, άρα εντάξει, με το βγάλουμε το θυροειδή θα παραχθεί από κάποιο άλλο όργανο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό το παίρνουμε έτοιμο.
0: Αυτός που, ακριβώς. Έχει το θυροειδή της τσέπης που έλεγε ένας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό και εκεί πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τη δοσολογία υποκατάσταση. Δηλαδή το χάπι στον κάθε έναν είναι διαφορετικό. Δεν είναι πάρε το χάπι και φύγε. Γιατί το χάπι αυτό είναι ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού, δηλαδή τι θυροξίνη έχει. Και επίσης, το χάπι, μην ξεχνάμε ότι μπαίνει στο στομάχι. Απορροφιέται από εκεί. Εξαρτάται από το στομάχι του καθενός. Δηλαδή, παίρνει ο Α100, παίρνει και ο Β100, αλλά στον οργανισμό θα φτάσει λόγω της διαφορετικής στομαχικής απορρόφησης, στον ένα θα φτάσει 88 και στον άλλον 75. Και γι' αυτό βλέπουμε άτομα τα οποία βλέπεις ίδιο σωματικού βάρους, ίδια αυτά, ίδια επέμβαση. Λοιπόν, ένας παίρνει 175 και ο άλλος παίρνει 112. Και λες, μα είναι δυνατόν, γιατί η γειτόνισσα παίρνει 100, λέει η κυρία Μαρία, ας πούμε, και εγώ παίρνω αυτό. Είναι διαφορετικά, γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες του κάθε οργανισμού, επαναλαμβάνω, και η διαφορετική απορρόφηση του χαπιού από τον οργανισμό.
1: Μάλιστα. Ο θυροειδής, θα έλεγα παραστατικά, εγώ θα το πω πρακτικά, είναι πατέρας πολλών ασθενειών ή μάλλον επηρεάζει περισσότερα όργανα, πολλά όργανα. Μας είπατε για την καρδιά, για τον διαβήτη, για την οστεοπόρωση, πολλούς ανθρώπους που έχουν άγχος, διαταραχή, πολλές φορές τους λένε αν πάνε σε κάποιον γιατρό πήγαινε να δεις και έναν ενδοκρινολόγο. Γιατί επηρεάζει, μας το είπατε στην αρχή αλλά θέλω έτσι λίγο να, για να καταλάβουν οι άνθρωποι καλύτερα, γιατί αυτός ο αδένας επηρεάζει τόσα όργανα, γι' αυτό λέω πατέρας των προβλημάτων ας πούμε.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά παίζει η θυροξίνη, μπαίνει στη διαδικασία της παραγωγής οξυγόνου, δηλαδή ενέργειας του οργανισμού. Δηλαδή είναι πολύ βασικό όπου υπάρχει, όπου στον οργανισμό, όπου κύτταρο παράγει ενέργεια, είναι απαραίτητη η παρουσία της θυροξίνης. Αν λοιπόν είναι περισσότερη η παρουσία θυροξίνης, περισσότερη ενέργεια. Λιγότερη παρουσία θυροξίνης, λιγότερη ενέργεια. Είναι το καύσιμο το οποίο επισέρχεται παντού. Δηλαδή, και όσο πιο μεγάλη ένταση, τόσο πιο μεγάλη αποδοτικότητα έχει.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι για τον υποθυρεοειδισμό. Μπορεί να γεννηθεί άνθρωπος χωρίς τον αδένα? Υπάρχει περίπτωση που...
0: Ναι, είναι ο λεγόμενος συγγενής υποθυρεοειδισμός. Δεν έχει να κάνει με την κληρονομικότητα αυτό. Και ευτυχώς είναι η μέθοδος που μόλις γεννιέται το παιδί, του παίρνουν αίμα από όλα τα παιδιά, αυτό, δηλαδή ναι, αυτό που είπαμε, και εκεί διαπιστώνεται ο συγγενής υποθυρεοειδισμός. Πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση, άμεση υποκατάσταση, διότι η θυροξίνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νευρικού ιστού. Δηλαδή εξελίσσεται και η νευρική ανάπτυξη του, μάλλον η ανάπτυξη του νευρικού συστήματος του παιδιού είναι απόλυτα συνυφασμένο με τα καλά επίπεδα θυροξίνης στον οργανισμό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και οπότε ευτυχώς γίνεται έγκαιρη διάγνωση και από πολύ μικρά ξεκινάνε την υποκατάσταση και έχουμε ευτυχώς λίγα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί με συγγενή υποθυρεοειδισμό και έχουν μείνει αθεράπευτοι με αποτέλεσμα να έχουν πολύ κακή νευρολογική εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μας είπατε πολύ χρήσιμα και σοβαρά πράγματα για όλους μας. Ας περάσουμε και πάλι σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για να απευθύνουμε, γιατρέ μας, κάποιες ερωτήσεις πρακτικές έτσι όπως τις έχουμε καταγράψει και να μας δίνετε άμεσες κατά το δυνατόν απαντήσεις έτσι ώστε οι άνθρωποι να τα κατανοήσουν έτσι ακόμη καλύτερα. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή μας και στη συζήτησή μας με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ενδοκρινολόγο, και θα ήθελα, γιατρέ, να πάμε σε μία έτσι σε ερωτοαποκρίσεις που λένε. Δηλαδή έχω συγκεντρώσει και καταγράψει με τη βοήθειά σας τις απορίες, τις ανησυχίες, τις ερωτήσεις που ένας ασθενής απευθύνει στον ενδοκρινολόγο όταν νιώσει κάποιο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι και λένε, εάν το αίμα είναι, εντάξει, είναι φυσιολογικές οι τιμές, γιατί πρέπει να με στείλετε να κάνω έναν υπέρηχο?
1: Είναι η συνήθις ερώτηση που απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Λένε, το αίμα είναι καλό, εγώ δεν αισθάνομαι καλά, είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα? Και όμως, γιατί όπως σας είπα, οι βροχοκύλες, οι πολυοζώτες βροχοκύλες, οι όζοι γενικά, συνήθως δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του αδένα, δεν επηρεάζουν τα επίπεδα της θυροξίνης, με αποτέλεσμα το αίμα να είναι καλό. Κάνει λοιπόν η κυρία Μαρία τον έλεγχό της, και έχουν μάθει τις εξετάσεις βασικές του θυροειδούς, τα τέσσερα τα αυτήρια της έτσι καλά, μια χαρά είμαι. Μια χαρά, οπότε κάποια στιγμή τυχαία κάτι βρίσκεται και παραπέμπεται. Και βλέπουμε έναν όζο 8 κυβικά εκατοστά, όζους πολλούς, και λέει πού κρυβόντουσαν αυτοί. Ακριβώς είναι αυτό. Ότι είπαμε οι διαταραχές, οι μορφολογικές διαταραχές, οι όζοι δεν έχουν συμπτώματα. Σπάνια έχουν συμπτώματα. Στο αίμα δηλαδή φαίνονται μόνο οι παθήσεις που έχουν να κάνουν είτε με πολύ θυροξίνη, με υπερθυροειδισμό ή με υποθυροειδισμό. Όλες οι άλλες επαθήσεις δεν φαίνονται στο αίμα. Φαίνονται στον υπέρηχο και στις άλλες εξετάσεις που ενδεχομένως θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Εάν λοιπόν και οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές, τα αντισώματα όμως είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων, τότε τι πρέπει να κάνω?
1: Μπαίνουμε στην ομάδα τώρα, με βάζετε να πούμε για τα αυτοάνωσα νοσήματα, και στην ενδοκρινολογία έχουμε πολλά αυτοάνωσα. Το κατεξοχήν στο θυροειδή είναι η λεγόμενη χασιμότο, δηλαδή αυξημένα αντισώματα. Τι συμβαίνει? Να πούμε απλά πράγματα. Τα αντισώματα είναι κύτταρα του οργανισμού, τα οποία είναι φτιαγμένα για να πολεμούν τις αρρώστιες, τις λοιμώξεις, τα μικρόβια, τους ιούς. Για κάποιο λόγο όμως, γενετικά, έχουν αλλάξει ρόλο. Και αντί να στοχεύουν σε πράγματα, σε ιούς, σε μικρόβια, αλλάζουν στόχο και πάνε, ανάλογα με το προορισμό που έχουν, σε όργανα στόχους, στην προκειμένη περίπτωση στο θυροειδή. Δηλαδή, κύτταρο του οργανισμού, αντί να πολεμήσουν το μικρόβιο, την ίωση της γρίπης που έρχεται, κατασκευάζονται και πολεμάνε το κύτταρο του θυροειδούς. Άρα λοιπόν έχουμε μια στρατιά τέτοιων κυττάρων, λεπφοκυττάρων, υγιών κυττάρων του οργανισμού, που έχουν λάθος κάρτα προέλευση. Πώς το λέμε αυτά στο αεροδρόμιο, που πάνε για να μπουν στη λάθος είσοδο, αντί να πάνε στην B12, θα πάνε στην A12, τα boarding pass, ναι. Αντί να πάνε εκεί, πάνε αλλού. Δηλαδή αυτή είναι το λάθος κατασκευής. Είναι γενετικό αυτό το καθορισμός. Και όπου πάνε λοιπόν, υπάρχει μια σχέση κλειδιού κλειδαριάς. Κλειδώνουν μόνο στο θυροειδή τα αντιθυροειδικά. Αυτό θέλω να γίνει σαφές, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Λέει, τα θυροειδικά μήπως μου κάνουν κακό στο κεφάλι, στο στομάχι κλπ. Όχι, τα αντιθυροειδικά αντισώματα είναι μόνο στο θυροειδή. Όταν λοιπόν αυξάνονται αυτά τα αντισώματα, μπορεί να πάνε πάνω στα κύτταρα, εκεί στις κυψελίτσες που λέγαμε, και ή να διεγείρουν το θυροειδή και να έχουμε υπερθυροειδισμό, ή να τον μπλοκάρουν και να έχουμε υπόθυροειδισμό, ή απλώς να δημιουργήσουν όζος. Δηλαδή την κάνουν τη ζημιά τους πάνω στο θυροειδή, ανάλογα με την ποσότητα, αλλά μπορεί και να μην κάνουν τίποτα. Ένα 10% των ατόμων με χασιμότο δεν έχει κάνει ποτέ νόσο. Και γι' αυτό εδώ είναι αυτό που λέτε, ότι αν είναι όλα καλά και έχω θετικά αντισώματα, γιατί πρέπει να το παρακολουθώ? Πρέπει να το παρακολουθώ γιατί μπορεί κάποια στιγμή να μου κάνουν είτε υπό είτε υπέρ ή να μου κάνουν και όζος.
0: Μάλιστα. Θεραπεύεται το αυτοάνοσο που λέτε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Και ούτε σκοπεύουμε να το θεραπεύσουμε, δηλαδή στο θέμα του θυροειδούς δηλαδή. Γιατί όπως σας είπα είναι η υγιή κύτταρα του οργανισμού, τα οποία έχουν μια εξέλιξη, η οποία όμως, εντάξει, αν θεραπεύσουμε θα θεραπεύσουμε την νόσο που θα κάνουν. Δεν στοχεύουμε πάνω στα κύτταρα, γιατί είναι κύτταρα του οργανισμού. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία τα δίνουμε σε άλλα αυτοάνοσα πολύ πιο δυνατά, πολύ πιο ισχυρά. Στις κλίνες κατά πλάκας, ξέρετε, υπάρχουν φάρμακα φοβερά για τα αυτοάνοσα. Εδώ δεν χρειάζεται να τα πολεμήσουμε. Εδώ τα παρακολουθούμε μόνο.
0: Μάλιστα. Και να ρωτήσω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να κλείσουμε, αλλά θα μας αφιερώσει άλλη μια εκπομπή και θα συνεχίσουμε.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Αιμοδότες ή δωρητής, ας πούμε, μυελού των οστών, μπορεί να γίνει ένας ασθενής?
1: Αυτοί που έχουν χασιμότο, όχι.
0: Όχι.
1: Οι άλλοι, δεν ξέρω, πρέπει να συζητηθεί με τις ομάδες των αντιστοίχων τμήματων. Αλλά αυτοί που έχουν χασιμότο, όχι, ναι. Γιατί έχουν ήδη το αυτοάνοσο και νομίζω...
0: Ο ασθενής με θυροειδή, απλά, αποφεύγεται?
1: Δεν ξέρω να σας πω, επειδή είναι στον υποθυροειδισμό, παίρνεις ορμόνη υποκατάσταση. Συνήθως είναι και χασιμότο. Συνήθως είναι και χασιμότο, οπότε αποκλείονται. Σαφώς οι ομάδες. Να, εδώ είναι οι εξειδικευμένοι, ναι, που θα σας απαντήσουν εκείνοι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Ωραία. Θα ήθελα, επειδή ο ραδιοφωνικός μας χρόνος τελειώνει, αλλά θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας από το σημείο το οποίο σταματούμε. Θα ήθελα πριν κλείσουμε και για να κατανοήσουμε όλα όσα μας είπατε, να μας κάνετε μία περίληψη, έτσι επιγραμματικά. Τι είναι θυροειδής, πού, ας το πούμε, πού πάσχει, οι δύο τρόποι που μας είπατε και πώς θεραπεύεται.
1: Λοιπόν, τα συμπτώματα του θυροειδούς έχουν να κάνουν κατεξοχήν με το αναπνευστικό, με την ταχυκαρδία, με το κυκλοφοριακό, δηλαδή όταν ένα άτομο αρχίζει να έχει ταχυκαρδίες, να κουράζεται εύκολα, να υδρώνει, να χάνει κιλά ή να βάζει κιλά, να έχει διαταραχές ύπνου, να έχει διαταραχές στο πεπτικό, θέμα δυσκυλιότητος, τέτοια πράγματα που να είναι ανεξήγητα, να μην υπάρχει κάποια άλλη σύνοδος πάθησης, δηλαδή που να δεν έχει από καρδιά τίποτα, ξαφνικά είναι όλα αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να οπωσδήποτε να αναζητήσει, να ψάξει να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα θυροειδής του. Αλλά συνήθως ό,τι έχει να κάνει με τα κατεξοχήν συμπτώματα είναι με τις διαταραχές βάρους, κυρίως αυτά τα άτομα που χάνουν κιλά απότομα ξαφνικά, ή με την έντονη ταχυκαρδία που δεν συμβιβάζεται με κάποια αν το άτομο δεν έχει καρδιοπάθεια. Και επίσης να υπογραμμίσουμε πολύ πόσο απαραίτητο είναι η παρακολούθηση της θυροειδικής λειτουργίας κατά διάρκεια της εγκυμοσύνης, και επίσης ότι να υπογραμμίσουμε το γεγονός της κληρονομικότητας της νόσου, δηλαδή όταν υπάσχει κάποιο άτομο πρέπει να ψαχθεί όλη η οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Δηλαδή και τα παιδιά και τα εγγόνια και οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
0: Θεραπεία.
1: Θεραπεία τώρα είναι ανάλογα με κάθε περίπτωση. Είναι χαπάκια, είναι ευτυχώς, είναι φθηνά. Τα οποία πρέπει, αυτά που είναι συνήθως για τον υποθυροειδισμό, έχουν την ιδιαιτερότητα, πρέπει να το παίρνουμε το χάπι οπωσδήποτε, διαβίου. Μην το ξεχνάμε αυτό καθόλου. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Η ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το χάπι είναι ότι πρέπει να το παίρνουμε το πρωί με άδειο στομάχι. Όχι με άλλα χάπια. Πρέπει να είναι μακράν των άλλων χαπιών, γιατί δεν γίνεται καλή απορρόφηση. Και να ξέρουμε ότι το χάπι, από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στο θυροειδού, θα το παίρνουμε διαβίου. Αν έχεις υπερθυροειδισμό, τα χάπια, γιατί παίρνεις εκεί περισσότερα χάπια. Και πάντα με τη συμβουλή του ειδικού. Ποτέ να μην κάνουμε μόνοι μας, επειδή μας το είπε η γειτόνισσα, επειδή μας το είπε ο γείτονας, επειδή τα άκουσα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, ότι το χάπι αυτό κλπ. Όχι, πάντα να ζητάμε τη συμβουλή του ειδικού. Κανένα φαγητό, κανένα ποτό, καμιά βιταμίνη, κανένα αυτό δεν επηρεάζει, δεν αντικαθιστά το χάπι του θυροειδούς. Το χάπι είναι συγκεκριμένο και πρέπει να το παίρνουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. για την παρουσίαση έτσι όλου του θέματος του θυροειδούς. Να ευχηθούμε, αφού για όλα όσα ακούσαμε μάλλον, να ευχηθούμε πρώτον να τα κατανοήσουμε και δεύτερον να τα εφαρμόζουμε. Γιατί οι γιατροί μας τα λένε συνέχεια, αλλά είμαστε δύσκολοι στην πράξη. Και να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, λέγοντας πως στην επόμενη εκπομπή θα είσαστε μαζί μας για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα της παθήσεως του θυροειδούς αδένα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι τότε ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους και ο Χριστός να μας ευλογεί.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε γεροί κι εσείς και όλοι. Χαίρετε. Yeah.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαχτσής.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Δεν είναι δυνατόν να ελπίζουμε ότι θα λάβουμε το χάρισμα της καθαρής αγάπης χωρίς την προσπάθεια να γίνουμε συγκαταβατικοί στη σχέση μας με τους ανθρώπους, όπως και χωρίς την προσευχή, τη συμμετοχή στα μυστήρια, τη μετάνοια και τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Συγκαταβαίνω στους ανθρώπους σημαίνει δεν κρίνω, δεν κατακρίνω, δεν εκδικούμε, αλλά υπομένω και συγχωρώ. Μη συγχαίεις τον άνθρωπο αυτή την εικόνα του Θεού με το κακό που υπάρχει μέσα του. Το κακό είναι μια συμπτωματική ασθένεια, μια δυστυχία του, μια διαβολική χήμερα. Ενώ η ουσία του, η εικόνα του Θεού, μένει ακόμη στο βάθος του. Η σκέψη αυτή αποτελεί για τον πατέρα Ιωάννη την βάση των σχέσεων με τους ανθρώπους. Σαν συμπέρασμα ακολουθούν τα λόγια. Να είσαι όσο περισσότερο μπορείς πράος, ταπεινός, απλός στη σχέση σου με τους άλλους. Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο από όλους, χωρίς καμιά υποκρισία. Από τον εγωισμό προέρχεται η υπεροπτική, η ψυχρή και η ανηλικρινή σχέσεις με εκείνους τους οποίους θεωρούμε κατωτέρους ή από τους οποίους δεν περιμένουμε ωφέλη. Όταν σε κατηγορούν και εσύ πάσεις κατάκαρδα, αυτό σημαίνει ότι έχεις εγωισμό. Επιβάλλεσαι να τον διώξεις με την εξωτερική σου εξουθένωση. Μην ταράζεσαι και μην τρέφεις αντιπάθεια όταν σε κατηγορούν. Αγάπησε τους κατηγόρους όπως αγαπάς τους γιατρούς σου και προσευχή σου για αυτούς. Συμπάθησε τον αδελφό που σου προκαλεί κακό ακόμα και όταν σου αφαιρεί το τελευταίο ρούβλι. Εδώ θα δείξεις αν αγαπάς την εικόνα του Θεού που υπάρχει μέσα του περισσότερο από όσο αγαπάς τα γήινα και φθαρτά. Πόσο αντιπαθητική είναι η σατανική χερεκακία για την αμαρτία του πλησίον. Η αγάπη όλα τα υπομένει και τα καλύπτει. Ο χριστιανός με ειλικρίνεια επιθυμεί το καλό του πλησίον, όπως και το δικό του. Επιθυμεί να δοξάζεται το όνομα του Θεού διαρκώς και με το δικό του βίο και με το βίο των άλλων. Εύχεται να γίνουν όλοι ναοί του Θεού αχειροποίητοι. Δεν αρκεί όμως απλώς η αποφυγή του κακού. Πρέπει να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε την εσωτερική ειρήνη. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ τόνιζε «Έχε ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες θα ειρηνεύσουν γύρω σου». Ο πατήρ Ιωάννης συμβουλεύει «Χωρίς την ειρήνη και την ομόνοια με τους άλλους, ποτέ δεν θα νιώσεις ειρήνη και ομόνοια με τον εαυτό σου». Λέγοντας αυτά, δεν παραλείπει την εξαίρεση που εκφράζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχει όμως και μια επιβλαβής ομογνωμία. Είναι εκείνοι που έχουν οι κακοποιοί μεταξύ τους. Μερικές περισσότερο συγκεκριμένες υποδείξεις που για την απόκτηση και διατήρηση της ειρήνης και της αγάπης περιέχονται στο επόμενο απόσπασμα. Μην αφήσεις να ξεσπάσει σε άπρεπα λόγια η θυελώδης αγανάκτησης που αισθάνεσαι. Να την διατάξεις να ηρεμήσει. Αν της δώσεις ευκαιρία να εξωτερικευθεί, θα γίνεται ολοένα και περισσότερο απαιτητική. Δυνατό να ανατρέψει κάθε ηθικό φραγμό και να σε καταστρέψει. Μην φανερώσεις στους ανθρώπους τις αμαρτίες σου. Μην τους μολύνεις με τη δυσοσμία της αμαρτωλότητός σου. Εξομολογήσου στον πνευματικό για να συνουθωτήσει, να σε συγκρατήσει και να σε καθοδηγήσει. Μην προφέρεις ποτέ δεικτικά λόγια. Να εκδηλώνεις πάντοτε αγάπη
και καλή διάθεση. Τότε το πνεύμα σου θα παραμείνει ήσυχο και γαλήνιο. Και όταν προσπαθείς να διορθώσεις τον άλλο, μην αγωνίζεσαι μόνο με δικά σου μέσα. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Παρακάλεσέ τον να φωτίσει το νου και την καρδιά του αδελφού σου. Όταν ο Θεός δει ότι η προσευχή σου θερμαίνεται από την αγάπη, τότε οπωσδήποτε θα εκπληρώσει την επιθυμία της ψυχής σου. Μια ακόμη χρήσιμη συμβουλή του για την ανάπτυξη της αγάπης. Συνήθιζε να αντιμετωπίζεις τον κάθε άνθρωπο σαν κάτι το καινούριο μέσα στη δημιουργία. Συνήθιζε να τον βλέπεις σαν το μεγαλύτερο θαύμα της Θείας Σοφίας και αγαθότητος. Έτσι όλους θα τους εκτιμάς, όλους θα τους αγαπάς και δεν θα περιφρονείς κανένα. Σπάνια συναντάται άνθρωπος που να αφιέρωσε τη ζωή του στα έργα της φιλανθρωπίας τόσο ολοκληρωτικά όσο ο πατήρ Ιωάννης. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρει πολλά για αυτή την αρετή και ιδιαίτερα για την προσφορά ελεημοσύνης. Καμιά αρετή δεν είναι τόσο ευάρεστη στο Θεό όσο η φιλανθρωπία, διότι αυτή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εξομοιώνει το πλάσμα με τον πλάστη. Η φιλανθρωπία είναι ωφέλιμη για τους ίδιους τους ευεργέτες, τους ενισχύει το αίσθημα της αγάπης. Επίσης και η ελεημοσύνη ωφελεί περισσότερο εκείνον που την προσφέρει. Πρέπει όμως να αποτελεί πράξη και θυσία της καρδιάς, να δίνεται με ηλαρότητα και με αληθινή συμπόνια. Οι πτωχοί καθημερινά σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει πως σε παρακολουθεί διαρκώς το έλεος του Κυρίου, ο οποίος είπε «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται». Θα θελήσεις να δραπετεύσεις από το έλεος του Θεού. Για να συγκινήσει τις ψυχές στο έργο της φιλανθρωπίας, ο πατήρ Ιωάννης πρόβαλε και κοινωνικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούσε ακόμη λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έλεγε παραδείγματος χάρη «Η σπατάλη είναι κλοπή της ιδιοκτησίας των πτωχών, διότι τα περισσεύματά μας ανήκουν σε αυτούς. Πρέπει να ευεργετούμε και να βοηθούμε συστηματικά. Να ευεργετούμε όλους χωρίς να κάνουμε διάκριση προσώπων ή καταστάσεων. Τίποτε δεν δωρίζουμε από τα δικά μας, διότι όλα προέρχονται από τον Θεό».

Στις βαρισίμαντες νουθεσίες του προσθέτουμε και όσα αναφέρει για τη χρήση των χαρισμάτων. Ο καθένας από μας οφείλει να υπηρετεί τον άλλο με τα τάλαντά του, με τις ικανότητες, με τις δυνάμεις, με τη θέση που κατέχει, με την περιουσία, με τη μόρφωσή του. Οι επιστήμονες, οι προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιών, οι διδάσκαλοι, οι συγγραφείς πρέπει να υπηρετούν την δόξα του Θεού και την ωφέλεια του λαού σύμφωνα με τις αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να μην θεωρούν τη ζωή σαν παιχνίδι ή σαν αλυσίδα παιχνιδιών και εγωιστικών ικανοποιήσεων. Ιδιαίτερα οι κληρικοί δεν πρέπει να κρατούν το φως τους ή μάλλον το φως του Χριστού, αλλά πλούσια να το σκορπίζουν στις ψυχές των ανθρώπων. Έχει εξαιρετική σημασία το επόμενο απόσπασμα, διότι πολλοί θεωρούν την Ορθοδοξία σαν σχήμα εκστατικού και παθητικού χριστιανισμού. Ακόμα και μεταξύ των ζηλωτών Ορθοδόξων υπάρχει τάσης να περιορίζουν τις προσπάθειές τους μόνο στην ατομική εσωτερική καλλιέργεια. Μην ερωτά, συμβουλεύει ο πατήρ Ιωάννης, πότε να γράψεις για τη δόξα του Θεού ή πότε να πεις κάτι το ωφέλιμο ή πότε να κάνεις μια αγαθοργία. Όλα αυτά είμεθα υποχρεωμένοι να τα κάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Είμεθα υποχρεωμένοι να αξιοποιούμε το τάλαντα που μας δώρεσε ο Κύριος. Μην ακούτε τον διάβολο που μας φυρίζει στο αυτί να ασχολούμεθα μόνο με την προσωπική μας εσωτερική ζωή. Τελειώνοντας την εξέταση του περιεχομένου του ημερολογίου του πατρός Ιωάννου, επαναλαμβάνουμε ότι το βασικό του θέμα είναι η μαρτυρία του θεανθρωπίνου χαρακτήρος της χριστιανικής ζωής. Ακόμη και ο τίτλος «Η εν Χριστώ ζωή μου» αυτόν τον χαρακτήρα προβάλλει. Σε κανένα τομέα της ζωής δεν μπορεί ο χριστιανός να προοδεύσει χωρίς το Θεό, χωρίς να βαδίζει συνδεδεμένος με Αυτόν. Ο χριστιανός συνομιλεί με το Θεό για όλα. Εκείνος του χαρίζει κάθε αγαθό. Του απαντά σε κάθε ερώτημα. Δίνει σε Αυτόν που προχωρεί προς την Βασιλεία των Ουρανών χάρτες και οδηγούς, την Αγία Γραφή. Του δίνει πηξίδα, την συνείδηση. Του δίνει προπαντός ασφαλισμένο πλοίο και παντοδύναμο κυβερνήτη, τον Χριστό και την Εκκλησία. Ο χριστιανός λοιπόν μπορεί να ζει και να πορεύεται τον δρόμο του με εμπιστοσύνη, όσο και αν είναι δύσκολο, όσο και αν οι εχθροί προσπαθούν να το ξεστρατήσουν. Για να συμπληρώσουμε τη γενική εικόνα της χριστιανικής ζωής, θα εξετάσουμε μερικά αποσπάσματα από διάφορα βιβλία του πατρός Ιωάννου. Με τη βοήθειά τους θα γνωρίσουμε τη συνεργασία Θεού και ανθρώπου στην καθημερινή μια ζωή, στις ξεχωριστές και συγκεκριμένες περιστάσεις και συνθήκες. Βέβαια, για τον πατέρα Ιωάννη η καθημερινότης ήταν η ιερατική, η ποιμαντική του ζωή. Το παράδειγμα του όμως και οι σκέψεις του είναι ωφέλιμα για κάθε χριστιανό. Μέσα στην συνηθισμένη καθημερινότητα η θεανθρώπινη ζωή εκφράζεται κυρίως στην προσευχή. Εκτός από τις διάφορες μορφές της που είδαμε προηγουμένως, υπάρχει και μια που είναι παράκλησης ή ηκεσία για τον θείο φωτισμό.

προσευχήσουν να κατευθύνει ο Κύριος πρώτα το δρόμο της καρδιάς σου και έπειτα των δρόμων των ποδιών σου. Έτσι ο Θεός, βλέποντας την ειλικρινή διάθεση και προσπάθειά σου να βαδίζεις σύμφωνα με τις εντολές του, θα κατευθύνει σιγά σιγά όλη την πορεία της ζωής σου. Στα βιβλία του πατρός Ιωάννου συναντάμε προσευχές, ευχαριστίες για συγκεκριμένες υποδείξεις που έλαβε από τον ουρανό. Αντιγράφουμε μία: «Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μου χάρισες το θέμα και το περιεχόμενο του κηρύγματος που έκανα πριν από την Ινή Εξομολόγηση στις 8 η ώρα το βράδυ, καθώς και το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων. Σε ευχαριστώ που άκουσες τις προσευχές μου και χάρισες ωφέλιμο λόγο για τις χιλιάδες των ψυχών που μαζεύτηκαν». Ο άνθρωπος που συνήθιζε να ζει στην ατμόσφαιρα της συχνής προσευχής και επικοινωνίας με το Θεό αρχίζει να κινείται σε έναν υπέροχο κόσμο, σε μια περιοχή θαυμάτων. Πολλές ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα οδηγούσαν τον ολιγόπιστο σε απόγνωση αντιμετωπίζονται από τον πιστό με κάποια χαρούμενη προσμονή της Θείας Συμπαραστάσεως. Δύσκολη φαίνεται, παρατηρεί ο πατήρ Ιωάννης, η εντολή του Κυρίου να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όμως για την καρδιά που αναγεννήθηκε με τη Θεία Χάρη γίνεται εύκολη. Ο Κύριος βοηθεί το δούλο του σε όλα. Εκτός από την αγάπη προς τους εχθρούς, στον πιστό γίνονται εύκολες και πολλές άλλες εντολές του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η αμεριμνησία για την ευρενή μέρα, η απελευθέρωσης δηλαδή από τις περιττές μέρημνες. Ο πατήρ Ιωάννης θεωρούσε βεβήλωση το να βασίζεται κανείς στα χρήματα. Θέλεις να εξασφαλίσεις το μέλλον της οικογένειάς σου, να το αναθέσεις στον πανάγαθο Θεό και να μην το εμπιστευθείς στα άψυχα μέταλλα. Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, η πραγματική πνευματική ελευθερία εκφράζεται με την υπακοή. Ο πατήρ Ιωάννης διαπιστώνει: «Ο αναγεννημένος άνθρωπος βρίσκει ικανοποίηση στην υπακοή, ενώ ο παλαιός άνθρωπος θέλει να παρακούει. Κύριε, ας επικρατεί πάντοτε το δικό σου θέλημα. Δέχομαι σαν έκφραστη στελήσεώ σου όσα συμβαίνουν, διότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς εσένα». Το πλέον σοβαρό ερώτημα, γράφει σε άλλο σημείο, είναι: πώς θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή? Ο Κύριος μας απαντά: «Ή δε θέλεις εισελθήν εις την ζωήν, τήρησο τας εντολάς». Στην τήρηση λοιπόν των εντολών βρίσκεται ο δρόμος για τη σωτηρία και οι εντολές συνοψίζονται στην αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Για να μην μείνει όμως αυτή η αγάπη μόνο σαν διάθεσης, αλλά να υλοποιηθεί σε πράξη, ο πατήρ Ιωάννης μας υπενθυμίζει τα εξής: ολόκληρη ζωή μας είναι μια σύνθεση από εκδηλώσεις προς το Θεό και τον πλησίον. Εκδηλώσεις που φαίνονται μικρές, συνηθισμένες και ασήμαντες, έτσι όμως αρχίζουν τα μεγάλα έργα ή οι σοβαρές καταστροφές. Κατά τις διάφορες δυσκολίες ο χριστιανός αντλεί πνευματικά ωφέλη, εάν σκέπτεται ότι ζει μια ζωή γεμάτη με Θεία Χάρη. Τι όμως είναι η Θεία Χάρης, ερωτά ο πατήρ Ιωάννης. Είναι η δύναμη του Θεού, απαντά, που δορίζεται σε κάθε πιστό χριστιανό. Αυτή τον εξαγνίζει, τον φωτίζει, τον ενισχύει στην εκτέλεση του αγαθού και στην αποφυγή του κακού, τον παρηγορεί στις θλίψεις, τον ενθαρρύνει στις συμφορές και τον βοηθεί για την απόκτηση των αιωνίων αγαθών. Μόνον εκείνος που συναισθάνεται όλα αυτά και νιώθει πως ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Θείας Χάριτος μπορεί να επαναλάβει μαζί με τον πατέρα Ιωάννη: «Πόσο αγαθός είσαι, Κύριε, πόσο είσαι κοντά μας, τόσο κοντά που μαζί σου μπορούμε πάντοτε να συζητούμε μαζί σου, να ευτυχούμε μαζί σου

Οι συζητήσεις και τα κηρύγματα του πατρός Ιωάννου δεν είναι τόσο ιδιόρυθμα όσο τα αποσπάσματα του ημερολογίου του. Ξεχωρίζουν όμως και αυτά με το ζωντανό του ύφος. Πηγάζουν και αυτά από την προσωπική του πνευματική εμπειρία. Εκδηλώνουν τα έντονα βιώματά του. Στο κήρυγμα είχε σαν αντικειμενικό σκοπό την πνευματική αφύπνιση του ποιμνίου. Ήθελε να ξυπνήσει στις καρδιές τη δίψα του Θεού, την αναζήτηση υψηλών βιωμάτων και την απομάκρυση των εμποδίων της πορείας προς τον ουρανό. Με εξαιρετικό ζήλο δίδασκε τη σημασία της Εκκλησίας. Με ιδιαίτερη θέρμη μιλούσε για το βασικό της μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Έθιγε όμως και άλλα δογματικά και ηθικά θέματα. Στην περιοχή της ηθικής ζωής συχνά στυλίτευε τα χαρακτηριστικά πάθη των όλων γενικά των ανθρώπων, αλλά και κάθε ξεχωριστής τάξος ειδικότερα. Στους μορφωμένους και στους πλουσίους περισσότερο από όλα κατεδίκαζε την αργία, την πολυτέλεια, την προσκόλληση στις μάταιες απολαύσεις και την άσπλαχνη συμπεριφορά προς τους πτωχούς. Στον απλό λαό στυλίτευε συχνά τη μέθη και την αισχρολογία. Τα ελεκτικά αυτά κηρύγματα θυμίζουν τον τόσο αγαπητό του Άγιον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Αποκτούσαν μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα, διότι δεν πολεμούσε τα διάφορα πάθη με τα λόγια του κηρύγματος μόνον, αλλά και με το προσωπικό του παράδειγμα. Οι απόψεις του σε θέματα κοινωνικής, εθνικής και κρατικής ζωής αποκαλύπτονται στις αντίστοιχες ομιλίες του, ενώ τα κηρύγματα σε θέματα δογματικά ή ηθικά μπορούν να θεωρηθούν σαν πλαίσιο των σκέψεων του που με τη τόση δύναμη εκφράζονται στο ημερολόγιο του. Όσον αφορά τον πλούτο και την ιδιοκτησία, ο πατήρ Ιωάννης, σύμφωνος με τον Θείο Χρυσόστομο, εκήρυτε συχνά ότι δόθηκαν από το Θεό για το καλό του πλησίον. Ομοίως διέβλεπε και στην κρατική εξουσία μια μορφή υπηρεσίας του πλησίον, της Εκκλησίας και του Θεού. Στην εποχή του οι ημέρες της ονομαστικής εορτής και των γενεθλίων του βασιλέως, της βασιλίσης και του διαδόχου αποτελούσαν όχι μόνο εθνικές εορτές αλλά και εκκλησιαστικές. Στις ημέρες αυτές επικρατούσε η συνήθεια να ομιλούν για το επίκαιρο θέμα της εορτής. Αυτό ακριβώς του έδινε την ευκαιρία να εκφράζει ορισμένες εθνικές και κοινωνικές απόψεις του. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι στα σχετικά κηρύγματα δεν υπάρχουν πουθενά δημόσιες φιλοφρονήσεις για τα πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Βασικός σκοπός του πατρός Ιωάννου ήταν πάντα η πρόοδος της πνευματικής ζωής. Αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα λόγο που εξεφώνησε με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Αυτοκράτορος Αλεξάνδρου του Δευτέρου του Ελευθερωτού. Ένας από τους Αγίους μας, ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύσκη, ήταν πρίγκιπς. Ο πρίγκιπς αυτός διδάσκει όλους με τη ζωή του ότι είναι απαραίτητο να θυσιάζουμε τα συμφέροντά μας, την ησυχία μας, ακόμη και τη ζωή μας, χάριν του κοινού καλού. Ήθε να χαρίζει ο Κύριος και σε μας μια καρδιά γεμάτη αγάπη, για να μην διστάσουμε όταν παρουσιαστεί ανάγκη να θυσιαστούμε για τους άλλους. Και το δεύτερο απόσπασμα. Ο Άγιος Αλέξανδρος Νεύσκη είχε τη μακαρία πτωχία του πνεύματος, δηλαδή την ταπεινοφροσύνη, αλλά και ο συνώνυμός του βασιλεύς μας διοικεί τον λαό του με το πνεύμα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Σε ένα άλλο σημείο συμπληρώνει: επιδιώκοντας την ενότητα με έθνη που ανήκουν στην ίδια με μας φυλή, δεν πρέπει να αισθανόμεθα αντιπάθεια προς τους αλλοφύλους λαούς και μάλιστα εκείνους που κατοικούν μέσα στην πατρίδα μας. Τούτο είναι αντίθετο με το ευαγγελικό πνεύμα.
δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, διότι όλοι είμεθα αδελφοί.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Και σήμερα μαζί να συνεχίσουμε με τις συμβουλές που έδινε ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά. Είχαμε διακόψει στην προηγούμενη εκπομπή στο σημείο όπου ο Όσιος Γέροντας μιλούσε σε ένα πνευματικό του παιδί από το χωριό Δενδράκια για τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Το πνευματικό του αυτό παιδί τον άκουγε με θαυμασμό αλλά και με πολύ σκεπτικισμό για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις τόσες θλίψεις της επίγειας ζωής του. Και του λέει ο Όσιος, «Αν θέλεις να βρεις παρηγοριά στις θλίψεις σου, να στραφείς μόλις σου την καρδιά στον Κύριο, στο μοναδικό παράκλητο, αγωνίσου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δηλαδή μετανόησε, διόρθωσε τα σφάλματά σου, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό μόλις σου την καρδιά και την ψυχή και τρέξε κοντά Του, στο μόνο σωτήρα. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι στο Θεό τον καιρό των θλίψεων, τόσο συντομότερα θα βρεις παρηγοριά. Η ζωή, αγόρι μου, δεν περνάει χωρίς θλίψεις. Αυτό είναι σίγουρο. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος στη γη που να πέρασε όλη του τη ζωή χωρίς θλίψεις, χωρίς δάκρυα. Δεν ζούμε στη βασιλεία των ουρανών, μα στην κοιλάδα των δακρύων. Υπάρχει ελπίδα όμως. Όσοι σπέρνουν με δάκρυα θα θερήσουν με αγαλίαση. Γι' αυτό επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτός σε διαθρέψει. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει πνεύμα σφριγγυλό, τότε ακόμα και αν τον βρουν δυσκολίες ή σωματικές θλίψεις και αρρώστιες, θα μείνει ειρηνικός και θα δοξάζει το Θεό πάντον ένεκα. Τι μπορείς να κάνεις? Ο Κύριος έχει ορίσει ώστε η επίγεια ζωή μας να μην περάσει χωρίς θλίψεις. Κάποιος σπουδαίος άνθρωπος είπε πως πρέπει να θυμάσαι πάντα την αρρώστια σου και να θλίβεσαι εσωτερικά. Το θαυμαστό όμως είναι πως ούτε ένας Άγιος, όσο κι αν είχε προχωρήσει στην αγιότητα και στην τελειότητα, δεν πέρασε τη ζωή του χωρίς να τον αγγίξει κάποια θλίψη, κάποιο βάσανο. Και αυτό για να μην πέσει σε υπερηφάνεια. Κι αν οι Άγιοι υπέφεραν για να προφυλαχτούν, πόσο αξίζει σε εμάς να υποφέρουμε? Τις σωματικές αρρώστιες τις παραχωρεί ο Θεός όχι πάντα ως τιμωρία για τις αμαρτίες μας, αλλά μερικές φορές από την καλοσύνη Του, για να μας προφυλάξει ή να μας ελευθερώσει από πνευματικές αρρώστιες, που είναι πολύ πιο επικίνδυνες από τις σωματικές. Ό,τι θλίψεις κι αν συναντήσεις, μοιάζουν με μικρές σπίθες. Ακόμα και αν φτύσεις, θα τις σβήσεις. Αν όμως φυσήξεις την παραμικρή σπίθα, μπορεί να ανάψει φωτιά, ικανή να καταστρέψει όλο το πνευματικό οικοδόμημα του ανθρώπου. Το φύσιμα αυτό γίνεται από πολλούς λογισμούς, όπως για παράδειγμα, «Η καρδιά μου έχει βαρύ σταυρό», «Η μοναχική ζωή είναι πραγματικά πικρή», «Η καρδιά μου ολόκληρη έχει γίνει κομμάτια». Μα αυτά είναι μεγάλοι πνευματικοί πειρασμοί. Ο Κύριος και Θεός έχει ρυθμίσει έτσι τα πράγματα με τη μέρημνά Του για τη σωτηρία της ψυχής, ώστε κάθε άνθρωπος σε αυτή τη ζωή να κουβαλάει ένα σταυρό. Και το σταυρό αυτό πρέπει να τον φέρει πάνω του με ταπείνωση από την παιδική του ηλικία και να κραυγάζει από τα βάθη της ψυχής του. «Πατέρα μου, ας γίνει το θέλημά σου σ' όλα τα θέματα που με αφορούν. Φτάνει μόνο να μην μου στερήσεις την ουράνια βασιλεία σου. Καθήκον σου, παιδί μου, είναι να αντιληφθείς την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού προς εσένα, στην πρόσκαιρη αυτή στεναχώρια που σε βρήκε. Με την πρόσκαιρη θλίψη, ο εύσπλαχνος Κύριος θέλει να σε απαλλάξει από τα αιώνια βάσανα, που είναι τρομερό και να τα σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό κράβγασε μαζί με τον δίκαιο Ιώβ, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Να αγωνίζεσαι, παιδί μου, όπως σε καθοδηγεί η συνείδησή σου. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να του ζητάς να σου χαρίσει υπομονή. Οι θλίψεις είναι καλό σημάδι. Μας δείχνουν ότι βαδίζουμε το στενό δρόμο. Μόνο ταπείνωσε και κατηγόρησε περισσότερο τον εαυτό σου. Οι θλίψεις μας οδηγούν στον ουρανό. Έτσι όρισε ο Θεός να γίνεται για τις αμαρτίες μας, ώστε να πάψουμε να μαρτάνουμε και να απολαύσουμε αιώνια χαρά και μακαριότητα στον ουρανό. Η βασιλεία των ουρανών, παιδί μου, δεν χαρίζεται σε όσους περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους στο κρεβάτι, αλλά σε αυτούς που αγωνίζονται και υπομένουν τις θλίψεις. Πρέπει να υπομένεις τις προσβολές που σου γίνονται. Αν δεν κάνεις εδώ υπομονή για τις αμαρτίες σου, θα υποφέρεις στην άλλη ζωή. Οι θλίψεις στην άλλη ζωή όμως είναι αφόρητες και δεν τελειώνουν ποτέ. Ήθε ο Κύριος με τη χάρη και την αγάπη του για τους ανθρώπους να μας απαλλάξει από αυτές. Είτε δεν υπομένεις τις θλίψεις, είτε τις υπομένεις μεν αλλά με γκρίνια, οργή, θυμό και εκνευρισμό, το ίδιο πράγμα είναι. Τι σοή υπομονή είναι αυτή? Το μόνο που κάνεις με τη συμπεριφορά σου αυτή είναι να σπέρνεις κακία και οργή, από που βέβαια θα θερήσεις εγωισμό. Δεν είναι καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι ο μοναχός υπομένει θλίψεις που ο κόσμος τις αγνοεί εντελώς. Ο δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι στενός, γεμάτος αγκάθια. Αλλά ο πρώτος που τον βάδισε ήταν ο ίδιος ο σωτήρας του κόσμου. Μην ταράζεσαι. Μην αποφεύγεις και μη φοβάσαι τις θλίψεις. Η θλίψη και η χαρά συμβαδίζουν. Συχνά η θλίψη ακολουθεί τη χαρά και η χαρά τη θλίψη. Μπορεί να σου φαίνεται παράξενο αυτό. Θυμήσου όμως τα λόγια του σωτήρα Χριστού. Υγιεινή όταν τίκτη, λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτι μνημονεύει τις θλίψεις για την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Όλες οι γυναίκες το γνωρίζουν καλά αυτό. Η μέρα γίνεται νύχτα και η νύχτα μέρα. Η κακοκαιρία μετατρέπεται σε καλοκαιρία. Έτσι εναλλάσσονται και η χαρά με τη θλίψη. Μην απελπίζεσαι. Άσε εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό να απελπίζονται. Για αυτούς η θλίψη είναι βάρος αφόρητο, γιατί δεν διαθέτουν τίποτα άλλο παρά μόνο τις γήινες απολαύσεις. Οι πιστοί όμως δεν πρέπει να απελπίζονται, γιατί μέσα από τις θλίψεις αποκτούν το δικαίωμα της υιοθεσίας. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί κανείς να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Οι συνεχείς θλίψεις που στέλνει ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους είναι ένδειξη κάποιας ειδικής θείας πρόνοιας για αυτούς. Το νόημα των θλίψεων είναι μεγάλο. Τις επιτρέπει ο Θεός είτε για να γλιτώσουν από τον πονηρό, είτε για να διδαχθούν, είτε για να δοξαστούν περισσότερο. Για παράδειγμα, κάποιος αρρωσταίνει και θλίβεται γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα με την αρρώστια του, αυτή απαλλάσσεται από μεγαλύτερο κακό που επρόκειτο να κάνει ή να του συμβεί. Με το που σκέφτεται κάποιος να ακολουθήσει το βασιλικό δρόμο, είναι σαν να ετοιμάζεται να υποφέρει πλήθος δοκιμασίες και πειρασμούς. Μακάρι και τρισμακάρι είναι εκείνοι που αποφάσισαν να ακολουθήσουν το δρόμο αυτό. Όποιος στρέφεται μόλι του την καρδιά στο Θεό και προσεύχεται, πολύ συχνά γλιτώνει από πολλές θλίψεις. Αν αποφεύγουμε να κάνουμε εκούσιους αγώνες, τότε θα υποστούμε ακούσιες θλίψεις. Έτσι θα προσεγγίσουμε τους Αγίους. Έχει υποθεί πως τίποτα βέβυλο δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό πάει να πει πως όποιος θέλει να μπει στην ουράνια βασιλεία πρέπει οπωσδήποτε να υπομένει τις θλίψεις. Ο Θεός, παιδί μου, έχει ορίσει έτσι τα πράγματα ώστε όποιος θέλει να σωθεί να μην αποφύγει τις θλίψεις. Ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Χωρίς θλίψεις όμως είναι αδύνατη η σωτηρία. Το έλεος του Θεού κρύβεται πίσω από τις θλίψεις, όπως διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Κάνε υπομονή λοιπόν και θα σωθείς. Όταν σε περιβάλλουν θλίψεις από όλες τις πλευρές, να χαίρεσαι, γιατί αυτό είναι ένδειξη πως βαδίζεις το σωστό δρόμο. Όποιος δεν αποφεύγει τις θλίψεις αλλά τις υπομένει το καταδύναμη, θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Αν θέλεις, παιδί μου, να χαρείς με χαρά ανεκλάλητη, να υπομένεις τις θλίψεις που σου παραχωρεί ο Θεός και δεν θα το μετανιώσεις. Μην επιζητάς από μόνος σου θλίψεις. Αυτό δεν σε υποχρεώνει κανένας να το κάνεις. Πρέπει όμως να αναζητάς, και μάλιστα με επιμέλεια, εκείνον, δηλαδή τον Ιησού, τον Ιμφίο μας, τον Τροφέα και την Ελπίδα μας, τη ζωή και το φως των ματιών μας. Και δεν θα το μετανιώσεις ποτέ.

0: Ο Κύριος θέλει να ταπεινωνόμαστε, να τον μιμούμαστε, να γίνουμε πράοι και ταπεινοί, να υπομένουμε όπως και εκείνος τις θλίψεις που βέβαια δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνες που υπέμεινε ο ίδιος, αλλά μικρότερες και χίλιες φορές ελαφρύτερες. Εμείς όμως δεν επιθυμούμε αυτά που θέλει ο Θεός. Επιμένουμε στο δικό μας θέλημα, έστω και αν αυτό μας οδηγεί στο κακό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν και ας ζητήσουμε τη βοήθεια και το έλεος του Θεού. Εκείνος μπορεί να βοηθήσει όποιον βρίσκεται σε πειρασμό, αφού και ο ίδιος πειράστηκε πολύ. Μην παραπονιέσαι πως είναι πολύ δύσκολη η ζωή. Μην απελπίζεσαι. Μην ταράζεσαι. Είναι αδύνατο να διαβεί ο νέος άνθρωπος την καταιγίδα των πειρασμών και των παθών χωρίς κλειδονισμούς, χωρίς έστω και ένα στιγμιαίο φόβο καταστροφικής απειλής. Όλα αυτά όμως είναι πρόσκαιρα, παροδικά. Η καταιγίδα θα καταλαγιάσει. Ο λαμπερός ήλιος θα λάμψει ξανά και θα φτάσει στο ήρεμο και καταπράσινο νησί, αρκεί να έχεις υπομονή. Δεν πρέπει να λιποψυχείς. Οπωσδήποτε δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς πειρασμούς. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, και με τη λέξη θάνατος εδώ να υπονοήσεις τον πειρασμό που είναι απαραίτητος γιατί μας οδηγεί στην υπομονή. Αν δεν δοκιμαστούμε θα μείνουμε απαίδευτοι, άπειροι. Στον καιρό των πειρασμών όμως να θυμάσαι πως πρέπει να κατηγορείς τον εαυτό σου, κανέναν άλλον. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ελπίζοντας πως κανένας δεν θα μας λυπήσει, δεν θα μας προσβάλλει. «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού», γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτες: «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε τον νόμο του Χριστού». Εμείς ας παρακαλούμε το Θεό με αυτομεμψία και ταπείνωση να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από τις θλίψεις, να μην μας κυριεύσει ο εχθρός με την απόγνωση, αλλά να νικήσουμε το κακό με το καλό. Όπως λέει ο προφητάνακτας Δαβίδ, «Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός». Η φαντασία και η πλάνη προέρχονται από το γεγονός ότι δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά το σκοπό και το θέλημα του Θεού για μας. Ο Κύριος, παιδί μου, με την αγαθότητα και την ευσπλαχνία Του, επιθυμεί να μας χαρίσει ατελεύτητη μακαριότητα στον ουρανό, στην ουράνια βασιλεία. Εμείς όμως, με την πνευματική μας τυφλότητα, θέλουμε και επιζητούμε περισσότερο την πρόσκαιρη ευτυχία, την καλοπέρασή μας στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος, με την καλοσύνη και την αγάπη Του για το ανθρώπινο γένος, μας διδάσκει και μας νουθετεί με διάφορες θλίψεις, αρρώστιες και άλλα βάσανα. Εμείς οι άνθρωποι βέβαια παραπονιόμαστε γιατί ο Θεός μας τα στέλνει τα βάσανα. Ακριβώς για να μας δοκιμάσει, να μας κάνει να μπορέσουμε να φτάσουμε στην υπομονή και στην ταπείνωση. Αν ο ήλιος λέει φωτίζει και θερμαίνει συνέχεια, τα πάντα στους αγρούς θα μαραθούν. Χρειάζεται και η βροχή. Αν πάλι βρέχει συνέχεια, τότε όλα θα σαπίσουν. Χρειάζεται και ο αέρας για να δώσει ζωή. Και αν ο άνεμος είναι ανεπαρκής, τότε χρειάζεται η καταιγίδα για να τα ξεπλύνει όλα. Στον άνθρωπο γίνονται όλα ευεργετικά στον κατάλληλο χρόνο, επειδή είναι επιτρεπτός. Την παρατεταμένη ευτυχισμένη ζωή συνήθως ακολουθούν εξαιρετικά δυσάρεστα περιστατικά. Στη φύση παρατηρούμε πως δεν υπάρχει πάντα ευχάριστη άνοιξη και καρποφόρο καλοκαίρι. Μερικές φορές το φθινόπωρο είναι πολύ βροχερό και ο χειμώνας υπερβολικά κρύος. Γίνονται πλημμύρες, καταιγίδες, πολλές φορές οι σοδιές καταστρέφονται και ακολουθούν ταραχές, πείνα, αρρώστιες και άλλες δυστυχίες. Όλα αυτά, αν και δυσάρεστα, ίσως φανούν ευεργετικά στον άνθρωπο, γιατί τον βοηθούν να διδαχτεί τη σύνεση, την υπομονή και την ταπείνωση. Στους καιρούς της ευημερίας ο άνθρωπος συνήθως ξεχνιέται, όπως έχει γίνει και στην εποχή μας, αγαπητό μου παιδί. Όταν έρθουν οι θλίψεις όμως, προσέχει και φροντίζει περισσότερο τη σωτηρία του. Όταν ο άνθρωπος υπομένει τις θλίψεις με υποταγή στο θέλημα του Θεού και εξομολογείται τις αμαρτίες του, θα απαλλαγεί από την απειλή των αιώνιων βασάνων. Γι' αυτό είναι καλύτερα να υπομένει κανείς τις θλίψεις εδώ, όσο βαριές κι αν είναι, να επιρρύψει κάθε μέρημνα και θλίψη στον Κύριο και να προσεύχεται με ταπείνωση. Τότε ο Θεός θα τον απαλλάξει από τη λιποψυχία και την απόγνωση που είναι οι χειρότερες αμαρτίες. Η ελευθερία της λογικής δοκιμάστηκε και παλιότερα, μα δοκιμάζεται και σήμερα για να επιβεβαιωθεί η καλή της πρόθεση, η καλοσύνη της. Και αυτό επειδή η καλοσύνη δεν επιβεβαιώνεται χωρίς δοκιμασία. Κάθε χριστιανός δοκιμάζεται από κάτι. Κάθε άνθρωπος δοκιμάζεται από κάτι. Ένας από φτώχεια, άλλος από αρρώστια, ένας τρίτος από πονηρούς λογισμούς ή από ταπεινώσεις και άλλος πάλι από αμφιβολίες. Με όλα αυτά δοκιμάζεται η σταθερότητα της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης για το Θεό. Όλα τα πράγματα στη γη είναι πρόσκαιρα, σύντομα, παροδικά. Πολύ γρήγορα θα περάσουν όλα όσα είναι ευχάριστα και απολαυστικά, αλλά και όσα είναι δυσάρεστα και θλιβερά. Όσοι διαλέξαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ευσέβειας, πρέπει να θυμόμαστε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Προσπάθησε να ζεις απλά. Μερικοί άνθρωποι βαδίζουν στο δάσος είτε επειδή το θέλουν, είτε επειδή αναγκάζονται να το κάνουν. Συναντούν στο δρόμο τους ένα καμπουριασμένο δέντρο και προσπαθούν είτε να περάσουν από κάτω, είτε να το παρακάμψουν. Και ξαφνικά ένα παλιόκλαδο τους χτυπά στον κρόταφο. Εκείνοι όμως δεν του δίνουν καμιά σημασία και συνεχίζουν το δρόμο τους. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει όλα ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Ο κλήρος του ανθρώπου στη γη είναι θλίψεις, αγώνας, αρρώστιες, λύπη, αμφισβητήσεις, περιορισμοί, στερήσεις του ενός ή του άλλου, προσβολές, ταραχές, έξαρση των παθών, πόλεμος εναντίον τους, νίκη ή εξάντληση, απελπισία και τα όμοια. Δεν είπε χωρίς λόγο ο προφήτης Δαβίδ ότι ούκ έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ζούμε λοιπόν παιδί μου στην κοιλάδα των δακρύων. Τον καιρό μας πρέπει να τον περνάμε άλλοτε κλαίγοντας και άλλοτε υπερπηδώντας τα εμπόδια. Ας παρηγοριόμαστε όμως με τη σκέψη πως η κοιλάδα αυτή των δακρύων είναι πρόσκαιρη. Όλα θα περάσουν σύντομα σαν σκιά, σαν μια ηχό θα τελειώσουν. Και τότε θα αρχίσει η αιωνιότητα που είναι μόνιμη, αμετάβλητη, ατελεύτητη, μακάρια, αστραφτερή. Ας ελπίσουμε, παιδί μου, πως ο Κύριος με το ανίκαστο έλεος του δεν θα μας στερήσει τη χάρη του. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γέροντα Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Αίγυπτο. Μετά το τραγικό ταξίδι που πραγματοποίησε ο Άγιος Νικόλαος, την επαύριο εμφανίστηκε το λιμάνι της Αιγύπτου, αφού έπνευσε επιτίδιος άνεμος. Τότε το πλοίο όρμησε χαρούμενο στο γνωστό του λιμάνι, στο δικό του τόπο. Οι ναύτες του πλοίου είπαν στον Άγιο Νικόλαο: «Ας πορευθούμε στον τόπο μας, στο χωριό μας, το οποίο ονομάζεται Διόλκο, και εκεί θα προσκυνήσεις τους Αγίους όλους και θα ευλογήσεις και τα σπίτια μας, διότι ο Θεός σου έδωσε θεία και ουράνια δύναμη και βρήκες χάρη από Αυτόν. Και αυτόν τον αδελφό μας Αμμόνιο με τις προσευχές σου ανέστησε ο Θεός, και αυτός θα έλθει μαζί μας, γιατί η πατρίδα του είναι η Αίγυπτος». Τους λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Αν είναι θέλημα του Θεού, πάμε στο χωριό που λέγεται Διόλκο». Γρήγορα διαδόθηκε η φήμη για τον Αβά Νικόλαο, ότι είναι άνθρωπος απλοϊκός και απονήρευτος και γνήσιος δούλος του Θεού. Τότε οι άνθρωποι έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν για να ευλογηθούν από αυτόν. Και είπε ο δούλος του Θεού Νικόλαος σε αυτούς που ήρθαν σε προϋπάντησή του: «Εγώ, αδελφοί, άνθρωπος αμαρτωλός είμαι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας ευλογήσει». Αφού εισήλθε στο χωριό Διόλκο, στάθμευσε για διανυκτέρευση στο ναό του Αγίου Θεοδόρου. Όλες τις ώρες που παρέμεινε στο ναό προσευχόταν αδιάλειπτα. Στο ναό του Αγίου Θεοδόρου φιλοξενήθηκε 4 μέρες. Εκεί, στην αυλή του ναού, καθόταν ένας άνθρωπος τυφλός, που ονομαζόταν Αντώνιος και δεν έβλεπε καθόλου. Όταν τον είδε ο άνθρωπος του Θεού Νικόλαος, του είπε: «Πόσα χρόνια είναι που δεν βλέπεις?» Του λέγει ο τυφλός: 3 χρόνια είναι που δεν είδα τον ήλιο. Όλα τα χρήματά μου τα δαπάνησα στους γιατρούς για να με κάνουν να βλέπω. Όμως κανένα όφελος δεν είδα». Και ο Άγιος Νικόλαος του είπε: «Και γιατί δεν πίστεψες και δεν παρακάλεσες τους Αγίους, όπου θα είχες θεραπευθεί χωρίς χρήματα?» Και ο τυφλός είπε στον Άγιο: «Το ξέρω πως βρέθηκα άπιστος, όμως τώρα τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω την απιστία μου?» Του λέγει ο δούλος του Θεού Νικόλαος: «Πιστεύεις από τούτη τη στιγμή ότι μπορούν οι Άγιοι να σε θεραπεύσουν?» «Πιστεύω στο Θεό και στις Άγιες προσευχές σου ότι μπορείς να εκετέψεις το Θεό για να με ελεήσει». Αφού τον σπλαχνίστηκε ο δούλος του Θεού και αφού στάθηκε κοντά του, απίφθινε θερμή προσευχή στο Θεό για τον τυφλό. Ύστερα πήρε λαδάκι από την κανδύλα του Αγίου Θεοδόρου και αφού σταύρωσε τους σβησμένους οφθαλμούς του τυφλού, του είπε: «Πιστεύω στο Θεό ότι αύριο θα δεις τη δόξα του Θεού με τα ίδια σου τα μάτια». Την αύριο ημέρα άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και περπατούσε βλέπον και εδόξαζε τον Θεό, ότι με την προσευχή του δούλου του Θεού Νικολάου ανέβλεψε. Στο χωρίο Διόλκο υπήρχε ένας χριστιανός άρρωστος, ο οποίος όταν άκουσε ότι ανέβλεψε ο τυφλός με τις προσευχές του Αγίου Νικολάου, ήρθε με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και αφού πρόσπεσε στα πόδια του δούλου του Θεού Νικολάου, του είπε: «Αβά, έχω 4 μήνες που κυλιέμαι σαν φίδι στο έδαφος από φρικτούς πόνους μέσα μου, σε όλα τα εντόστια μου. Αισθάνομαι σε όλο το σώμα μου μία φρικίαση, ένα ρίγος. Πηγαίνω στο αποχωρητήριο για τη φυσική μου ανάγκη για να απαλλαγώ από την κόπρο της κοιλίας μου και δεν μπορώ να καθίσω. Δεν μπορώ να φάγω και μοιάζω σαν νεκρός. Έτσι κουβαλώ την κόπρο μου με απερίγραπτους πόνους. Και πολλά εδαπάνησα στους ιατρούς και ουδέν μη όφελος εγένετο, αλλά άδικα δαπάνησα όλη την περιουσία μου». Του λέγει ο Άγιος Νικόλαος: «Εγώ σου προσφέρω γιατρό, ο οποίος μπορεί να σε θεραπεύσει άνευ αργυρίου. Και ποιος είναι για να με ελεήσει γρήγορα?» «Εδώ παραστέκει, βρίσκεται πλησίον μας», του είπε ο Άγιος. Ο άρρωστος, αφού περιέφερε το βλέμμα του γύρω, είπε στον Άγιο Νικόλαο: «Δεν βλέπω, Αβά μου, κανένα». «Εάν πιστέψεις στο δικό μου γιατρό», του είπε ο Άγιος Νικόλαος, «μπορώ να τον παρακαλέσω για να σου θεραπεύσει και την ψυχή και το σώμα». «Εγώ πιστεύω στο Θεό και στην αγιοσύνη σου».
Ο δε δούλος του Θεού, αφού προσευχήθηκε και αφού τον σφράγισε με τον τύπο του Σταυρού, του είπε: «Εν ονόματι του Κυρίου μου Ιησού Χριστού να θεραπευθείς από τις ώρας ταύτης». Και αφού πίστεψε ο άνθρωπος στο Θεό και στο δούλο του Νικόλαο με όλη την καρδιά του, θεραπεύθηκε από εκείνη την ώρα και απήρθεν εις τον οίκον αυτού δοξάζουν τον Θεό ότι δια 4 μηνών έφαγεν και έπιεν και ουδέν αυτό ουκέτη εδυσχέρενεν. Μετά από λίγες μέρες έφτασε το πλοίο τους με ούριο άνεμο στην Ιώπη και από εκεί περπατώντας έφτασε στον ποθητό τόπο της καρδιάς του, στα Ιεροσόλυμα, την Αγία Σιών, την πύλη των εκκλησιών, την πόλη του Δαβίδ και των προφητών. Εκεί όπου οι άνθρωποι θανάτωσαν τον Θεό τους και τώρα θανάτωνε αυτός τον εαυτό του για εκείνον. Η Ιώπη, ασυριακά Γιαπού, αραβικά Γιάφα, παράλια πόλη της Παλαιστίνης με αρκετό πράσινο, ήταν από αρχαιοτά τους χρόνους επίνιο της Ιερουσαλήμ, από την οποία απέχει 62 χιλιόμετρα. Στη ρωσική μονή της Ιώπης δείχνουν τον τάφο της Ταβιθά, Δορκάδος. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε την Ταβιθά. Η πόλη αυτή που σήμερα βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Τελαβίβ αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Από το λόφο των δυτικών συνοικιών δεσπόζει όλη η πόλη. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πολύ δόξα και μεγαλείο στα Ιεροσόλυμα, ούτε τα μεγάλα και λαμπρά οικοδομήματα της εποχής του Κυρίου, ούτε και πολλή πίστη, αφού ήταν γεμάτη από ειδωλολάτρες. Όταν ο Άγιος Νικόλαος επισκέφθηκε τα Ιεροσόλυμα, ήδη η πόλη είχε καταστραφεί 2 φορές. Την πρώτη από το στρατηγό Τίτο το 64 μετά Χριστόν. Τότε εκπληρώθηκε η πρόρηση του Κυρίου. Και τη δεύτερη από τον Ανδριανό το 135 μετά Χριστόν. Μετά την καταστολή της Ιουδαϊκής Επανάστασης, ο αυτοκράτορας Ανδριανός έκτισε το 136 στα ερείπια της Ιερουσαλήμ τη νέα πόλη, την οποία μετονόμασε Ελία Καπιτολίνα, από το οικογενειακό του όνομα. Αυτό έγινε μετά το δεύτερο Ιουδαϊκό πόλεμο. Ιερουσαλήμ, η τριώνυμη πόλη, Ιαβούς, Σαλήμ, Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ στα χρόνια του Αγίου Νικολάου ήταν κατίδωλος και στο χώρο του ναού του Σολομώντος είχε κτιστεί ο τρικάμαρος καπιτόλιος ναός καθώς ιωμένος στους 3 εθνικούς ρωμαϊκούς θεούς, τον Δία, την Ήρα και την Αθηνά, πάνω δε στο φρικτό Γολγοθά και κοντά στον πανίερο τάφο του νεκραναστημένου Χριστού, το ανώσιο ιερό της Ανήθικης και Εσχρής Αφροδίτης. Και έτσι η Ιερουσαλήμ βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων ειδωλολατρών και βιβυλωμένη ειδωλή Ιησού Κολύγης, δεν έπαυσαν οι χριστιανοί να δημιουργούν ιερές προσκυνηματικές πορείες και να επισκέπτονται την Αγία Πόλη. Και αυτό το όνομά της είχαν αλλάξει και τώρα την ονόμαζαν Ελία Καπιτολίνα. Όταν αργότερα ο Ανδριανός θέλησε να ξανακτήσει την Ιερουσαλήμ, όλα είχαν αλλάξει θέση, ώστε και αυτός ο Πανάγιος Τάφος και ο Γολγοθάς που βρισκόταν έξω από τα τείχη βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης. Και αυτά τα ιερά βιβλία των Εβραίων που τηρούσαν πατροπαράδοτα με μεγάλη ευλάβεια και ακρίβεια κοσμούσαν διάφορα έπιπλα Ρωμαίων αρχόντων και άλλων ειδωλολατρών. Στη θέση του δεύτερου ναού, εκεί που ο Κύριος είχε βγάλει θρησκευτικό λόγο και είχε περάσει πολλές ώρες με το λαό, τώρα είχε μεταβληθεί σε ναό του Ιούπιτερ Καπιτόλια, Καπιτολίου Δία. Πάνω στο Γολγοθά, εκεί όπου μέχρι σήμερα φαίνεται ο τόπος που φυτεύθηκε ο Σταυρός του Κυρίου, είχαν τοποθετήσει το άγαλμα της εσχρότητας και ανηθικότητας της Αφροδίτης. Ο Πανάγιος Τάφος ήταν γεμάτος από χώματα και πέτρες. Μετά τη δεύτερη κατεδάφιση της πόλης από τον Ανδριανό, για τους χριστιανούς είχε μείνει μία μικρή εκκλησία σε όλη την πόλη και λίγα σπίτια χριστιανικά στο λόφο Σιών. Ένα από αυτά τα σπίτια ήταν εκείνο το οποίο επισκέφθηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του και στο οποίο δέχτηκαν οι Απόστολοι την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη, η Αγία των προφητών, η δόξα, είχε τόσο ταπεινωθεί που πλήγωνε τον Άγιο. Αλλά την παρουσία του Κυρίου στους τόπους της διέλευσής του την αισθανόταν με την καρδιά του. Το κήρυγμα του Κυρίου το άκουε παντού.
έβλεπε τους αρρώστους, τους λεπρούς, τους δαιμονισμένους που θεράπευσε ο Κύριος με τα μάτια της πίστης του. Αυτό το πνεύμα της αιώνιας παρουσίας του Κυρίου, της Παναγίας, των Αποστόλων και Μαρτύρων, κανείς δεν μπορούσε να αφανίσει και σκλαβώσει.

Στους Αγίους Τόπους μπόρεσε να βρει τη Θεία και Ουράνια Γαλήνη. Πόσο τον συγκινούσαν. Όλοι οι τόποι και τα περιστατικά για τα οποία μιλούσαν και είχε διαβάσει στις Αγίες Γραφές τώρα ξετυλίγονταν εμπρός στα μάτια του και ζωντάνευαν το παρελθόν. Κάποια νύχτα που ήθελε να προσευχηθεί στο ναό της Ανάστασης βρήκε το ναό με κλειστές τις πόρτες. Αμέσως τότε άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες για εκείνον που διάλεξε ο Θεός και που τον έστειλε στη γη με μια ξεχωριστή αποστολή. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόλαος πραγματοποιούσε μια μεγάλη του επιθυμία να μπει στο ναό και να προσευχηθεί στον τάφο του Θεανθρώπου. Όταν μπήκε στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, ασπάστηκε το λίθο της Ανάστασης, σαν μέσα στην πίστη του να διψούσε για λαχταριστό νερό. Τι δάκρυα έχησε εκεί και τι στεναγμούς πόνου άφησε. Στο ζωηφόρο τάφο ένιωσε να τον πλημμυρίζει μια απερίγραπτη ψυχική ειδονή και αγκαλιάζοντας τον τάφο με την καρδιά του, με τα χέρια του και καταφυλώντας τον, γεμάτος δάκρυα, προσευχήθηκε στον Πανάγιο Τάφο, στον οποίο κατατέθηκε η ίδια η σάρκα του Κυρίου και με την τριήμερη ταφή του σε αυτόν συνανέστησε, με την ανυπέρβλητη εξουσία του, όλους τους θαμμένους σε τάφους και δεμένους με άθραυστες αλυσίδες στον Άδη. Θήκες, Λάρνα και Στάφη τρομάζουν τους δαίμονες. Πρέπει να τιμούμε και τις θήκες και τις λάρνακες των τιμίων λειψάνων, τους τάφους όπου αναβλίζουν χάρη και ευλογία. Ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει τον δρόμο που εμπνέουν στους δαίμονες τα λείψανα και οι τάφοι των Αγίων, πράγμα που βλέπουμε ακόμη και σήμερα. Προχωρώντας από το ναό της Αναστάσεως, ανέβηκε στην Σιών, που στην Παλαιά Διαθήκη ταυτίζεται με την πόλη του Δαβίδ. Είναι ο λόφος νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Τον 5ο αιώνα το τείχος της Ιερουσαλήμ που έκτισε η βασίλισσα Αγία Ευδοκία συμπεριέλαβε και τη Σιών. Στη χριστιανική γραμματεία συχνά η Σιών ταυτίζεται με την Ιερουσαλήμ. Είναι χτισμένη γύρω-γύρω στην Ακρόπολη και Σκοπιά. Την πόλη αυτή εκπόρθησε κάποτε και ανοικοδόμησε ο Δαβίδ. Για την εκπόρθησή της είναι γραμμένο «Αλή μονό σου πόλη Αριήλ και κάποτε πανίσχυρη, την οποία κυρίευσε ο Δαβίδ». Και για την ανοικοδόμησή της είναι γραμμένο «Τα θεμέλια της πάνω στα Άγια Βουνά. Αγαπά ο Κύριος τις πύλες Σιών πάνω από όλες τις πύλες Ιακώβ». Ψαλμός 86, στίχοι 1 και 2. «Τις πύλες που ο Άδης δεν θα τις νικήσει, εκείνες μέσα από τις οποίες προσέρχεται στο Χριστό το πλήθος των πιστευόντων. Ήδη και τον τόπο που το Πνεύμα του Άγιον επεφύτησε πάνω σε 120 ψυχές για να εκπληρωθεί η προφητεία του Ιωήλ». Από τη Σιών κατέβηκε στο Χήμαρο των Κέδρων και έφτασε στη Γεστημανή για να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Η τοποθεσία Γεστημανή βρίσκεται στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, κοντά στην Ιερουσαλήμ και λίγο έξω από τα ανατολικά τείχη και την πόρτα της πόλης και στο Χήμαρο των Κέδρων. Στη Γεστημανή σώζεται ο τάφος της Παναγίας, το τιμιότερο προσκύνημα μετά τον τάφο του Σωτήρος. Ο ναός έχει σχήμα σταυρού, που για να κατεβεί κάποιος στο επίπεδο του ναού κατεβαίνει περίπου 50 σκαλιά μεγαλοπρεπή. Εκατέρωθε της μεγαλοπρεπούς κλίμακος και σε υποδοχές των τυχών υπάρχουν οι τάφοι του Μνήστορα Ιωσήφ και των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας. Στον ανατολικό δεξιό βραχίωνα του Σταυροειδός Ναού βρίσκεται ο τάφος της Θεοτόκου. Είναι τετράγωνος λαξευμένος τάφος του οποίου το κύλωμα είναι 1 μέτρο και καλύπτεται από λευκά μάρμαρα. Στο βορεινό βραχίωνα έχουν η Καθολική Παρεκκλήσιο, ενώ στο δυτικό οι Αρμένοι. Ο ναός κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Ο τάφος της Παναγίας ανήκει στους Ορθόδοξους Έλληνες. Ήθελε στη συνέχεια ο Άγιος να επισκεφθεί την Εμαούς, η οποία αργότερα ονομάστηκε Νικόπολη. Εκεί ο Κύριος παρουσιάστηκε στην κλάση του Άρτου και καθιέρωσε ως εκκλησία το σπίτι του Κλεόπα. Πηγαίνοντας για τη Βιθλεέμ, στα δεξιά της πορείας του, στάθηκε στον τάφο της Ραχήλ, όπου εκείνη είχε γεννήσει τον Βενιαμίν. Η Βιθλεέμ βρίσκεται 9 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ. Στη θέση του σπηλαίου της γεννήσεως ο Μέγας Κωνσταντίνος,
Με πρωτοβουλία της μητέρας του Αγίας Ελένης, ανοίγει πεντάκλητη βασιλική με οκταγωνικό μαρτύριο. Ο ναός καταστράφηκε το 529 κατά την Επανάσταση των Σαμαριτών. Ο Ιουστινιανός ανοίγει μεγαλύτερο και μεγαλοπρεπέστερο ναό που διακοσμήθηκε με μοσαϊκά επί Μιχαήλ του Πρώτου Ραγκαβέ. Μπαίνοντας στο σπήλαιο του Σωτήρα, μόλις είδε το ιερό οίκημα της Παρθένου και το στάβλο, τον περιέλουσαν καυτά δάκρυα, βλέποντας σε ποια ταπείνωση υποβλήθηκε ο Κύριός του για αυτόν. Τότε θυμήθηκε την προφητεία του Ισαΐα. Το βόδι γνώρισε τον ιδιοκτήτη του και το γαϊδούρι το παχνί του Κυρίου του. Με τα μέσα μάτια της θερμής πίστης του, είδε το βρέφος να κλαίει, τους μάγους να προσκυνούν το Θεό. Το λαμπρό και λογικό.

Κάτω από το φορτίο των ιερών συγκινήσεων, ευρισκόμενος ο Άγιος, αισθάνθηκε την ανάγκη να παραμείνει για πάντα στους ιερούς τόπους, να απομακρυνθεί από όλους και να δοθεί ολοκληρωτικά στον ουράνιο πατέρα. Ως άνθρωπος της ησυχίας και της προσευχής, η Παλαιστίνη ανταποκρινόταν στις ψυχικές του επιθυμίες. Θα ζούσε στην έρημο, στη σιωπή, στο σχολείο της αρετής, με νοερή προσευχή, σαν φιλέρημος ψυχή που ήταν και με σταθερό ζήλο επιζητούσε τη μόνωση. Ο Θεός όμως ετοίμαζε δράση, πόλεμο, μάχη με τον κόσμο και το πνεύμα του κόσμου, να τον ρίξει στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της Τιβεριάδας του. Έβλεπε ο Κύριος ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν είχε χαρακτήρα για ησυχία και δεν ήταν πλασμένος για τη σιωπή και τη μόνωση. Στους δύσκολους καιρούς της μάχης με την αμαρτία και την ειδωλολατρία, η Εκκλησία είχε ανάγκη της ορμητικότητας και του δυναμισμού ενός άνδρα σαν τον Άγιο Νικόλαο. Ο Θεός δεν μπορούσε να αφήσει τον Άγιο Νικόλαο μέσα σε μία έρημο, με νηστεία και προσευχή, από τη στιγμή που τόσο τον είχαν ανάγκη στη χώρα του τη Λυκία. Το πνευματικό του αγώνα, νηστεία, προσευχή, αγρυπνία, μπορούσε να τον ασκήσει και μέσα στην κοσμοσυρωή αν ήθελε. Ο τόπος δεν κάνει τον αναχωρητή, αλλά το αγωνιστικό φρόνημα. Αυτός ήταν προορισμένος για μία μεγάλη αποστολή. Έτσι δέχεται το μεγάλο μήνυμα του ουρανού να επιστρέψει στην πατρίδα του. Άγγελος Κυρίου του φέρνει το μήνυμα. Κατευθύνθηκε πάλι στο λιμάνι, όπου ήσαν εγκυροβολημένα τα πλοία και ρώτησε έναν καπετάνιο. «Πού έχεις πρόγραμμα να ταξιδέψεις?» «Για όπου μας δώσουν τον ναύλο», είπε ο καπετάνιος. «Εκεί πηγαίνουμε». «Να σας δώσω τον ναύλο σας», λέει ο Άγιος, «και να με πάτε στα πάτρα της Λυκίας». Χαρούμενοι οι ναύτες έτρεξαν να ετοιμαστούν για το ταξίδι. Όταν σήκωσαν τα άρμενα και είδαν ότι ο καιρός ήταν ούριος, ευνοϊκός, αποφάσισαν μεταξύ τους οι ναύτες να πάνε πρώτα στην πατρίδα τους. Γι' αυτό ακολούθησαν άλλη πορεία. Ο Άγιος με το προορατικό του βλέμμα γρήγορα αντιλήφθηκε την πονηριά των ναυτών. Πληροφορία αναφέρει ότι η πατρίδα των ναυτικών ήταν η Λίμνος. Σύμφωνα με άλλη πληροφορία, πατρίδα τους ήταν η Ρόδος. Γονατιστός παρακαλούσε εμπρός τα πόδια του καπετάνιου και τον οικέτευε να τον πάει στην πατρίδα του τη Λυκία. Οι σκληροί ναύτες δεν του έδωσαν καν σημασία. Τότε ο Άγιος άρχισε να προσεύχεται στο Θεό. Μόλις οι ναύτες έστριψαν το πλοίο στην κατεύθυνση της πατρίδος τους, τι οικονόμησε ο Θεός για να μην λυπηθεί ο δούλος του? Σηκώθηκε δυνατός άνεμος και τους βρήκε τέτοια φουρτούνα ώστε να συντριβεί το πιδάλιο του πλοίου και να ταξιδεύει ακυβέρνητο πάνω στο μανιασμένο και φουρτουνιασμένο πέλαγο. Οι ναύτες ταύρωσαν τα χέρια τους και περίμεναν το θάνατο. Τα κύματα έβγαζαν φίδια κατά την έκφραση των ναυτικών, όταν σε μεγάλη φουρτούνα και δυνατό άνεμο τα κύματα μοιάζουν με φίδια που τρέχουν. Ο αγαθόψυχος και μεγαλόκαρδος Άγιος Νικόλαος έπεσε σε προσευχή.

και παρακαλούσε τον δημιουργό των θαλασσών και κυβερνήτη των πλοίων και των θαλασσινών να πράξει κατά το θέλημά του και να φτάσουν σώοι στη Λυκία. Η Φουρτούνα, χωρίς να το αντιληφθούν, οδήγησε το πλοίο στη Λυκία. Όταν σταμάτησε η θαλασσοταραχή, τότε διεπίστωσαν όλοι ότι βρίσκονταν στα παράλια της Λυκίας. Ο καπετάνιος και οι ναύτες έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζητούσαν συγχώρηση. Έβλεπαν το λάθος τους και πιο πολύ το θαύμα και τη ζωντανή παρουσία του Θεού δίπλα στον άνθρωπό του και απεσταλμένο του. Σε όλο το ταξίδι έβλεπαν τώρα τα σημάδια της παρουσίας του Θεού, του Αγίου Νικολάου. Λυπήθηκαν για τη σκληρότητα που επέδειξαν απέναντι στον Άγιο και για την ανυπακοή τους. Ο Άγιος τους συγχώρεσε όλους, χωρίς να δείξει κακία σε κανέναν, ούτε διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά τους, ούτε και έδειξε δυσαρέσκεια. Βρήκε όμως την ευκαιρία να τους διδάξει. Τους έδωσε διάφορες παρενέσεις και τους καθοδήγησε σωστά στον δρόμο του Θεού για να μην επαναλάβουν σε άλλους αυτό που έκαναν σε Αυτόν. Κατέβηκε από το πλοίο και όλο καλοσύνη τους αποχαιρέτησε. Τους έδωσε την ευχή του και τους άφησε να πάνε στα σπίτια τους. Με τέτοιο θαυμαστό τρόπο επέστρεψε στην πατρίδα του. Δεν κατευθύνθηκε στην πόλη των Πατάρων, αλλά έστρεψε τα βήματά του στη μονή της Νέας Σιών. Τον δέχτηκαν όλοι σαν άγγελο. Το πόσο χάρηκαν οι συμπατριώτες του Αγίου με την επιστροφή του, ποιος μπορεί να το διηγηθεί. Η χαρά ήταν ανέκφραστη, η ψυχική αγαλίαση άρρητη, η ευφροσύνη ανίποτη. Νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες, όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους μετακλάδων και βαΐων. Γιόρταζαν θριαμβευτικά όλη την επιστροφή του. Και αυτοί οι μοναχοί της Νέας Σιών βγήκαν σε προϋπάντησή του. Τον φίλεψαν με φαγητά πρόσκαιρα και φθαρτά και με όσα φιλεύει ο άνθρωπος αγαπημένο φίλο και αδελφό. Και ο Άγιος τους αντιδεξιώθηκε με λόγο Κυρίου, με θεϊκή καθοδηγία, με διδασκαλία ευαγγελική, με όσα είναι δίκαιον και πρέπον να φιλεύεται η ψυχή του καθενός αγαθού χριστιανού. Πολλοί που έβλεπαν την αρετή του και αυτοί παρακινούνταν στην αρετή. Άλλοι που άκουαν τη διδασκαλία του καταφρονούσαν τα φθαρτά και επιθυμούσαν τα ουράνια. Επειδή ήταν μέγα στην αρετή και στην κατά Θεό πολιτεία, δεν κατόρθωνε πάντα να περνά κρυφά από τους ανθρώπους ο πλούτος της καρδιάς του. Η φήμη επιδιδούσα καθεκά στην βασιλικό πύχη. Αυτός έκρυβε τα θεία χαρίσματά του, μη θέλοντας τον έπαινον των ανθρώπων. Ο δε Θεός την εφανέρωνε διοφέλειαν πολλών ψυχών. Στη Νέα Σιών έμεινε σε ένα μοναχικό κελάκι, με την πρόθεση να παραμείνει σε αυτό όλη του τη ζωή. Αλλά άλλε μένε βουλέ των ανθρώπων και άλλα ο Θεός κελεύει.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πυλινίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσουν έω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίε με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμευτα συγγένισουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδος μη την αναγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησαν τη ανέδο κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμαστε τριμμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκίω του Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, υπορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σιένε τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σέντολά σου. Εξομολογήσω με έν συνευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψη με ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότητα τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθεσαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδίας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ου καπιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε, εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με στην. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδολεσχίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτος αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ καταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξεις σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε με την εντολή σου ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου καξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου, ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας, ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην, πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετεί νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υποπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπός στον νόμον σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι εμάς τους ανθρώπους είδε την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ουγαρίδα πότε πρόσε επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίο σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνο κατέρτισον ή να υπαντήσει Χριστό το Θεό, εν ελέω πίον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων τη δόξη αυτού. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο του τη σωτηρία ο χείρομα, Θεωτό και παρθένε και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλά διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην ει χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον υπερ ειρήνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν του αντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίους Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρορούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγω τεκούσα την όντως Θεοτόκωσα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτουρ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνικ τυρμών θαρούντες. Εκρι παρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα η χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, ον ουκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας ημάστες ανομίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ίσο δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι πίσεψε και έσα τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη, Κύριε, ο αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος, ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον, Κύριε, τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά τον Αγίον ανάπαυσον, Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκ εστί πόνο σου λείπει ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριε μεν και ημί, προστασία σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σκύπτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον. Ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοιονίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε
0: πάσης
1: ελέησον.
0: Αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Τη αναξή εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε
0: Λέησον. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους,
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αή και εις τους αιώνας την αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατα έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματι σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και λογισμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της

και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών ως ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
ούμενου

0: μένω και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τίσης χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμής σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτουλούς όσων πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός, υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι εν έγκυση μας πειδασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νικαστής βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενων. Και δώσον φυλάτων δια του Σταυρού πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθείς εντός Σταυρού εκουσίωστη η επωνύμως καινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρον εν δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, συμμαχίαν έχειν την συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήρης αγαθήτας και σχέσιμων πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζος η κέλεσος βασιλεύειν και χωρίγει αυτής ουρανώθεν την νίκην διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ο μεγαλαιός δεόμεθα σε πάξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε. Νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνιαν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνιαν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνιαν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έλεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έλεσή σου. Κύριε τι επληθύνησαν τις υποντές με πολλοί επανίσταν τέπε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθείες από αφομυριάν λόγου των κύκλων πετσμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σε επάταξας πάντας εκτρονοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και από τον λαό της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμός ελέγξεις με μη διοργείς παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου και συγγύρισαν της αρκή μου προσώπου της αργής μου που και συγγύρινε της αστέρης μου από προσώπου των αμαρτιών μου ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου ως και φορτίον βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου και τα λοιπόρησαν και κατεκάμψουν έως τέλος όλην την ημέρα και τροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι εψώμε μπλήσανε παιγμάτων και ουκέ συγγύησαν τη σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έω πόδο οριόμενο από στραγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στραγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου. Και το φω των οφθαλμών μου και αυτού ουκέ μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαντίε μου ήγκεσαν και έστησαν. Και έγκαισαν μου από μακρόθεν έστησαν. και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκων και ως η άλλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενο ως οι άνθρωπος σου κακών και κέχωνα το στόμα τη αυτού ελεγμούς ότι έπισε Κύριε ελπίσας ή εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπαν μη είπατε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σωρευτήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και γελγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνείς υπέρ της αμαρτίας μου οι δε εχθροί μου δώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανημισβούντες με αδίκους οι ανταπατηδόντες μη κακά αντί αγαθών αντί έβολων με επικατεδίωκον αγαθοφήνιν μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσ' την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσ' την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου προσέ ορθίζω εδίψεις έσυ η ψυχή μου προς απλώσεις άρχης μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο ούτως εν το Αγίου Όφθης του ειδήν την δύναμη και την δόξα σου ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου είσαι ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της βαρότας κύρας μου προς εξθέατος και ποιότητας εν πληθεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σαν έσαι το στόμα μου και εμνημονευόνος επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι η γεννήθης βοηθός μου και της έπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβε τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτι δε ζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσουν της χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Οδε βασιλεύσε, φραντήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγη στο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εις έωτη γεννήθης βοηθός μου και της έπτων τερίγων σ' αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβε τη δεξιά σου. Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τε και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τε και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήθηκε ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά το καταβενόν των Ισλάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντες εν τάφο, ουκεμνήσεις έτη. Και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντών με λάκκο κατωτάτων εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτων. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίγειες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνώστους μου απ' εμέ εθεντών με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπαρευόμενη οφθαλμή μου εις τένις ευρωπτωχίας. Εκ' έκραξα προς ε Κύριον ειν την ημέραν διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρία αναστήσωση και εξομολογήσων τέσσι. Πηδήγησε τέτοισαν το τάφο, το ελαιός και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαίες σου είναι στην Αγία πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσια. Διότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, όπως στρέψει το πρόσωπό σου, απέ μου. Το χώρο σημεί εγώ και εν κόψε, εκ νεότητός μου υψωθείς, δε ταπεινώθην και εξυπαρήθην. Επεμέδι ήρθαν οι οργές, οι φοβερισμοί σε ξετάραξαν με, κύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσαν με άμα, εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τα σαντα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας ανομίας των ιόμενων πάσας τα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενο εκθοράς της ζωής σου, τον εστεφανούντας εν ελέγχει και εκτιμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαέ του η νεότης σου. Ποιόν ελίμος είναι ο σου Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ. Τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κυστέλος οργιστής εν του ιδέης των αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίεσεν ημίν, που δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως και Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς τον απέξουν ένα του λέει από της μόνε μάκρυνα θυμώντας ανομίας ημών, καθώς και Κύριοι Πατηριούς αυτοίς και Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, το συγχαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού. Και μιμημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ασπατίας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ασπατίας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις κρίσιν μετά του τούτου, ότι ου δικαιωθήσω τον οποίον σπαζών. Ότι κατηρίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Και κάθισε με ένα σκοτεινή σα νεκρού αιώνα, και κυρίε ένα επεμέτω πνεύμα με μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν πείμαστε καιρών σε μελέτων. Τι επέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μα γη ανιδρώσει. Τα χείρε άκουσαν μου, κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μία θύσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσεων, μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισαν με Κύριο Δόν εν υπορεύσουμε την προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενεργή ευθεία, ένε και εν το όνοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου, εν το ελέη σου εξολοθεύσει εχθρούς μου. Και πολλής πάντως κλίματος στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με νυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και Άγιο και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.

Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Οικουτούντου και των μεταπίστευας ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμπιστοδιακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πας πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κύριε Λαϊσόν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου του Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλήον πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με αισθήδια παντός, σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Και του γαρέν ανομία σου είναι αλήθεια και να αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Και του γαρέν αλήθεια είναι η γάπη σου στάδιδε και τα κρύφια της οφείας σου δήλωσάς μη. Φραντίζ με ισόφω και καθαρισίσω με. Πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθίσω με. Ακουτίζ με αγαλία σου και προσήγην. Αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάσας ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν θύσουν ενεμή ο Θεός. Και πνεύμα ευθέας εγκαίνησαν τις εγκάτες μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού, απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου, και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξα ο νόμος στα σωδού σου, εσεβείς επί σε επιστρέψου σου, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάζε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ότι θέλησα εσύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό που και εξουδενώσει. Αγάθινον κυρία την ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εσύ αν και ο σύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσω από τα

Τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών.

0: του Δεσποινήσιμων, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε
0: Σιγάρια βασιλεύς της ειρήνης και

ημίν, άβησον ημίν δογμάτων θεολογίας, έβλησα σαφώς εκ των πηγών του σωτήρος, τας αιρέσεις κατακλείζουσαν μακάριε, και το πίμνιον αλόβητον, τη κοιμίες διασώζουσαν, των περάτων και γαρόσια υπάρχει καθηγητής,

Γεννάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, Κύριλων υμνών του Κυρίου και του Κυρίου μου φίλων και Κυρίας πρόμαχων Αη Παρθένου, έβρατο την Βοχοήν, ένατον Κύριλος της Ήμαρ. Σε αυτού

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεοσημών. Και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα είναι υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκίαν. Υμνούμενε Σε, ευλογούμενε Σε, προσκυνούμενε Σε, δοξολογούμενε Σε, ευχαριστούμενε Σε ίδια την μεγάλη Σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαχθών με του πίντο θα λοιμάσουν ότι Συ ο Θεός μου, ότι παρά Συ πηγή ζωήσαν το φωτίσου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκους είσαι. Καταξίωσαν Κύριε την ημέρα τάφτη αναμαρτύρου φυλάχτην εϊμάς. Ευλογητός Συ Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Συ Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Συ Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Ελέους Κύριε και η γαγιά σάμεθα και φράνθημεν εν πάσης ημέρες ημών, εφλανθήμεν ανθών ημερών εταπείνεσαι σημάς ετών.

0: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψτε. Το αναγγέλει το πρωί το λέω στην αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Πάντος Κρίστον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Πάντος Κρίστον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και αιώνα και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα της αμαρτίας, ημών δέσποτα, συγχώρησον προς αναμίας ημήν. Άγιε πίστη της εγκυρίας, έτας ασθενίας ημών. Ένα και το όνομα τόσο, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την καινή και αιώνα και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας Αγίας, ήδω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μήνε σήμερον, και άφησι μήν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών.

Ήτινες έρθονται προς εμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθε δε εσύν λύκοι άρπαγες, από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσι από ακανθών στα φιλήν ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων αγαθών καρπούς καλός ποι, το δε σαπρών δέντρων καρπούς πονηρούς ποι, ου δύνατε δέντρων αγαθών

των ήπιων καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άραγε από τον καρπόν αυτόν, επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία.

την ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ ποτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαιρευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς ανδόξον διεκείσουν άμοι και μην καταλήψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας σου της ιερεύσει, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος ερθευμάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων.

0: Εγκατοίκων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαθόρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, που και τιμήμουν επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας μας. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου και Θεοφόρου Πατρόσημων Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Μετά τον Άγιο Αθανάσιο, που υπήρξε ο ασυμβίβαστος υπερασπιστής του Ομοουσίου, η Εκκλησία της Αλεξανδρίας υπήρξε για την οικουμένη φάρος της Ορθοδοξίας χάρη στον Άγιο Κύριλο, τον υπέρμαχο της Θεοτόκου, του θεμέλιου λίθου του δόγματος της Ενανθρωπίσεως. Ο Άγιος Κύριλλος γεννήθηκε περί το 375 ή 380 και από πολύ νωρίς τέθηκε υπό την προστασία του θείου του Θεοφύλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, ο οποίος του εξασφάλισε ολοκληρωμένη μόρφωση στη ρητορική και τη φιλοσοφία, πρωτίστως όμως στην Αγία Γραφή, την οποία ο Κύριλλος γνώριζε σχεδόν απ' έξω και ήταν σε θέση να χρησιμοποιεί με θαυμαστό τρόπο. Σε ηλικία περίπου 18 ετών, ο θείος του τον έστειλε στην έρημο της Νητρίας για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του με την ασκητική επιστήμη. Όταν μετά 5 χρόνια επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, έθεσε τη μεγάλη του παιδεία στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Θεόφιλος του εμπιστεύθηκε τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, τον ενέταξε στον κλήρο και τον προάλληφε για διαδοχό του. Ο Κύριλλος τον συνόδευσε στη Βασιλεύουσα και παρευρέθη στην παράνομη σύνοδο της Δριός, η οποία καταδίκασε αδίκως τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Έκτοτε αρνιόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα να μνημονεύσει το όνομα του Αγίου Ιεράρχη στα δίπτυχα, περισσότερο λόγω της προσήλωσής του στη μνήμη του θείου του, παρά εξαιτίας δογματικής αντίθεσης προς τον Χρυσόστομο. Και μόνο μετά από επίμονες παροτρύνσεις του Οσίου Ισιδώρου του Πυλωσιώτου και καθώς λέγεται από όραμα της Θεοτόκου, η οποία είχε στο πλευρό της τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, συνένεσε να αποκαταστήσει το όνομά του και έγινε μάλιστα ένθερμος υποστηρικτής της τιμής του. Όταν εκοιμήθη ο Θεόφιλος, ο Κύριλλος χειροτονήθηκε αμέσως αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, παρά τη βίαιη αντίθεση των υποστηρικτών του αρχιδιακόνου Τιμοθέου. Με τον ενεργητικό χαρακτήρα του και το φλογερό ζήλο για την υπεράσπιση της αληθείας που τον διέκρινε, ο Άγιος Κυρίλλος επιδόθηκε στη στερέωση της ενότητας της εκκλησίας του, που βρισκόταν τους χρόνους εκείνους σε πλήρη άνθηση, αλλά απειλούνταν από ποικίλα διαιρετικά στοιχεία. Κήρυδε στο πλήρωμα την αγάπη της αληθινής πίστεως, την οποία διέσωσαν οι Άγιοι Πατέρες, χάρη σε τόσους αγώνες κατά των αιρετικών, και έλαβε αυστηρά μέτρα εναντίον των σχισματικών Νοβατιανών, οι οποίοι προσήλκυαν πολλούς Ορθοδόξους εξαιτίας της αυστηρότητας του βίου τους και του άκαμπτου ήθους τους. Έκλεισε τους ναούς τους και απαγόρευσε στον επίσκοπό τους να ασκεί το αξίωμά του. Για να καταπολεμήσει τα υπολείμματα της ιδωλολατρίας και τις δυσιδαιμονίες που παρέμεναν ανεκρίζωτες στους κόλπους του λαού, μετέφερε τα λείψανα των Αγίων Κύρου και Ιωάννου από την Αλεξάνδρεια στο ιδωλολατρικό τέμενος στην Μένουθη, κοντά στην Κανόπη, το οποίο ήταν περιβόητο για τους χρησμούς που έδιναν οι δαίμονες, και μπήκε ο ίδιος επικεφαλής της λιτάνευσης που διήρκεσε μία ολόκληρη εβδομάδα.

Το 428 εκλήθη από την Αντιόχεια στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να ανέρθει στον πατριαρχικό θρόνο ο πρεσβύτερος Νεστόριος, περίφημος για την ευωγλωτία του και την αυστηρότητα του βίου του. Η εκλογή αυτή χαιρετίστηκε με μεγάλη χαρά όχι μόνο από το λαό της βασιλεύουσας, ο οποίος ήλπιζε να δεχθεί ένα νέον Χρυσόστομο, αλλά και από το σύνολο των επισκόπων συμπεριλαμβανομένου και του Κυρίλου. Ωστόσο, μόλις χειροτονήθηκε, ο Νεστόριος έβγαλε τη μάσκα της ευσέβειας και επέδειξε ασυγκράτητο ζήλο στην καταπολέμηση των αιρετικών, δηλώνοντας έτοιμος να αναστατώσει τις πόλεις για να τους εκδιώξει. Σύντομα κατέστη μισητός για τις βιαιότητές του και την αλαζονία του και άρχισε να κάνει απερίσκεπτες δηλώσεις στο ζήτημα της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού. Οθώντας ως τις έσχατες συνέπειές της τη θεολογία της σχολής της Αντιοχίας, η οποία αρεσκόταν να διακρίνει στις ενέργειες του Κυρίου εκείνες που απέρεαν από τη Θεία Φύση και εκείνες που ανήκαν στην ανθρώπινη φύση του, ο Νεστόριος επιχείρησε να δώσει μια αμφηρημένη και λογοκρατική ερμηνεία της ενανθρωπίσεως, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις κατάλληλες έννοιες για να εξηγήσει τον τρόπο της ενώσεως των δύο φύσεων. Εισάγοντας τη διτότητα υποκειμένου μεταξύ του Λόγου του Θεού και του Χριστού, του προσληφθέντος ανθρώπου, ισχυριζόταν ότι έπρεπε κανείς να αποδίδει στο ένα ή στο άλλο τους χαρακτήρες της Θείας Φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως αντίστοιχα. Οδηγήθηκε κατά συνέπεια στη θεωρία ότι ο Λόγος προσέλαβε την ανθρωπότητα μόνο ως σκηνή, ως όργανο και ότι η Παρθένος Μαρία δεν ήταν Θεοτόκος, αλλά μόνο Χριστοτόκος, διακηρύσσοντας ότι δεν μπορεί να λέει κανείς ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο, αλλά ότι ενώθηκε μόνο με εκείνον, τον άνθρωπο που γεννήθηκε και πέθανε, δεν έβλεπε κατά βάθος τον Χριστό παρά μόνο έναν υποδειγματικό άνθρωπο, θεοφόρο, θεωμένο, με εξέχοντα τρόπο λόγω των αρετών του, στον οποίο ενικούσε ο Θεός κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον που ενέπνεε τους προφήτες και τους Αγίους και επουδενεί τον Θεάνθρωπο που αποτελεί για τους ανθρώπους την πηγή της σωτηρίας, της ζωής και της θεοποιού χάριτος. Χωρίς ο ίδιος να κάνει λόγο για δύο πρόσωπα στο Χριστό, δεν έπαβε να επιτίθεται στην έκφραση Θεοτόκος και ένας από τους μαθητές του, ο επίσκοπος Δωρόθεος, διακήρυξε μία ημέρα σε μία ομιλία παρουσία του Νεστορίου. «Ο λέγον την Μαρία Θεοτόκο ανάθεμα έστω. Τούτο ισοδυναμούσε με τον αναθεματισμό όλων των θεοφόρων πατέρων που είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, καθώς και των επισκόπων όλης της οικουμένης που ομολογούσαν την Θεομήτωρα».

Πληροφορούμενος στη νέα αυτή αίρεση, ο Άγιος Κύριλλος εξέθεσε επισήμως την Πασχάλιο επιστολή του τον επόμενο χρόνο ότι όντως η Παρθένος γέννησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και ότι πρέπει συνεπώς να ονομάζεται δικαίως Θεοτόκος. Έγραψε στον Εστόριο μία αδελφική επιστολή νοθεσίας για να του ζητήσει να δεχτεί τον όρο αυτό, πάνω στον οποίο βασιζόταν το δόγμα της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Κατόπιν, μετά την αλαζονική και περιφρονητική άρνηση του Νεστορίου, ο οποίος επιστρέφοντας τις κατηγορίες κατά του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας διέδιδε συκοφαντίες εις βάρος του και ισχυριζόταν ότι θα τον εγκαλούσε στη δικαιοσύνη, ο Κύριλλος αποφάσισε να πάρει τα όπλα για να υπερασπιστεί την αλήθεια και δήλωσε έτοιμος να υποφέρει τα πάντα μέχρι θανάτου παρά να εγκαταλείψει την πίστη. Απίφθινε στον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο Δεύτερος, στη σύζυγό του και στις αδελφές του μία πραγματεία περιορθής πίστεως και απέστειλε στον Πάπα Ρώμης Κελεστίνο μία έκθεση για τις πλάνες του Νεστορίου. Ο Πάπας συνεκάλεσε σύνοδο στη Ρώμη, η οποία τις καταδίκασε και ανέθεσε στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας να εκτελέσει την απόφαση κατά του αιρετικού αν αρνιόταν να τις ανακαλέσει μέσα σε 10 ημέρες. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Κύριλλος είχε συγκαλέσει σύνοδο των επισκόπων της Αιγύπτου, η οποία συνέταξε έκθεση του χριστολογικού δόγματος, ακολουθούμενη από τους 12 αναθεματισμούς των προτάσεων του Νεστορίου, τους οποίους ο Κύριλλος είχε απευθύνει στον αιρετικό στην τρίτη επιστολή του. Στα απολογητικά αυτά συγγράμματα κατά του Νεστορίου, πιστό στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής για τον λόγο που σάρξε γένετο και στους πατέρες της Συνόδου της Νικαίας, οι οποίοι είχαν ομολογήσει ότι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, παραμένοντας στους κόλπους του Πατρός έγινε άνθρωπος, πέθανε και αναστήθη, ο Άγιος Κύριλλος υπογράμμιζε την ενότητα του μυστηρίου του Χριστού. Επιδιώκει να δείξει ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του ο Κύριος ένωσε οριστικά την ανθρώπινη και τη Θεία Φύση και στη μυστηριώδη αυτή ένωση και όχι συνάφεια όπως ισχυριζόταν ο Νεστόριος βλέπει την αντίδοση των ιδιωμάτων της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως στην ενιαία κράση του Σωτήρος ο οποίος άνοιξε στον άνθρωπο τη δυνατότητα μιας πραγματικής μετοχής στο Θείο μιας θεώσεώς του της οποίας πρότυπο και υπόδειγμα είναι η Θεομήτωρ. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος, έχοντας εγκαινιάσει κενόν τρόπο υπάρξεως, θεανθρώπινο, στο σώμα του, την Εκκλησία, λαμβάνουμε ζωή από τη σάρκα του που έγινε αληθινά σάρκα του Λόγου. Ο Ιης Χριστός του Αγίου Κυρίλου είναι λοιπόν εκείνος της Θείας Ευχαριστίας και του πνευματικού βιώματος που μέσα από μακρές και επώδυνες έρηδες η Εκκλησία έμελε να διασαφηνίσει στις επόμενες γενιές.

των πέντε κανονικών Παρθένων Θέκλης, Μαριάμνης, Μάρθας και Έναθα. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Σαφορίου Δευτέρου στην Περσία, περί το 347, πέντε Παρθένες αφιερωμένες στο Θεό ζούσαν στο χωριό Κασάζ υπό την καθοδήγηση ενός ιερέα, ονόματι Παύλου. Είχαν εμπιστευτεί σε αυτόν όλα τα αγαθά τους και έτσι είχε συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο και πολλά κτήματα. Ο Παύλος καταγγέλθηκε στον αρχιερέα του βασιλέως Ναρσί Ταμσαπούρ, συνελήφθη, ενώ οι στρατιώτες προέβησαν σε κατάσχεση όσων βρήκαν στο σπίτι του. Συνέλαβαν επίσης και τις πέντε μαθητριές του, τις οποίες οδήγησαν αλυσοδεμένες στο χωριό Αζά, κοντά στα Άρβυλα. Ο Ταμσαπούρ κάλεσε ενώπιόν του πρώτα τον Παύλο και του υποσχέθηκε να του επιστρέψει τα αγαθά του αν προσκυνήσει τον ήλιο και πιει αίμα από τις θυσίες τα είδωλα. Αγαπώντας περισσότερο τον Χρυσό από τον Χριστό, ο Υιός αυτός της γέννης έκανε όλα όσα του είχαν διατάξει. Ο Ταμσαπούρ όμως, θέλοντας από απληστία να αρπάξει την περιουσία, επινόησε κάτι άλλο. Πρόσθεσε ότι η υπόσχεσή του θα εκπληρωνόταν αν ο Παύλος έπειθε τις πέντε Παρθένες να προσκυνήσουν τον ήλιο και να παντρευτούν. Όταν ο Παύλος διηγήθηκε την αποστασία του στις μαθήτριές του και τους πρότεινε να τον μιμηθούν, αυτές έδειξαν σε εκείνον τη μεγαλύτερη περιφρόνηση, ονομάζοντάς τον Νέο Ιούδα. Παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και η κάθε μία από αυτές έλαβε 100 μαστιγώσεις. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να ομολογήσουν με ακόμη μεγαλύτερη φλόγα τον Κύριο. Ο Ταμσαπούρ της κατετίκασε σε θάνατο και, επαναλαμβάνοντας τις υποσχέσεις του στον Παύλο, τον διέταξε να τις εκτελέσει με τα ίδια του τα χέρια, λογαριάζοντας πως εκείνος δεν θα τολμούσε και έτσι θα του έπαιρνε την περιουσία. Καθώς όμως η φιλαργυρία είχε κάνει την καρδιά του πιο σκληρή και πιο ανέστητη από την πέτρα, ο Παύλος έλαβε ξύφος και κτύπησε μέχρι θανάτου τις πέντε Παρθένες, οι οποίες του είπαν: «Δύστιχε επιμένα που η αγάπη του χρήματος σε μετέτρεψε σε φωνικό λύκο. Αυτή είναι η θυσία της καταλλαγής που λάβαμε από τα χέρια σου. Αυτό είναι το αίμα της ζωής που μας προσέφεραν τα χέρια σου. Και όμως το ξύφο σου μας χαρίζει αιώνια ζωή και δόξα. Πηγαίνουμε στο Χριστό, τον πλούτο μας και το κέρδος μας. Αλλά τα αγαθά που αναζητάς δεν θα τα κληρονομήσεις. Και σύντομα θα σε βρει η κρίση του Θεού, όπως τον άφρονα πλούσιο του Ευαγγελίου». Και πράγματι το ίδιο κοινοβράδυ ο Ταμσαπούρ έβαλε να πνίξουν τον Παύλο στη φυλακή και πήρε τα πλούτη του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον νυκτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 9 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Σαν σήμερα το 68 μετά Χριστόν πεθαίνει κυνηγημένος, μαχαιρωμένος από αυλικό του που ο ίδιος έβαλε, ο Τιβέριος Κλάβδιος Νέρον Δομητιανός Κέσαρ, ο γνωστός Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρον.
1: Το 373 μετά Χριστόν πεθαίνει στην Έδεσα Μεσοποταμίας ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, διάκονος, ένας από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Εισηγητής του έμετρου εκκλησιαστικού άσματος, θεωρείται ο σημαντικότερος θεολόγος και ο πιο έγκυρος εκπρόσωπος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν στη Συρία. Η μνήμη του εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 28 Ιανουαρίου μαζί με αυτή του Ισαάκ του Σύρου.
0: Το 1672 γεννιέται ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας για 43 έτη, από το 1682 έως το 1725.
1: Το 1781 γεννιέται ο George Stephenson, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής.
0: Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1822, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών.
0: Το 1870 πεθαίνει ο Κάρολος Ντίκενς, ένας από τους πιο διάσημους Άγγλους μυθιστοριογράφους και κριτικούς της κοινωνίας. Επινόησε ορισμένους από τους γνωστότερους διεθνώς φανταστικούς χαρακτήρες και θεωρείται ως ο σπουδαιότερος συγγραφέας της Βικτοριανής εποχής.
1: Το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ της Walt Disney κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο.
0: Το 1983 στη Βρετανία η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει στις βουλευτικές εκλογές.
1: Το 1991, 50 βορειοϋπηρώτες φυγάδες βαπτίζονται χριστιανοί στα νερά του ποταμού Σακουλέβα στη Φλόρινα.
0: Το 1999 υπογράφεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας και του ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπαίδιο μετά από περίπου 3 μήνες αδιάκοπων νατοϊκών βομβαρδισμών.
1: Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μεγάλη μέρα και σημερινή, μεγάλη γιορτή, η εορτή των Αγίων Πάντων. Με τη σημερινή γιορτή τελειώνεται η περίοδος του Πεντηκοσταρίου. Γι' αυτό καλό θα είναι να κάνουμε μερικές σκέψεις στο πώς και γιατί καθιερώθηκε η μεγάλη αυτή εορτή της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να αναφερθούμε σε αυτήν πιο διεξοδικά. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο προφήτης Ηλίας κάποια στιγμή νόμισε ότι δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος στον κόσμο εκτός από τον εαυτό του που να πιστεύει στο Θεό και να αγωνίζεται για το Άγιο θέλημά του. Βλέποντας τη γενική κατάπτωση και αποστασία των ανθρώπων του καιρού του, απελπίστηκε, απογοητεύτηκε και γεμάτος παράπονο κράβγασε, θα λέγαμε, προς το Θεό. «Υπολέλημαι εγώ μονότατος», όπως αναφέρει το τρίτον βασιλειών 19, κεφάλαιος 10 στίχος. «Κύριε», λέει, «απέμεινα μόνος, τελείως μόνος μου. Κανένα άλλο δεν βλέπω να πιστεύει στο όνομά σου». Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο προφήτης Ηλίας έπεσε έξω στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις του. Ο Θεός του αποκάλυψε ότι υπήρχαν ακόμη 7.000 πιστοί που δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ. Δεν πίστευαν δηλαδή στον πολυθεϊστικό Θεό Βάαλ. Ανάλογο παράπονο με τον Ηλία θα μπορούσαμε να εκφράσουμε σήμερα και εμείς οι χριστιανοί. Καταπτωημένοι από την εντυπωσιακή εξάπλωση της αμαρτίας και της προκλητικής καταφρονήσεως του νόμου του Θεού. Και είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αντί να απελπιστούμε ή και να παρασυρθούμε ακόμη με τη σκέψη ότι αφού όλοι έτσι σκέπτονται και ζουν, άρα έτσι πρέπει και εμείς να σκεπτόμεθα και να ζούμε, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όπως και στην εποχή του Ηλία, έτσι και στη δική μας τη σύγχρονη εποχή, παρά τη φαινομενική κατάπτωση των ηθών και την απιστία, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ. Υπάρχουν όχι απλώς ευσεβείς, αλλά άγιοι άνθρωποι. Άγιοι με όλη τη σημασία της λέξεως, οι οποίοι όμως είναι άγνωστοι, όπως και στην εποχή του Ηλία. Και αυτοί οι άγνωστοι άγιοι είναι ο λόγος που θεσπίστηκε η εορτή σημερινή, η εορτή των Αγίων Πάντων. Ανοίγοντας το Πεντηκοστάριο, το βιβλίο δηλαδή της Εκκλησίας μας που περιέχει τους ύμνους των εορτών από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και τη σημερινή ημέρα, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, θα δούμε στο συναξάρι της ημέρας να γράφονται τα εξής. Πρώτον, ότι οι πατέρες εθέσπισαν την εορτή αυτή μια εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή για να φανερωθούν στον κόσμο οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, για να φανερωθούν τα χαρίσματα και η δύναμη που μοίρασε ο Παράκλητος στους πιστούς, καθιστώντας τους έτσι Αγίους. Έτσι βλέπουμε, ήδη από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι να μιλούν ξένες γλώσσες. Ο Πέτρος, ο οποίος απαρνήθηκε και το Χριστό τρεις φορές, τις δύο μάλιστα μπροστά σε δύο υπηρέτριες της αυλής του αρχιερέα, αμέσως μετά την Πεντηκοστή βγάζει την πρώτη ομιλία του και μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για τη θεότητα του Χριστού, ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και ελέγχει τους Ιουδαίους για το ανουσιούργημα που διέπραξαν. Πού βρήκε τη δύναμη ο Πέτρος και αυτό το θάρρος? Ήταν η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο και οι πράξεις των μεθεπόμενων Αγίων. Γι' αυτό ακριβώς μετά την Πεντηκοστή
εορτάζομαι τους Αγίους Πάντες. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο λόγος που θεσπίστηκε η εορτή αυτή είναι γιατί επιβαλόταν όλοι οι Άγιοι που τιμώνται χωριστά να συναχθούν σε μια εορτή κοινή. Για να φανεί με αυτόν τον τρόπο ότι όλοι μαζί αγωνίστηκαν για το ίδιο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό και Σωτήρα, σε ένα κοινό στάδιο, το στάδιο της χριστιανικής αρετής, και ενός Θεού δούλοι ήσαν και από αυτόν αξίως έλαβον τους στεφάνους της νίκης. Έτσι η κοινή αυτή εορτή είναι μια παρόρμηση αλλά και μια ελπίδα ότι όλοι οι πιστοί αν αγωνιστούν, αν αγωνιστούμε όπως αγωνίστηκαν εκείνοι θα απολάβουν, θα απολάβουμε δηλαδή όλοι και εμείς και αυτοί τους στεφάνους της εν Χριστώ νίκης και της κατά Θεόν τελειώσεως. Οι πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο 15 στίχο μας λένε ότι οι πρώτοι πιστοί, 120 των αριθμών, όλοι έλαβαν το Άγιον Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι ζήσανε την εμπειρία της Θεώσεως. Συνεπώς, η αγιότητα δεν είναι μόνο για κάποιους εκλεκτούς, αλλά για όλους τους χριστιανούς. Γιατί όχι λοιπόν και για μας? Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε η μέρα, ένας τελευταίος λόγος λοιπόν που προκάλεσε τη σύσταση της συλλεκτικής αυτής εορτής είναι ο εξής. Υπάρχουν Άγιοι που είναι γνωστοί και τιμώνται με τις πανηγύρις από την Εκκλησία, με τα πανηγύρια που είναι αφιερωμένα δηλαδή σε αυτούς. Υπάρχουν όμως και Άγιοι άγνωστοι και αφανείς. Κάποιους τους γράφει η ιστορία. Όλοι τους όμως γράψανε την ιστορία της Εκκλησίας. Αυτούς λοιπόν τους αγνώστους Αγίους τους γιορτάζει η Εκκλησία μας μαζί με τους γνωστούς. Αυτός ο τελευταίος λόγος είναι και πολύ βασικός αλλά και ενθαρρυντικός. Μας αποκαλύπτει αυτό που αποκάλυψε στον Ηλία ο Θεός, ότι πάντα υπάρχουν Άγιοι. Όπως σε μέρη έρημα που δεν υπάρχει ίχνος νερού, εάν κάνουμε γεώτρηση βρίσκουμε νερό, έτσι και στην έρημο της κοινωνίας μας, την κατάξερη από τους ανέμους του ηλισμού, της αθείας και της απιστίας, υπάρχουν φλέβες αγιότητας, μόνο που πρέπει να ψάξουμε για να τις βρούμε. Και όχι μόνο άγνωστοι Άγιοι, αλλά και γνωστοί υπάρχουν. Έτσι στον αιώνα μας, στον αιώνα που μόλις πέρασε, είχαμε παραδείγματος χάρη τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μεγάλο Άγιο Σύγχρονο της Εκκλησίας μας, τον Εγίνης, πολλούς αναρρύθμιτους Αγίους στη Ρωσία, οι οποίοι αγίασαν κατά τους χρόνους που επικράτησε ο άθεος μαρξισμός. Γιατί όχι στις μέρες μας, όπως ο Μεγάλος Άγιος των ημερών μας, ο Παΐσιος, ή ο επίσης Μεγάλος Άγιος Πορφύριος. Ενώ όμως είναι ενθαρρυντικός, αγαπητοί μου, ο τελευταίος λόγος της συστάσεως της εορτής, είναι συγχρόνως και ελεγκτικός και αφυπνιστικός για μας τους ράθυμους και ατσιδείς, τους τεμπέλιδες δηλαδή χριστιανούς. Διότι η ύπαρξη γνωστών και αγνώστων Αγίων μας ενθαρρύνει μεν, αλλά και μας κρίνει και μας καταδικάζει. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την περίπτωση του πλούσιου νεανίσκου που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον Χριστό γιατί είχε κτήματα πολλά. Ερώτησε τότε ο Πέτρος τον Χριστό «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα
και οικολουθείς αμένσι, τι άρα έστε ημίν? Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μοι εν τη παλήνη γενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 19ο κεφάλαιο, 28 στίχο. Θα καθίσουν λοιπόν οι Άγιοι και θα μας κρίνουν, όπως αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, και είδων θρόνους και εκάθισαν επ' αυτούς και κρίμα εδόθη αυτής. Ποιοι είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεται η Αποκάλυψη? Είναι οι Άγιοι που μαρτύρησαν για τον Χριστό, αυτοί που δεν προσκύνησαν τον διάβολο στις ποικίλες μορφές του και στις εμφανίσεις του και δεν έλαβαν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πώς θα μας κρίνονται οι Άγιοι? Όχι ότι θα εκφέρουν δικαστική απόφαση. Κριτής είναι μόνον ο Χριστός. Θα μας κρίνουν όμως με το παράδειγμά τους και με τη θυσία τους. Λέγει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα κατακρίνουν τη γενιά του Χριστού που δεν πίστευσε σε Αυτόν οι Νινεβίτες, διότι επίστευσαν στο κήρυγμα του προφήτη Ιωνά και μετανόησαν. Θα τους κατακρίνει επίσης η βασίλισσα του Σαβά, διότι ήλθε από τα βάθη της γης για να γνωρίσει τον Σολομώντα που ήταν απλός άνθρωπος, ενώ αυτοί δεν ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Να λοιπόν η ενθάρρυση και ο έλεγχος και η κρίση των Αγίων για μας.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου, την ομιλία για τους Αγίους Πάντες, θα λέγαμε ότι η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η συνέχεια της εορτής της Πεντηκοστής. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Άγιοι του Θεού από κτίσεως κόσμου μέχρι και σήμερα είναι η συνέχεια αυτής της μεγάλης γιορτής. Είναι η ίδια η Πεντηκοστή για τον κάθε ένα χωριστά και για όλους μαζί. Δηλαδή, ό,τι θαυμαστό και υπέραμπρο συνέβη στους Αποστόλους εκείνη την ημέρα που γιορτάσαμε την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Πεντηκοστής δηλαδή, γίνεται και στον κάθε χριστιανό από μας όταν βαπτίζεται, όταν λαμβάνει το Άγιο Χρίσμα, όταν κοινωνεί των Αχράντων Μυστηρίων, όταν μετανοώντας λαμβάνει την συγχωρητική ευχή, όταν ομολογεί τον Χριστόν ως Θεάνθρωπο Κύριο, ως Σωτήρα και Θεό Αληθινό, και την ομολογία του αυτή την διακηρύσει με το στόμα του, με τη ζωή του, γιατί όχι πολλάκις και με το αίμα του. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος έτσι μας άρχισε το Ευαγγέλιο το σημερινό, το Ευαγγέλιο της ημέρας, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα δηλαδή. «Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Στο «πας όστις» ανήκουν όλοι οι Άγιοι, και οι προφήτες, και οι Απόστολοι, και οι μάρτυρες, και οι όσοι, αλλά και όλοι οι αγωνιζόμενοι πιστοί χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Επομένως και εμείς όλοι που κατακλείζουμε τους ιερούς ναούς, που γεμίζουμε με συνέστηση τα εξομολογητήρια και που κάνουμε τον καλό αγώνα της πίστεώς μας προς τον Χριστό και την Ορθόδοξη Εκκλησία Του. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των Αγίων είναι η ομολογία τους και η πίστη τους προς τον Χριστό, ανεξάρτητα από τους διαφόρους τρόπους ομολογίας του που έκανε ο καθένας. Και πρώτον, οι προφήτες έδωσαν μαρτύρια και μαρτυρία την ομολογία, και αυτό το μαρτύριο ότι θα έλθει κάποια εποχή που θα ανατείλει η σωτηρία διαμέσου του ερχομένου, του αναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι έδωσαν πάλι στον απογοητευμένο κόσμο την διαβεβαίωση και την μαρτυρία ότι ο καινούργιος αιώνας ήλθε με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του παθώντος και αναστάντος εκ νεκρών την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς, και του αναλυφθέντος εν δόξη εις τους ουρανούς. Και τρίτον, οι υπόλοιποι των Αγίων, των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων, των πατέρων και των αναρρύθμιτων ανωνύμων απλών αγωνιζομένων χριστιανών, έδωσαν και δίδουν την μαρτυρία και την διαβεβαίωση ότι είναι δυνατόν και σήμερα ο οποιοσδήποτε χριστιανός με την έμπρακτή του μετάνοια μέσα στην Εκκλησία να βιώσει και να ζήσει τη νέα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Είναι δυνατόν να προγεύεται της Βασιλείας των Ουρανών και να ζει τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και την Θεία Υιοθεσία, και ότι πλέον είναι κληρονόμος αυτής της Βασιλείας του Θεού Πατρός. Αυτό βέβαια κάτι προϋποθέτει. Προϋποθέτει καθημερινό ασκητικό πνευματικό αγώνα για να καθαριστεί ο χριστιανός από τα πάθη του. Και μην νομίζουμε ότι έχουμε τέτοια λίγα. Έχει ο καθένας μας πάρα πολλά. Να τηρεί δηλαδή ο καθένας τις ευαγγελικές εντολές που δεν τις τηρεί. Να καλλιεργεί ζωντανή την πίστη του με έμπρακτη την αγάπη προς τον πλησίον, με ζήλο για ελεημοσύνη και συμπαράσταση στον πονεμένο,
Και αυτά βέβαια τα βλέπουμε πολύ σπάνια. Επίσης απαιτείται αγώνας για αγρυπνία των αισθήσεων, για συγκράτημα της γλώσσας, ιδιαίτερα που όλη την ημέρα κουτσομπολεύει και κατακρίνει. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε διευχών στην εκκλησία και αμίσως έρχεται η μαύρη χάρις και μπερδεύεται στη γλώσσα μας και κάνουμε τον αιώ μας χάβρα των Ιουδαίων. Αγώνας λοιπόν για καθαρότητα του νου μας, για ταπεινό φρόνημα, για συνεχή προσευχή, για συμμετοχή στα μυστήρια, για αγνότητα και σοφροσύνη και για τόσα πολλά άλλα. Βέβαια, έχει θλίψεις ο ευσεβής χριστιανός. Έχει και βάσανα και στεναχώριες και πολλούς πειρασμούς. Παρόλα αυτά όμως, ο Θεός τον αξιώνει επειδή κρατά την ομολογία της πίστεως να παρομοιάζεται κατά δύναμη με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι όπως εκείνοι έβλεπαν την πρώτη έλευση του Μεσσία Ιησού Χριστού ενοράσει, έτσι και ο σημερινός Ορθόδοξος Χριστιανός βλέπει να έρχεται η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, αφού ο Κύριος εγγύς. Και μάλιστα με την πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών, με την ωερά καρδιακή προσευχή και με το πέρασμά του από την στρατευωμένη στην θριαβεύουσα Εκκλησία, όπως συνέβη και σήμερα τη σημερινή γιορτή.

τον κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό κάνει ο μάρτυρας. Έτσι με τον προσωπικό του αγώνα ο καθένας από μας καθίσταται και προφήτης και μαθητής και Απόστολος Ιησού Χριστού και συγχρόνως ένας καθημερινός μάρτυρας και ομολογητής της πίστεώς του. Και επειδή είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, ανασταίνεται ή συναναστένεται και αναλαμβάνεται, συναναλαμβάνεται στους ουρανούς μαζί με τον Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, του οποίου και εμείς είμεθα μέλη της. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς μαζί με το αναστημένο και θεωμένο σώμα του. Γι' αυτό, λέγει κανείς, λέγομαι, συναναστένεται και συναναλαμβάνεται, που είναι αυτό το θεωμένο σώμα του, η Εκκλησία του. Δηλαδή εμείς, εσείς αγαπητοί ακροατές, εγώ, ο αμαρτωλότατος πάντων και όλοι μας. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι Πάντες που είναι ενωμένοι με τον Χριστό είναι μέλη του αναστημένου σώματός του, γι' αυτό έχουν και την αγιαστική χάρη του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές προσκυνούμε λείψανα Αγίων και αυτά ευωδιάζουν. Πιστεύω πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, θα έχετε νιώσει αυτή την ευωδία προσκυνώντας ιερά λείψανα. Το ιερό αυτό λείψανα ευωδίασε από τη χάρη του Χριστού, από εκείνον το οποίον προσέφερε, εκείνος ο Άγιος δηλαδή όσο ζούσε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, για την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς, τον ανέλαβε μαζί του και τη χάρη του, την χάρη του Ιησού Χριστού την άφησε στα τίμια οστά του. Έτσι συμβαίνει με όλα τα οστά των Αγίων. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ασπαζόμενοι τα ιερά λείψανα των Αγίων, ασπαζόμαστε την χάρη του Αναστάντος Ιησού Χριστού που απορρέει μέσα από αυτά. Γι' αυτό και τα θαύματα δεν τελειώνουν και ούτε θα τελειώσουν ποτέ. Θα καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Θα την καταλάβουν εκείνοι που ψηφίζουν νόμους και θέλουν να καίνε τους νεκρούς. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αγιάζεται και αυτό το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας ανήκει σε όλους μας. Αυτό το της Αγίας είναι για όλους εμάς. Επομένως, τα τίμια λείψανα αγιάζονται, καθιερώνονται και ευωδιάζουν από τον Ιησού Χριστό. Αν τα κάψουμε, αγαπητοί μου, από όσα μέχρι τώρα είπαμε, βγαίνει ένα μικρό συμπέρασμα ότι κάθε αγωνιζόμενος πιστός χριστιανός πρέπει να ακολουθεί τα χνάρια των Αγίων Πάντων. Γι' αυτό και οι νηπτικοί πατέρες μας καλούν όλους εμάς να ενεργοποιήσουμε την ομολογία στον κόσμο αυτό τον οποίο ζούμε. Με ποιο τρόπο? Πρώτον, στα χέρια μας, μας λένε οι πατέρες, κρατάμε από το Άγιο Βάπτισμα φως, τη χάρη του Θεού δηλαδή. Αυτό είναι και το σύμβολο της λαμπάδας που κρατάει ο ανάδοχος ή το παιδάκι στη βάπτιση. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση αυτό το φως να το αφήσουμε πάντοτε να λάμπει και μέσα μας και γύρω μας, έστω κι αν αυτό μας τυχήσει και αυτή ακόμα τη ζωή μας. Κι αν ακόμα μοιάσει αυτό φως με λιχνάρι θα μπω, γιατί είμαστε αδύνατοι και φτωχοί σε αρετές, γιατί είμαστε αμαρτωλοί, που τρεμοσβήνει σαν την πηγολαμπίδα αυτό το φως μέσα στο σύγχρονο κόσμο που ζει στο σκοτάδι της αμαρτίας και των παθών. Το έργο μας είναι να το περιφέρουμε και να το διατηρούμε έστω και τρεμάμενο αυτό το φως της πηγολαμπίδος, αλλά πάντοτε αναμένο. Και τότε ποιος ξέρει, κάποιος μπορεί να το πλησιάσει αυτό το φως και να ανάψει
το δικό του

του σβηστό λιχνάρι από τη δική μας πηγολαμπίδα. Και δεύτερον, έχουμε τη φωνή της ψυχής μας, τη φωνή του λόγου μας, αυτή τη φωνή του Θεού, που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και ο λόγος μας να είναι λόγος Θεού και όχι, όπως συμβαίνει πολλές φορές, ο λόγος μας να είναι λόγος αλογίας. Ένα τρίτο σημείο. Όλοι μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί που συμμετέχουμε στα Άγια Μυστήρια έχουμε μέσα μας τη φλόγα της Πεντηκοστής. Και επειδή ο κόσμος που ζούμε είναι πονηρός, είναι φύλαυτος, αδιάφορος και ψυχρός σαν τις παγοκολόνες, γι' αυτό και εμείς αυτή τη φωτιά της Πεντηκοστής θα πρέπει να την προσφέρουμε στον καθένα μας, στον πλησίο μας, στον αδελφό μας. Και ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος να την πλησιάσει, να ζεσταθεί από τη φλόγα της Πεντηκοστής, από τη Θεία Χάρη, να λιώσουν οι πάγοι των παθών της ψυχής του και έτσι να σωθεί. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει αλήθεια. Και ένα τέταρτο σημείο. Να χρησιμοποιούμε όλοι μας την πνευματική μάχαιρα του πνεύματος. Πιθανόν το πρώτο ή το δεύτερο χτύπημα που καταφέραμε με το μαχαίρι αυτό στον αιώνιο εχθρό της ψυχής μας να ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Ή προσέξτε, να εφαίνεται ότι το χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς όμως θα εντείνουμε όλες μας τις προσπάθειες με την ελπίδα ότι θα πλήξουμε όσο το δυνατόν γίνεται βαθύτερα αυτό τον αιώνιο εχθρό της ψυχής μας, τον Αντίχριστο δηλαδή. Και έτσι θα τον αχριστέψουμε, γιατί έχουμε και την εντολή του Κυρίου μας να χρησιμοποιούμε πάντοτε αυτού του είδους την μάχαιρα. Την μάχαιρα του πνεύματος, ο εστί ρήμα Θεού. Και έτσι ο Χριστός θα μας καταστήσει σύγχρονους και προφήτας και αποστόλους και ευαγγελιστές και μάρτυρες. Γι' αυτό το ρήμα Θεού που είναι ο ευαγγελικός λόγος, ο λόγος της σωτηρίας, οφείλουμε να τον προσφέρουμε παντού και πάντοτε, ευκαίρος και ακαίρος, για να τονώνεται ο αγώνας μας, για να αυξάνεται η πίστη μας, για να δυναμώνει η ζωντανή μας ομολογία στον Χριστό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αγαπητοί μου χριστιανοί, ο φωτισμός που έχουμε από τον Θεό πρώτον, η φωνή μας που διακηρύσει την αλήθεια της πίστεώς μας, δεύτερον, η φλόγα της Πεντηκοστής που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Τρίτον, η χρήση της μάχαιρας του Πνεύματος, ο εστήριμα Θεού. Τέταρτον, η ομολογία και το μαρτύριο. Πέμπτον, οι καθημερινές θυσίες. Έκτον, ο πνευματικός μας αγώνας. Έβδομο, και η ζωντανή μας συμμετοχή στα μυστήρια. Όγδον, και όλα μαζί αυτά και άλλα πολλά ήταν και είναι η μαρτυρική ομολογία της ζωής και της δράσεως των Αγίων Πάντων, αλλά και της δικής μας ομολογίας. Να προσευχηθούμε να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός μας όλους να δίδουμε με όλα τα μέσα την ομολογία της νέας ζωής που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, για να δεχθούμε χάρη τη Θεού πάντα από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά την Δευτέρα αυτού παρουσία. Το πότε θα γίνει βεβαίως δεν το γνωρίζουμε, μπορεί και αύριο, μπορεί και σήμερα. Εμείς όμως να ακούσουμε τη δική του διαβεβαίωση και ομολογία. Ποια να είναι αυτή? Θα ομολογήσω καγό εν αυτό για τον καθένα μας χωριστά, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Μακάρι να συμβεί αυτό, αγαπητοί φίλοι, και ευχόμεθα πάντα οι Άγιοι Πάντες, οι οποίοι αποτελούν οδοδείχτες για μας, φάρους, να είναι εκείνοι που θα μας κατευθύνουν, θα μας καθοδηγούν
για το δικό μας προσωπικό ανέβασμα εκεί που έτσι εκείνοι μπόρεσαν να ανέβουν με τη δική τους προσπάθεια και την χάρη του Θεού. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Παντελή που και σήμερα κουράστηκε μαζί μας. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eak.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
3: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκόνου κατανοείς? Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλω το κάρφος από το οφθαλμού σου, και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμού σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δότε το άγιον της κυσί, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπρος εν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν της ποσή αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πάσγαρο ετών λαβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Ή τι σέστην εξ ημών άνθρωπος όν εάν ετήσει ο Υιός αυτού άρτων μιλήθων επιδώσει αυτό, και αν ηχθήν ετήσει μη όφην επιδώσει αυτό? Ιούν ημείς πονηροί όντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο πατήρ ημών εν της ουρανής δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Πάντα ουν όσα αν θέλετε να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείτε αυτής, ούτως γαρεστην ο νόμος και η προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εις είναι εισερχόμενοι δια αυτής. Τη στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εις είναι ευρίσκονται σε αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοβροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δένδρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δένδρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ού δύνατε δένδρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν, ουδέ δένδρων σαπρών καρπούς καλούς ποιήν. Παν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Άραγε, από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Ού πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμεν, και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής, ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πάσουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους, και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονή μου, όστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέπεσον τη οικία εκείνη, και ούκ έπεσε. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Και πάσο ακούν μου τους λόγους τούτους και μη ποιών αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη, και έπεσε, και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Και εγένετο ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκων αυτούς, ως εξουσίαν έχουν, και ούχος οι γραμματείς. Κεφάλαιο 7. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε, και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου, άφησέ μου να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις και το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους. γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας κατασκευάσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει και όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από εσάς, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σε αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Η στενή πύλη και η δύσκολη οδός. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο χαμό, και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή, και είναι λίγοι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχθείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα. Από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια σταφύλια ή από τα τριβόλια σίκα? Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς των. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου». Και τότε θα τους πω κι εγώ «Ποτέ δεν σας ήξερα. Φύγετε μακριά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού». Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παρομοιάζω με ένα συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω σε ένα βράχο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου, μα δεν τα τηρεί στην πράξη, μοιάζει με έναν άμυαλο άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι, όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό γκρεμίστηκε και η πτώση του έγινε με πάταγο μεγάλο. Όταν τελείωσε ο Ιησούς με αυτά τα λόγια, ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί βαθιά από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως οι γραμματείς. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 8. Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί. Και οι δούλε πρόσελθον προς εκείνη αυτό λέγον: «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Και εκτείνα στην χείρα ύψα του αυτού ο Ιησούς λέγον: «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα. Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσένεγγε το δώρον, ο προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Εις εθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον: «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς: «Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη: «Κύριε, ουκ είμαι ικανός να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθήσιν: Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτη πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ύξουσι και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. οι δέοι της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Ήπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθιοπες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πειρέσουσαν. Και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη και διεικόνη αυτό. Οψίας δε γενωμένης, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο, και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσεν, όπως πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσεν απελθήν εις το πέραν. Και προσελθόν εις γραμματεύς είπεν αυτό, «Διδάσκαλε, ακολουθήσουσι όπου εάν απέρχει». Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Οι αλόπεκες φολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ούκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό, «Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτον απελθήν και θάψε τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, «Ακολούθη μη, και άφες τους νεκρούς θάψε τους εαυτόν νεκρούς». Και εμβάντη αυτό εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και ειδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευθε. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ήγηραν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Και λέγει αυτής, «Τι δειλή εστέ ο λιγόπιστη». Τότε γερθείς επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες, «Ποταπός εστιν ούτους, ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό». Και ελθόντι αυτό εις το πέρας εις την χώρα των Γεργεσινών, υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεπί λίαν, ώστε μη ισχύν την απαρελθήν δια της οδού εκείνης. Και ειδού έκραξαν λέγοντες, «Τι ήμην και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς, ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκωμένη». Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Η εκβάλληση μας επίτρεψον ημίν απελθύνει στην αγέλην των χείρων». Και είπεν αυτής, «Υπάγεται». Οι δε εξελθόντες απήλθουν στην αγέλην των χείρων, και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, και απέθανον εν τη σίδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλην, απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ειδού πάσα η πόλη εξήλθεν εις συνάντησιν το Ιησού, και οι δόντες αυτόν παρεκάλεσαν, όπως μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε, «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε, «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς, «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια, «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου». Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλο έλα και έρχεται και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει. Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολούθησαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια: «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολλής κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του είπε: «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Ο Ιησούς του λέει: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε: «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα σκέπαζαν το πλοιάριο. Αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας: «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει: «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί». Μετά σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτοι κατάπληξη: «Ποιος είναι αυτός που τον ακούν οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν έφτασε στην απέναντι όχθη, στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Υιέ του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Με τον πατέρα Ιωάννη Νικολάου. Είδωρα λόμενων. Με τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό. Οικογένεια σε κρίση. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Περβολαράκη. Ο Βολός Αγάπης, με την κυρία Αθηνά Σφακάκη. Η ιστορία στο μικρόφωνο. Διαβάζει η κυρία Κλέρη Μητσοτάκη. Περί υγείας λόγος, με τον κύριο Νικόλαο Τσικριτσάκη. Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καροποιός.

τα παλιά χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα ή άλλα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, τα μοναδικά μέσα μεταφοράς γεωργικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών, σκευών και επίπλων ήταν τα κάρα. Βέβαια, η χρήση των κάρων γινόταν στις περιοχές που το οδικό δίκτυο ήταν επαρκές. Διαφορετικά, χρησιμοποιούσαν γαϊδουράκια και μουλάρια. Το κάρο ήταν ένα από τα αρχαιότερα μεταφορικά μέσα. Να θυμηθούμε το άρμα του Αχιλλέα, τα θανατηφόρα, δρεπανοφόρα άρματα και άλλα. Οι περισσότεροι καροποιοί και καραγωγείς ήταν μικρασιάτες, οι οποίοι, όπως όλοι οι καταγόμενοι από εκεί, προσέφεραν και προσφέρουν στο Ρέθυμνο αλλά και σε όλη την Κρήτη πολλά. Ήσαν άνθρωποι εργατικοί, τίμοι, γεμάτοι καλοσύνη.

Το κάρο είναι ένα δίτροχο ή τετράτροχο ξύλινο αμάξι. Αποτελείται από τα εξής μέρη: τους τροχούς, την καρότσα και τα ζευγόξυλα, δύο ξύλα με τα οποία έδαιναν τα άλογα. Ειδικοί τεχνίτες κατασκεύαζαν τα κάρα και η δουλειά τους απαιτούσε μεγάλη προσοχή, πολύ χρόνο και μεράκι. Ήταν αυτοδίδαχτοι ή μαθήτευαν ως τσιράκια σε παλιότερους καροποιούς. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήσαν το πριόνι, το σκεπάρνι, ο ξυλοφάς, το αρίδι, η βαριά, το σφιχτήρι, η μέγγενη, η τανάλια, η γωνιά, η τσιμπίδα, το καμίνι με το φυσερό, το ροκάνι, το αμόνι, η ράσπα.

Για να κατασκευάσει ένα κάρο, ο καροποιός ξεκινούσε πρώτα από τους τροχούς. Έφτιαχνε το ξύλινο στεφάνι, την κεφαλή του τροχού, και το έψινε στη φωτιά για να σφίξει. Μετά έφτιαχνε τις αχτίνες και τις προσάρμοζε στο ξύλινο στεφάνι και στο κέντρο του τροχού, όπου ήταν ο άξονας. Αφού τελείωνε προσεκτικά το ξύλινο μέρος του τροχού, τοποθετούσε εξωτερικά το σιδερένιο στεφάνι πάνω στο ξύλινο στεφάνι. Πριν το τοποθετήσει, άναβε φωτιά και το ζέστενε για να διασταλεί. Μετά, όπως ήταν ζεστό, το έπιανε με μια τζιμπίδα και το τοποθετούσε πάνω στο ξύλινο στεφάνι, αφού έριχνε πρώτα κρύο νερό για να μην καεί το ξύλο. Το σιδερένιο στεφάνι μάζευε αμέσως, δηλαδή συστελόταν, έσφιγγε γερά πάνω στο ξύλινο και γινόταν ένα σώμα με αυτό. Τέλος, το χτυπούσε με τη βαριά για να εφαρμόσει ακριβώς.

Μετά την κατασκευή των 2 ή 4 τροχών, ο καροποιός έφτιαχνε τους σιδερένιους άξονες με τους οποίους συνδέονταν η τροχή. Στη συνέχεια έφτιαχνε την καρότσα, χρησιμοποιώντας σκληρά ξύλα από πρίνο, καστανιά ή οξιά, πολύ στεγνά και χωρίς κασίματα. Τα σανίδια τα στερέωνε καλά, γιατί θα περνούσαν μεγάλες ταλαιπωρίες. Αφού τελείωνε και με την καρότσα, έφτιαχνε τις σιδερένιες βάσεις των αξώνων που ένωναν τους τροχούς. Πάνω τους τοποθετούσε την καρότσα. Τέλος, τοποθετούσε τα ζευγόξυλα και το κάρο ήταν έτοιμο για βάψιμο. Το βάψιμο γινόταν με έντονα χρώματα και διάφορα σχέδια στην καρότσα. Έτσι έδειχνε ο καροποιός και τις ιδιαίτερες καλλιτεχνικές του ικανότητες, ώστε το κάρο να μην είναι μόνο γερό, αλλά και εντυπωσιακό. Για τα σιδερένια εξαρτήματα του κάρου, ο καροποιός συνεργαζόταν με τους χαρτιάδες, αν δεν διέθετε τα απαραίτητα εργαλεία. Αν το κάρο είχε 4 τροχούς, οι μπροστινές ρόδες ήταν κινητές για να στρίβει, ενώ οι πίσω ήταν σταθερές. Για να στρίβουν οι μπροστινές ρόδες υπήρχε ένα σύστημα που το έλεγαν μήλο. Αποτελούνταν από 2 μεταλλικές πλάκες και έναν πύρο που τις ένωνε. Για να μην φθύρονται, τις άλυφαν με γράσο. Άλλα εξαρτήματα του κάρου ήταν τα λουριά, η λεμαριά ή κάσος, τα χάμουρα, τα χαλινάρια και άλλα στολίδια των αλόγων. Τα χρόνια εκείνα, όταν κάποιος αγόραζε καινούριο κάρο, γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Όλοι τρέχανε στο σπίτι του να πάνε δώρα, να καμαρώσουν το καινούριο κάρο, να ευχηθούν, να κεραστούν και καμιά φορά να γλεντήσουν. Όπως γίνεται σήμερα όταν αγοράσει κανείς καινούριο αυτοκίνητο. Ξακουστοί καροποιοί ήταν στη Θράκη και στον Πειραιά, οι οποίοι τελειοποίησαν τεχνικά και καλλιτεχνικά τα κάρα.

0: Ας ακούσουμε τώρα έναν από τους τελευταίους καροποιούς, τον κύριο Κωνσταντίνο Καπέλη. Την μοναδική αυτή συνέντευξη την έχουμε πάρει από το κανάλι YouTube του κυρίου Μάρκου Σμυρνάκη.
1: Λοιπόν, το καταλληλικό τη Γερμανικόρα είχε εδώ ένας από πάνω το Μαντούκι, λεγόταν Ιωσήμος Ολίγος, ο οποίος μετά από τον πόλεμο φεύγει πάλι και πάει στην Κέρκυρα. Και εγώ ήμουν γύρω στα 15 χρονών και μου λέει, έρχεσαι να σε πάνω σε μαθημάστρα στην Κέρκυρα. Λέω ναι, και τα ακολούθησα και πήγαμε στην Κέρκυρα. Από το 50 που απολύθηκα, εξαρκώ το επάγγελμα εδώ στην Λευκύμη. Και ήταν ο κύριος μάστρας εδώ ο Νίκος Τρουμπετής. Και έτσι είχαμε δύο καροπίδια, και ο Τρουμπετής, ο Νίκος και εγώ. Κάρα, σούρτες, λίγο.

υδροί και πλενάροι είναι οι ακτίνες. Οι κουάρτες, τα στρογγυλά είναι από φτελιά. Και καπάκια από πλενάρια, αλλά ειδικά από φτελιά τις πέραμε περισσότερο. Το καστρούλι σκέτα από φτελιά. Στάντες, τα αγκόνια, τα πάντα. Πρέπει να είσαι και καλός μάστορας από ξύλα, ξυλουργός, και καλός ειδηλουργός. Γιατί όλους τους αξόνους, τις μόλες, τα σίδερα που για πάνω τα φτιάχνουμε εμείς ήδη. Έχουμε τα καμίνια, είχαμε τα αμμόνια μας, τα πάντα μας, αλλά τα φτιάχναμε. Ο άξονας είναι σίδερο 5x5 τετράγωνο που τα έχουμε στο εμπόριο. Και πήγαμε και κόβαμε ένα κομμάτι, ένα 60-65 που χρειάζεται. Το τραγούσαμε στο καμίνι πάντα κι άλλοι. Είναι κάτι δακτυλίδια μπόκολες, οι οποίες τις έκανε στην Κέρκυρα, εκχυτήριο ήταν, θυμάμαι τότε στον έκανε ο Μπαρμπαστάσο, Τάσος, είχε εκχυτήριο. Για να είσαι καροποιός, πρέπει να είσαι, να ξέρεις να κόψεις τα ξύλα. Τα ξύλα πρέπει να είναι όλα, να έχει λιψιάσει το φεγγάρι. Παραπεί, να έχει όταν θα το λιψιάσει το φεγγάρι και μετά να κόψεις τα ξύλα. Αν τα κόψεις πριν, είναι άχρηστα τα ξύλα, όλα καίονται όλα. Σκουλικιάζουν. Το κάρο έχει ένα 50, ένα 60 και ένα 70 ρόδες υψός. Χωρίς μόλες, ο άξονας είναι μέσα σε ένα σωράσο που το λέγανε και το λέμε ξύλο. Χωρίς μόλες, με ανατροπή, με ένα κτηδί με ανατροπή. Μετά έρχεται η ζούστα. Από το κάρο έρχεται η ζούστα. Με μόλες. Το πιο δύσκολο είναι η τροχή, οι ρόδες. Για να κάνεις τροχό πρέπει τουλάχιστον να είναι 3 χρόνια κομμένα τα ξύλα φέτες. Τουλάχιστον 3 χρόνια. Φέτες μία πάνω στην άλλη και με τα κάκια από κάτω για να γυρίζονται και να ξερατούν. Το καστρούλι δεν πέραζανε και κάνανε 1,5 χρόνο, 1 χρόνο. Τα ρόδα πρέπει να είναι 3 χρονών και παραπάνω. Όσο πιο ξέρω είναι, πιο καλύτερα είναι. Αν είναι 1 και 20, 25. Τα εργαλεία που κάνουμε τη σούστα. Πλιόνι, σιγάτσο, πιτάντες, ματσιόλα, φαρτσογωνιά, τραφορετάκι, ροδέλα, διαβίτης, κοπάσο, ρουκάνι, ξυλοφάης, ζουμπί αυτή, το ραφέτο και η γωνία που κοιτάζω μέσα στα ράκια, στα φανάρια για να πάει στο ίσιο η ακτινολόγηση. Αυτό τα κτενολογάμετε και αυτό τα παίρνουμε τη διάμετρο. Ένα 20, ένα 30, θέλω εγώ τη ρόδα. Κανονικά εμείς κάναμε μπλε, το κασούνι, μαύρα τα σίδερα, μήνυο οι κόκκινα οι ρόδες. Μια σούτα που είχαμε την πολύχρονο από τις Βιταλάδες, από το περιβόλι, εδώ πέρα τα αυτοκίνητα, γύρω στα 70, και είχε στοιχείσει 3.000 και με θυμάμαι μου και τα μισά προκαταβολή. Γι' αυτό θυμάμαι ότι πρέπει να έχει γύρω στα 3.000. Αυτή φέρνει πίσω σωστά. Είναι και ο κεραϊκό τύπου. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Αυτή έχει δουλειά πάνω της. Δεν είναι αραμπάδες που βάλουν 4 στάβλες και δεν κάνουν εδώ και φεύγουν. Αυτή έχει 10 φορές, 15 φορές παραπάνω δουλειά από την άλλη. 20 μπορεί να σου πω. Πέτρες από το Νύπηρο που τα φάνε τα καΐκια, ξύλα από τους λόγους και παρίσια που κόβανε οι μαστόροι, λάδι για να πάρει 4 καρατέλα στην Κέρκυρα και να γυρίσει, κρασιά, παλεύρι για να γυρίσει, ό,τι έκανα το κίνητο. Για κόψε ένα φτελιά στον τόντο. Αυτός είχε φέρει ο Γεωργίας κάτι φορά δεστερίες. Και είχε πάρει μία από το Γεωργίτσα. Μια θερία, άλλο. Τα λέμε πού τσέπω με εδώ. Το σκυρό. Πάμε να φέρουμε με το λόγο το ξύλο από κάτω το φτενιά. Δεν μου λένε πολλά. Πρέπει να παλάβω τον παππού σου, ασκώνω και βάλω από κάτω το κάρο. Και αφορτώσουμε. Και σιγά σιγά μου λένε, καλοκαίρι, τετρομήνας και πιο χειρότερα,

Και όπως επατήσαν τη ρόδα, μπήκαν τόσο μέσα που μέσα στη. Λέμε για 5-6 τόνους, λέμε. 5 τόνους. Πράγμα. Θα τα λέει. Και εκεί από κάτω, τσι λέει, πάμε, παιδί. Πάμε, τσι λέει. Πήγε στο τίσκο με μπάνκα, μπάνκα. Ειδικά είχαμε θέλει να ανεβάσαμε. Σου λέω τώρα τι τραβούσαν αυτές και τι κατασκευή είναι. Γι' αυτό είπα αυτή την κουβέντα. Έκανα αυτή τη σούστα η οποία θα μείνει επάπειρο για τίμιο. Να βλέπει τι είχαμε εμείς σε παλιά τα χρόνια. Πώς εξυπηρετούμαστε. Εδώ δεν υπάρχει άλλος να αντικαταστάσει από μένα. Έφυγα εγώ, έφυγε και αυτή.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση του Χριστού στην απορία και τον σκανδαλισμό των μαθητών του όταν άκουσαν αυτήν την πραγματικά θεϊκή διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού από τον ίδιο, ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να φαγωθεί από τους ανθρώπους και κυρίως για να τον ακολουθήσουν στην αιωνιότητα. Αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένας σκανδαλισμός που μπορούμε να τον διαπιστώσουμε και μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία γράφονται, όπως αυτό που τα τελευταία χρόνια έκανε μεγάλη επιτυχία, ο κώδικας Da Vinci, σύμφωνα με τον οποίο ο Χριστός ήταν ένας απλός άνθρωπος που η Εκκλησία θεοποίησε για να μπορέσει να τον έχει επικεφαλής στην προσπάθεια της θρησκείας να κατακτήσει τον κόσμο, άνθρωπος ο οποίος υπόκειτος στους πειρασμούς, άνθρωπος ο οποίος δεν διέφερε σε τίποτε από την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και ο οποίος τελικά εκρύβει σε ό,τι αφορά την πραγματική του φύση από την Εκκλησία, διαμορφώθηκε μια θεολογία από τους μαθητές του, κυρίως τον Παύλο, οι οποίοι έφτιαξαν τη χριστιανική πίστη και θρησκεία ερήμην του Χριστού και αποκρύπτοντας την πραγματικότητα γι' αυτόν. Και δεν είναι μονάχα ο Αμερικανός λογοτέχνης ο οποίος συνέγραψε τον κώδικα Da Vinci. Είναι και άλλοι οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να υποτιμήσουν το πρόσωπο του Χριστού, δείχνοντας αυτόν τον σκανδαλισμό τον οποίον έχουν υποστεί, κυρίως λόγω του ελέγχου που ο λόγος του Ευαγγελίου προκαλεί μέσα στη ζωή τους. Και αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητος για ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικά βιώματα. Πολλές φορές όμως υπάρχει σκανδαλισμός και σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός. Και βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να συγχωρήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να μετανοήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να αγαπήσουν. Στην ουσία, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι είναι σκανδαλισμένοι από αυτό που ο Χριστός είναι και κυρίως από τον τρόπο ζωής που προτείνει. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Κύριός μας προς τους μαθητές, απαντώντας σε αυτόν τους τον σκανδαλισμό, στους στίχους 63 και εξής του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «Το πνεύμα εστί το ζώο ποιούν, εσάρξ ουκ ωφελίου δεν, τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την εσ ή ου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς, την εσ εισίν οι μη πιστεύοντες και τις εστίν ο παραδόσον αυτών». Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή.
Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγια του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ποιεί ζωή. Η μετάφραση δεν περιγράφει απόλυτα το νόημα του αρχαίου κειμένου. Δίδει ζωή, λέει η μετάφραση. Δεν είναι απλώς δίδει ζωή, ποιεί ζωή. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που όχι απλώς δίνει ζωή σε αυτόν που το δέχεται και τον ακολουθεί, αλλά το οποίο στην ουσία κατασκευάζει, ποιεί, δημιουργεί την ζωή. Δίνω ζωή σημαίνει ότι έχω κάτι και στο προσφέρω. Ποιώ ζωή σημαίνει ότι είμαι ο ίδιος η ζωή και μπορώ να δημιουργήσω ζωή. Είναι από αυτές τις λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας της αρχαίας που δεν είναι εύκολο η μετάφραση να αποδώσει. Να το δούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές. Αξίζει τον κόπο. Συνήθως μέσα στην πνευματική μας προσπάθεια θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη από ζωή και ότι κάποιος πρέπει να μας δώσει κάτι. Δηλαδή έχουμε εμείς τα στοιχεία μας και θα έρθει κάποιος, ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση, το Άγιο Πνεύμα, να μας δώσει αυτό που μας λείπει. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως είναι πιο συγκλονιστικός. Αυτά που έχουμε είναι του Θεού. Και όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, θα μας ζωοποιήσει. Θα γίνει ζωή για μας. Θα μας ανακατασκευάσει. Θα μας αναμορφώσει. Θα μας αναζωογονήσει. Θα είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή να ζούμε. Διαγράφεται η ζωή μας, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε αυτό και ίσως μας σκανδαλίζει σαν σκέψη και σαν πρόταση. Ο καθένας από μας άλλωστε έχει τον εγωισμό του ώστε να θέλει να οικοδομήσει πάνω σε αυτό που είναι, πάνω στο εγώ του. Όταν όμως πλημμυριστεί η ύπαρξή μας από το Άγιο Πνεύμα, τι γίνεται τότε? Ζωοποιούμεθα. Ξεκινάει η ζωή μας από την αρχή. Νιώθουμε, πιστεύουμε, βιώνουμε πως ό,τι έχουμε, παρότι είναι του Θεού, ό,τι ζήσαμε, καλό αλλά και κακό τις περισσότερες φορές, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι καλό, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα της ζωής του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι πραγματικά το συγκλονιστικό μέσα στην κοινωνία του ανθρώπου με την Εκκλησία. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βιώνει την επίσκεψη του Θεού, βιώνει την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, αναζωοποιείται και αναζωογονείται. Δεν προσθέτει ο Θεός κάτι. Ουσιαστικά μεταμορφώνει συγκλονιστικά τον άνθρωπο, του δίνει καινούρια ζωή, τον ξαναγεννά. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κάθε φορά που εβίωναν αυτή την επίσκεψη του Θεού, αγαπητοί ακροατές, θεωρούσαν ότι ξεκινούσε η ζωή τους από την αρχή και ότι πλέον δεν ζούσαν αυτοί, αλλά μέσα τους ζούσε ο Χριστός. Ας προβληματιστούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Ο σκανδαλισμός προέρχεται από το γεγονός ότι το ανθρώπινο εγώ, ο νους μας και η καρδιά μας, αλλά και η μέχρι τούδε ζωή μας,
είναι τέτοια ώστε μετά δυσκολίας να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό τον εγώ, ακόμα και στη σχέση μας με τον αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έρχεται ο Χριστός και ουσιαστικά ισοπεδώνει κάθε τι της ζωής μας, αλλά με ελεύθερη δική μας χρήση και με ελεύθερη δική μας πρόσκληση, μας ξαναγεννά. Η ζωή μας αρχίζει και πάλι από την αρχή. Μεταμορφωνόμαστε. Φυσά μέσα μας πνοήν ζώσα το Πνεύμα του Θεού. Και είναι σαν να μην έχουμε ζήσει απολύτως τίποτα. Ξαναβρίσκουμε δηλαδή μια κατάσταση πνευματικής παρθενίας, θα μπορούσε να πει κανείς, όπου ενώ έχουμε αμαρτήσει, έχουμε απατήσει τον Θεό, έχουμε μοιχεύσει κυριολεκτικά, έχουμε παραδοθεί στην σάρκα, η οποία ούκ ωφελεί ουδέν, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας ξαναδίδει την πνευματική μας παρθενία, την παρθενία ως προς το κακό, την παρθενία ως προς την αμαρτία, την παρθενία ως προς τον κόσμο. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να θυμηθούμε αυτήν την φοβερή διήγηση της γενέσεως για τον πρώτο άνθρωπο, για τους πρώτους ανθρώπους, για τον άνθρωπο που ξεκινάει να ζει με την ζώσα πνοή του Αγίου Πνεύματος, με την ζώσα πνοή του Θεού. Είναι παρθένος ο άνθρωπος, δεν έχει αμαρτία. Βλέπει τον κόσμο με μια αγανότητα, με μια καθαρότητα μοναδική. Βλέπει τα πάντα με την αγάπη, βλέπει τα πάντα δια του Θεού. Και ο άνθρωπος στον οποίον κατοικεί ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς. Επαναποκτά αυτήν την πνευματική παρθενία, την παρθενία της ζωής, την παιδικότητα, την νηπιότητα ως προς την κακία, την αγιότητα και την χαρά να ξαναβλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια. Και αυτό είναι που συνεπάγεται η παρουσία του Πνεύματος που ζωοποιεί. Και γι' αυτό η σάρκα ούκ ωφελεί ουδέν. Δεν μας ωφελούν τα ανθρώπινα, διότι αποτελούν παραβίαση της πνευματικής παρθενίας. Θέλετε να κάνουμε μία στάση εδώ, αγαπητοί ακροατές, να σκεφτούμε κάτι. Πόσο διάστημα της ημέρας σκεπτόμαστε το Θεό? Πόσα λεπτά? Πόσα δευτερόλεπτα? Πόσες ώρες όμως της ημέρας, αγαπητοί ακροατές, σκεπτόμαστε το κακό? Σκεπτόμαστε τις βιωτικές μας μέρημνες? Σκεπτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε, τους στόχους μας, τη ζωή μας, και είμαστε μακριά από τον Θεό? Ακόμα και την ώρα της προσευχής και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο νους μας και η καρδιά μας είναι μακριά από τον Θεό. Δεν έχουμε την παρθενία, την πνευματική μέσα μας. Αλλά τι, είμαστε παραδομένοι σε μια πνευματική μοιχεία σε σχέση με τον Θεό. Όμως οι Άγιοι της Εκκλησίας και κυρίως ο κάθε άνθρωπος στον οποίον έχει επιδημήσει χάρη του Αγίου Πνεύματος μας βεβαιώνουν ότι υπάρχουν στιγμές, δευτερόλεπτα, ώρες, ημέρες, μήνες, χρόνια, στα οποία ο άνθρωπος αισθάνεται, βιώνει, ολόκληρη η ύπαρξή του πλημμυρίζει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ξαναβρίσκει την πνευματική παρθενία. Αισθάνεται λευκός χάρτης στον οποίο γράφει ο Θεός την παρουσία του και πλημμυρίζει η καρδιά του από τον ίδιο το Θεό, από την αγάπη του Θεού, από την παρουσία του Ιησού Χριστού.
Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που προετοιμάζονται πραγματικά πνευματικά και επιδημεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Και εκείνη την ώρα βλέπουν τον Χριστό, αισθάνονται τον Χριστό κατοικούντα εν την καρδία τους και αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο. Αλλά η συντριπτική πλειονόψηφια όλων ημών, την ώρα που κοινωνούμε, αγαπητοί ακροατές, πολύ λίγο αισθανόμαστε αυτήν την αλλαγή. Πολλές φορές και καθόλου, ή άλλες φορές γινόμαστε χειρότεροι από αυτό που είμαστε. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλιζόμαστε, διότι είμαστε στη σάρκα και η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός λέει ότι τα ρήματα αεγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός ξαναφέρνει στον άνθρωπο αυτήν την πνευματική παρθενία που είχε όταν πρωτοδημιουργήθηκε στον κόσμο. Αυτήν την πνευματική παρθενία, αγαπητοί ακροατές, την βιώνει ο άνθρωπος και στο βάπτισμα. Την βιώνει όμως και κάθε φορά που εξομολογείται τις αμαρτίες του και κυρίως κάθε φορά που μετανοεί για αυτές, γιατί δεν αρκεί απλώς η εξομολόγηση για να ξαναβρει ο άνθρωπος την παρθενική ματιά του κόσμου. Χρειάζεται η μετάνοια, η αλλαγή της ζωής. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βάζει αρχή μετανοίας στη ζωή του, κάθε φορά που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί πως ό,τι έχει κάνει, επειδή ακριβώς στηρίζεται στον εγωισμό αλλά και ταυτόχρονα στην διάθεσή του να είναι ξεχωριστός από τους άλλους αλλά και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού, όχι όμως από αγάπη αλλά από μια έτσι επιθυμία δικαιώσεως, ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να μετανοήσει, να ξαναβρει την αληθινή σχέση του με τον Θεό, και τότε του δορίζεται η πνευματική παρθενία, η αναζωοποίησης. Και τότε, αγαπητοί ακροατές, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Και γι' αυτό το λόγο ξεπερνά και τον σκανδαλισμό ο άνθρωπος απέναντι στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Σκανδαλιζόμαστε γιατί δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μέσα μας αυτόν τον τρόπο της ζωής του Ευαγγελίου. Ότι είναι ένας τρόπος που ξεκινάει από το πρόσωπό μας και καταλήγει στην Εκκλησία. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνευ της Εκκλησίας αλλά και χωρίς την προσωπική μας προσπάθεια. Έχουμε μάθει να θεωρούμε, αγαπητοί ακροατές, τη σχέση μας με το Θεό ως μια σχέση ατομική. Εγώ και αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η σχέση μας παραμείνει σε τέτοια πλαίσια, πολύ εύκολα εκπίπτει στην αυτοδικαίωση. Εγώ που μπορώ να έχω κοινωνία με αυτόν, είμαι καλά. Γι' αυτό η πίστη αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία, ώστε να προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αυτοδικαίωση και την αυτάρκεια. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να κοινωνούμε με τον Θεό, για να μπορούμε να χαρούμε και αυτήν την προσωπική κοινωνία. Δεν είμαστε μόνο εμείς που κοινωνούμε με τον Θεό, αλλά όλη η Εκκλησία που γίνεται σύσσωμη και σύνεμη του Κυρίου. Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο τρόπος ζωής είναι τρόπος που προϋποθέτει Εκκλησία, σύναξη, Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τρόπος που απευθύνεται μονάχα στον ατομικό άνθρωπο. Προϋποθέτει και πολλή πίστη. Και γι' αυτό ο Χριστός θα πει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν πιστεύουν. Πριν όμως πει αυτό, κάνει μια άλλη αναφορά ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, και λέει τα ρήματα «Α εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο λόγος του Κυρίου δεν είναι ένας λόγος δυναμικός, επαναστατικός, κοινωνικός, ανθρώπινος, σαρκικός, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Το Ευαγγέλιο δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία ιστορία, πολλά ενδιαφέροντα και ωφέλιμα μηνύματα, αλλά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που δίνει ζωή σε όποιον το διαβάσει και προσπαθήσει να το εφαρμόσει, πάνω απ' όλα με την ταπείνωση και την παράδοση στο έλεος του Θεού. Παίζει ρόλο η ανθρώπινη προαίρεση ή δεν παίζει? Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν θέλει ενεργούμενα στη σχέση μαζί του. Δεν είναι αυτός ο οποίος μηδενίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διάθεση με την οποία προσερχόμαστε σε αυτή τη σχέση. Αν δηλαδή θέλουμε να αυτοδικαιωθούμε μέσα από αυτήν τη σχέση, τότε δεν θα παρουσιαστεί ο Θεός και δεν θα μας αναμορφώσει πνευματικά ο Χριστός. Αν όμως προσέλθουμε σε αυτή τη σχέση με συνέστηση της αδυναμίας μας από τη μία μεριά και από την άλλη, με αγάπη προς τον Θεό, μια αγάπη που δεν έχει τελικό σκοπό το όποιο συμφέρον, αλλά γίνεται φυσική κατάσταση, τότε θα μας ζωοποιήσει το Άγιο Πνεύμα. Και όλο το Ευαγγέλιο, όλα τα λόγια του Χριστού, ανθρώπινα φαινομενικά λόγια, είναι λόγια που κρύβουν πνεύμα και δίνουν ζωή. Γιατί προέρχονται από τον ίδιο το Θεό. Και σε αυτό το σημείο είναι η τελική υπέρβαση κάθε σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, που τα λόγια Του και η παρουσία Του ζωοποιούν τον καθένα. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε όπως ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και δεν θέλω να ζω πλέον εγώ ως άνθρωπος με αδυναμίες, αμαρτίες ή έστω εξήτηση της αγάπης, αλλά αφήνω τον Χριστό να πλημμυρίσει την ύπαρξή μου και να ζει Αυτός για μένα. Όχι γιατί εγώ είμαι ανήμπορος και ανίκανος να ζήσω, αλλά γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένος χάρη στην δική Του παρουσία. Πήρα αυτήν τη ζωή επειδή Αυτός μου την ξαναέδωσε. Ξαναβρίσκω την πνευματική μου παρθενία μέσα από την σχέση μαζί Του, την προσευχή, την Θεία Κοινωνία, την αγάπη, τη ζωή της Εκκλησίας, ώστε είμαι ευτυχής που ζει εν εμή Χριστός. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρίδη που επιμελήθηκε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

πώς θα μπορέσεις να διορθώσεις τον γιο σου, να δώσεις τις πρέπουσες συμβουλές σε άλλον που είναι αμελής, αφού εσύ ο ίδιος που βρίσκεσαι σε προχωρημένα γερατιά κάνεις τέτοιες ασχήμιες? Ιωάννης Χρυσόστομος, περί της Άνης, λόγος τέταρτος.

Το χάσμα των γενεών και το όραμα της βασιλείας, του Ηλία Λιαμή. Όπως και αν έρθει η ζωή του κάθε ανθρώπου, είμαστε εντός εισαγωγικών καταδικασμένοι να υπάρχουμε ως όντα σχέσεως. Σχέσεως με Θεό και συνανθρώπους. Μπορεί οι άλλοι άνθρωποι να είναι για μας η κόλαση, όπως είπε ο Σάρτρ, και Θεός να γίνεται πολλές φορές ο ίδιος ο εαυτός μας. Ακόμη και έτσι πάντως, η ανάδειξη της ταυτότητάς μας πραγματοποιείται μέσω ενός άλλου. Μοιάζει όλη μας η ζωή με μια περιπέτεια να συναντήσουμε τον εαυτό μας μέσω των άλλων. Και όλοι μας οι στοχασμοί, θεολογικοί, φιλοσοφικοί ή ψυχολογικοί, όσο και αν φιλοδοξούν να περιληθούν με την αντικειμενικότητα της επιστήμης, δεν μπορούν να αποφύγουν την καθοριστική επίδραση των προσωπικών σχέσεων και μάλιστα εκείνων που άπτονται στιγμών πολύ ευαίσθητων, στιγμών που μας γυρίζουν στα τρυφερά μας χρόνια, στιγμών ίσως λίγο ή πολύ επώδυνων. Οι σχέσεις γονέων και παιδιών αποτελούν κέριο παράγοντα διαμόρφωσης μιας προσωπικότητας. Τη στιγμή που ο άνθρωπος θα κρατήσει στα χέρια του μία νέα ύπαρξη, συνειδητοποιώντας ακόμη και ένα ελάχιστο ποσοστό ευθύνης απέναντί της, όλα τα δεδομένα, συναισθηματικά, νοητικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, παιδαγωγικά, έστω και τραυματικά, ζητούν αναπλαισίωση. Η έλευση ενός παιδιού στον κόσμο φέρνει τους γονείς ενώπιον της σχέσης με τους δικούς τους γονείς. Και αν ο γιος ή η θυγατέρα αισθάνονται κυρίαρχοι του παρόντος και διαμορφωτές του μέλλοντος, μέχρι να έρθει και το δικό τους παιδί στον κόσμο, ο νέος γιος του γιου ή η νέα θυγατέρα της θυγατέρας, όπως και το αντίστροφο, τα εγγόνια των δικών τους γονιών δηλαδή, όταν γεννηθούν, έρχονται να θυμίσουν πως η φύση μας είναι να καταλήγουμε στο παρελθόν, να γινόμαστε παρελθόν, που αργά ή γρήγορα θα αντικατασταθεί από ένα καινούριο παρόν.

Το γεγονός της συνειδητοποίησης μιας ζωής που προχωράει πατώντας πάνω στις γενναίες, αυτή η συνέχεια που κατεδαφίζει ολοκληρωτικά τα απατηλά τείχη της ατομικότητας, της διογκωμένης και υπερεκτιμημένης ατομικότητας, προκαλεί απίστευτη ποικιλία αντιδράσεων, τουλάχιστον φαινομενικά, αντιδράσεις όμως που κινούνται στην ίδια ευθεία της ετοιμότητας ή μη να προσαρμοστεί κανείς στα δεδομένα της νέας πραγματικότητας. Η απάντηση στην πρόκληση αυτή θα καθορίσει το πλάτος και το βάθος του περίφημου χάσματος των γενεών, αλλά και τις αντοχές των γεφυρών που θα σηκώσουν το βάρος της πορείας των γενεών προς το μέλλον. Το περίφημο λοιπόν χάσμα των γενεών εμπλέκει παραμέτρους πολύ τρυφερές αλλά και επικίνδυνες, όπως εκείνες της παιδικότητας, της πατρότητας και της μητρότητας, ακόμη και της θείας παρουσίας, παραμέτρους που σημαδεύουν την κάθε ζωή. Κι όμως, η αναπόφευκτη και έντονη υποκειμενικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων βαθαίων προσωπικών παραμέτρων δεν πρέπει να οδηγήσει στη σιωπή και το κλείσιμο. Το μοίρασμα τέτοιων άκρως προσωπικών εμπειριών εμπλουτίζει το οπτικό πεδίο, προσφέρει ποικιλία σημείων εποπτείας και αν μη τι άλλο παρηγορεί, γνωστοποιώντας σε πομπούς και δέκτες τον κοινό τόπο εμπειριών που φαντάζουν στην αρχή τόσο μοναδικές, τόσο προσωπικές, ενίοτε μάλιστα λαμβάνοντας χαρακτήρα σταυρού που τον κάνει βαρύτερο η μοναξιά. Κάπου εκεί πρέπει να αναζητηθούν και τα κίνητρα συγγραφής του κειμένου αυτού. Όσο και να φαίνεται να κυριαρχεί σε αυτό το αναλυτικό, ίσως και το διδακτικό στοιχείο, ο πραγματικά κεντρικός χαρακτήρας, έστω και αφανός, είναι εκείνος της εξομολόγησης. Ομολογώ πως ο πειρασμός του δανεισμού και χρήσης μεθόδων ορολογίας, ενίοτε και εφέ από τον χώρο της ψυχολογίας, ήταν μεγάλος, όταν μάλιστα κατά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ο επιστημονικός αυτός χώρος έχει αναδείξει τη διερεύνηση των σχέσεων γονέων παιδιών σε έργο βασικής προτεραιότητας. Αν εντοπίσετε υπερβολή σε αυτού του είδους την προσέγγιση, πρόκειται μάλλον περί διολυσθήσεως. Άλλωστε ο τομέας αυτός δεν αποτελεί ειδικότητα του συντάκτη. Βασικό πρίσμα του αποτελεί ο βιβλικός λόγος και οι υπαρξιακές του προεκτάσεις. Θέλοντας τώρα να επικεντρώσω το θέμα της σχέσεως που ετέθη στην αρχή στην ιδιαίτερη σχέση Θεού-ανθρώπου ως κομβικού θέματος στην προσέγγιση του χάσματος των γενεών, θα ήθελα να προτάξω έναν προβληματισμό. Πρέπει να παραδεχτούμε πως το αρσενικό στοιχείο και ιδιαίτερα το πατρικό στοιχείο κυριαρχεί στη σχέση αυτή, εν αντιθέσει με το θηλυκό, παύλα μητρικό στοιχείο. Ο Θεός είναι Θεός Πατέρας και μάλιστα μας καλεί σε υιοθεσία. Μήπως η διατύπωση αυτή αποτελεί γεγονός πολιτισμικό, διαθέσιμο πλέον σε διαφοροποίηση λόγω κοσμογονικής αλλαγής της θέσης, της νοοτροπίας και της αντιμετώπισης της γυναίκας σήμερα? Η αυτοαποκάλυψη του Θεού ως Πατρός αποτελεί ή όχι διαχρονικό γεγονός? Η μέσω της απόπειρας να απαντηθεί το ερώτημα διολίσθηση προς μια ανταγωνιστική αντιπαράθεση άνδρα-γυναίκας που αιώνες τώρα, αλλά ιδιαίτερα από τον τελευταίο αιώνα καλά κρατεί, είναι πλέον πρώτων πυλών. Καταρχάς δεν σκοπεύω να επεκφύγω. Θα προτιμήσω να τεθώ υπέρ της διαχρονικότητας αυτής της διατύπωσης, χωρίς να διεκδικώ βεβαίως την πλήρη κάλυψη του θέματος. Ο Θεός από το στόμα του ίδιου του Θεανθρώπου αποκαλείται Πατέρας. Ο Χριστός μας οδηγεί στην πατροποίηση του Θεού, επιθυμώντας προφανώς να αντλήσει ενδοκοσμική έκφραση του τρόπου σχετήσεως και του δικού του Πατέρα με τον πεπτοκότα άνθρωπο. Γιατί όμως? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του πατρικού ρόλου που ο Θεός χρησιμοποιεί προκειμένου να δώσει στον άνθρωπο μία αμυδρή έστω εικόνα για τον τρόπο που επιλέγει να σχετιστεί μαζί του? Κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τρόπο σκέψεως, εντός εισαγωγικών και συμπεριφοράς του Θεού, δεν μπορεί παρά να υπόκειται στην ατέλεια της ενδοκοσμικότητας.
Μόνο με αυτήν την συνειδητοποίηση και με πολύ μετριοφροσύνη μπορεί κανείς να διατυπώσει ορισμένες σκέψεις. Τη μητρική αγάπη οι αιώνες την ύμνησαν και την εξύψωσαν, δικαίως. Στο μυαλό, αλλά κυρίως στην καρδιά, άλλη λέξη δεν έχει βρεθεί που να συμπυκνώνει τόσο αρμονικά τη στοργή, την προστασία και την τρυφερότητα από τη λέξη «μητέρα». Γεμάτη στοργή και τρυφερότητα ήταν και η μάνα που την ώρα του μεγάλου σεισμού στην Αρμενία στα μέσα της δεκαετίας του 90 αγκάλισε το παιδί της λίγο πριν καταρρεύσει το σπίτι της και τη θάψει μαζί με το μωρό της στα ερείπια. 4 μέρες θα μένει ζωντανή, προσπαθούσε να το κρατήσει ζωντανό, κόβοντας ακόμη και τις φλέβες της με τα δόντια προκειμένου να το θρέψει. Στο τέλος την έβγαλαν ζωντανή. Το παιδί της όμως ήταν πεθαμένο. Όχι από ασιτία, όχι από δίψα, αλλά σκασμένο. Σκασμένο από το μητρικό σφιχταγκάλιασμα. Τι ηρωνία. Αγάπη θανάτου. Είναι δυνατόν? Φαίνεται πως ό,τι και αν λέμε, όσο και αν η φύση γεμίσει τη μητρική σχέση με στοργή, τρυφερότητα, προστατευτικότητα και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει τη μητρική σχέση, η αγάπη ως κατάσταση που υπερβαίνει το ένστικτο πάντα ήταν και πάντα θα είναι κατόρθωμα. Και ίσως το κατόρθωμα της μητρικής αγάπης να μην είναι το να σφίξει, αλλά να χαλαρώσει το μητρικό δεσμό για να αφήσει τον καθαρό αέρα να γεμίσει τα πνευμόνια του νέου ανθρώπου. Η μητέρα που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να αποσύρεται. Ο πατέρας όμως? Αντίθετα, εκείνος ξεκινάει τη σχέση με το παιδί του σαν ξένος. Είναι απόν ή τουλάχιστον πολύ λίγος ως παρουσία στα πρώτα βήματα της ανθρώπινης ζωής του παιδιού του. Έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο και καλείται να χτίσει μία σχέση από το μηδέν. Και όχι μόνο αυτό. Καλείται να μπει σφήνα και στη σχέση μάνας παιδιού και να θεμελιώσει ισορροπίες ζωτικής σημασίας. Ο πατέρας που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να διεκδικεί τον ρόλο του με τρόπο όμως διακριτικότητας, ελευθερίας και αλληλοσεβασμού. Αυτό το τελευταίο σημαίνει πως το παιδί του πρέπει να το κερδίσει. Η σχέση μαζί του δεν είναι εγγυημένη. Γι' αυτό και όταν επιτευχθεί είναι πολύτιμη και άκρως ποιοτική. Το γεφύρωμα ενός χάσματος με πατρική πρωτοβουλία, η ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους του παιδιού, η διακριτικότητα, ο σεβασμός και φυσικά η ετοιμότητα του πατέρα να δώσει τα πάντα, ακόμη και τη ζωή του για το παιδί του, ίσως να είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία να μπορούν να στηριχτούν κάποιες αναλογίες μεταξύ φυσικού πατέρα και θεού πατέρα. Αλλά και πάλι, αν ο Θεός επιλέγει τον ρόλο αυτό, οπωσδήποτε κρατά ως εργαλείο στο χέρι του μιας άλλης ποιότητας φυσική πατρότητα, όπως προέκυψε προπτωτικά από το δικό του χέρι. Πατρότητα εμπλουτισμένη από στοργή, συνέστημα και τρυφερότητα, προσφορά του θηλυκού στοιχείου της ανθρώπινης ύπαρξης ως αποτέλεσμα ενός ολοκληρωτικού και ισορροπημένου δεσμού άντρα-γυναίκας. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο προκειμένου ο Θεός να προστατευθεί εντός εισαγωγικών από την ταύτισή του με το ανδρικό φύλο. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο εάν ο ανδρισμός και κατ' επέκταση η πατρότητα ιδωθούν ως ρόλοι του ενός όλου ανθρώπου, ο οποίος αποκαθίστανται στο έσονται οι δύο ισαρκαμία. Μόνο εάν ο ρόλος δεν αποτελέσει τη μοναδική πηγή ταυτότητας, ο Θεός δεν είναι άντρας, αλλά πατέρας.

Ποιος όμως συναντάει αυτόν τον επουράνιο πατέρα, λέει ο Χριστός, οι άγγελοι των μικρών παιδιών. Αυτά σχετίζονται μαζί του. Τι να ζητάει άραγε ο Χριστός από μας στην τόσο απόλυτη διατύπωσή του? Σας βεβαιώ, είπε, αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή προσλαμβάνει βαθύτατες υπαρξιακές διαστάσεις, εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στη Βασιλεία των Εσχάτων, αλλά και στην εντός ημών Βασιλεία. Πού κινδυνεύουμε να μην μπούμε? Μέσα μας. Να το πούμε αλλιώς. Αν δεν γίνουμε παιδιά, και ο Θεός και ο εαυτός μας θα μείνουν σκοτεινοί και άγνωστοι. Και ξέρετε, το πιο πικρό είναι ότι γνωρίζουμε πως παιδιά υπήρξαμε. Δεν είναι ότι λαχταράμε κάπου να φτάσουμε. Είναι ότι εκεί ήμασταν. Είναι ότι τον εαυτό μας κάποτε τον ξέραμε. Παρουσιάζεται έτσι η ζωή όχι σαν ευθύγραμμη πορεία, αλλά σαν ένας κύκλος με ζητούμενο κάτι που κάποτε ήταν κεκτημένο. Ο καθένας από μας είναι σαν να αυτοεξορίστηκε από τον προσωπικό του παράδεισο και μάλιστα βιαστικά. Και ποιος δεν βιάζεται να μεγαλώσει? Έκλεισε την πόρτα και τώρα πρέπει να ξαναμπεί. Σαν να θυμίζει λίγο η φωνή του Θεού τη δική μας φωνή που μας διώχνει από την Εδέμ. Και στην πόρτα κάποιος μεγάλος, μπορεί και ο ίδιος μας ο εαυτός, όμοιος σαν και αυτούς που εμπόδιζαν τα παιδάκια να πλησιάσουν τον Χριστό, στέκεται φρουρός, σαν να είναι μέσα εκεί μόνο για σοβαρούς. Διότι λέγοντας παιδί, είναι πιθανόν πως εννοούμε μέγεθος ηλικίας, οπότε γελάμε αν φανταστούμε τον εαυτό μας να μπεμπεκίζει, ή πιθανώς την ποιότητα μιας ανθρώπινης ύπαρξης, οπότε συγκινούμεθα μιλώντας για την αθώα ψυχή ενός μικρού παιδιού κτλ. Λησμονούμε όμως ότι και η λέξη παιδί, όπως και η λέξη πατέρας, υποδηλώνει κυρίως μία σχέση. Πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά κάποιου. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι έχουμε πατέρα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό ενός παιδιού. Η συνείδηση της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης. Το κάθε παιδί, και μάλιστα όσο μικρότερο, τόσο περισσότερο, γνωρίζει ότι η ύπαρξή του είναι εξαρτημένη. Νιώθει ότι δεν είναι ούτε αυθύπαρκτο, ούτε αυτοσυντηρούμενο. Συγχρόνως γνωρίζει να εμπιστεύεται, να επαφίεται, να ακουμπά. Μπορεί να μην ξέρει διανοητικά να περιγράψει αυτό που αισθάνεται, ξέρει όμως να πιστεύει σε μία πηγή ζωής που το τρέφει, είτε με τη μορφή του μητρικού στήθους, είτε με τη μορφή της πατρικής παρουσίας, που πάντα είναι ή θα έπρεπε να είναι εκεί για να καλύψει και να τακτοποιήσει τις κάθε είδους εκκρεμότητες. Αυτό το γλυκό συνέστημα ότι ο πατέρας πάντα ξέρει. Αυτό έχει καθοριστικές συνέπειες. Βάζει καταρχάς τον κόσμο σε μία τάξη, διότι υπάρχει κέντρο που ρυθμίζει και καθορίζει. Κάθε τι το καινούργιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο, παίρνει τη θέση του, αλλά δεν αυτονομείται. Όλα, πράγματα, φυτά, ζωάκια, τα άλλα παιδάκια, μοιράζονται ένα κοινό δώρο, τη ζωή. Η ζωή τους μοιάζει σαν ένα πολύχρωμο κουτί, που όλο το ανοίγεις, που όλο ενθουσιάζονται από τα καλούδια που έχει μέσα και που όλο ανατρέχουν σε έναν διαρκώς και πανταχού παρόντα δωρητή. Αντιθέτως, η απώλεια μιας τέτοιας παρουσίας είναι συντριπτική. Περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης τον πανικό της προσευχόμενης ψυχής που χάνει την αίσθηση του Θεού και τον παρομοιάζει με τον πανικό του μικρού παιδιού που παίζει, κάνει ταξίες, τριγυρνάει εδώ και εκεί, ξέροντας ότι η μαμά του το προσέχει και ξαφνικά σηκώνει το κεφάλι του και δεν τη βλέπει. Και αν πρέπει βέβαια να περάσουν οι νηπιακοί τρόποι συμπεριφοράς, αυτή η παιδική στάση ζωής πάντα θα παραμένει το ζητούμενο. Καθώς το βιολογικό γεγονός της φθοράς θα αποτελεί διαρκώς μια σταθερή παράμετρο της ζωής,
Κάθε αρρώστια και κάθε θάνατος γύρω μας θα θυμίζουν πως είμαστε όντα εξαρτημένα. Αποχαιρετώντας την παιδική ηλικία, ο άνθρωπος θα περάσει από τη φάση της ψευδαίσθησης της αθανασίας. Δεν θα διαρκέσει όμως για πολύ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να χειριστεί τα αδύνατα γεγονότα και μάλιστα το ένα και το πασιφανές που πρέπει να ανακαλύπτεται συνεχώς από μια εξελισσόμενη συνείδηση. Το τέλος. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν αποκλείει ποικίλες αντιδράσεις. Πρώτα τον θυμό για μια μοίρα που ποτέ δεν επελέγει. Μετά ίσως τη βήθηση στην κατάθλιψη από τη συνειδητοποίηση της ματαιότητας των πάντων. Ή και την καταφυγή στο φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα που θνίσκομεν. Πίσω όμως από όλα αυτά, εκεί πίσω στο βάθος, η παιδική ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής θα μας γνέφει. Ο κόσμος θα αρχίσει να χωρίζεται σε εκείνους που θα μείνουν πεισματικά προσιλωμένοι σε μια απονεκρωμένη, αδρανή και γκρίζα αντίδραση στη δράση του επερχόμενου θανάτου και σε εκείνους που δεν θα καταδεχτούν τις ανεπαρκείς και καταδικασμένες απαντήσεις και θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ζωής που ενώνει το μέλλον με το παρελθόν. Είναι εκείνοι που δεν θα κρυφτούν πίσω από τα σχήματα μιας φαύλης χειραφέτησης, αλλά ελεύθερα, με την ελευθερία που δίνει πρώτα η γνώση και η αποδοχή των δεδομένων και έπειτα η πίστη πως αξιώθηκαν δώρο απερίγραπτης αξίας, χωρίς μάλιστα και να κάνουν και τίποτα για να το προκαλέσουν, θα αναζητήσουν τα σημάδια της παιδικότητάς τους και την απέραντη καρδιά του πατέρα. Οι ηλικίες θα έρχονται και θα φεύγουν, η ηλικία θα αλλάζουμε. Το θέμα είναι αν θα αλλάζουμε γενεά. Γιατί και αυτή η έννοια δεν αφορά ηλικίες. Η άπιστη γενεά, όπως ο Χριστός την αποκαλεί, που ζητάει θαύματα, δεν είναι συγκεκριμένης ηλικίας. Είναι γενιά απιστίας. Είναι η μεγάλη, όχι σε ηλικία, μα σε κατάσταση, σε τρόπο ζωής, σε αντιδιαστολή με τη γενιά των μικρών. Η άπιστη γενιά είναι η γενιά η ορφανή, αυτή που ζει μέσα στην απάτη ότι ο άνθρωπος είναι η πηγή και ο κυρίαρχος της ζωής. Η γενιά που ξέχασε τον πατέρα, δεν τον νιώθει κοντά της και ζητάει σημεία για να τον θυμηθεί. Και βέβαια η ζωή υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει για όλους. Μόνο που για τη γενεά των παιδιών εντός εισαγωγικών η ζωή γίνεται μια σειρά εμπειριών και γεγονότων.

είναι το αίσθημα της μόνωσης και της αποκοπής από κάθε τι που ξεπερνάει τα θλιβερά ατομικά μας όρια. Το αίσθημα της αποκοπής από μια καθολική πραγματικότητα που μέσα της ο καθένας βρίσκει την ταυτότητά του στο βαθμό που σχετίζεται. Σκάνδαλο είναι η συμπίκνωση όλων σε ένα ατομικό κέντρο, όπου το αίσθημα της πληρότητας και της ασφάλειας αντικαθιστά ένας αχόρταγος ναρκισισμός. Ποιος μπορεί να είναι ο αυτουργός του σκανδαλισμού που καλύτερα να πέσει να πνιγεί, όπως λέει ο Χριστός? Είναι οποιοδήποτε κλείσει το κανάλι προς την αίσθηση της πατρότητας, προς τη διαδικασία της πατροποίησης του Θεού. Μπορεί να είναι ο απόν πατέρας, εμπειρία ίσως οδυνηρότερη από τον νεκρό πατέρα. Μπορεί να είναι κάποιος που ανέλαβε να παίξει τον ρόλο αυτό και απέτυχε. Τις περισσότερες φορές πάντως φαίνεται να είμαστε εμείς οι ιδανικοί πατροκτόνοι, που δεν διαφέρουν και πολύ από τους ιδανικούς αυτόχειρες. Το παιχνίδι της σύγκρουσης των γενεών παίζεται τελικά μέσα μας. Καθώς επιτρέπουμε το γιγάντωμα της αίσθησης της αυτοδυναμίας, σκοτώνουμε την παιδικότητά μας. Γινόμαστε συγχρόνως πατροκτόνοι και παιδοκτόνοι. Πράγματι, μπροστά στη ζωή που θα ακολουθήσει, καλύτερα να δέσουμε μια πέτρα στο λαιμό μας και να πέσουμε στη θάλασσα. Σε εμάς μιλάει ο Χριστός και είναι μάλιστα τόσο σκληρός, ίσως γιατί δεν πρόκειται αποκλειστικά για τη δική μας ζωή. Τις επιπτώσεις αυτής της διάσπασης, του διχασμού, της μοναξιάς, θα τις δεχτεί και η κάθε επόμενη γενιά. Γινόμαστε κρίκοι αποτυχίας μέσα στον χρόνο, μιας αποτυχίας που ξεκίνησε στη σκιά ενός δέντρου στο κέντρο του Παραδείσου, εκεί που ο πειρασμός χτύπησε στο πιο κρίσιμο σημείο, το σημείο της σχέσης εμπιστοσύνης, πίστης δηλαδή, μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Γνώριζε βέβαια πως ο άνθρωπος είχε συνείδηση ότι κάποιος τον έφερε στη ζωή. Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να το εξαλείψει. Γι' αυτό και αγωνίστηκε να αλλοιώσει τη σχέση δημιουργού και ανθρώπου. Από σχέση αγάπης την πρόβαλε ως σχέση ανταγωνισμού. Παρουσίασε στα μάτια των πρωτοπλάστων έναν Θεό εξουσίας, και μάλιστα εξουσίας που την κρατάει δήθεν ζηλότυπα και με κάθε μέσο. Ο πειρασμός πείθει τον άνθρωπο πως ο Θεός τον φοβάται. Φυτεύει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη την πεποίθηση ότι αυτός ως δημιούργημα είναι ανταγωνιστής και υποψήφιος σφετεριστής του Θείου Θρόνου. Τον πείθει ότι για να βρει ταυτότητα, να υπάρξει, να εκπληρώσει τον σκοπό του, πρέπει να σκαφτεί βαθύ χαντάκι μεταξύ τους. Ο Αδάμ και η Εύα πείθονται ότι για να ζήσουν πρέπει να πάψουν να είναι παιδιά κάποιου. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η έννοια της εξουσίας κυκλοφορεί στον Παράδεισο και πριν από την πτώση. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε», παρήγγειλε ο Θεός. Αυτή όμως η εξουσία μοιράστηκε απλόχερα, μόνο που ο άνθρωπος την θεώρησε κατάκτηση. Φεύγοντας θα την πάρει μαζί του σαν πικρό δερμάτινο χιτώνα, γιατί ο Παράδεισος πλέον δεν τον σηκώνει. Την ώρα που ο άνθρωπος εκδιώκεται από αυτόν, μια οργισμένη πατρική φωνή αναγγέλει τις ποινές. «Άραγε αυτό ακούγεται, ή μήπως αυτό ακούν τα αυτιά των πρωτοπλάστων? Γιατί η θεϊκή αγάπη, ακόμη και με δεδομένη την ανθρώπινη αποστασία, εκλαμβάνεται ως οργισμένη κατάρα? Ίσως διότι μόνο η γλώσσα της εξουσίας είναι πλέον κατανοητή στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θέλουν πια να βλέπουν τον Θεό μόνο με τον μανδύα της παντοδυναμίας του. Και έτσι φεύγουν, αφού η ελευθερία τους δεν ανέχεται και δεν είναι στις προδιαγραφές τους να ανέχεται αφεντικά. Προτιμούν να δυστυχήσουν, αλλά αισθάνονται τουλάχιστον αξιοπρεπείς. Μέσα τα πάντα ήταν δώρα ολόκαρδα και εκείνοι διάλεξαν πια μόνο να αρπάζουν. Τώρα, μακριά από τον Παράδεισο, πρέπει να φτιαχτεί ένας καινούριος κόσμος, κατ' εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου, που βλέπει πλέον άλλα και αλλιώς. Ένας κόσμος

κόσμος όπου η εξουσία κατακτάται. Ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι χωρίζονται σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους. Ένας κόσμος που γνωρίζει μόνο πικρές νίκες, ανίκανες να νικήσουν τη φθορά. Αλλά και ένας κόσμος που αρνείται να δεχτεί ήττα και λάθος. Γιατί και τα δύο κάνουν αβάσταχτη τη ζωή, ανατινάζοντας την αίσθηση της αυτοδυναμίας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο άνθρωπος έξω από τον παράδεισο δεν μπορεί πια να λειτουργήσει πατρικά. Είναι δηλαδή ανίκανος να δημιουργήσει όντα για να μοιραστούν μαζί του το δώρο της ζωής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν τον Θεό Πατέρα. Θέλει να κάνει παιδιά για να αποδείξει κάτι, για να επεκτείνει την ύπαρξή του, για να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος. Για να. Πατέρας όμως, καθομοίωση του Θεού Πατέρα, δεν είναι. Θέλει να ξεχνάει ότι κληρονόμησε κατά χάριν και αρνείται να έχει κληρονόμους. Στον κόσμο, έξω από τα τείχη του Παραδείσου, κάθε γενιά πονάει για να νικήσει και να αντικαταστήσει την προηγούμενη και πονάει όταν ιτηθεί από την επόμενη. Ο κόσμος μετατρέπεται σε ένα τεράστιο σχολείο πόνου με αποφύτους παιδιά πάση θυσία νικητές, οι παιδιά τα πιο ευαίσθητα παρετημένα, αποτραβηγμένα στον πόνο της αποτυχίας τους να γίνουν πολίτες της ζούγκλας. Ο πατέρας είναι αναμφίβολα η πιο τραγική φιγούρα μέσα σε αυτόν τον σκληρό και αμήλικτο κόσμο. Είναι εκείνος που η ροή της ιστορίας τον έφερε να προσωποποιεί την εξουσία επί της κάθε νέας γενιάς. Αυτός ο διχασμένος ανάμεσα στην απέχθεια του βάρους του θρόνου του και στον φόβο του μήπως τον χάσει, αυτός που δεν ένιωσε ή που ξέχασε να νιώθει γιος και έτσι έχασε τη δυνατότητα να νιώσει πατέρας, αυτός που δεν έμαθε ή που ξέχασε να έχει ένα Θεό Πατέρα και έτσι έμαθε να παίζει το ρόλο του Πατέρα Θεού. Ένα πικρό παράπονο μιας ποθητής ειρήνης πλημμυρίζει τις γενιές των ανθρώπων. Όλη η ιστορία, ένας πατέρας που δεν ξέρει να αγαπήσει και ένας γιος που δεν ξέρει να συγχωρέσει.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή ραδιοφωνικές ξεναγήσεις διαδρομές που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή στην περιοχή των Αρχανών. Θα επισκεφθούμε ραδιοφωνικά το Βαθύπετρο, το Μινωικό Ιερό στην θέση Ανεμόσπηλια, το Μινωικό Νεκροταφείο στο Φουρνί και το Μινωικό Ανακτορικό Συγκρότημα στην ονομαζόμενη σήμερα περιοχή των Αρχανών, Τουρκογειτονιά. Θα κλείσουμε την ξενάγηση με μία σύντομη αναφορά στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών, το Μουσείο των Αρχανών και στον παρακείμενο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Τον αρχόν το τέμενος έχει τον αρχάνα. Σημαίνει το ιερό του αρχού εις αρχάνα. Και Ποσειδώνη τί εν η τί των γνώσεων ιαρέα θείεν. Που σημαίνει ο γνώσιος ιερέας προσφέρει θυσία στον Ποσειδώνα στον ιητό. Οι φράσεις αυτές μεταφέρονται ως δάνειο από επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. εύρημα στο Άργος Πελοποννήσου. Αυτή είναι η αρχαιότερη μέχρι σήμερα γνωστή γραπτή μαρτυρία του ονόματος Αρχάνα και η αρχαιότερη αναφορά στην λατρεία του ιδιός αρχού στο ιερόν του βουνού Ιητού. Ιητός ήταν το αρχαίο ελληνικό όνομα του βουνού Γιούχτα. Στην Κρήτη ελατρεύεται ο Δίας Αρχός, στον οποίο προσεδίδοντο εκτός των παραδοσιακών δικών του ιδιοτήτων και ιδιότητες του Ποσειδώνα, σχέσιν έχουσες με τα ύδατα. Η ρίζα Αρχ ή Αχ είναι ρίζα που έχει σχέση με το νερό. Έχουμε αρχές ελληνικές λέξεις όπως αχερουσία, αχελός. Αχαρνός ήταν είδος ψαριού. Αχερωής είναι το ομερικό όνομα της λεύκας. Όλα αυτά έχουν σχέση με το νερό. Ο Δίας με το προσωνύμιον Αρχός ελατρεύεται έχοντας και ιδιότητες του Ποσειδώνα που έχουν σχέση με την θάλασσα και τον νερό. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαιότερη γνωστή μνεία της λέξης Αρχάνα, της λέξης του σημερινού χωριού, της σημερινής Κομοπόλεως που είναι γνωστή με το πληθυντικό οι Αρχάνες, γιατί υπήρχαν δύο οικιστικοί πυρήνες, η Άνω και η Κάτω Αρχάνα. Αυτοί οι δύο οικιστικοί πυρήνες δεν υπάρχουν σήμερα λόγω της εκτεταμένης κατοίκησης, έχουν συνενωθεί και δεν υπάρχει κενή έκταση μεταξύ τους.

Σε συμβόλαιο του 1271 αναφέρεται το όνομα Αρχάνες. Στο βιβλίο με τίτλο «Στον καιρό της Χόλης», ο συγγραφέας, ο οποίος ήταν κριτοενετός, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κάντια, έζησε στην Κάντια και ξενιτεύτηκε. Κατέφυγε στην Βενετία λίγα χρόνια πρώτου τέλους του κριτικού πολέμου. Στη σελίδα λοιπόν 125 του απομνημονευμάτων του, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος γράφει: «Υπήρχε ένα άλλο βουνό πιο κοντά στην πόλη, εννοεί στην Κάντια, και φαινόταν από αυτή που το έλεγαν Γιούχτα, και αυτό ήταν χαμηλότερο από την Ίδα, εκτεταμένο και στρογγυλό και καταλληλότερο για καλλιέργειες, με εξαίσια νερά που ανάβλιζαν παντού, με πυκνοκατοικημένα χωριά στους προποδές του. Οι χωρικοί ασχολούνταν με την καλλιέργεια κυπευτικών και αμπελιών, έκαναν μαύρα κρασιά αρίστης ποιότητας, ιδίως το λεγόμενο αρχανιώτικο. Έβγαζαν και άφθονα λαχανικά και τροφοδοτούσαν την πόλη», εννοεί την Κάντια. Και σε άλλη παράγραφο γράφει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος: «Τα ζώα, τα ζωντανά καθελογής που έβοσκαν σε αυτό το βουνό, είχαν δόντια που έπαιρναν το χρώμα του χρυσαφιού. Πράγμα απίστευτο και όμως αλήθεια. Κι εγώ που γράφω, τα έβλεπα συχνά όταν πήγαινα σε αυτά τα μέρη. Λεγόταν ότι ήταν από κάποιο χόρτο άγνωστο που έπαιρναν τα δόντια τους αυτό το χρώμα όταν το έτρωγαν. Και τέτοιο πράγμα δεν συνέβαινε στα ζώα πουθενά αλλού στο βασίλειο», εννοεί το βασίλειο της Κρήτης, γιατί έτσι ονόμαζαν οι ενετοί την Κρήτη μας. «Και όταν ήμουν μικρός, οι κάτοικοι εκείνων των χωριών μου έδιδαν να καταλάβω πως αυτό οφειλόταν στο ότι υπήρχαν μεταλλεία χρυσού σε εκείνο το βουνό. Αλλά ο Δόγης δεν ήθελε να βάλει να δουλέψουν τα μεταλλεία για να μην ζηλέψει ο Τούρκος το βασίλειο». Αυτά λοιπόν μας λέει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος για την περιοχή των Αρχανών και του Γιούχτα. Στην περιοχή των Αρχανών τα πλήθη των αρχαιολογικών ευρημάτων και η μοναδικότητα ορισμένων θέσεων και αντικειμένων μαρτυρούν έντονη ανθρώπινη παρουσία και πολυσύνθετη ανθρώπινη δραστηριότητα από την νεολιθική εποχή. Και κατά την αρχαία ελληνική εποχή υπήρξε δραστηριότητα και τους αιώνες μετά Χριστόν οι Αρχάνες υπήρξαν κοιτίδα θρησκευτικότητας. Διασώζονται πάρα πολλοί ναοί στην περιοχή των Αρχανών. Θα δοθεί μια σύντομη αναφορά σε ελάχιστους, σε όσους ο ραδιοφωνικός χρόνος μας επιτρέπει. Την ραδιοφωνική σημερινή ξανάλυση ξεκινούμε από την θέση Βαθύπετρο. Έχει ανασκαφεί τμήμα οικισμού και μινωική έπαυλη. Η θέση Βαθύπετρο βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως των Αρχανών. Οι ανασκαφές έγιναν από τον Σπύρο Μαρινάτο το 1949. Το κεντρικό κτίριο της εγκαταστάσεως, η έπαυλη εντός εισαγωγικών, έχει χαρακτηριστικά μικρού ανακτόρου και θεωρείται εγκατάσταση τοπάρχη. Απεκαλύφθησαν η κεντρική αυλή του συγκροτήματος, τριμερές ιερό, τριτιόνια στοά και αποθήκες. Σώζεται μερικός το πλακόστρωτο στην δυτική αυλή. Σώζεται σύστημα αποστράγγιξης με λίθινα κανάλια
Το σύστημα αυτό έχει διασωθεί σε αρκετά σημεία της εγκαταστάσεως σε όλη την έκταση. Έχει συντηρηθεί το πιεστήριο οπόρων στην νότια πτέρυγα, όπου σώζεται κτιστός λινός, κτιστό πατητήρι, με εγκατάσταση αποστράγγισης των υπολοιμάτων των συνθλιβωμένων οπόρων. Οι χυμοί μετεγγίζοντο σε πίθους, πολλοί βρέθηκαν στον χώρο του πιεστηρίου. Λίθινα σκαλοπάτια που στηρίζονται στον δυτικό τοίχο του διαμερίσματος του κτιστού λινού οδηγούσαν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Στο ισόγειο η εξωτερική τοιχοδομή συνετίθετο από πελεκητούς ογκόλιθους. Στους ανώτερους ορόφους ή στον ανώτερο όροφο, όπως σε όλες τις μηνωικές κατασκευές, η τοιχοδομή εγένετο με άψητους πλίνθους και ξύλο. Στην αυλή της εγκαταστάσεως διασώθηκαν εξαρτήματα ελαιοπιεστηρίου. Βρέθηκαν τμήματα κεραμικών τροχών θρηματισμένων. Τα θρηματισθέντα τεμάχια των κεραμικών τροχών μαρτυρούν ότι λειτουργούσε στην εγκατάσταση αυτή εργαστήριο αγκιοπλαστικής. Κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων από το βαθύπετρο συγκαταλέγονται και εξαρτήματα και εργαλεία υφαντικής. Οι λειτουργίες όλων αυτών των εγκαταστάσεων, ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριο, το αγκιοπλαστικό εργαστήριο, τα εργαστήρια ή το εργαστήριο υφαντικής, συγκεντρωμένες όλες αυτές οι δραστηριότητες στη θέση βαθύπετρο, εικονοποιούν την αρχαιότερη συγκροτημένη βιοτεχνική εγκατάσταση στην Ευρώπη. Ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριο, το πλήθος και τα μεγέθη των πίθων αποθήκευσης αγαθών καταδεικνύουν παραγωγή αγαθών σε ποσότητες εμπορίου. Στην νότια πλευρά του οικισμού, ο λόφος επί του οποίου είχε οικοδομηθεί εγκατάσταση βαθύπετρο κατολίσθαινε και κατολισθαίνει και σήμερα. Ίσως οι κατολιστήσεις ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το βαθύπετρο όχι βία, αλλά σιγά σιγά, και φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους και τα κινητά υπάρχοντά των. Για το λόγο αυτό τα αντικείμενα, τα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν φτωχά σε πλήθος σε σύγκριση με τις μαρτυρίες των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που εγέναντο στην έκταση του βαθύπετρου.

Ο δεύτερος χώρος τον οποίο θα δούμε ραδιοφωνικά είναι το ανακτορικό μινωικό συγκρότημα των Αρχανών. Ο πρώτος που επισήμανε την σημασία του αρχαιολογικού χώρου των Αρχανών ως ευρύτερη περιοχή γενικά ήταν ο Ξανθουδίδης το 1912. Ο Evans διενήργησε ανασκαφική έρευνα στην περιοχή το 1922 και αποκάλυψε μια δεξαμενή η οποία σήμερα έχει καταδειχθεί ότι ήταν η δεξαμενή του ανακτορικού κτηρίου. Επίσης και ο Μαρινάτος και ο Πλάτωνας πραγματοποίησαν μικρών εκτάσεων έρευνες. Το 1964 ο Γιάννης Σακελαράκης και η Έφη Σαπουνά Σακελαράκη ξεκίνησαν ανασκαφές στην Τουρκογειτονιά και αποκάλυψαν τμήμα του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών που θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας του ανακτορικού συγκροτήματος. Οι ανασκαφές στο χώρο αυτό συνεχίζονται υπό την εποπτεία της κυρίας Έφη Σαπουνά Σακελαράκη. Λόγω της αδιάκοπης οίκησης της θέσης αυτής, η ολική αποκάλυψη του μινωικού οικοδομήματος, πολλό δε μάλλον της μινωικής εγκατάστασης, δεν φαίνεται να είναι εφικτή. Τα μινωικά ερείπια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σύγχρονα σπίτια. Πέριξ της ανασκαφής θέσεως, ερευνητικές ανασκαφές σε τέσσερα σημεία έδωσαν ευρήματα και στοιχεία ανακτορικού χαρακτήρα. Θεωρείται ότι το ανακτορικό συγκρότημα κατελάμβανε την κεντρική θέση μινωικής πόλεως, της οποίας την θέση καταλαμβάνει η σημερινή κομμόπολη των Αρχανών. Ο άρχοντας του ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών, που φαίνεται να ήταν και διοικητικό κέντρο, φαίνεται να ήλεγχε τον πλούτο, την παραγωγή της περιοχής και να επόπτευε την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα και ζωή των κατοίκων. Ο πλούτος της παραγωγής δικαιολογείται από την αυθονία νερού διαχρονικά, που όχι μόνο αρκούσε και κάλυπτε τις ανάγκες των οικισμών και καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, αλλά τροφοδοτούσε και την γνωσό. Η έντονη θρησκευτική ζωή των κατοίκων καταδεικνύεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των ιερών και από τα λαμπρά, πολύτιμα και σπάνια ευρήματα των ανασκαφών, των ιερών και των ταφικών περιβόλων. Εις ό,τι αφορά το ανακτορικό μινωικό συγκρότημα των Αρχανών, η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής και οι εφαρμοστήσεις τεχνικές, αλλά και τα ευρήματα, κατευθύνουν να συγκριθεί μόνο με τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού και της Φεστού. Όχι όμως με τα επαρχιακότερα ανάκτορα όπως αυτό των Μαλίων ή και της Άκρου, παρά τον πλούτο που έδωσαν οι ανασκαφές στην θέση της Άκρου. Στην οικοδόμηση του ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών χρησιμοποιήθηκαν πολλών ειδών λίθη. Πορόλιθος, γυψόλιθος, σχιστόλιθος, μάρμαρα, μάρμαρα κόκκινα, μαύρα και τεφρά, γκρίζα, με λευκές φλέβες. Σε πολλούς πορόλιθους είναι χαραγμένα μινωικά λατομικά σύμβολα. Επίσης, διπλή πέλεκης.
Η είσοδος από την πλακόστρωτη αυλή οδηγούσε στον προθάλαμο, όπου σώζονται δύο βάσεις κιώνων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι το αποκαλυφθέν τμήμα του αποχετευτικού συστήματος. Η αμφίκυλη βομή. Το δάπεδο με διαχωριστικά τετράγωνα από χρωματιστά κονιάματα. Ίχνη τοιχογραφίας με παράσταση γυναικός, η οποία φορούσε φούστα με φαρμπαλάδες και η οποία είχε πλούσια κόμη με μακρύς βοστρίχους και φαίνεται να κρατούσε ένα κλάδο. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι και οι κλίμακες που οδηγούσαν στους ανώτερους ορόφους. Λείψανα ισχυρής πυρκαγιάς σε ορισμένα διαμερίσματα μαρτυρούν την ύπαρξη έφλεκτων υλικών εντός των διαμερισμάτων αυτών, ξύλινων αντικειμένων, επίπλων, αλλά και ηματισμού. Λίχνη από πορφυρίτη, με ανάγλυφη διακόσμηση που είναι συνθέσεις από σπήρες και φυλώματα. Ένα πύλινο αγγείο με φυτικό διάκοσμο, στην επιφάνεια του οποίου διακρίνονται φοίνικες, κυσί, κρόκι. Το πόμα του έχει διασωθεί και είναι και εκείνο διακοσμημένο. Ένας μεγάλος αριθμός από πύλινα κύπελα διαφόρων μεγεθών, τα οποία φέρουν διακόσμηση του θαλάσσιου και φυτικού ρυθμού. Αμφότεροι είναι χαρακτηριστικοί ρυθμοί διακόσμησης στα κεραμικά της νεοανακτορικής μινωικής περίοδου μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχει μεταφερθεί ένα πύλινο ομοίωμα σπιτιού που βρέθηκε στις Αρχάνες. Και η μελέτη του δείχνει ότι αυτό το ιδιωτικό σπίτι είχε δύο επίπεδα, το ισόγειο και έναν όροφο, είχε εξώστη, είχε παράθυρα, η στέγη στηρίζεται από κολόνες. Βέβαια η στέγη σήμερα είναι ανακατασκευή και έχει γίνει από τους αρχαιολόγους. Προφανώς η στέγη αυτού του ομοιώματος σπιτιού ήταν κατασκευασμένη από ξύλα, τεμάχια ξύλου, και κανένα ξύλινο αντικείμενο δεν σώθηκε στις μινωικές εγκαταστάσεις. Αυτό το ομοίωμα σπιτιού προφανώς είχε χρησιμοποιηθεί ως αφιέρωμα. Προχωρούμε με το νεκροταφείο στη θέση Φουρνή. Φουρνή ονομάζεται ένας μικρός λόφος βορειοδυτικά των Αρχανών. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις της Κρήτης και θεωρείται το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Αιγαίου που ήταν σε συνεχή χρήση για περισσότερα από 1000 χρόνια. Από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι και το 1200 π.Χ. Οι ανασκαφές στη θέση Φουρνή ξεκίνησαν το 1964 από τον Γιάννη Σακελαράκη. Έχουν έρθει στο φως 26 θέσεις, κτίρια και μινωική τάφη. Στον ταφικό περίβολο του Φουρνή υπάρχουν τάφη διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων. Τα ευρήματα που ήταν κτερίσματα, που ήταν τα νεκρικά δώρα, και η μεγάλη ποικιλία των υλικών και των αντικειμένων μαρτυρούν τον πλούτο των κατοίκων και τις σχέσεις των με τα νησιά των Κυκλάδων, με την Αίγυπτο και τις χώρες της Ανατολής. Έχει ερευνηθεί ο θολωτός τάφος Β' και το κοσμικό κτίριο 4. Το κοσμικό κτίριο 4, στο οποίο ήταν ενταγμένο ένα πατητήρι
και η φαντήρια. Σαφώς οι νεκροί δεν έχουν ανάγκη ούτε από υφαντά, ούτε από πατητήρια. Θεωρείται ότι αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν την οργάνωση του νεκρικού περίβολου, αλλά και την φροντίδα και την λατρεία των νεκρών. Ίσως το πατητήρι και τα υφαντήρια να λειτουργούσαν προς εξυπηρέτηση των αναγκών των μινωητών που προσήρχονταν για να αποτίσουν τιμή και λατρεία στους νεκρούς των, από που μπορούσαν να αγοράζουν αντικείμενα που χρειαζόντουσαν. Ίσως όμως αυτά τα εργαστήρια να παρήγαγαν προϊόντα σε ποσότητες εμπορίου και από την εμπορία των προϊόντων αυτών να αποκτούσαν έσοδα προς διατήρηση και καλή συντήρηση του νεκρικού περιβόλου στην θέση φουρνή. Τα αρχαιολογικά ευρήματα από την θέση φουρνή είναι πολλά χρυσά δαχτυλίδια, χρυσά περιδέρεα, οι ψηφίδες των οποίων προσομοιάζουν με κρίνα ή άνθυλοτού ή ροζέτες. Υπάρχουν περιδέρεια από ιελόμαζα, υπάρχουν περιδέρεια που συντίθενται από ψηφίδες από σάρδιο και χρυσό. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά μεταλλικά αντικείμενα παραγωγής εδεσμάτων, αντικείμενα σερβιρίσματος τροφών, αγκία μεταφοράς υγρών, λίχνη μεταλλική, υφαντικά βάρη, τα οποία είναι πύληνα σφαιρίδια. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ένα περιδέριο το οποίο συντίθεται από χρυσές ψηφίδες που παραπέμπουν σε κρίνα ή άνθυλοτού, ροζέτες, ψηφίδες αμυγδαλόσχημες με κεντρική ψηφίδα, ένα ομοίωμα οκτάσχημης ασπίδας το οποίο είχε κατασκευαστεί από ωραία κρύσταλλο. Από την θέση αυτή έχουμε μία σφραγίδα, ο κάτοχος της οποίας είχε 14 διαφορετικές παραστάσεις επ' αυτής, 14 διαφορετικούς τρόπους να δείξει την ιδιοκτησία του. Έχει βρεθεί πύληνο σύστρο, ήταν ένα από τα μουσικά όργανα των Μινωητών και το πύληνο σύστρο των Αρχανών είναι ταυτόσιμο με το πύληνο σύστρο που εικονίζεται στο περίφημο ρητό των Θριστών που προέρχεται από την Μινωική έπαυλη της Αγίας Τριάδος. Κοντά στη Φεστό έχει ανασκαφεί η έπαυλη της Αγίας Τριάδος. Στην επιφάνεια του αγκίου των Θριστών, το οποίο ήταν ένα ρητό τελετουργικό αγκείο, έχει χαραχτεί μία πομπή η οποία αποτελείται μόνο από άντρες. Αυτοί μεταφέρουν εργαλεία τα οποία αναγνωρίζονται από τους σημερινούς θριστές. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας άνδρας ο οποίος έχει περιψωμένο το χέρι του, το δεξί του χέρι, και κινεί ένα σύστρο, ενώ από το στόμα του φαίνεται ότι υμνολογεί.

Τα ευρήματα από τις ανασκαφές του νεκρικού περίβολου του Φουρνί εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, τα πλήστα. Ορισμένα σε αντίγραφα βρίσκονται στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών. Να συνεχίσουμε με το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα. Κατά την νεονακτορική μηναϊκή περίοδο, τα Ιερά Κορυφών απετέλεσαν λαμπρή ενότητα της μηναϊκής θρησκευτικής εκφράσεως. Επρόκειτο για μικρών εκτάσεων οικοδομήματα στις κορυφές χαμηλών βουνών ή υψηλών λόφων με πολλά άνδυρα στους εξωτερικούς χώρους, τα οποία φιλοξενούσαν τους μηνοίτες λάτρεις κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και τελετών. Τα μηνοϊκά ιερά κορυφών είναι διάσπαρτα σε όλη την Κρήτη και θεωρείται ότι η λειτουργία τους συνδέεται με τα πλησίων αυτών μηνοϊκά κέντρα, τα ανακτορικά συγκροτήματα, ίσως δε να λειτουργούσαν με διοικητική και οικονομική εξάρτηση από αυτά. Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί τα Ιερά Κορυφής Πετσοφά, Τραόσταλου στην Ανατολική Κρήτη. Θεωρείται ότι αυτά ήταν σε άμεση σχέση με τον Άκτορο της Άκρου. Έχει ανασκαφεί το Ιερό Κορυφής των Κόφινων Αναστερουσίων που ήταν σε σχέση, σε σύνδεση με τον Άκτορο της Φεστού. Το Ιερό Κορυφής στο Γιούχτα που ήταν σε σχέση με το μηνοϊκό ανάκτορο της Κνωσού. Έχει ένα σκαφί δε και στο Ρέθυμνο, το Ιερόν Κορυφής των Βρύσινα Ρεθύμνου, που ήταν σε διοικητική και οικονομική και λειτουργική σχέση με την προϊστορική Ελεύθερνα. Στις θέσεις των μηνοϊκών ιερών κορυφών οικοδομήθηκαν αρχαία ελληνικά ιερά και αργότερα χριστιανικοί ναοί. Δια αυτής της διαπιστώσεως πιστοποιείται η διάχυτη θέληση των κατοίκων των περιοχών να διατηρηθούν οι ιεροί χαρακτήρες των θέσεων αυτών. Στην έκταση του Ιερού Κορυφής του Γιούχτα έχει οικοδομηθεί και λειτουργεί σήμερα ο τετράκλητος ναός του Σωτήρος. Συνεχίζουμε με το τριμερές μηνοϊκό ιερό στα Ανεμόσπηλια. Το τριμερές ιερό στην θέση Ανεμόσπηλια των Αρχανών χρονολογείται στην πάλαιο ανακτορική μηνοϊκή περίοδο και καταστράφηκε όλος χερός το 1700 π.Χ. κατά την καταστροφή της παλαιοανακτορικής μηνοϊκής Κρήτης λόγω σεισμών κατά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Το τριμερές μηνοϊκό ιερό στα Ανεμόσπηλια είναι ένα συγκρότημα τριών δωματίων με προθάλαμο. Στο ανατολικό δωμάτιο εγένοντο οι ανέμακτες προσφορές. Εκεί βρέθηκαν πάρα πολλά αγγεία, βρέθηκαν διάφορα ειδόλια τα οποία είχαν χαρακτήρα προσφορών, ήταν αφιερώματα. Στο κεντρικό δωμάτιο του ιερού υπήρχε το ξώανο της θεότητας, ακρολιθικό ξώανο, από το οποίο σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια. Τα ακρολιθικά ξώανα, τα οποία ο Παυσανίας ονόμασε παλαιά ξώανα, ευλατρεύοντος στην μηνοϊκή Κρήτη, ήταν υποτίθεται ομοιώματα της μορφής της θεότητας και είχαν κεφάλι και χέρια και πόδια από πρόλιθο ή από πυλό, ενώ το υπόλοιπο του σώματος ήταν μια κατασκευή από ξύλο, επί της οποίας τοποθετούσαν ύφασμα. Η ένδυση του ξώανου θα πρέπει να ήταν ενταγμένη στο πρωτόκολλο της λατρευτικής μηνοϊκής ιεροτελεστίας και παράσταση ένδυσης μηνοϊκού ξώανου έχει διασωθεί πάνω σε
μια τράπεζα προσφορών, επικοιώνια τράπεζα προσφορών, η οποία σώθηκε στο ανάκτορο της Φεστού. Στο κεντρικό δωμάτιο, λοιπόν, στο ιερό της στα Νεμόσπυλια, σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια του ακρολιθικού μινωικού ξώανου. Σώθηκαν όμως και τελετουργικά άγγια. Στο δυτικό δωμάτιο του ιερού έγιναν ντοηθυσίες. Στο κέντρο του δωματίου υπήρχε τραπεζοειδής κατασκευή και παραπλεύρος αυτής εγκατάσταση συλλογής και απομάκρυσης του αίματος. Στα ερείπια του δωματίου αυτού, του δυτικού δωματίου του ιερού στα Νεμόσπυλια, βρέθηκαν 3 σκελετοί. Ενώ στην έξοδο από το κεντρικό δωμάτιο προς τον προθάλαμο και απέναντι η κεντρική είσοδος του ιερού, βρέθηκε ένας 4ος σκελετός. Αυτός ο σκελετός, ο οποίος βρέθηκε καταθρηματισμένος μεταξύ της εισόδου του κεντρικού δωματίου και της εξόδου του ιερού, ήταν σκελετός ατόμου που είχε θανατωθεί κατά την κατάρρευση του οικοδομήματος και είχε καταπλακωθεί από τα ερείπια. Είχε πέσει μπρούμητα και η κατάσταση των οστών, η κατάσταση του σκελετού δεν επέτρεψε τη διάγνωση αν επρόκειτο για άνδρα ή γυναίκα. Παραπλεύρος όμως των υπολοιμάτων του σκελετού βρέθηκε πύλινος πίθος με ανάγλυφη διακόσμηση λευκού τάβρου στην εξωτερική επιφάνεια. Στο δυτικό δωμάτιο του ιερού, όπως προελέχθη, υπήρχαν 3 σκελετοί. Στο δάπεδο, δυτικά της τραπεζοειδούς κατασκευής, διασώθη σκελετός ανδρός. Ήταν πεσμένος ανάσκελα στη στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Ο άντρας αυτός φέρεται να ήταν περίπου 38 χρόνων, είχε ύψος 1 μέτρο και 78 εκατοστά, πολύ ψηλός για την μινωική εποχή, όταν το μέσο ύψος των μινωητών ήταν 1 μέτρο και 50 εκατοστά με 1 μέτρο και 60 εκατοστά. Ο άντρας αυτός ήταν λεπτοφυής και υγιέστατος. Φωνεύθηκε δε από τα καταπίπτοντα υλικά κατά την καταστροφή του ιερού. Έφερε σφραγιδόλιθο κατασκευασμένο από αχάτι και ένα δαχτυλίδι το οποίο είχε κατασκευαστεί από ασίμι και ήταν επικαλυμμένο με φύλλα σιδήρου. Αυτός ο άνδρας λοιπόν κατήχε σίδηρο στην περιοχή των Αρχανών, στα Νεμόσπυλια. Το 1700 που καταστράφηκε το ιερό, δηλαδή 6 αιώνες πριν την άφιξη των Δωριαίων στη Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να εισήγαγαν και την ευρεία χρήση του σιδήρου. Τα ευρήματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εξέχον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, ίσως ήταν ο αρχιερέας. Διασώθη στο δυτικό δωμάτιο επίσης ο σκελετός μιας γυναίκας, η οποία βρίσκεται το εκτάδιν επί του δαπέδου, είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά περίπου και θεωρείται ότι ήταν στην ηλικία των 28 χρόνων. Ήταν δε φορέας μεσογειακής αναμίας. Πρόκειται για την ιερία. Πρόκειται για την βοηθό του αρχιερέα. Ερωτηματικά.
επί της τραπεζοειδούς κατασκευής βρέθηκε σκελετός ανδρός, ο οποίος ήταν περίπου 18 χρόνων, ύψους 1 μέτρο και 65 εκατοστά και βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του σώματός του. Ήταν δεμένος και είχε δεχθεί πλήγμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού. Μεταξύ των οστών υπήρχε ένα ξεφύδιο. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο άνδρας αυτός είχε χάσει το αίμα του εν ζωή. Κατά τον Γιάννη Σακελαράκη, πρόκειται για έβριμα ανθρωποθυσίας. Η θυσία αυτού του νέου άνδρα στα νεμόσπηλια θεωρείται ότι ήταν η τελευταία πράξη πρώτης καταρρεύσεως του ιερού. Θεωρείται ότι ήταν η μεγίστη προσφορά η ζωή του νέου αυτού άνδρα προς τη θεότητα, με παρακλήσεις να απαλλάξει η θεότητα τους Μινωίτες από την μάστιγα των σεισμών που τους βασάνιζε επί γενναίες. Στην Μινωική Κρήτη, όπως και ο ίδιος ο Γιάννης Σακελαράκης είχε πολλάκις καταθέσει κατά τις διαλέξεις του, οι ανθρωποθυσίες δεν ήταν πράξη συνήθις, δεν ήταν πράξη ενταγμένη στην καθημερινότητα της λατρευτικής έκφρασης των Μινωητών. Η ανθρωποθυσία στα νεμόσπηλια, που ήταν η πρώτη που αποκαλύφθηκε, χαρακτηρίστηκε ως πράξη απελπισίας. Πολλά χρόνια αργότερα, ανασκαφές στην Κάντζα Χανίων, αποκάλυψαν τα ερείπια ενός ιερού, εντός του οποίου είχε γίνει ανθρωποθυσία, αλλά εκεί πρόκειται για ανθρωποθυσία γυναικός.

Συνεχίζουμε με την παρουσία των αρχανών κατά την Μυκηναϊκή εποχή, την αρχαία ελληνική, την αρχαϊκή και κλασική και ελληνιστική. Δηλαδή την παρουσία των αρχανών μεταξύ του 1450 π.Χ. και 69 π.Χ. Ευρήματα χρονολογούμενα σε όλες αυτές τις εποχές και περιόδους έχουν βρεθεί μέσα στην έκταση της κομόβολης των αρχανών αλλά και στην γύρω περιοχή. Σπήλαια όπως αυτό του Στραβωμίτη εξακολούθησε να είναι τόπος λατρείας, καθώς και το βουνό Γιούχτας εξακολούθησε να είναι θέση θρησκευτικής έκφρασης των κατοίκων της περιοχής των Αρχανών. Οι Αρχάνες όμως κατά τις εποχές αυτές υπήγοντος την ισχυρή γειτονική γνωσό. Έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις της περιοχής των Αρχανών νομίσματα της γνωσού. Φαίνεται ότι η πόλη των Αρχανών ουδέποτε είχε ή έκοψε δικά της νομίσματα. Γειτνιάζουσες των Αρχανών, πολύ κοντά στην εγκατάσταση αυτή, ήκμασαν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις κράτη, Ράφκος, είχε οικοδομηθεί στην θέση του σημερινού χωριού Άγιος Μύρων. Η πόλεις κράτος Έλτινα, η οποία βρίσκεται στη θέση του σημερινού χωριού Κουνάβη, και η πόλις κράτος Σκυλούς, η οποία βρίσκεται στην θέση του σημερινού χωριού Καλονί. Κατά την Ρωμαϊκή, κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο και κατά την περίοδο της Αραβοκρατίας, που εκτείνονται μεταξύ του 67 π.Χ. και του 961 μετά Χριστόν, οι Αρχάνες αναφέρονται ως περιοχή της Γνωσού. Ρωμαϊκά λείψανα βρέθηκαν στο Γιούχτα και στο Φουρνί. Επίσης στην Τουρκογειτονιά βρέθηκαν νομίσματα της εποχής της Αραβοκρατίας, ενώ από το Φουρνί ανεσύρθη κεραμική χρονολογούμενη στην Βυζαντινή εποχή.

Το 961 μετά Χριστόν, ο Νικηφόρος Φωκάς, αφού ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς, έκτισε το φρούριο Ρόκα στην περιοχή του σημερινού χωριού Προφήτης Ηλίας. Πρότεινε στους κατοίκους του Χάνδακα να μετακομίσουν εκεί για να είναι προστατευμένοι από τους πειρατές. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η περιοχή των Αρχανών αναφέρεται στο γιγάντιο έργο του υδραγωγείου Μοροζίνη. Αναφέρεται ως μια πολύ έφορη περιοχή και αξίζει μια σύντομη αναφορά στο έργο του υδραγωγείου Μοροζίνη. Ο Μοροζίνη, ο Φραντζέσκο Μοροζίνη, που είχε προϋπηρετήσει στην Κάντια ως δούκας, έλαβε εντολή να υπηρετήσει την γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας στο βασίλειο της Κρήτης ως ύπατος αρμοστής το 1627. Γνώριζε ότι η πόλης Κάντια υπέφερε από λειψιδρία και γνωρίζοντας την περιοχή της νήσου οραματίστηκε να ενώσει 4 πηγές του βουνού Γιούχτας και να φέρει νερό συνεχούς ροής αρίστης ποιότητος στο κέντρο της πόλης Κάντια. Αυτό το τιτάνιο έργο ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Με επαναλάβω, σε 15 μήνες. Το έργο ξεκινούσε από την κυριότερη πηγή, τα πελεκητά ή γράμματα. Συνέχιζε, έπαιρνε το νερό της πηγής του Αγίου Ιωάννη του Μυριστή, δίρχε το και έπαιρνε την πηγή από τη θέση Καριδάκη και συνέχιζε τη ροή του. Κατασκευάστηκαν υδατογέφυρες στο Καριδάκη, στην Σύλαμο και στη Φορτέτσα και έφτανε στην τάφρο του φρουρίου της Κάντια στην πύλη Ίσου. Έξω από την πύλη είχαν οικοδομηθεί 3 χαμηλά τόξα από τα οποία έρεε το νερό και έμπαινε μέσα στην πόλη. Εντός της πόλεως από την πύλη Ίσου η ροή του νερού προσχωρούσε προς τον Προβαχώνα Βιτούρη στην θέση της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, περνούσε στο παραπέτο της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου. Νοτίως του σημερινού ξενοδοχείου Αστόρια είχαν οικοδομηθεί 3 καμάρες, η τελευταία υδατογέφυρα του υδραγωγείου. Από την κορυφή της υδατογέφυρας το νερό διοχετεύεται δια του καναλιού που είχε τοποθετηθεί πάνω στο βυζαντινό αραβικό τείχος προς την πύλη Βολτώνα και κατηφόριζε προς την συλλέκτρια δεξαμενή, την υδατοδεξαμενή που σήμερα είναι γνωστή της Πάση ως τα Λιοντάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υδατογέφυρα στο Καριδάκι σώζεται επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι οι άρχοντες και η αρχοντιά της Κρήτης Φραγκέσκος Μαυρογένους Ανθύπατος 1627. Επίσης στη θέση Πελεκητά υπάρχει επιγραφή εγχάρακτη η οποία μας πληροφορεί σύμφωνα με την μετάφραση του Στέφανου Ξανθουδίδη ότι ο Ανθύπατος Φραντζέσκο Μοροζίνη εφρόντισε είναι η πηγή μάλιστα των πελεκητών διοχετευθεί στην πόλη πάσχουσα εκ της Σπανέως των υδάτων και εκεί βρίσκεται χαραγμένη και η χρονολογία 1627 ή ο χρόνος έναρξης κατασκευής του έργου. Χωρίς μηχανική υποστήριξη το νερό ανέβαινε στα λιοντάρια και έρεε από τα στόματα των 4 υπερήφανων λιονταριών που κοσμούσαν την κρίνη Μοροζίνη. Αξίζει να λεχθεί ότι από κάθε λοβό της υδατοδεξαμενής μπορούσαν συγχρόνως 5 άνθρωποι να παραλαμβάνουν νερό με τα δοχεία τους.

ότι έγραφαν για την κρίνη του γίγαντα, την κρίνη τζιγάντες. Τα γλυπτά αρχικά θεωρούν το έργα αγνώστου καλλιτέχνη. Πιστεύετε όμως ότι ήταν έργα των ρυθμιατών Φραμπενέτων και επιβεβαιωτική αυτής της άποψης είναι η ρίση του Μαρίνου Τζάντε Μπουνιαλί στον στίχο 441, όπου έγραψε «Τσιφραμπενέ τους σου δώσα και κίνησε τη μίσα και κάμαν τον τζιγάντε σου και όμορφα σε στολίσα». Αυτό λέει το ρέθυμνο προς το Ηράκλειο.

Κατά τους μετά Χριστόν αιώνες, στην περιοχή των Αρχανών οικοδομήθηκαν πολλοί ναοί. Σώζονται περίπου 40 σήμερα, προ ή και μετά την επίσκεψη στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών, όταν είναι ανοιχτός ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι παραπλεύρος οικοδομημένος, συστήνεται πάντα επίσκεψη στον ναό αυτό. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου οικοδομήθηκε τον 11ο αιώνα. Ήταν αρχικά σταυρικός ναός, κατάγραφος. Τον 14ο αιώνα καταστράφησαν οι δύο άξονες του σταυρού, ο άξονας βοράς-νότος, και ο ναός έμεινε καμαροσκεπής, απλός καμαροσκεπής ναός. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν σπαράγματα τοιχογραφιών και μπορεί κανείς να δει και τις θέσεις όπου συνενώνεται ο άξονας βοράς-νότος στο σώμα του σταυρικού κτίσματος, όπου υπήρχε και τρούλος. Το 1669, μετά την κατάληψη της Σκάνδια, ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρογλής έδωσε τις αρχάνες Τιμάριον, ως αμοιβή δηλαδή, στον ενετό συνταγματάρχη Μπαρότσι, τον προδότη, ο οποίος τον βοήθησε στην ένταση των επιχειρήσεων εναντίον της Σκάνδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι των Αρχανών συμμετείχαν στις εξεγέρσεις των Κρητών, αλλά οι Αρχάνες έγιναν και κατεγράφησαν με πολύ έντονη συμμετοχή, παρουσία στα γεγονότα των επαναστάσεων του 1897. Μεταξύ των ηρωικών πεσόντων στις μάχες των Αρχανών του 1897 ήταν ο ήρωας Δημήτριος Τσικριτζής, ο οποίος ήταν δήμαρχος του Ζαρού και πρωτοπαλίκαρο του Κόρακα. Επίσης στις μάχες αυτές έπεσε μαχόμενος ο Ιωάννης Καπετανάκης, νεαρός γιος του αρχηγού των Αρχανών, του Γεωργίου Καπετανάκη. Μαχόμενος ο Ιωάννης σηκώθηκε όρθιος για να εμψυχώσει τους συναγωνιστές του, ευλήθη στο κεφάλι και εξέπνευσε. Γύρω από το πτώμα του έγινε μάχη, επειδή οι Οθωμανοί ήθελαν να το αποσπάσουν. Οι Αρχανιώτες κατάφεραν να πάρουν την σωρό του Καπετανάκη και ο νεκρός μεταφέρθηκε στο αρχοντικό της οικογένειάς του στις Αρχάνες. Έχει καταγραφεί ότι η Καπετανάκηνα και η μητέρα του νεκρού και οι γυναίκες των Αρχανών εντός του αρχοντικού θρηνούσαν τον νέο. Στον περίβολο του αρχοντικού ο Καπετανάκης και οι συναγωνιστές του και οι συγχωριανοί του και οι φίλοι του που έφτασαν για να του συμπαρασταθούν στο πένθος του έδιδαν την εντύπωση ότι όλη η Κρήτη θρηνούσε τον νεκρό. Ο πόνος και ο σπαραγμός ήταν αβάσταχτος και ο Καπετανάκης

Βρόντο φώναξε. Την βιόλα όπου αγάπουνα την πιο πολύ από τις άλλες, έδωκα τις αγαπητικιάς από την λέν Αρχάνες. Η καπετανάκινα από τον εξώστη της κατοικίας απέτησε την σιωπή και επιπλήττει τον οπλακηγό καπετανάκι για τη μαντινάδα. Ορισμένη δε του λέει ότι ακόμη δεν εμίσεψε το κοπέλι και για τα του τραγουδάς. Και ο καπετανάκης απήντησε: «Γι' αυτό κι εγώ του τραγουδώ, αδυνατά μεγάλα. Μπάς και μ' ακούσει από κιά και κάνει ο πίσω ζάλα». Αυτή η καταγραφή είναι συγκινητική και ουδέποτε ασθενή η συγκίνηση και το αίσθημα σε κάθε αναφορά της. Την πλατεία των Αρχανών κοσμεί σήμερα το άγαλμα του οπλαρχηγού Γεωργίου Καπετανάκη. Με αυτές τις σύντομες επιγραφικές θα μπορούσα να πω αναφορές στην ζωή των Αρχανών, κλείνουμε την περιήγηση στην περιοχή. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιλογή της μουσικής και την μέρημνα την φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την ευγενική προσοχή σας. Υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την 3η ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια τρίτη. Νομίζω ότι πρέπει να τραβούσα τις κοπέλες εκείνο τον καιρό, καθώς από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε, εμφανίστηκε μια πολύ ελκυστική κοπέλα που με επισκεπτόταν τα βράδια και μου έφερνε ζεστό κατσικίσιο γάλα. Αν και άρεσε σε πολλούς από τους άλλους, εκείνη πάντα ερχόταν κατευθείαν σε μένα. Μετά από 2-3 μέρες, μιλώντας τα καλύτερά μου ελληνικά, χάρη στη Μαρία, της διηγήθηκα πως είχα αναγκαστεί να εγκαταλείψω τη Σούδα χωρίς να ενημερώσω τη Μαρία. Εκείνη αμέσως πήγε σπίτι και μου έφερε σημειωματάριο, φάκελο και νομίζω και μολύβι. Καθώς δεν ήξερα να γράφω ελληνικά, της υπαγόρευσα πάνω κάτω ένα γράμμα στη Μαρία. Δεν ήξερα παρά μόνο το όνομα του χωριού, Πλατανιάς, αλλά κατάλαβα ότι ήταν αρκετό για τη διεύθυνση στο φάκελο. Η κοπέλα μου υποσχέθηκε ότι αν υπήρχε απάντηση, το γράμμα θα πήγαινε σε αυτήν και θα μου το διάβαζε. Όση ώρα έγραφε, την είχαν περικυκλώσει φίλοι μου που τους έτρωγε περιέργεια. Δεν δέχτηκε ούτε χρήματα για το γραμματόσημο. Μια μέρα με πήγε σπίτι της, όπου έμενε με τους γονείς της και τη μικρότερη αδελφή της. Ήταν μόνο 400 μέτρα από τη θέση μας. Ήταν μια σπηλιά με μια όμορφη, ειδικά φτιαγμένη εξώπορτα. Υπήρχαν 3 δωμάτια με όμορφα χαλιά από κατσικόδερμα, στο πάτωμα και κρεμασμένα στους χρωματιστούς τοίχους. Το κάθε δωμάτιο είχε ωραία έπιπλα και ήταν πεντακάθαρο. Μας είπαν ότι οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές θα έρχονταν οπωσδήποτε, αλλά κανείς δεν ήξερε πότε. Θα μας φυροκοπούσαν μερόνυχτα διάκοπα για καμιά εβδομάδα με στούκα και βομβαρδιστικά που θα πετούσαν ψηλά, έπειτα θα δεχόμασταν επίθεση από εκατοντάδες μαχητικά ενώ θα πλησίαζαν οι αλεξιπτωτιστές και μετά θα υπήρχε μια παύση κατά τη ρήψη τους. Εμείς θα παραμέναμε στα χαρακώματα μέχρι την παύση. Καθώς θα έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές από τα αεροπλάνα, έπρεπε να ανοίξουμε πυρ με όλα τα μέσα. Τη στιγμή που θα πήγαιναν να προσγειωθούν, έπρεπε να κάνουμε έφοδο και να τους περιποιηθούμε με τις ξυφολόγχες. Φυσικά όλα αυτά ακούγονταν πολύ ωραία και καλά, αλλά δεν ξέραμε πού ακριβώς θα προσγειώνονταν. Μας διαβεβαίωσαν ότι το Ηράκλειο ήταν ο κύριος στόχος των Γερμανών και ότι θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο και γύρω από αυτό, καθώς και στην περιοχή του λιμανιού, ιδίως εκείνη την ανάβαθη κοιλάδα δίπλα στο λιμάνι, τον Κατσαμπά. Δεν έπρεπε να ανησυχούμε για την περιοχή της Σούδας και του Μάλεμε, καθώς υπήρχαν αρκετοί υπερασπιστές εκεί. Έπρεπε πάση θυσία να αποτρέψουμε τους Γερμανούς από το να βρουν πάτημα στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι και οι ίδιες οδηγίες είχαν δοθεί και αλλού. Θα σαλπιζόταν ο κανονικός γενικός συναγερμός, αλλά θα τον ακολουθούσαν 3 νότες σολ όταν θα άρχιζαν να πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές. Αφού μας τα είχαν πει όλα αυτά, κάθε πρωί εμφανιζόμασταν και ακουγόμασταν να τρέχουμε πάνω κάτω τρυπώντας φανταστικούς εχθρούς με τις ξυφολόγχες μας. Οι ντόπιοι πρέπει να μας έπαιρναν για τρελούς. Είχαμε επίσης καθημερινές ομιλίες πάνω στις τελευταίες αναφορές πληροφοριών. Σε λίγο μας μετακίνησαν σε νέες θέσεις. Η ομάδα μάχης μου έλαβε θέση στην αυλή ενός σπιτιού στη μια πλευρά της ρηχής κοιλάδας. Είχαμε καλή θέα του λιμανιού και του αρχαίου φρουρίου. Οι αεροπορικές επιδρομές εντάθηκαν τόσο που δεν κοιμόμασταν σχεδόν καθόλου. Τελείωνε η μια και ξεκινούσε η άλλη. Καλά νέα. Φαντάζομαι πως ήταν για να διατηρήσουμε ψηλά το ηθικό μας. 2 άντρες από κάθε δημιουργία μπορούσαν να βγουν για έξοδο κάθε μέρα, αλλά έπρεπε να πάρουν μαζί τους τουφέκι ή περίστροφο, ατσάλινο κράνος και τελαμόνα με 50 φυσίγκια. Έπρεπε να γυρίσουν μέχρι τις 4:30. Τραβήξαμε κλήρο. Ο δεκανέας Ρόμπινσον, ο Ρόμπο και εγώ θα βγαίναμε τη δεύτερη μέρα. Αρχίσαμε να φροντίζουμε την εμφάνισή μας για να είμαστε έτοιμοι. Οι κάτοικοι του σπιτιού στον κήπο του οποίου ήμασταν, που μας έφτιαχναν σουβλάκια και μας έφερναν καφέδες, προσπάθησαν να μας πείσουν να καταφεύγουμε στο σπίτι κατά τη διάρκεια των επιδρομών, καθώς 2 από τα δωμάτια ήταν σπηλιές.
αλλά φυσικά δεν μπορούσαμε να δεχτούμε, αφού έπρεπε να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα. Μια μέρα καθόμασταν όλοι κοντά στην πόρτα τους και δεν πήραμε είδηση ένα αεροπλάνο που ερχόταν πολύ χαμηλά. Οι σφαίρες γάζωσαν την αυλή. Η ηλικιωμένη κυρία ήθελε να πάνε μέσα και να προφυλαχτούμε σε μια από τις σπηλιές, αλλά φυσικά αναγκαστήκαμε να της πούμε ότι έπρεπε να παρακολουθούμε για Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Νομίζω από τις εκφράσεις τους ότι μας λυπόντουσαν που δεν είχαμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Θυμάμαι πως μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα σφοδρής αεροπορικής επίθεσης, οι δύο μεγαλύτερες κόρες ήθελαν να πάμε να καταφύγουμε σε ένα από τα δωμάτια σπηλιές, λέγοντάς μας πως θα έμεναν αυτές στο χαράκωμά μας και θα μας ενημέρωναν αν έπεφταν αλεξιπτωτιστές. Φυσικά δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Ήρθε η επόμενη μέρα και ο Ρόμπο και εγώ ξεκινήσαμε την προβλεπόμενη ώρα στις 1 μετά μεσημβρίαν. Δεν υπήρχαν εχθρικά αεροπλάνα τριγύρω, οπότε είχαμε σκοπό να πιούμε μερικά ποτηράκια και να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη, η οποία ήταν δίπλα από την άλλη πλευρά της ρηχής κοιλάδας. Βρήκαμε μια ωραία ταβερνούλα, όπου ήταν δύο άντρες του Black Watch και δύο του Βασιλικού Μηχανικού Σώματος. Παραγγείλαμε μια μπύρα ο καθένας και καθίσαμε με τους άλλους. Μπήκαν και μερικοί κριτικοί και τους κεράσαμε. Αρχίσανε να μας ρωτάνε πότε νομίζαμε ότι θα έρχονταν οι Γερμανοί, όταν ακούσαμε να πλησιάζουν τα βομβαρδιστικά. Δεν τα βλέπαμε, καθώς τα παράθυρα ήταν ψηλά. Ο βομβαρδισμός αγρίευε ολοένα και περισσότερο. Ακούγαμε να καταστρέφονται κτίρια ολόγυρά μας, αλλά δεν ήμασταν διατεθειμένοι να αφήσουμε τα ποτά μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Περνούσαν κύματα στούκα που ούρλιαζαν καθώς έκαναν κάθετη εφόρμηση, μετά βαριά βομβαρδιστικά και μετά ξανά στούκα. Ένας από τους άντρες του Black Watch είπε, το έλεγα κι εγώ, πως ο ουρανός ήταν πολύ καθαρός για να διαρκέσει η ησυχία. Μετά από μια ώρα περίπου έπεσε ξαφνικά σιγή. Ξαφνικά ακούστηκε ο βόμβος ίσως και εκατοντάδων μαχητικών που πετούσαν πάρα πολύ χαμηλά, ορμώντας παντού, με τα πολυβόλα και τα κανόνια να σφυροκοπούν. Μετά έφυγαν αυτά και ακολούθησε ο βόμβος εκατοντάδων μεγαλύτερων αεροσκαφών. Την επόμενη στιγμή πετάχτηκαν δύο κριτικοί μέσα στην ταβέρνα φωνάζοντας «Ομπρέλα, ομπρέλα!». Άκουσα κάλεσμα σάλπιγγας από την κατεύθυνση των θέσεών μας, καθώς εμείς ήμασταν πιο κοντά στην πόλη. Είπα «Σουτ» και μείναμε όλοι καθισμένοι στείνοντας αυτοί. Πράγματι, ακούγονταν οι σαλπικτές μας που σάλπιζαν γενικό συναγερμό, ακολουθούμενο από τρεις νότες σολ, το σήμα για λεξιπτωτιστές.

Αμέσως μετά ακούστηκαν χιλιάδες πυροβολισμοί ελαφρών όπλων. Πήδηξα στο κάθισμα για να κοιτάξω από το παράθυρο. Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική σκηνή, με εκατοντάδες τρικινητήρια αεροπλάνα και αλεξίπτωτα. Τα αλεξίπτωτα έμοιαζαν να πέφτουν παντού. Μου έκανε εντύπωση πόσο χαμηλά ήταν τα αεροπλάνα όπως πηδούσαν οι επιβάτες τους. Η πρώτη μου σκέψη, το θυμάμαι καλά, αλλά μόνο για μια στιγμή ήταν «Ελπίζω να είναι εντάξει Μαρία». Έκανα αυτή τη σκέψη επειδή όταν είχα επισκεφτεί το σπίτι της δεν είχα δει ίχνος αντιαεροπορικών καταφυγίων στο χωριό και όντας κοντά στο αεροδρόμιο του Μάλεμε φυσικά θα ήταν κύριος στόχος για τα βομβαρδιστικά. Για μερικά δευτερόλεπτα σταθήκαμε όλοι στις καρέκλες και παρακολουθήσαμε τις εκατοντάδες αλεξίπτωτων που έπεφταν. Το θέαμα ήταν συναρπαστικό για λίγο. Μετά ο Ρόμπο είπε «Ελάτε παιδιά, πρέπει να πάμε στις μονάδες μας». Ορμήσαμε όλοι στην έξοδο. Δεν θυμάμαι τι έκαναν οι άλλοι, αλλά εγώ ήπια μια τελευταία γουλιά μπύρας. Όταν βγήκαμε στο δρόμο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω τον ουρανό. Υπήρχαν ακόμα τουλάχιστον 100 τρικινητήρια αεροσκάφη Junkers 52. Το ένα πετούσε πολύ πιο χαμηλά από τα άλλα και σε αντίθετη κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα. Ήταν τόσο χαμηλά που έβλεπε κανείς τις πτυχώσεις στην άτρακτο του αεροσκάφους σαν να ήταν φτιαγμένο από κυματιστό τσίγκο. Μάλλον πετούσε έτσι χαμηλά επειδή είχε σκαλώσει ένα αλεξίπτωτο στην ουρά του και ο κακομοίρης ο αλεξιπτωτιστής σερνόταν από πίσω σαν σερπαντίνα. Δύο Έλληνες στρατιώτες τον πυροφολούσαν με τα τουφέκια τους. Θυμάμαι πως μπήκα στον πειρασμό να κάνω κι εγώ το ίδιο, αλλά μετά σκέφτηκα πως πρέπει να πήγαιναν πολλές σφαίρες προς τα εκεί.

Αλεξίπτωτα έπεφταν παντού. Τρία έπεσαν σε απόσταση περίπου 7 μέτρων, δύο στο στενό και ένα πάνω σε ένα τοίχο. Οι δύο αλεξιπτωτιστές στο κενό ήταν ήδη νεκροί. Εκείνος που είχε πέσει καβάλα στον τοίχο έμοιαζε να προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του και μετά σαν να τον τράβηξαν από την άλλη πλευρά του τοίχου και ακούστηκε ένα γωνιώδος ουρλιαχτό. Ο Ρόμπο έφτασε στην αυλόπορτα στο τοίχο εκεί που είχε πρωτοπέσει ο αλεξιπτωτιστής. Εγώ ήμουν δύο βήματα πίσω του. Από την άλλη πλευρά της αυλόπορτας ήταν μια γυναίκα κάπου 40 χρονών. Κρατούσε ένα κοφτερό κρεατομάχαιρο στο χέρι της και ο λαιμός του Γερμανού ήταν κομμένος, αλλά έβγαζε ακόμα ένα γουργούρισμα. Η γυναίκα ήταν κάθε άλλο παραφοβισμένη, όμως έδειχνε πάρα πολύ οργισμένη και άρχισε να κόβει τα σκοινιά του αλεξίπτωτου και μετά τα ρούχα του Γερμανού, προφανώς γυρεύοντας όπλα να αντικαταστήσει το κρεατομάχαιρό της. Φορούσε παραδοσιακή κριτική ενδυμασία και σήκωσε το κεφάλι ίσα ίσα για να φωνάξει κάτι στα ελληνικά, δείχνοντας γρήγορα κατά μήκος του δρόμου.

Ένας από τους κριτικούς της ταβέρνας μιλούσε λίγα αγγλικά και είπε «Έλα Άγγλε», είπε πως υπάρχουν πολλοί εδώ πάνω και άρχισε να τρέχει ακολουθώντας το δρόμο. Προχώρησε μόνο λίγα βήματα και γύρισε πίσω λέγοντας «Πρώτα θα πάρω όπλο». Ήμασταν ο Ρόμπο, οι δύο άντρες του Black Watch και εγώ. Δεν ξέρω που είχαν πάει οι υπόλοιποι. Ο Ρόμπο είπε «Ανοιχτείτε και εσείς οι δύο μείνετε μερικά βήματα πιο πίσω», δείχνοντας εμένα και έναν του Black Watch. Προχωρήσαμε έτσι επιφυλακτικά στο στενό και φτάσαμε σε ένα πέρασμα στα δεξιά. Ο Ρόμπο μας έκανε σήμα να σταματήσουμε, πράγμα το οποίο κάναμε, ενώ εκείνος έλεγξε προσεκτικά πίσω από τη γωνία. Κοίταξα πίσω και είδα τον κριτικό που μας είχε κάνει το διερμηνέα να στέκεται δίπλα σε ένα από τους Γερμανούς που ήταν νεκροί κατά την άφηξή τους. Είχε βρει ένα υποπολιβόλο Σμάισερ και νομίζω ότι προσπαθούσε να βρει πώς δούλευε. Ο Ρόμπο τώρα έκανε σήμα να προχωρήσουμε στο πέρασμα. Όταν έφτασα εκεί, είδα πως ήταν μικρό και έβγαζε σε μια μεγαλύτερη οδό. Ο Ρόμπο στάθηκε στη μέση του περάσματος και χωρίς να κοιτάξει πίσω είπε «Αν μας πιάσουν εδώ, είμαστε νεκροί. Εσείς οι πίσω, τα μάτια σας 14 για επίθεση από πίσω σας». Έτσι κατεβήκαμε το πέρασμα πλάτη-πλάτη. Όταν φτάσαμε στο τέρμα, ο Ρόμπο σταμάτησε και είπε «Πρέπει να επιστρέψουμε στις μονάδες μας. Θα είμαστε περισσότερο ωφέλιμοι σε όλους. Ποια είναι η κοντινότερη ομάδα από εδώ?» Καθώς κανείς μας δεν είχε ξανάρθει, δεν ξέραμε. Έτσι εγώ παρατήρησα ότι η δική μας μονάδα μάλλον θα ήταν η κοντινότερη, αφού ήταν πάνω από την πόλη. Συμφωνήσαμε όλοι να προσπαθήσουμε να πάμε σε αυτήν. Το βασικό πρόβλημα ήταν να βρούμε που ήταν ο εχθρός. Με ψηλό τοίχο δεξιά και αριστερά δεν βλέπαμε και πολλά πράγματα και είχαμε πολύ μικρή οπτική γωνία όταν κοιτάζαμε προς τα πάνω. Αν και δεν βλέπαμε αεροπλάνα, ακόμη τα ακούγαμε και φαίνονταν πολλά. Ένας από τους Σκοτσέζους είπε «Δίκιο είχα που είπα σε μερικούς δικούς μας πριν δύο νύχτες, όταν είδαμε όλα τα αεροπλάνα μας να φεύγουν, ότι ήταν η τελευταία φορά που θα βλέπαμε τα δικά μας». Πράγματι, είχαμε τουλάχιστον δύο μέρες να δούμε φίλιο αεροπλάνο, καθώς είχαν πετάξει όλα για την Αίγυπτο. Ο Ρόμπο αποφάσισε πως τώρα έπρεπε να βγούμε στο δρόμο και να πάμε δεξιά. Έτσι θα κατευθυνόμασταν προς τη μονάδα μας. Ο Ρόμπο ξεκίνησε. Τον ακολουθούσε ένας Σκοτσέζος, μετά εγώ και τελευταίος ο άλλος Σκοτσέζος. Τώρα πια αναρωτιόμασταν πού να ήταν οι άλλοι. Προχωρώντας προς μια διακλάδωση, ερευνούσαμε προσεκτικά τον ουρανό, καθώς υπήρχαν ακόμα μερικά μεταγωγικά. Πετούσαν επίσης και πολλά μαχητικά Messerschmitt 110, τα Gering Special, με την έντονη κίτρινη μύτη. Ο περισσότερος θόρυβος τώρα ήταν από πυρά ελαφρών όπλων και προερχόταν κυρίως από τα δεξιά, από όπου είχαμε έρθει. Ξαφνικά από τη διακλάδωση εμφανίστηκαν κάπου 15 τζέρις, Γερμανοί, και μας άνοιξαν πυρ. Ο Ρόμπο χτυπήθηκε στο θώρακα από χειροβομβίδα. Οι δύο Σκοτσέζοι και εγώ πέσαμε μπρούμητα επί τόπου, επειδή δεν υπήρχε κάλυψη, και ανταποδώσαμε τα πυρά. Οι Γερμανοί πολεμούσαν τρέχοντας, σαν να βιάζονταν να πάνε κάπου ή σαν να τους κυνηγούσε κάποιος άλλος. Νομίζω πως πυροβόλησα περίπου 10 φορές, αλλά μετά από τις πρώτες 5 σκέφτηκα, σαν να καθυστερούν αυτοί οι Σκοτσέζοι. Όταν έριξα και την τελευταία μου του φεκιά προς τις στραμμένες πλάτες των αλεξιπτωτιστών, έμεινα για λίγο ακίνητος. Δεν ακολούθησε άλλη επίθεση και κοίταξα επιφυλετικά τους Σκοτσέζους. Ο ένας ήταν ακόμη πριν ειδών, σαν να ήταν έτοιμος να ρίξει, αλλά ήξερα ότι ο άλλος ήταν νεκρός. Ήταν ανάσκελα, με το τουφέκι περίπου ένα μέτρο πιο πέρα. Υπήρχαν νομίζω τρεις Γερμανοί ξαπλωμένοι φαρδείς πλατή στο δρόμο, ο ένας θυμάμαι σε παράξενη στάση, σαν να είχε μείνει έρποντας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν νεκρός, αν και δεν πήγα να το επιβεβαιώσω. Για τους άλλους δύο δεν χωρούσε αμφιβολία. Είχα παρατηρήσει άλλον έναν που τον βοηθούσαν οι δικοί του να περπατήσει. Ο Σκοτσέζος που ήταν πριν ειδών σε στάση σκοπευτή δεν κούνησε. Σηκώθηκα, πήγα προς το μέρος του και τον ρώτησα αν ήταν εντάξει, αλλά δεν απάντησε. Το χτύπησα ελαφρά στον ώμο. Το όπλο του φύγε από τα χέρια και το κεφάλι του έπεσε μπροστά.
Για μια στιγμή δεν πίστεψα πως ήταν νεκρός. Έβαλα το χέρι κάτω από το πηγούνι του και του σήκωσα το κεφάλι και πρόσεξα ότι είχε πολύ αίμα στο πρόσωπο που έτρεχε και από το πηγούνι του. Υπήρχαν δύο τρύπες από σφαίρες, μια κοντά στο πάνω μέρος της μύτης του, νομίζω μόλις δεν του είχε βγάλει το μάτι, και μια κοντά στη γωνία του στόματος. Του τακτοποίησα τα χέρια ώστε να κοίταται μπρούμητα. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Πήγα να δω τον Ρόμπο. Ήταν αγνώριστος. Έμεινα κατάπληκτος που ζούσε ακόμη. Ήταν στα τελευταία του. Θυμάμαι πως ένιωσα αγούλα. Του είπα πως θα φώναζα τους τραυματιοφορείς και πως σε λίγο θα ήταν ασφαλής στο κρεβάτι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν με άκουσε, αλλά δεν θα το πίστευε περισσότερο από μένα. Υπήρχε πολύ αίμα ολογυρά του. Έμεινα μαζί του 1-2 λεπτά, νομίζω ουσιαστικά επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν για να είμαι μαζί του όταν θα πέθαινε.

Πέφτανε ακόμα πολλοί αλεξιπτωτιστές στα αριστερά μου, καθώς κοίταζα το δρόμο που είχαν πάρει οι Γερμανοί. Είχα σκοπό να πάρω τις ταυτότητες του Ρόμπο και των Σκοτσέζων για να τις παραδώσω όταν θα έφτανα στην ομάδα μάχης μου, αλλά όπως έπιασα τη δική του, πρόσεξα ότι τα χέρια μου και η ταυτότητά του ήταν γεμάτα αίμα. Τότε σκέφτηκα, θα ήταν βλακεία, επειδή αν σκοτωθώ θα με βρούνε με 4 ταυτότητες. Έτσι σκούπισα το αίμα από εκείνη του Ρόμπο για να φαίνεται καλύτερα το όνομά του και αποφάσισα να κινηθώ και να αφήσω την αναγνώριση στους τραυματιοφορείς. Εκεί που αναρωτιόμουν πού να πάω, είδα μια γυναίκα που κοίταζε από το παράθυρο ενός σπιτιού. Νόμιζα πως μου έκανε νόημα να πάω εκεί. Εγώ απλώς στάθηκα και την κοίταζα. Κρατούσε ένα παιδί περίπου 2 χρονών. Έφυγε από το παράθυρο και σε μερικά δευτερόλεπτα βγήκε από την πόρτα, μόνο 1-2 βήματα. Το παιδί ήταν ήσυχο. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα από αυτά που φοράνε οι περισσότερες κριτικές. Έκλαιγε και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι στο πρόσωπό της. Δεν πρέπει να ήταν η μητέρα του παιδιού, αλλά μάλλον η γιαγιά του. Είπε κάτι που δεν κατάλαβα με σιγανή φωνή. Εγώ προσπάθησα να τις χαμογελάσω και της έκανε νόημα ότι θα ήταν πιο ασφαλής μέσα στο σπίτι. Μάλλον με κατάλαβε αφού ξαναμπήκε μέσα. Το ερώτημα τώρα ήταν από πού να πάω. Έριξα μια τελευταία ματιά στο Ρόμπο και τους 2 Σκοτσέζους και κίνησα κατά εκεί που είχαν πάει οι Γερμανοί, θεωρώντας το καλύτερο, εφόσον έπαιρνα το δρόμο από όπου είχαν έρθει, μπορεί να πήγαινα προς μία από τις ζώνες συγκέντρωσής τους. Έτσι ξεκίνησα με τα μάτια 14. Πρόσεξα ότι ακούγονταν πολλά πυρά ελαφρών όπλων στα αριστερά μου, καθώς και μερικά αεροπλάνα που ακόμη έριχναν αλεξιπτωτιστές. Περνούσα συνέχεια πτώματα Γερμανών, μερικά ακόμα μπλεγμένα στα λεξιπτωτά τους. Λίγο πιο πέρα παρατήρησα ότι τα σπίτα στα δεξιά ήταν μεγαλύτερα. Στα αριστερά ήταν κάτι δέντρα πίσω από ένα πετρόχτιστο τυχάκι. Το επίκεντρο της δράσης έμοιαζε να βρίσκεται πίσω από τα δέντρα. Συνέχισα και έφτασα σε κάτι που έμοιαζε με μηχανουργείο, όπου ο δρόμος είχε διαπλατηθεί λίγο στα αριστερά. Αντί για δέντρα τώρα υπήρχε δίπλα μου ένα πετρόχτιστο τείχος ύψους κάπου 10 μέτρων και στα δεξιά μου ένας δρόμος κάθετος εκείνων που ήμουν εγώ. Παράλληλα υπήρχε μια πλατιά ξερή τάφρος η οποία τελείωνε απότομα εκεί που ενωνόταν με το δρόμο μου. Αυτός άνοιγε ξαφνικά σχηματίζοντας κάτι που θα αποκαλούσα μικρή πλατεία. Αριστερά μου ήταν ένας άλλος δρόμος που έφευγε από τη μικρή πλατεία και απέναντι άλλοι 2. Πρόσεξα ότι ακόμα περνούσαν από πάνω πολλά Junkers 52.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Τσικριστάκης ο Νίκος και το επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε γιατί άλλο για παιδιά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Παπαδακάκη, με αφορμή μια συνεργασία που έχει γίνει με τη UNICEF τις τελευταίες εβδομάδες, για να μιλήσουμε για αρκετά και σοβαρά πράγματα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και πρόεδρο του τμήματος του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που θα συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα που αφορούν όλο τον πληθυσμό, πιστεύω. Κυρία Παπαδακάκη, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσικριτσάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είναι πάντα χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν από κάποια εβδομάδα περίπου, είδαμε μία ανακοίνωση ότι το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το τμήμα σας ξεκινάει μία συνεργασία με τη UNICEF. Ξεκινάει μια πιο στενή συνεργασία ουσιαστικά, και σε αυτό το κομμάτι των παιδιών, εκεί θα θέλαμε να επικεντρωθούμε λίγο παραπάνω, να μας πείτε 5 πράγματα.
1: Θα σας πω, κύριε Τσικριτσάκη, νομίζω ότι όλοι λαμβάνουμε καθημερινά τα μηνύματα από τα μέσα, αλλά και αυτά που βλέπουμε γύρω μας και παρατηρούμε, τα παιδιά μας, μικρά, μεγάλα παιδιά, οι έφηβοι μας βιώνουν πάρα πολλούς κινδύνους και βρίσκονται ουσιαστικά αστήριχτοι και απροστάτευτοι πολλές φορές μπροστά σε νέες καταστάσεις, σε νέες συνθήκες που και οι γονείς δεν μπορούν να τα βοηθήσουν τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα μιλούμε πάρα πολύ για την παιδική φτώχεια επίσης, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα σε οικογένειες που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες, φτώχεια, οικονομική ανέχεια και πολλές άλλες καταστάσεις που τα παιδιά μέσα στην οικογένεια έρχονται να βιώσουν τις συνέπειες αυτών των συνθήκων. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι αμέτωχο. Τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει από πολλές πλευρές, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις περιφέρειες, αλλά και με το κύρος και την παρουσία μιας διεθνής οργάνωσης όπως είναι η UNICEF, ξεκινήσαμε και εμείς ως πανεπιστήμιο να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία, ακόμη πιο κοντά στις προσπάθειες που γίνονται και με τη διεθνή παρουσία αυτή της UNICEF και του γραφείου της στην Ελλάδα, και ενώσαμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στα παιδιά μέσα από την εκπαίδευση των επαγγελματιών μας, μέσα από παρεμβάσεις και έρευνα που το πανεπιστήμιο μας μπορεί να υλοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ουσιαστικά δηλαδή η UNICEF προσέγγισε τα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, θα έλεγα, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μας προσκάλεσε να ενωθούμε μαζί της και βρέθηκε δίπλα μας ώστε να συντονίσει τις τοπικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτό που δημιούργησε μέσα στο πανεπιστήμιό μας και αυτό που προσπάθησε να δημιουργήσει και τελικά ήρθε να γίνει και πράξη, είναι ένα κέντρο δικαιωμάτων του παιδιού μέσα στο πανεπιστήμιο, κάτι το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει και σε άλλα πανεπιστήμια στη χώρα, και μέσα από αυτό το δίκτυο των πανεπιστημίων, των κέντρων δικαιωμάτων του παιδιού που λειτουργούν μέσα στα πανεπιστήμια, προσπαθεί να προωθήσει την έρευνα, την καλύτερη διδασκαλία, την πιο στοχευμένη διδασκαλία, με πιο ουσιαστικές μεθόδους διδασκαλίας που θα έχουν πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού και μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά και έξω από αυτό.
0: Κυρία Παπαδακάκη, βλέπουμε ότι, και σε συνέχεια αυτού που είπαμε, ότι οι νεαρές ηλικίες βάλλονται συνεχώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κομμάτι πλέον το αυτοκτονιών, των καταθλίψεων, είναι κάτι καθημερινό στα δελτία ειδήσεων σε αυτές τις ηλικίες. ή υπάρχει προσέγγιση, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, κάτι που μπορούμε να υπάρξει, να βοηθήσει αυτό το πράγμα και πού οφείλεται?
1: Κύριε Σιλισσάκη, δεν μπορώ να μην σκέφτομαι το πώς μεγαλώσαμε εμείς ως παιδιά που είμαστε μιας άλλης γενιάς, η γενιά που τα νέα παιδιά μας αποκαλούν γενιά X, γενιά Y, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, είναι πραγματικά οι νέες ορολογίες που πρέπει και εμείς να
0: προσαρμοστούμε.
1: Και να προσαρμοστούμε σε αυτές. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια πραγματικά αλάνα. Ζήσαμε αυτές τις ελεύθερες και όμορφες στιγμές της ανθρώπινης επικοινωνίας, της παιδικής ανεμελιάς, της ανθρώπινης επαφής. Ζήσαμε αυτές τις στιγμές που δεν μπήκε στη μέση η τεχνολογία, να το πω έτσι. Κάτι που πραγματικά όταν βλέπω τα νέα παιδιά, θλίβομαι να βλέπω τα παιδιά απομονωμένα να συνομιλούν μέσα από ένα κινητό, μέσα από γραπτά μηνύματα και μέσα από τρόπους και κανάλια που πραγματικά δεν φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Τα παιδιά μας λοιπόν είναι, θα έλεγα, μόνα τους. Τα παιδιά δεν έχουν αυτή την ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να τους δώσει αυτή την στήριξη και την δύναμη που χρειάζονται, αυτό το resilience που λέμε, που ψάχνουμε να βρούμε στα παιδιά μας και να το ενισχύσουμε. Προφανώς λοιπόν μέσα σε οποιοδήποτε, όταν βιώνουν ένα στρεσογόνο παράγοντα, δεν έχουν αυτή την ικανότητα, τη δεξιότητα να διαχειριστούν τον οποιοδήποτε παράγοντα που θα έρθει να διαταράξει την ηρεμία και την συγκεκριμένη ισορροπία που έχουν κατακτήσει. Άρα οι γονείς πολλές φορές είναι απορροφημένοι, πολλές φορές δεν βρίσκονται δίπλα τους, αισθάνονται ότι δεν έχουν την αποδοχή από την οικογένεια. Και μέσα σε όλο αυτό βλέπουμε λοιπόν τα προβλήματα ψυχικής υγείας στα παιδιά να έχουν φτάσει πραγματικά στην εποχή μας σε ένα αποκορύφωμα. Και οι δομές που μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Πραγματικά είναι ένα σημείο, ένα χρονικό σημείο που πρέπει όλοι να στρέψουμε τη ματιά μας, πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας στα παιδιά. Από πάνω έως και εμείς κάτω, τόσο ο απλός πολίτης όσο και οι αρμόδιοι στα υπουργεία, στην κυβέρνηση, πρέπει πραγματικά να γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί οι δομές, οι ανύπαρκτες δομές και τα προβλήματα από την άλλη μεριά της ζυγαριάς που έρχονται να πολλαπλασιάζονται θα μας οδηγήσουν σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις που δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να παρέμβουμε με τρόπο αποτελεσματικό πλέον, αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι. Αυτές όλες οι συνθήκες οι δύσκολες έχουν οδηγήσει και τη UNICEF σε αυτές τις πρωτοβουλίες που συζητάμε σήμερα, σε αυτή την πρωτοβουλία, να δημιουργήσει δηλαδή αυτά τα κέντρα και να προσπαθήσει να βγάλει τους πανεπιστημιακούς, την πανεπιστημιακή κοινότητα, να τη φέρει κοντά στην κοινότητα, πεδίο, κοντά στην κοινωνία, να φέρει τη γνώση που φέρει η κοινότητα, η πανεπιστημιακή, να τη φέρει κοντά στην κοινωνία και να βοηθήσει να γίνουν παρεμβάσεις που θα έχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση που χρειάζεται, γιατί σαν χώρα πρέπει να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε την τεκμηρίωση που χρειάζεται ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι αίριες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσιτριτσάκη, μου μιλάτε για αυτοκτονικότητα στις νεαρές ηλικίες. Συζητάμε για φτώχεια. Ναι. Συζητάμε για προβλήματα στα παιδιά, για χρήση τεχνολογίας, για απομόνωση.
0: Για χρήση ουσιών.
1: Για χρήση ουσιών, για άτμισμα των παιδιών, για κάπνισμα, για όλα αυτά. Και συζητάμε, θα έλεγα, θεωρητικά, φιλολογικά, δημοσιογραφικά. Απουσιάζει αυτή η έρευνα, η τεκμηρίωση, η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση αυτών των συνθήκων, ώστε να μπορέσουν αυτές οι πληροφορίες με ένα σωστό τρόπο να κατευθύνουν και την πολιτική, τις πολιτικές μας. Ως αποτέλεσμα μιλάμε, λέμε διάφορα, όλοι ξέρουμε, όλοι γνωρίζουμε. Αλλά όλο αυτό δεν αποτυπώνεται με επιστημονικό λόγο, με επιστημονικό τρόπο και δεν καταλήγει σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να υιοθετηθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, θα έλεγα, από την πολιτική ηγεσία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, πολύ σωστά η UNICEF σκέφτηκε ότι πρέπει να φέρει το πανεπιστήμιο εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή στην παραγωγή της γνώσης, στην μετάφραση της γνώσης σε πολιτικές και στην στήριξη προσπαθειών στην κοινότητα που θα έχουν αυτή την απαιτούμενη τεκμηρίωση και παρεμβάσεων που θα έχουν την τεκμηρίωση που απαιτείται.
0: Μου αρέσει αυτό που είπατε και είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Δυστυχώς είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Ενώ υπάρχει η γνώση, ενώ υπάρχουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αυτό δεν τεκμηριώνεται. Αυτό δεν έχει στατιστικά. Αυτό δεν μπορείς να το δώσεις σε μια διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Οι κινήσεις που γίνονται, όπως αυτή εδώ που συζητάμε, είναι ιδανικές, αλλά θεωρώ ότι είναι καθυστερημένες. Δηλαδή ότι έχουμε σαν χώρα, έχουμε καθυστερήσει το να ενώσουμε τα δύο κομμάτια, την ακαδημαϊκή κοινότητα η οποία έχει τη γνώση και, και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές υγείας, με την κοινωνία.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Τσιπρυκάκη. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και δυστυχώς τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των παιδιών έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Και η ευρωπαϊκή αριθμή αυτό δείχνουν με τα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια να πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα έμεναν σχεδόν κλεισμένα μέσα στα αμφιθέατρά τους.
0: Έτσι.
1: Τα πανεπιστήμια παράγουν με σημαντικό βαθμό γνώσης και σημαντικό όγκο πληροφορίας πραγματικά και μάλιστα τα πανεπιστήμια στην περιφέρειά μας, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο, έχουν πραγματικά ξεχωρίζουν σε ευρωπαϊκές κατατάξεις μεταξύ άλλων πανεπιστημίων της Ευρώπης και ανά τον κόσμο. Και όμως πολλές φορές τελικά αυτό που λείπει είναι η μετάφραση αυτής της γνώσης, δηλαδή το πώς θα μετεμφυτευτεί η γνώση και πώς θα μεταφραστεί μέσα σε παρεμβάσεις και πολιτικές. Εκεί πάσχουμε πραγματικά. Για να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πολλές φορές δημοσιεύουμε όλα μας τα ερευνητικά δεδομένα στην αγγλική γλώσσα και μάλιστα πολλοί από τους ξένους ερευνητές γνωρίζουν το έργο μας μέσα από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσα από τα διεθνή περιοδικά στα οποία δημοσιεύουμε. Και αυτό που τελικά χάνουμε είναι να απλοποιήσουμε αυτή την πληροφορία και τον πολύτιμο επιστημονικό λόγο που έχουμε βάλει μέσα στις δημοσιεύσεις μας, να τον φέρουμε και να τον απλοποιήσουμε και να τον δώσουμε στην κοινωνία, αλλά και να το δώσουμε και στην πολιτική μας ηγεσία με προτάσεις για το πώς αυτό μπορεί να γίνει πραγματικά μια νέα πολιτική ή μπορεί να βελτιώσει τις υφιστάμενες πολιτικές μας. Άρα οι πολιτικοί μας, οι πολιτικοί μας ηγέτες, δεν θα έλεγα ότι σπάνια διαβάζουν το διεθνή επιστημονικό, τις διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις και τον επιστημονικό τύπο που υπάρχει πέραν των ελληνικών δεδομένων που ανακοινώνονται και που κοινοποιούνται γενικότερα στην ελληνική γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που ουσιαστικά δεν βοηθάει το να συνδεθεί αυτό που παράγεται μέσα στο πανεπιστήμιο με αυτό τελικά που χρειάζεται η κοινωνία. Και δεν είμαστε μακριά. Για παράδειγμα, εμείς αυτά που οι έρευνες που υλοποιούμε μέσα στο πανεπιστήμιο φροντίζουμε να είναι πραγματικά δομημένες και σχεδιασμένες πάνω στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Ούτε οι διδακτορικές μας διατριβές, ούτε οι μεταπτυχιακές μας εργασίες, ούτε ακόμη και οι πτυχιακές εργασίες δεν είναι έξω από αυτά που χρειάζεται η κοινωνία. Πρώτα βλέπουμε τι χρειάζεται η κοινωνία και μετά σχεδιάζουμε τις έρευνές μας από την απλή πτυχιακή μέχρι και τη διδακτορική ή μεταδιδακτορική μας έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καινοτομία μέσα στα πανεπιστήμια που πρέπει να την αφουγκραστεί η πολιτική μας ηγεσία. Γιατί εκεί γεννιούνται οι ιδέες, εκεί γεννιούνται οι πατέντες, εκεί γεννιούνται πραγματικά καινοτόμες παρεμβάσεις που πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε μία άλλη γλώσσα, άλλοτε γιατί δημοσιεύονται σε ένα περιοδικό που δεν είναι μέσα σε αυτά που διαβάζει η πολιτική μας ηγεσία, άλλοτε γιατί δεν έχει γυρίσει το βλέμμα της πολιτική ηγεσία να αγκαλιάσει λίγο αυτή τη γνώση που παράγεται μέσα στα πανεπιστήμια. Και να επενδύσει σε αυτή.
0: Εγώ, αγαπητή μου, θέλω να πω, λόγω που το παρακολουθώ και λόγω που σαν επάγγελμα είμαι κοντά, ότι τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις, να πω, προσπάθειες, να πω, εξωτερήκευσης αυτής της γνώσης και το να κάνει το βήμα της σύνδεσης του παραγόμενου έργου μέσα στο Πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Το βλέπουμε και από αυτή τη δράση, αλλά και από άλλες πολλές δράσεις που κάνετε, ομολογουμένως, και από τη συνολική εικόνα του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Κύριε Τσιπριτάκη, νομίζω ότι κατά πολλά είσαστε στο Πανεπιστήμιο μας, έχετε σπουδάσει σε εμάς και είμαστε πραγματικά, αισθανόμαστε περήφανοι που σας βλέπουμε μέσα από τις πολλαπλές δράσεις που έχετε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ειδικά το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει, νομίζω, βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια δίπλα στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα από τη UNICEF που βγήκαμε έξω. Έχουμε δημιουργήσει και κινητές μονάδες, γνωρίζετε, για τα παιδιά μας που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουμε βγει έξω με επαγγελματίες στην κοινότητα σε απομακρυσμένες περιοχές να υποστηρίξουμε ανθρώπους που βιώνουν δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά που βιώνουν φτώχεια, ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό, φροντιστές ασθενών, γιατί μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους που πραγματικά, όπως μιλάμε για τα παιδιά τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε και για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με αναπηρίες, που όποιο και να ρωτήσετε, κύριε Σεκριτσάκη, αυτή τη στιγμή δίπλα σας, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που βιώνει μία δυσκολία, μπορεί να είναι κατάκητος, αποκλεισμένος σε ένα σπίτι, μη αυτοεξυπηρετούμενος, δίπλα του υπάρχει ένας φροντιστής, άτυπος, που καλείται να τον υποστηρίξει.
0: Και αποσηκώνει το μεγαλύτερο βάρος ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, κύριε Σεκριτσάκη, και έχουμε ανθρώπους σε απόγνωση, καθώς πρέπει να συμβιβάσουν την δική τους οικογενειακή ζωή, την εργασιακή τους ζωή, με τη φροντίδα ενός χρόνιου ασθενούς, ενός ανθρώπου μεγαλύτερης ηλικίας με αναπηρία, που πραγματικά δεν υπάρχουν δομές, ειλικρινά. Ένα άλλος τομέας που χρήζει πραγματικά την προσοχή μας είναι αυτός. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσους ανθρώπους τα σπίτια που να χρήζουν υποστήριξη και να στηριζόμαστε στο συγγενή, σε έναν άνθρωπο που και αυτός έχει ανάγκες, που τον καλούμε να βρει χρόνο, δυνάμεις, ψυχικές και την ανθεκτικότητα που χρειάζεται για να ρίξει τον ασθενή.
0: Σε αυτό, αγαπητή μου, το πρόβλημα ίσως θα ήταν μια κάποια γύση, η Κύπρος. Η σύνδεση του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, όπως γίνεται στην Κύπρο.
1: Και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες.
0: Μπράβο.
1: Παντώνται πολύ καλές πρακτικές.
0: Το οποίο δυστυχώς εδώ είμαστε πάρα πολύ πίσω.
1: Είμαστε πολύ πίσω, κύριε Σεκριτσάκη, και πραγματικά από τη μία λέμε ότι πόσο τελικά θα στηριχθούμε, πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε σε μετανάστες που πολλές φορές έρχονται και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που είναι, που χρειάζονται, δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες θεωρητικά, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που μόλις έρχονται στη χώρα μας, μόλις φτάνουν στη χώρα μας, απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς όμως δεν μπορείς να αφήνεις και να επαφίεσαι σε αυτό το άτυπο δίκτυο φροντίδας και άτυπες, γιατί πραγματικά χρειάζονται και δεξιότητες. Δεν μπορείς, χρειάζονται δεξιότητες, χρειάζονται ειδικές ικανότητες και γνώσεις για να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προβλήματα και που βρίσκεται στο σπίτι. Άρα αυτό δεν μπορεί να μένει έτσι. Δεν μπορεί να είναι πραγματικά να το διαχειριζόμαστε με τον πρόχειρο τρόπο και τον ανεπίσημο τρόπο όπως το έχουμε σήμερα. Και πρωτίστως αυτή την επιβάρυνση των ανθρώπων, η οποία καταλήγει να είναι ένα τεράστιο συναισθηματικό, σωματικό φορτίο, γιατί μην ξεχνάμε την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους, τους συζύγους, τους συντρόφους τους, αλλά από την άλλη να μην έχουν πλέον τις δυνάμεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες και πολλές φορές να φτάνουν σε σημεία να βγαίνουν, δηλαδή να μην μπορούν να προσφέρουν όσα θα ήθελαν, και αυτό να δημιουργεί και συναισθηματική κόπωση στους ανθρώπους αυτούς, κάτι που συμβάλλει και στα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που βιώνει ο πληθυσμός μας αυτών των κατηγοριών, αυτών των ομάδων.
0: Αγαπητή μου, σε μια πρόσφατη

0: είτε είναι πολύ κοινό, είτε αυτό ανεξαρτήτως της αναπηρίας, ακόμα και στην πορεία να προκύψει το που λέμε ένα χρόνιο νόσημα που χρήζει συστηματικής βοήθειας, υποστήριξης και είναι απαιτητικός προς το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει κάποιος. Αυτό δεν μπορεί να το αναλάβει ένας άνθρωπος όταν χρήζει συστηματικής υποστήριξης, καθημερινής, πολύ ωρής υποστήριξης. Χρειάζεται ένα σύστημα πίσω από τους ανθρώπους και δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε αυτή την τακτική που προάγεται σήμερα, δηλαδή της εκπαίδευσης και μόνο των ασθενών και των φροντιστών τους. Δεν φτάνει μόνο η γνώση που πρέπει να δώσουμε, γιατί ξέρετε, εν ελλείψη δομών και συστήματος υποστήριξης, έχουμε στραφεί τώρα και λέμε ας εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να αυτοφροντίζονται. Ναι. Ας εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να γνωρίζει το πρόβλημά του και να το ελέγχει. Ας εκπαιδεύσουμε τους φροντιστές τους να ξέρουν πώς να φροντίζουν τους ασθενείς, γιατί οι επαγγελματίες μας είναι λίγοι. Δεν γίνεται όμως, δεν φτάνει, δεν επαρκεί αυτό. Χρειάζονται άνθρωποι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπίτι να αναλαμβάνει τη φροντίδα, την πολύωρη ενός ανθρώπου με πολλαπλές ανάγκες.
1: Και να κάνει τον νοσηλευτή, τον ψυχολόγο, βοηθό, το μάγειρα, τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν καλές πρακτικές. Και στην Κύπρο και σε πολλές άλλα συστήματα πολύ προηγμένα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας. Τα σκανδιναβικά συστήματα έχουν φτάσει πραγματικά σε πάρα πολλές καινοτομίες, πράγματα που μπορούμε να δανειστούμε και όχι να τα δανειστούμε αυτούσια. Να τα προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει πρώτα να τα διαβάσουμε.
1: Και να τα καταγράψουμε. Να καταγράψουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες εδώ και να προσαρμόσουμε τα προγράμματα αυτά σε εμάς.
0: Ακριβώς, και σε κάτι τέτοιο, κύριε Σεκριτάκη, πρέπει να πω ότι προσπάθειες γίνονται και εμείς διαρκώς μελετάμε. Έχουμε, σας λέω, δημιουργήσει πάρα πολλές καινοτομίες από τη δική μας ανάγκη να προσφέρουμε την κοινωνία μας. Από τη δική μας ανάγκη να μην είμαστε μόνο δάσκαλοι μέσα στα έδρανα και στα αμφιθέατρα, από την ανάγκη μας να δημιουργήσουμε κάτι που θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε στο κράτος μας και στην κυβέρνησή μας, ώστε να το κάνει πραγματικά, να το θεσμοθετήσει και να το δώσει στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Όμως δεν φτάνουν οι αποσπασματικές επενδύσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Όχι.
0: Πολύ καλές είναι οι προγραμματικές συμβάσεις που κάνουμε και εγώ είμαι ένας λήπτης τέτοιων συμβάσεων. Είμαι συμμετέχω σε συμβάσεις, σε προγραμματικές. Όμως δεν φτάνει ένα έργο ενός έτους, δύο ετών, το οποίο ολοκληρώνεται και μετά δεν έχει συνέχεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλες αυτές οι τοπικές πρωτοβουλίες, οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουμε από την περιφέρεια, από τους δήμους, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκεντρώνονται και να μπαίνουν και να εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή τα χρήματα που δίνονται καμιά φορά στα πανεπιστήμια μας για να υλοποιηθούν κάποιες σύντομες έρευνες, παρεμβάσεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να δίνεται δυνατότητα αυτές μετά να έχουν μια συνέχεια, να κοινοποιούνται, να λαμβάνονται υπόψη κεντρικά τα αποτελέσματά τους, να μην μένουν μια έρευνα σε ένα σερτάρι ή μια παρέμβαση, ένα σερτάρι που έκλεισε και κάποια στιγμή μετά από 5 χρόνια εμφανίζεται ξανά μια παρόμοια έρευνα να ξεκινήσει κάτι ξανά από την αρχή.
1: Να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.
0: Ακριβώς, και το λέω εγώ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί βλέπω την ασυνέχεια πολλές φορές.
1: Τη μη σύνδεση της γνώσης που παράγεται με την πραγματικότητα και τον κόσμο. Αυτό ήταν πάντοτε πρόβλημα. Εγώ χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε φύγει από το απλώς είμαι στο αμφιθέατρο και απλώς παίζω παλαμάκια, στο να γίνονται κινήσεις, στο να εξωτερικεύεται η γνώση, έστω και με μικρά βήματα πλέον, εξωτερικεύεται. Δηλαδή αυτές οι δράσεις βγάζουν, παράγουν έργο το οποίο μένει κάτι. Απλά το τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό που είπατε. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή δεξαμενή, όπου εκεί οι δράσεις θα χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά τους

0: παραγωγή πολιτικών υγείας. Ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, κύριε Τσιγκριτσάκη, και νομίζω ότι μιλώντας και για το παιδί και πάλι για το λόγο για τον οποίο σήμερα συναντιόμαστε, νομίζω ότι υπάρχει ήδη μία πρόσκληση που θα έρθει να χρηματοδοτήσει και παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή οργανώνονται και συντάσσονται προτάσεις που νομίζω ότι θα έρθουν να προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική κοινωνία μέσα από έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό νομίζω ότι κάτω και από την επίβλεψη, όχι μόνο τη χρηματοδότηση αλλά και από την εποπτεία της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να συνδέσει μία άκρη της Κρήτης με την άλλη, να δημιουργήσει γνώση, να παρέχει υπηρεσίες σημαντικές για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια, γιατί γι' αυτό θα γίνουν όλα αυτά τα έργα. Και μαζί με όλες τις άλλες δράσεις, νομίζω ότι όλα θα πρέπει να ληφθούν από κοινού υπόψη, από την κεντρική πολιτική ηγεσία, ώστε να μεταφραστούν αυτά σε θεσμούς πραγματικά, σε θεσμούς που θα έχουν κάτι να προσφέρουν πλέον πιο συστηματικά, πιο δραστικά, να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απήχηση. Δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε, νομίζω, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσα από την κινητή μονάδα των μαθησιακών δυσκολιών, όπου βρέθηκε, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε περισσότερα από 20 σημεία, 20 δήμους της Κρήτης, για να αξιολογήσει παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είχαν την εγγραμματοσύνη αυτή που χρειαζόταν για να αντιληφθούν τα προβλήματα των παιδιών τους. Και βρεθήκαμε εμείς, το Πανεπιστήμιο, με τους επαγγελματίες μας, δίπλα τους, για να εξετάσουμε, να αξιολογήσουμε τα παιδιά, να τα γνωματεύσουμε και να δώσουμε τις συμβουλές στους γονείς για το πώς να τα υποστηρίξουν. Όλο αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς το Πανεπιστήμιο ήρθε και δημιούργησε τη γνώση, έχει την τεχνογνωσία, είναι έτοιμο και μπορεί να τη μεταφέρει στη σημερινή δύσκολη στιγμή που βιώνει το κράτος, με τα κεδαστή που πραγματικά βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε τον όγκο τη ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους χρόνους καθυστέρησης που έχουμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος, τους χρόνους αναμονής που έχουμε, γιατί είναι τεράστιος όγκος. Λοιπόν, μέσα σε ένα βαλτωμένο πραγματικά σύστημα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν καινοτομίες, βάζω στο τραπέζι τη συζήτηση μία από αυτές και καλώ μέσα από αυτό το παράδειγμα να γυρίζουν οι αρμόδιοι τοπικοί αλλά και στην κεντρική πολιτική ηγεσία το βλέμμα και την προσοχή τους, τη γνώση αυτή, τις παρεμβάσεις στους πιλότους που δοκιμάζονται κατά τόπους γεωγραφικά και να γυρίζουν το βλέμμα τους να υιοθετούν αυτές τις καλές πρακτικές που φέρουν την τεκμηρίωση, που φέρουν την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται και να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις που έχουμε σαν πανεπιστήμια να προσφέρουμε για την επίλυση πολύ σημαντικών προβλημάτων της κοινωνίας και του κρατικού μηχανισμού.
0: Έτσι, έτσι. Κυρία Παπαδακάκη, η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση μαζί σας είναι ευχάριστη και θα μπορούμε να μιλήσουμε με τις ώρες για πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν είναι αυτός που μας επιτρέπει και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχάς που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά και πραγματικά πρέπει να ακούγονται για να παράγεται και το ανάλογο έργο. Ευελπιστώ πως θα αποδεχτείτε και μια επόμενη πρόσκλησή μας για να ξανασυζητήσουμε ό,τι νέο προκύψει και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και στις συνεργασίες σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ότι είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας. Γνωρίζω τις ευαισθησίες σας, τις κοινωνικές ευαισθησίες. Θα είμαι πάντα διαθέσιμη, το γνωρίζετε πολύ καλά, να συζητήσουμε όποια στιγμή χρειαστεί τις εξελίξεις, τα νέα που θα έχουμε και εμείς σαν πανεπιστήμιο, αλλά και τους προβληματισμούς που έχετε και εσείς και εγώ και όλη η κοινωνία γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Να σας ευχαριστώ και πάλι, να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας που ήμασταν μαζί σήμερα και μας άκουσαν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Με όλα αυτά τα σπουδαία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να ξαναευχαριστήσω τη συνομιλητριά μας, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα κάνουμε λόγο για αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και μιλάμε για πρόσωπα, για θρησκευτικές προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν, έζησαν, έδρασαν σε αυτή την περίοδο πριν δηλαδή την έλευση του Χριστού στον κόσμο, πριν την ανθρώπιση του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για όλο αυτό το περιβάλλον, για όλες αυτές, για όλη αυτή την περίοδο, τη μακρά περίοδο, που ο κόσμος βρίσκεται σε μία αναζήτηση. Όλοι ζητούν κάποιον, κάτι να γίνει, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, η μίζερη και η σκοτεινή. Μοιάζουν πάρα πολύ τα χρόνια μας με τα χρόνια πριν από την πρώτη έλευση του Χριστού. Υπάρχει μία αναστάτωση, μία αντίδραση, υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει από τους ανθρώπους μια έλλειψη ελπίδας. Όλα αυτά δεν έλειψαν ποτέ από το ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, πριν την πρώτη έλευση του Χριστού ήταν και τέτοιο το ηθικό τέλμα που σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά οι άνθρωποι και έλεγαν: αν υπάρχεις Θεέ, έλα να μας βοηθήσεις, έλα να το αλλάξεις όλο αυτό. Μοιάζει λοιπόν πολύ η δική μας εποχή με εκείνη την πρώτη εποχή. Και μέσα σε αυτές τις σελίδες, τις δύσκολες, τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, όταν ο άνθρωπος εξαθλιώνεται, όταν μια κοινωνία έχει χάσει τον προσδιορισμό της, ότι όταν υπάρχουν τόσες κοινωνικές ανισότητες, τότε δίνει ο Θεός πρόσωπα τα οποία έρχονται και λειτουργούν σαν φωτεινή, σαν φάρι. Έρχονται σε μία σκοτεινή κοινωνία και δίνουν από το φως τους. Αυτό το φως το μεταφέρουν, το φως του Χριστού που φαίνει πάση. Αυτό είναι το έργο των ανθρώπων, των δικαίων, των κριτών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μίλησαν για το Χριστό που έρχεται, μίλησαν για μια καθαρότητα στη λατρεία, μίλησαν για αποφυγή της ειδωλολατρείας κάθε είδους, και ένας εξ αυτών με τον οποίο ασχολούμαστε είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, προφήτης και βασιλιάς και ποιητής και στρατιωτική προσωπικότητα και πολιτική προσωπικότητα και θρησκευτικός σταγός του λαού του Ισραήλ, αλλά με το έργο του και κυρίως με τα ποιήματα, τα οποία είναι οι ψαλμοί του Δαβίδ, μιλάει για μια παγκοσμιότητα του Θεού και μιλάει για κοινά συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι σε όποιο μέρος, τόπο του πλανήτη αυτού, όπου και να υπάρχουν. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτόν, έχουμε πει βιογραφικά στοιχεία, θα προχωρήσουμε και θα πούμε ότι ενώ καταφέρνει και έγινε αυτό επί των ημερών του και έγινε αυτό με τον κόπο του και έγινε βέβαια αυτό και επειδή ο Θεός το ήθελε να ενωθεί σε ένα βασίλειο, τα δύο βασίλεια,
να ενωθούν σε ένα ισχυρό βασίλειο, ενώ γίνονται όλα αυτά και ενώ ζουν μέρες ακμής οι Ισραηλίτες και ευδαιμονίας για όλους τους ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι κινδυνεύουν από ένα στραβοπάτημα, κινδυνεύουν από έναν πειρασμό, από ένα πάθος, από μία άσχημη ώρα και στιγμή, που είναι ικανό όμως όλο αυτό να σου αλλάξει τη ζωή. Έτσι λοιπόν έγινε δυστυχώς και στο Δαβίδ. Ο Δαβίδ, ενώ βρίσκεται στο απόγειο, στο αποκορύφωμα της, ας το πούμε μέσα σε εισαγωγικά, καριέρας του, της πορείας του, πέφτει. Και πέφτει πολύ χαμηλά και πέφτει με δυνατά, κάνει μια ελεύθερη πτώση, η οποία ελεύθερη πτώση στην ηθική του εν πρώτης θα επιφέρει πολύ μεγάλες αλλαγές και σε αυτόν και στο κράτος. Όταν ένας άνθρωπος ανεβαίνει πολύ ψηλά, υπάρχουν άνθρωποι που τον καμαρώνουν, υπάρχουν άνθρωποι που τον ζηλεύουν, που τον εχθρεύονται, και κάποιοι ακόμα μπορούν να οργανώσουν και τον τρόπο που θα τον ρίξουν. Εδώ βέβαια υπήρξε μία κατάπτωση, γιατί ο βασιλιάς, ο Δαβίδ, μια μέρα περπατούσε μέσα στα βασιλικά του ανάκτορα και από ένα παράθυρο βλέπει να λούζεται μία ωραιότατη γυναίκα, η Βηρσαβέ, σύζυγος ενός από τους συνεργάτες του, τους στρατηγούς του, του Ουρία. Βλέπει την γυναίκα αυτήν και το πάθος φουντώνει και ο ίδιος συνάπτει σχέση μαζί της, συνευρίσκεται μαζί της. Η ίδια δεν λούζεται τυχαία σε αυτό το σημείο, πιθανόν ξέρει ότι είναι ορατή από τα δώματα του βασιλιά και προκαλεί αυτή η πρόκληση εκ μέρους της, όντως έχει αποτέλεσμα και ανάβει ένας πόθος μέσα στον Δαβίδ για να την αποκτήσει, να την κάνει η γυναίκα του. Οι σκέψεις του δεν είναι καθαρές, γι' αυτό και δημιουργεί μέσα στο μυαλό του ένα σχέδιο για το πώς, χωρίς να φανεί ο ίδιος, θα μπορέσει να την αποκτήσει. Είναι μια παντρεμένη λοιπόν γυναίκα, θα το λέγαμε έτσι, έχει σχέση με τον στρατηγό Ουρία και στο μυαλό του μπαίνει μία ιδέα, ένα σχέδιο να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή του πολέμου, έτσι ώστε το πιο πιθανό είναι αυτοί που έμπαιναν στην πρώτη γραμμή να σκοτώνονται, γιατί είναι μια επικίνδυνη θέση αυτή. Οι πρώτοι που σκοτώνονται είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή. Έτσι έγινε και με τον Ουρία. Και πράγματι σκοτώνεται και για τον Δαβίδ ανοίγει ο δρόμος με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο, ανοίγει ο δρόμος για να αποκτήσει την Βηρσαβέ.
Δύο λοιπόν τα άσχημα και τα μεγάλα, και η μοιχεία και ο φόνος. Και κάνει εντύπωση ότι η Αγία Γραφή δεν κρύβει αυτά τα γεγονότα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι γινόταν όπως κάποιοι μας κατηγορούν ότι έγινε επιλογές, έχουμε επιλογή των κειμένων της Γραφής κατά τη δική μας κρίση, θα έλεγε κάποιος δεν θα ήθελε να περιγράφει την πτώση ενός τόσο σημαντικού Ισραηλίτη, ενός τόσο σημαντικού πολιτικού, στρατιωτικού και θρησκευτικού ηγέτη. Ωστόσο η Αγία Γραφή λέει την αλήθεια και περιγράφει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Περιγράφει λοιπόν όλο το γεγονός αυτό που είπα, που προείπα για τον Δαβίδ, και το γεγονός αυτό φαίνεται μέσα από τα κείμενα ότι δεν έμεινε κρυφό, έγινε φανερό αυτό που έκανε, και φυσικά με την πράξη του αυτή χάνει το κύρος του. Χάνει το κύρος του ενώπιον του λαού, χάνει πρώτα την άμεση αυτή όμορφη ζωντανή σχέση που έχει με το Θεό. Αλλά δεν μένει μόνο εκεί, γκρεμίζεται και η σχέση με τους συνανθρώπους του, γκρεμίζεται και αυτή η εικόνα που υπάρχει για εκείνον από τον απλό κόσμο, και ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο η παρακμή του.

0: Οι προφήτες, οι γνήσιοι προφήτες, γιατί έχουμε πει ότι υπάρχουν και οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι ερμηνεύουν με βάση δικά τους συμφέροντα ή συμφέροντα που εξυπηρετούν, οι γνήσιοι προφήτες ελέγχουν το γεγονός του βασιλιά και ειδικά ο προφήτης Νάθαν. Ελέγχει το βασιλιά και αυτό σήμερα μπορεί να θεωρείται πάρα πολύ απλό να γίνει, να ελέγξεις τον πολιτικό σου ηγέτη, να τον χαρακτηρίσεις. Για την εποχή εκείνη όμως δεν είναι καθόλου απλό το να ελέγξεις τον βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι σαν να είναι θεός επί γης. Πάει λοιπόν ο Νάθαν και η προφητική κύκλη και τον ελέγχουν. Δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτό που έκανες και με τον τρόπο που το έκανες. Και βέβαια τώρα, μετά από αυτό τον έλεγχο που δέχεται και τον δέχεται και δημόσια, θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να ασκήσει την εξουσία του, να μην αποδεχθεί αυτό που έκανε, να το δικαιολογήσει, να το υποστηρίξει, να επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτό και να επιβάλλει τη γνώμη του. Όμως ο Δαβίδ γι' αυτό επενείται και ιδιαίτερα μέσα στους ύμνους της Εκκλησίας. Ο Δαβίδ δεν κάνει έτσι. Αντιλαμβάνεται το μεγάλο λάθος που έχει κάνει. Και όχι μόνο ως πρόσωπο απλό, αλλά ως ο επικεφαλής ενός λαού. Γιατί ο βασιλιάς τι άλλο είναι από έναν εκπρόσωπο όλου του λαού. Έτσι λοιπόν, αντί να αντιδράσει, αντί να αμφισβητήσει, αποδέχεται αυτό που έκανε. Και τι ωραίο είναι αυτό, τι ωραίο είναι αυτό, αφού το έκανες, αποδέξου το. Αποδέχθηκε αυτό που έκανε. Και με ταπεινότητα και συντριβή και πραγματικό αίσθημα μετάνοιας πλησιάζει το Θεό. Γιατί όλους μπορούμε με κάποιο τρόπο να τους κοροϊδέψουμε και να πούμε δικά μας πράγματα για να δικαιολογηθούμε. Υπάρχει όμως ένα άγρυπνο μάτι, το μάτι του Θεού, το οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να το μπερδέψει. Έτσι λοιπόν, με έναν συντριπτικό τρόπο γονατίζει και ζητά από το Θεό τη συγγνώμη και το έλεος. Σε μια τέτοια βιωματική κατάσταση πρέπει να είναι, λένε οι ειδικοί, όταν έγραψε τον 50ο ψαλμό, τον πιο χαρακτηριστικό ψαλμό της μετανοίας. Πρέπει να είναι σε μια κατάσταση συντριβής, έχει αποδεχθεί, έχει νιώσει αυτό που έκανε, έχει καταλάβει ότι έχει μεγαλύτερο βάρος επειδή το έκανε ως βασιλιάς, ως αρχηγός ενός κράτους. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι που ασκούν εξουσία να είναι παραδείγματα αγαθά μέσα στις κοινωνίες. Διότι όταν βλέπει και ο απλός πολίτης έναν άνθρωπο που κρατάει, που έχει εξουσία, να παρανομεί, να κάνει άσχημα πράγματα, και αυτός βρίσκει αφορμή και λέει, αφού αυτό κάνουν οι μεγάλοι, τι κακό είναι να κάνω εγώ κάτι που είναι πολύ μικρότερο, φαίνεται πολύ μικρότερο. Έχει χάσει ο Δαβίδ το έρισμα που είχε στο λαό. Ο λαός τον αγαπούσε πάρα πολύ, τον τιμούσε πάρα πολύ, τον υποστήριζε. Και βλέπουμε ότι όταν χάνει, όταν πέφτει στα μάτια του Θεού, όταν πέφτει σε αυτά τα βαριά αμαρτήματα, χάνει και σε υλικά αγαθά, χάνει τα πάντα ο άνθρωπος. Όταν χάσει τον προσανατολισμό του σε σχέση με τον Θεό, αρχίζει και χάνει και από την καθημερινότητά του πράγματα. Φιλίες, γνωριμίες, χάνει την περιουσία του, κινδυνεύει η οικογένειά του, σαν να λειτουργούν κάποιοι άλλοι πνευματικοί νόμοι που φαίνεται να λειτουργούν όταν ο άνθρωπος με εκούσια κυρίως καταπατά τον νόμο του Θεού. Υπάρχει όχι μια τιμωρία εκ μέρους του Θεού, αλλά μια αυτοτιμωρία των ανθρώπων. Και σαν να έχει βάλει ο Θεός κάποια όρια και ο άνθρωπος πηγαίνει για να τα ρίξει αυτά τα όρια κάτω. Ένα πράγμα τέτοιο συνέβη με τον Δαβίδ. Υπάρχει και γι' αυτόν ο χρόνος που θα πρέπει να αποσυρθεί. Πέρασε μια μεγάλη στιγμή, κορυφαία στιγμή για το Ισραήλ, που απογειώνει πραγματικά το κράτος σε όλα τα επίπεδα. Μετά όμως από το λάθος του, ο ίδιος είναι σαν να βλέπει την έξοδο. Ο ίδιος δεν αισθάνεται ότι μπορεί να συνεχίσει. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, στο ότι όταν καταλάβει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, είναι πολύ σπουδαία η κίνηση να παραιτηθεί και να πει ότι ναι, αφήνω αυτό που μπορεί να χτίσα, αυτό για το οποίο κοπίασα, αλλά είναι η ώρα που δεν μπορώ πλέον να το υποστηρίξω, να συνεχίσω. Και τότε είναι μια πνευματική λεβεδιά αυτή, στο να φεύγει επάνω σε μια καλή κατάσταση ο άνθρωπος, πνευματική κατάσταση. Εδώ πέρα, μετά την πτώση του, ο Δαβίδ φαίνεται να έχει ο ίδιος επιλέξει ότι τελειώνει. Γι' αυτό και υπάρχει το θέμα της διαδοχής του. Ο προφήτης Νάθαν, άλλοι προφήτες ετοιμάζουν το διάδοχο του Δαβίδ. Και αυτός, ο διάδοχος του Δαβίδ, είναι ο Σολομώντας. Ο Σολομών είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο και στα χρόνια τα δικά του θα υπάρξουν πολύ λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Ισραήλ. Να θυμηθούμε ότι σχετίζεται με τον ναό. Ο ναός του Σολομώντα είναι γνωστός στην ιστορία, είναι μεγάλο πράγμα ότι συνέδεσε με την ανοικοδόμηση του ναού το όνομά του Σολομώντας. Ως προς τον Δαβίδ, ο Δαβίδ έχει βασιλεύσει όχι για λίγα χρόνια, αλλά για 40 περίπου συναπτά έτη. Και πεθαίνει μετά από αυτά τα έτη, που είχε αρκετές στιγμές μεγάλης χαράς, αλλά και αρκετές στιγμές μεγάλης πικρίας και πτώσεως. Ο Δαβίδ όμως θα μείνει στην ιστορία, έχει μείνει ήδη στην ιστορία σαν το πρόσωπο εκείνο το οποίο έδειξε τόση μετάνοια, λένε κάποιοι. Ναι, ορίστε, και ο Δαβίδ έκανε φοβερά πράγματα. Η απάντηση είναι ναι, έκανε φοβερά πράγματα, αλλά φοβερή ήταν και η μετάνοιά του. Εσύ κάνεις τα λάθη του Δαβίδ, ακούς τις δικές του, ακολουθείς τις δικές του λανθασμένες στιγμές και πορείες, αλλά μακάρι να έχεις και τη μετάνοια του Δαβίδ. Γιατί όπως είπαμε, ο Δαβίδ έδειξε πραγματική μετάνοια.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει πάντας τους Αγίους. Τους Αγίους πάντας, γνωστούς και ανωνύμους. Και έτσι γιορτάζουμε όλοι μας, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, οι πάντες γιορτάζουμε. Τιμούμε και γεραίρουμε τους Αγίους μας που δώσανε τη ζωή τους, τον εαυτό τους, το είναι τους για την αγάπη του Θεού και του συνανθρώπου μας. Ο Μέγας Αντώνιος λέει ότι για να φτάσουμε στο Θεό πρέπει να περάσουμε μέσα από τον άνθρωπο. Και ο Αββάς Ποιμήν λέει, είδες τον αδελφό σου μπροστά σου, είδες Κύριον το Θεό σου. Και εμείς κάτι μας κάνουνε, κάτι μας ενοχλούν εδώ προηγουμένως, και ο ένας δεν ήθελε να δει τον άλλον. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, γκρίνια. Ναι, θα υπάρχουν αυτά. Αλλά ο Θεός τι λέει? Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν γκρινιάζουμε, δεν κατηγορούμε ένας τον άλλον. Τότε τι μισθό θα πάραμε τον Θεό? Τι εξετάσεις δίνουμε? Και ταυτόχρονα σήμερα, ενώ τιμάμε όλους τους Αγίους μας, μας γίνεται και μια υπόμνηση προς όλους μας της κλήσεως και της προσκλήσεως του Θεού που απευθύνεται σε όλους μας. Άγιοι γίνεστε, μας λέει, ότι εγώ Άγιος είμαι. Και αλλού λέει, το θέλημα του Θεού τούτον εστί. Τούτο εστί. Τι εστί? Ο αγιασμός ημών. Το θέλημα του Θεού είναι να αγιάσουμε. Και αγιάζει κανείς με υπομονή, όπως είπαμε, με ταπεινοφροσύνη, με πίστη, με πραότητα, με όλους αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Απόστολος. Καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, ειρήνη, μακροθυμία, χαρά, πίστης, πραότης, εγκράτεια και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά για να τα αποκτήσουμε, τα αποκτούμε μέσα στην Αγία Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία είναι το παρατηνόμενο σώμα του Χριστού εις τους αιώνας, η οποία μέσα από τα μυστήριά της και κυρίως να, σε αυτό το μυστήριο που είμαστε όλοι παρόντες, τη Θεία Λειτουργία, από την οποία αγιαζόμεθα. Ο Άγιος Ιάκωβος πάντοτε έλεγε και το λέμε, ότι ακόμα και η γύρω φύση αυτή τη στιγμή με τη Θεία Λειτουργία αγιάζεται. Πόσο μάλλον εμείς, οι έμψυχες εικόνες του Θεού, εφόσον το θέλουμε. Και πολύ περισσότερο όσοι με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία του Πνευματικού, με ψυχή καθαρή κατά το δυνατόν, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Θεού. Κάποτε ένας αρχιμανδρίτης που τώρα είναι επίσκοπος είχε πάει σε ένα αγιογραφείο. Το έλεγε αυτό το παράδειγμα ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, το περιστατικό. Εκεί στο αγιογραφείο αυτό, μεταξύ των άλλων, μάθαινε αγιογραφία και ένα παιδάκι. Και ο κληρικός αυτός, έτσι χαριτολογώντας, είπε στο παιδάκι, «Θα με αγιογραφήσεις και μένα?» Του λέει, «Άμα αγιάσεις και αν δεν αγιάσω», του απαντάει ο αρχιμανδρίτης, «Ε τότε κακό του κεφαλιού σου θα κάνεις». Κακό του κεφαλιού μας θα κάνουμε όσοι αφήνουμε τον καιρό να περνάει έτσι και να είμαστε εχμάλωτοι στα πάθη μας, στις κακίες μας, στις ζήλες μας, στους ανταγωνισμούς μας, στις αρκικές μας αμαρτίες. Άνθρωποι είμαστε, όλοι πέφτουμε, πρώτος εγώ που σας μιλάω, αλλά ο Θεός μας καλεί σε μια συνεχή μετάνοια. Μετανοείτε, ακούγεται η φωνή του Θεού και του Τιμίου Προδρόμου και όλων των Αγίων,
για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού και προπάντων να γίνομαι μιμητές του Θεού, μιμητές του Αποστόλου Παύλου, όπως μας λέει, μιμητέ μου γίνεστε, μιμητές όλων των Αγίων. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, αυτοί οι Άγιοι που είναι εδώ στους τοίχους των εκκλησιών δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία για να διακοσμούν τους ναούς, αλλά τι είναι, να κοιτάμε τις εικόνες τους και να βλέπουμε ο Άγιος Δαβίδ εδώ στο τέμπλο, να κοιτάμε να δούμε τι έκανε αυτός ο Άγιος Δαβίδ και βρίσκεται σε αυτή τη θέση σήμερα. Να παίρνουμε κι εμείς παράδειγμα. Ο Άγιος Δαβίδ αφοσίωσε όλη τη ζωή του, όλο το είναι το στο Θεό και στον άνθρωπο. Και όταν συνελήφθη, γιατί ζούσε στα δίσεκτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, από τον Τούρκο Πασά της Λιβαδιάς και τον κρεμάσανε και του ζητούσαν να αλλάξει την πίστη του, εκείνος είπε, και 1000 κομμάτια Πασά μου να με κάνεις, εγώ την πίστη μου στον αληθινό Χριστό Θεό, στον Χριστό, δεν την αρνούμε. Ομολόγησε το Θεό. Και σήμερα αυτό μας είπε ο Θεός μέσω του Ευαγγελίου. Ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω καγώ ενώπιον του Πατρός μου του Ενουραής. Το ομολογούμε εμείς το Θεό σήμερα, το Χριστό, ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Τον ομολογούμε με τα χείλη μας, με τα λόγια μας, αλλά και με τα έργα μας. Περνάμε μπροστά από εκκλησιές, κάνουμε το σταυρό μας ή τρεπόμαστε? Είμαστε σε ένα επίσημο δείπνο, κάνουμε το σταυρό μας πριν το φαγητό μας? Είναι η μέρα νηστίσιμη. Λέμε ότι, παιδιά, η εκκλησία σήμερα έχει νηστεία, να κρατήσουμε την νηστεία, ή τα σαρώνουμε όλα γιατί ενδεχομένως θα μας κοροϊδέψουν? Οι Άγιοι μας ετήρησαν επακριβώς τον νόμο του Θεού και δεν φοβήθηκαν ούτε βασιλείς, ούτε αυτοκράτορες, ούτε άρχοντες, ούτε τίποτε. Οι οποίοι με την εξουσία τους, η οποία εξουσία δίδεται από τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός λέει, μάθετε απ' εμού ότι εγώ σας έδωσα την εξουσία. Τη χρησιμοποιούν όμως πολλές φορές για να παραβιάσουν τη θέληση των ανθρώπων, να παραβιάσουν την ελευθερία του ανθρώπου, η οποία είναι το υπέρτατο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Οι Άγιοι μας όμως, προκειμένου να ομολογήσουν την πίστη τους στον αληθινό Θεό, δεν φοβήθηκαν τίποτε. Ας είναι αυτό παράδειγμα για μας και τούτες τις ημέρες που πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται. Να κρατήσουμε άμυνα και να κρατήσουμε και να παραλάβουμε, να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε αυτά που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Πάντα το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί το έλεγαν οι γέροντες και στο παραστατό της πόρτας. Να μας κόψουν το κεφάλι, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, την πίστη μας στον αληθινό Θεό δεν την αρνούμαστε. Και όταν εμείς προσφέρουμε τη ζωή μας στο Θεό, ο Θεός θα μας αξιώσει και των επιγείων και των ουρανίων αγαθών Του. Τους Αποστόλους που άφησαν τα πάντα και τρέξανε πίσω από το Θεό, όστις θέλει βέβαια ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει, δεν παραβιάζεται η βούληση κανενός. Και ου πάντων η πίστη, λέγει ο Θεός. Δεν είναι για όλους η πίστης. Αυτοί λοιπόν που θέλουμε και δώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό, εν την παλιγενεσία, εκεί εφόσον σταθούμε όπως ο Θεός θέλει, θα αξιωθούμε της βασιλείας Του. Και οι Απόστολοι τι, θα γίνουν κριτές, λέει, θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Από τους Αποστόλους θα κριθούμε, από τους Ιεράρχες, οι δίκαιοι θα κρίνουν τους Ιεράρχες, τους υπόλοιπους. Οι μοναχοί, οι όσοι θα κρίνουν τους υπόλοιπους μοναχούς. Οι όσοι, οι πατέρες, οι ιερείς θα κρίνουν τους υπόλοιπους ιερείς. Οι άνθρωποι, ο κόσμος, ο καλός, ο δίκαιος, ο τίμιος θα κρίνει όλους εμάς. Και τι θα μας κρίνει, παιδιά? Το έχω πει και την περασμένη Κυριακή και την προπερασμένη. Ένα παράδειγμα ενός στρατιωτικού γιατρού στην Αθήνα, που από αυτό τον ιό, το COVID, έφευγε για την άλλη ζωή και είδε το Θεό, είδε το Χριστό με αγάπη, με στοργή, να περιμένει να τον αγκαλιάσει. Η πεποίθησή του όμως ήταν ότι, περνώντας από μπροστά του, δεν θα τον κρίνει ο Θεός.
και ερχόντουσαν οι πράξεις του και οι παραλήψεις του μπροστά του και τον κρίναν εκείνες. Και ο Θεός μας το λέγει, ότι ο καθένας θα κριθεί, θα δικαιωθεί ή θα κατακριθεί από τις ίδιες του τις πράξεις. Ας το έχουμε αυτό στο νου μας και ας προσέχουμε όσο μπορούμε. Και όταν πέσουμε, μη μείνουμε στην πτώση. Έρχεται και αυτός ο αρχαίκακος εχθρός ο διάβολος και μεγαλώνει την ενοχικότητά μας. Μας θέλει πάντα να είμαστε ενοχικοί για να χάνουμε τον έλεγχο, να μας παίρνει από κάτω. Όχι, θα σηκωθούμε και θα προσπέσουμε στο Θεό με το ήμαρτον. Σε ένα πετραχύλι πνευματικού θα πάμε να καταθέσουμε το λάθος μας, το πάθος μας, την αμαρτία μας. Και λένε οι πατέρες, Άγιος δεν είναι αυτός που δεν αμάρτησε ποτέ, αλλά αυτός που αμάρτησε χίλιες φορές και χίλιες μία μετανόηση. Μην το βάζουμε κάτω, αλλά και μην αδιαφορούμε, μην ραθυμούμε για τη μετάνοια και τη συγχώρησή μας από το Θεό. Σε αυτό, στον αγώνα, έχουμε καθημερινώς τους Αγίους μας δίπλα μας. Ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος έλεγε, αν απλώσουμε το χέρι μας, θα αγγίξουμε τους Αγίους μας, τόσο κοντά μας είναι. Γιατί όμως εμείς δεν το πετυχαίνουμε, δεν το βλέπουμε? Γιατί η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη πάντοτε με το θέλημα του Θεού. Και λέμε ότι καθημερινώς οι Άγιοι μας είναι δίπλα μας και καθημερινώς και εμείς λαμβάνουμε επιστολές ή έρχονται οι άνθρωποι εδώ και καταθέτουν τις μαρτυρίες τους για τη ζωντανή παρουσία των Αγίων στη ζωή τη δική τους. Εδώ μας λέγει ο Κύριος Ξένος Ιωάννης από την Αθήνα, από το Ζωγράφο, ότι είχε κάποια ταλαιπωρία, χρόνια μυελομονοκυταρική λευκαιμία, βαριά αρρώστια, 9 χρόνια. Είδε στον ύπνο του έναν Άγιο που τον παρακινούσε, του έλεγε «Να'ρθείς, να'ρθείς στον Άγιο». Ποιος Άγιος ήταν όμως αυτός? Μέσω κάποιας κυρίας και γνωστής οδηγήθηκε εδώ στον Όσιο Δαβίδ. Τον σταυρώσαν οι πατέρες. Οι γιατροί του δίναν λίγα χρόνια. Ο πατέρας που τον σταύρωσε, λίγες ημέρες του δίνανε. Ο πατέρας που τον σταύρωσε του λέει, σου φτάνουν 100 χρόνια. Και έκτοτε ζει και βασιλεύει και ευχαριστεί τον Άγιο Δαβίδ. Εδώ η κυρία Ειρήνη, μακρύ, από την αγριά του Βόλου. Ήτανε έγκυος στο 6ο παιδί της. Οι γιατροί της είπαν ότι είναι πολύ δύσκολη η γέννα της. Αλλά πέρσι τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, είχαμε πάει με την Αγία Κάρα στο ΠΕΒ του Βελεστίνου. ΠΕΒ είναι το εργοστάσιο παραγωγής αρμάτων του στρατού. Είναι εδώ και η κυρία Ελένη, η μακρή, που προτεργάτης για να πάει η Αγία Κάρα εκεί πριν 20 και πλέον χρόνια. Ήταν ο μακαριστός σύζυγός της ο Νικόλας, ο οποίος μνημονεύθηκε και στα μνημόσυνα εδώ που κάναμε. Το ΠΕΒ τον έχει εδώ και μια 20ετία και πλέον προστάτη τον Άγιο Δαβίδ. Εργοστάσιο αρμάτων. Γιατί? Γιατί βλέπουν τη ζωντανή του παρουσία. Από 10 μέτρα ύψους έπεσε ένας υπαξιωματικός εκεί. Συντρίμια έπρεπε να έχει γίνει. Ελπίδες δεν είχε από τους γιατρούς, αλλά εκεί και ο διοικητής και οι στρατιωτικοί όλοι και οι εργαζόμενοι παρακάλεσαν τον Άγιο Δαβίδ. Και σήμερα ο άνθρωπος χαίρει άκρας υγείας, αλλά και πόσα θαύματα. Μετά λοιπόν από το ΠΕΒ εκεί,
Μας παρακάλεσαν και πήγαμε στην 111 πτέρυγα μάχης, στη Νέα Αγχίαλο, εκεί στο αεροδρόμιο. Εκεί ήταν αυτή η κυρία Ειρήνη, γιατί ο άντρας ήταν αντισμήναρχος, ο Παναγιώτης ο Μακρής. Μας είπαν τη δυσκολία και τη σταυρώσαμε με την Αγία Κάρα. Και τις ευχηθήκαμε και τις είπαμε ότι όλα θα πάνε καλά. Στις 15 Οκτωβρίου μπήκε, λέει, στο χειρουργείο με την εικόνα του Αγίου Δαβίδ στο χέρι. Την αφήσανε, λέει, και την είχε, την κράταγε. Έγινε η Κεσαρική και γεννήθηκε, λέει, η Μαρίνα μας, εκεί που οι γιατροί λέγανε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, γεννήθηκε εύκολα και υγιέστατη. Και γράφει και άπλες λεπτομέρειες εδώ που αποδεικνύουν την παρουσία του Αγίου στη ζωή τους και άλλα και άλλα. Που όλα αυτά είναι ζωντανά, εσείς μας τα λέτε. Δεν τα βγάζουμε εμείς από την κοιλιά μας, με συγχωρείτε. Εσείς μας τα λέτε και βοηθάτε στο να προστίθετε πίστης στην πίστη των υπολείπων ανθρώπων. Ας κρατήσουμε άμυνα. Πέσαμε να σηκωθούμε, να ζητήσουμε άφεση των αμαρτιών μας. Να προσπέσουμε στους Αγίους μας, την Παναγία μας. Να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν στις δύσκολες αυτές ώρες και προπάντων να έχουμε την ενότητα. Αν για ένα σπρόξιμο έχουμε τέτοιο διχασμό, τότε με όλα τα άλλα που μας παρουσιάζουν μπροστά μας, τι θα κάνουμε? Ενότητα, αυτό μας καλεί ο Θεός. Εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, ακούγαμε αυτές τις ημέρες της Πεντηκοστής. Ας το προσέξουμε αυτό ως κόρινο οφθαλμού, ενωμένοι, γιατί ο διάβολος διέρη και βασίλευε, αυτό έχει. Η ισχύση μόν εν τη ενώση, με την ενότητά μας, με την πίστη μας, με την προσευχή μας στο Θεό, με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, θα μας σκεπάσει η χάρις του Θεού, θα μας διαφυλάξει και σε αυτή τη ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, γιατί είναι το μόνο αναπόφευκτο, πόσα ονόματα μνημονεύσαμε εδώ και σήμερα, τότε, εφόσον εμείς τον ομολογήσαμε σε αυτή τη ζωή με έργα και με λόγια, τότε και εκείνος θα τηρήσει την υπόσχεσή του και θα μας ομολογήσει στον Άγιο, τον Ουράνιο Πατέρα μας. Αλλιώς το λέει ξεκάθαρα, αν δεν με ομολογήσετε εσείς και με αρνηθείτε, θα σας αρνηθώ κι εγώ, μας τα ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Γι' αυτό να βαδίζομαι με τον νόμο της συνειδήσεώς μας, φυλάττοντας τον νόμο του Θεού, και επειδή έχουμε ψυχή αθάνατη, θα κάνουμε και κάποιες θυσίες. Εμείς ευχόμεθα η χάρη στον Αγίον Δαβίδ, του Αγίου Ιακώβου, η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, ο οποίος κι αυτός είναι ζωντανός με την παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων, να σας σκεπάζει όλους σας και τις οικογένειές σας και τα χωριά μας και τις πόλεις μας και την Ελλάδα μας ολόκληρη, και να μας αξιώσει όλους της επουρανίου βασιλείας και της δικαιοσύνης του ο Θεός. Αμήν.

Αγαπητοί μου, αφού γνωρίσαμε τον περικαλή ναό της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος και το φρέαρ του Ιακώβ που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ιερό βήμα του ναού, ας κάνουμε λόγο τώρα για την Αγία Φωτεινή της Αμαρίτιδα και ας γνωρίσουμε τη ζωή της μετά από τη συνάντησή της με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Η Αγία Φωτεινή, ύστερα από τη συζήτησή της με τον Κύριο στο φρέαρ του Ιακώβ και αφού ο Χριστός της απεκάλυψε όλα όσα εκείνη είχε κάνει από τα παιδικά της χρόνια, άλλαξε τρόπο ζωής και άρχισε να κηρύττει το μήνυμα της σωτηρίας στην πατρίδα της. Προσηλίτησε στο Χριστό τις 5 αδελφές της, Ανατολή, Φώτο, Παρασκευή, Κυριακή και Φωτίδα, και τους 4 γιους της, Φωτεινό, Ιωσή, Σεβαστιανό και Ανατόλιο. Μετά το μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, κατά το διωγμό του Νέρονα, πήγε στην Καρθαγένη και κήρυξε με ζήλο τη χριστιανική πίστη μαζί με το γιο της Ιωσή. Ο άλλος της γιος Βίκτορ ή Φωτεινός, αφού πολέμησε γενναία κατά των Αβάρων, έγινε στρατηγός και στάρθηκε από τον αυτοκράτορα στη Γαλιλαία με εντολή να εξοντώσει τους χριστιανούς. Αντί να κυνηγήσει όμως τους χριστιανούς, ο Βίκτορ περνούσε τον καιρό του κηρύσσοντας ο ίδιος τη χριστιανική πίστη. Ο λόγος του μάλιστα είχε τόση δύναμη ώστε κατόρθωσε να προσηλυτήσει τον Δούκα Σεβαστιανό και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός ο αυτοκράτορας, διέταξε να συλληφθούν τα δύο αδέρφια και να οδηγηθούν αμέσως στο δικαστήριο. Αντιλαμβανόμενος όμως ότι δεν θα κατόρθωνε να κάμψει την αποφασιστικότητά τους, διέταξε να κόψουν τους βραχίονες του Βίκτορα και του αδελφού του Ιωσή στο ύψος των ώμων και κατόπιν τους έριξε στη φυλακή. Η Αγία Φωτεινή οδηγήθηκε και αυτή στο δικαστήριο και με τα λόγια της έφερε στη χριστιανική πίστη την ίδια την κόρη του αυτοκράτορα μαζί με τις θεραπενίδες της, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τυράννου, ο οποίος διέταξε να ρίξουν όλες τις Αγίες σε αναμένη κάμινο. Η χάρη του Θεού όμως τις διαφύλαξε αυλαβής. Τότε τις υποχρέωσαν να πιούν ένα θανατηφόρο δηλητήριο που είχε ετοιμάσει ένας μάγος ονόματι Λαμπάδιος. Και πάλι όμως δεν έπαθαν τίποτε. Τότε ο μάγος πίστεψε στο Χριστό και αφού έκαψε όλα τα βιβλία του βαπτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Θεόκλητος. Υπέβαλαν κατόπιν τις Αγίες σε σειρά φρικτών βασανιστήριων και τέλος τους έβγαλαν τα μάτια. Κατόπιν τις έκλεισαν σε έναν υπόγειο χώρο γεμάτο φαρμακερά φίδια, όπου εν μέσω θείας δόξης φανερώθηκε ο Χριστός, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και πλήθος Αγίων και Αγγέλων και τις ευλόγησε με τα λόγια «Ειρήνη ημίν, χαίρετε πάντοτε ότι εγώ με θυμών ημί, ανδρίζεστε και ενδυναμώνεστε». Πήραν έτσι μεγάλη δύναμη και άντεξαν τα δεινά της φυλακής για 3 χρόνια, μεταστρέφοντας στην χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν τις έσυραν από τη φυλακή για να τις υποβάλουν σε νέα μαρτύρια, ένας άγγελος ήρθε και τις έθεσε υπό την σκέπη του. Τέλος ο τύραννος διέταξε να γδάρουν την Αγία Φωτεινή και να την πετάξουν σε ένα ξεροπήγαδο. Το ίδιο έγδαραν και τους 2 γιους της, αφού τους απέκοψαν τα γεννητικά όργανα και τους έκλεισαν σε ένα εγκαταλελειμμένο λουτρό. Διέταξε εν συνεχεία να κόψουν τους μαστούς των άλλων Αγίων γυναικών και να τις γδάρουν ζωντανές. Μία από αυτές, την Φωτίδα, την έδεσαν από τις κορυφές 2 δένδρων που τις λύγησαν και οι οποίες όταν επανήρθαν στη θέση τους την κατέσχισαν στα 2. Δια των φρικτών αυτών βασάνων οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων κέρδισαν την Βασιλεία των Ουρανών. Η μνήμη τους τελείται στις 26 Φεβρουαρίου.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φιλούμενος καταγόταν από την Κύπρο, από το χωριό Ορούντα. Γεννήθηκε το 1913 από ευσεβείς γονείς, τον Γεώργιο και την Μαγδαληνή. Επειδή από μικρός αγαπούσε την ησυχία, σε ηλικία 14 ετών, μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Αλέξανδρο, πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου. Στο μοναστήρι αυτό έμεινε 5 χρόνια και από εκεί, μαζί με τον αδερφό του, πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έλαβε το μοναχικό σχήμα και έγινε ιερέας. Μετά από λίγα χρόνια έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Στην Αγία Γη έμεινε 45 ολόκληρα χρόνια. Υπηρέτησε σε διάφορα προσκυνήματα και τελευταία στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί το 1979 κατακρεουργήθηκε από Εβραίους Σιωνιστές, ενώ φορούσε το πετραχύλι του και τελούσε τον Εσπερινό, ανήμερα της εορτής του στις 29 Νοεμβρίου του 1979. Μετά το μαρτύριό του, το σώμα του έμεινε ευκαμπτό για λίγες ημέρες. Μετά από 4 χρόνια βρέθηκε ολόκληρος, άφθαρτος και ευωδιάζων σε ένδειξη της άνωθεν παρησίας που βρήκε. Το σκήνομά του αρχικά τοποθετήθηκε στην Ιερά Μονή της Αγίας Ιών, Πατριαρχική Σχολή, και στις 29 Αυγούστου το 2008 μεταφέρθηκε στην Σαμάρια. Την επόμενη ημέρα, 30 Αυγούστου, έγιναν τα εγγένεια του μεγαλοπρεπέστατου ναού υπό του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Θεοφίλου του Τρίτου. Την 29η Νοεμβρίου το 2009, όπως προαναφέραμε, έγινε η αγιοκατάταξη του Αγίου Φιλουμένου.

Σε απόσταση 77 χιλιομέτρων από την Ιερουσαλήμ βρίσκουμε την αρχαία Σεβάστια, που κάποτε ήταν και πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού Βασιλείου. Εδώ βρίσκουμε τα απομεινάρια της εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου που έκτισε η Αγία Ελένη και καταδεικνύουν το μεγαλοπρεπές και πλούσιο οικοδόμημα που κάποτε στέγαζε τον τάφο του εν γεννητής γυναικός Μίζωνος. Σήμερα σώζεται ένας πλάγιος χώρος της παλαιάς εκκλησίας με τις αψίδες, ένα τμήμα της δυτικής πλευράς και η γύρω τύχη μέχρι κάποιο ύψος. Στη μέση της εκκλησίας ένα μικρό κτίριο μετρούλο στεγάζει τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου. Ο τάφος είναι υπόγειος. Μια σκάλα με 21 σκαλοπάτια οδηγεί σε σκοτεινό θάλαμο. Στον απέναντι τοίχο υπάρχουν τρεις στρογγυλές σοπές που συγκοινωνούν με τους τάφους των τριών προφητών, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τον τοίχο και τους οποίους μπορούμε να δούμε αφού φωτίσουμε το χώρο μέσω των οπών. Αυτοί οι τάφοι έχουν εσωτερικά την μορφή εβραϊκών τάφων, αλλά αντί να είναι όπως συνηθίζεται λαξευμένοι σε βράχο, είναι χτιστοί. Και οι τρεις έχουν εσωτερικά την ίδια μορφή και το ίδιο μέγεθος. Σύμφωνα με την παράδοση των ντόπιων μουσουλμάνων, ο μεσαίος τάφος είναι του προφήτη Αβδίου, ο προς τα αριστερά του προφήτη Ελισαίου και ο προς τα δεξιά του Τιμίου Προδρόμου. Προς τα αριστερά της εισόδου βρίσκεται μονόλιθη πύλη από βασάλτη. Πάνω από το υπόγειο υπάρχει ένας μικρός θάλαμος στους τοίχους του οποίου υπάρχουν μάρμαρα που έχουν επάνω σταυρό. Δυτικά της εκκλησίας ανακαλύφθηκε τελευταία ρωμαϊκό θέατρο που λέγεται ότι είναι το θέατρο που χόρεψε η Σαλόμη και κατ' εντολή της μητέρας της Ηρωδιάδας ζήτησε την κεφαλή του Ιωάννη επί πίνακη.

Όπως είναι γνωστό, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος έλεγχε τον ασεβή και ακόλαστο τετράρχη της Γαλιλαίας, Ηρώδη Αντίπα, γιατί είχε παράνομες σχέσεις με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του Φίλιππου, ενώ αυτός ακόμα ζούσε και είχε κάνει μια κόρη μαζί της, την Σαλόμη. Γενόμενος η φωνή της πορωμένης συνειδήσεως του αμαρτωλού, ο προφήτης έλεγε εξ ονόματος του Θεού: «Δεν σου είναι επιτρεπτό να έχεις για σύζυγο την γυναίκα του αδελφού σου». Γι' αυτό και η Ηρωδιάδα έτρεφε έντονο μίσος κατά του Ιωάννη και ήθελε να τον θανατώσει. Την εμπόδιζε ωστόσο ο Ηρώδης που τον σεβόταν ως άνθρωπο δίκαιο και άγιο, αλλά και για το φόβο του λαού που τον τιμούσε ως απεσταλμένο του Θεού. Τελικά η δόλια Ηρωδιάδα πέτυχε το σκοπό της και κατάφερε να φυλακιστεί ο προφήτης στο φρούριο που λεγόταν Μαχαιρούς. Όταν έφτασε η μέρα των γενεθλίων του, κοντά στο Πάσχα, ο Ηρώδης μέθησε και μπροστά στο χορό της κόρης της Ηρωδιάδος, Σαλόμης, παρασύρθηκε και της ορκίστηκε ότι θα της δώσει ό,τι του ζητήσει, ακόμη και το μισό του βασίλειο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει: «Η δε εξελθούσα είπε τη μητρή αυτής: Τι αιτήσομε; Η δε είπε: Την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, ητήσα το λέγουσα: Θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επιπίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Ο βασιλιάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά εξαιτίας του όρκου του και για να μην πέσει το γόητρό του μπροστά στους συμπότες του, αποφάσισε να θανατώσει τον δίκαιο. Έτσι και η απόφαση εκτελέστηκε αμέσως. Ένας στρατιώτης πήγε να αποκεφαλίσει τον Άγιο Ιωάννη στη φυλακή και έφερε σύντομα στην αίθουσα επιπίνακη και ματωμένη ακόμη την τιμία κάρα του, η οποία απίφθινε μια σιωπηλή μομφή στην εγκληματική αδυναμία του βασιλέως. Η Σαλόμη παρέδωσε το τρόπαιο αυτό στη μητέρα της και έμοιαζε να της λέει: «Φάε μητέρα την σάρκα εκείνου που έζησε ως ασώματος και πιες το αίμα του. Η γλώσσα αυτή που έπαψε να μας επικρίνει θα συγγύσει πια για πάντα». Ο Άγιος Ιερώνυμος διηγείται ότι η Ηρωδιάδα ξέσπασε τη λύσα της πάνω στην κεφαλή του προδρόμου, τρυπώντας του τη γλώσσα με ένα στιλέτο. Οι μαθητές του Αγίου ήρθαν και πήραν το σώμα του και πήγαν να το θάψουν στη Σεβάστια. Κατόπιν δε πληροφόρησαν και τον Χριστό. Την αιματηρή αυτή πράξη επέτρεψε ο Θεός με σκοπό ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού υπήρξε πρόδρομος του Χριστού στη γη, να υπάρξει ως τέτοιος και στο βασίλειο των νεκρών και να πάει να αναγγείλει στους τεθνεώτες που ανέμεναν την λύτρωση την επικείμενη έλευση του Μεσσία, που επρόκειτο να συντρίψει με το σταυρό τις πύλες του Άδη. Η ανάμνηση της αποτομής της θυμίας κεφαλής του τελείται στις 29 Αυγούστου, ημέρα αυστηρής νηστείας για την Εκκλησία μας. Από την εκκλησιαστική ιστορία μαθαίνουμε ότι στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, τον 4ο αιώνα, οι εθνικοί οι οποίοι κατοικούσαν στη Σεβάστια, κινούμενοι από μίσος το οποίο και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας έτρεφε προς τους χριστιανούς, με εντολή του άνοιξαν τον τάφο του Τιμίου Προδρόμου και πέταξαν έξω τα οστά του. Μετά, αφού τα συνέλεξαν και τα ανέμιξαν με οστά ζώων, τα έκαψαν και σκόρπισαν τη στάχτη τους. Όμως, κάποιοι μοναχοί από την Ιερουσαλήμ, με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να ανασύρουν από τη φωτιά κάποια από αυτά, τα οποία από τη Σεβάστια τα μετέφεραν στο Ιεροσόλυμα και τα παρέδωσαν στον ηγούμενό τους Φίλιππο, ο οποίος τα έστειλε στον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας και από εκεί πέρασαν στο χριστιανικό κόσμο, όπου επιδαψιλεύουν την Θεία Χάρη στους πιστούς που τα προσκυνούν. Το προσκύνημα στον τάφο του Τιμίου Προδρόμου στη Σεβάστια συνεχίστηκε για πολλούς αιώνες. Τα σλαβικά μηνολόγια αναφέρουν μια παράδοση άγνωστη στους Βυζαντινούς συνεξαριστές. Σύμφωνα με αυτή την παράδοση, μια κυρία της ακολουθίας της Ηρωδιάδος, η Ιωάννα, σύζυγος επιτρόπου του Ηρώδη,
έγινε μια από τις Αγίες Μυροφόρες. Έτσι, μην μπορώντας να υποφέρει να μένει θαμένη η κεφαλή του προδρόμου σε τόσο ανάξιο τόπο, έβαλε να την ξεθάψουν και την έφερε κρυφά στην Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, όπου βρέθηκε αργότερα από έναν ευγενή, ο οποίος κατόπιν εκάρι μοναχός.

οι τρεις ευρέσεις της κάρας του Τιμίου Προδρόμου. Όταν το συμπόσιο του Ηρώδη ποτίστηκε με το αίμα του Μεγίστου των Προφητών και Προδρόμου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι μαθητές του Ιωάννη πήγαν να ενταφιάσουν το σώμα του, ενώ η δόλια Ηρωδιάδα, αφού πήρε την κεφαλή που της είχαν φέρει επιπίνακι,

που έχοντας πέσει σε μεγάλη ένδυα είχε αφήσει την πατρίδα του αναζητώντας καλύτερη τύχη. Μετά από νέα εμφάνιση του προδρόμου έδωσαν την τιμία κεφαλή στον πτωχό Κεραμαία, όπου έκτοτε γνώρισε μεγάλη προκοπή και ευημερία. Την ώρα που ετοιμαζόταν να αφήσει τη ζωή αυτή, έβαλε τον ανεκτήμητο θησαυρό σε ένα σεντούκι και το άφησε κληρονομιά στην αδελφή του, συμβουλεύοντάς την να μην το ανοίξει δίχως την εντολή αυτού που κρυβόταν εκεί μέσα. Με αυτόν τον τρόπο η κάρα του προδρόμου πέρασε από τον ένα στον άλλο, φτάνοντας τελικά σε έναν αιρετικό, αριανόφρονα μοναχό που τον έλεγαν Ευστάθιο. Αυτό ζούσε σε μια σπηλιά και υπερηφανευόταν αποδίδοντας τον εαυτό του τα θαύματα που επιτελούνταν γύρω από το θησαυρό που είχε στα χέρια του. Όταν τελικά φανερώθηκε η πλάνη και η αίρεσή του, αυτός εκδιώχθηκε από το σπήλαιο. Η κάρα όμως του προδρόμου έμεινε για αρκετά χρόνια εκεί, χωρίς κανένας να γνωρίζει την ύπαρξή της. Ύστερα από χρόνια, όταν σε μονή που βρισκόταν κοντά στο σπήλαιο έγινε ηγούμενος ο Μάρκελος, άνθρωπος ενάρετος και φιλόθεος, του εμφανίστηκε ο τίμιος πρόδρομος, δίνοντάς του στοργικό ασπασμό και προσφέροντάς του ένα βάζο γεμάτο με μέλι. Οδηγούμενος κατόπιν με εντολή του Αγίου από ένα άστρο που στάθηκε πάνω από ένα κύλωμα του σπηλαίου, ο Μάρκελος, αφού θύμιασε, άρχισε να σκάβει, ώσπου βρήκε κάτω από μια μαρμάρινη πλάκα μέσα σε ένα αμφορέα την κάρα. Το 761 μετά Χριστόν η τιμία κάρα αποτέθηκε στον κύριο ναό της Εμέσης μέχρι το 810 μετά Χριστόν, οπότε υπό την απειλή των Αράβων μετεκομίστη στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Η πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 24 Φεβρουαρίου. Η τρίτη έβρεση που έγινε στα κόμμανα του Πόντου γιορτάζεται στις 25 Μαΐου. Κατά τον ιστορικό Ιώσυπο, ο Ηρώδης και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα εξορίστηκαν το έτος 40 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Καλιγούλα στο Λούγδουνο, σημερινή Λιόν της Γαλλίας, και από εκεί πέρασαν στην Ισπανία, όπου και πέθαναν. Η Σαλόμη, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, βρήκε τραγικό τέλος όταν, περνώντας από ένα παγωμένο ποταμό, σκίστηκε ο πάγος κάτω από τα πόδια της. Έτσι, το μεν σώμα βυθίστηκε, η δε κεφαλή της κόπηκε από τον πάγο, καθώς αυτή ήταν η αιτία της αποκεφαλίσεως του τιμίου προδρόμου. Έτσι και η δίκαια κρίση του Θεού την αποκεφάλισε.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άφραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας». Τι σημαίνει η αγιότητα στη ζωή της Εκκλησίας, ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και πώς καρποφορούν στους αγιασμένους ανθρώπους, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Νικόλαο. Ο πατέρας Νικόλαος είναι εφημέριος της Ενορίας Αγίου Μύρωνος Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Νικόλαο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, τον Ποιμενάρχη μας, ο οποίος έδωσε την ευχή του και την άδειά του να είμαστε εδώ απόψε και πάλι και να μιλήσουμε για τη μεγάλη γιορτή των Αγίων Πάντων που η Εκκλησία μας με αυτή την εορτή κλείνει ένα μεγάλο κύκλο από την Κυριακή του Τελών και του Φαρισαίου
1: που ανοίγει τόσο μακριά, ναι.
2: Ένα μεγάλο κύκλο και τον κλείνει με ένα πολύ έτσι σημαντικό τρόπο και ρόλο που μας δίνει στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ποια είναι, δηλαδή μας τονίζει και μας λέει ποια είναι ποιος είναι ο σκοπός όλης αυτής της περίοδου του Τριωδίου, κατανυκτικού, του Πεντηκοσταρίου, των εορτών, ο σκοπός είναι η αγιότητα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε θερμά και μέσω Viber είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Σαμουράκης. Ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί στη φιλόξενη εκπομπή σας στα ραδιοκύματα, στην τηλεόραση του Κρήτη TV.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Νικόλα, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την αγιότητα, οι Άγιοι της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η αγιότητα στη ζωή της Εκκλησίας?
2: Καταρχήν, εάν προσέξουμε στη Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία μας, αφορμόμενη από ένα λόγο του Αποστόλου Παύλου, ονομάζει όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς και τους χρειωμένους με το Άγιο Μύρο, τους ονομάζει Αγίους.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και όταν ο ιερέας εκφωνεί πρόσκομεν τα Άγια, πιάνοντας τον Άγιο Άρτο των Αμνών και υψώνοντάς τον στη Θεία Λειτουργία, τις Αγίες.
1: Ναι.
2: Ποιοι είναι οι Άγιοι? Αυτοί που είναι στον τοίχο, ναι. Αυτοί που είναι στις αγιογραφίες, ναι. Αλλά εκείνοι έχουν περάσει αυτό το στάδιο του αγώνος,
1: ναι, ναι,
2: της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης. Εφτάσαν στη θέωση, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αυτοί λοιπόν όλοι μας καλούν και εμάς που ευρισκόμαστε στην σύναξη της Θείας Ευχαριστίας και θα μετάσχομαι στο κοινό ποτήριο μετά από λίγο και μας καλούν σε αυτήν την χαρά, σε αυτή τη μέθεξη της αγιότητας. Όταν λοιπόν ο ιερέας εκφωνεί τα Άγια της Αγίας, εννοεί τους Αγίους τους που βρισκόμαστε στην στρατευωμένη Εκκλησία. Λοιπόν, Άγιοι της Εκκλησίας εν δυνάμει είμαστε όλοι.
1: Ναι.
2: Όλοι.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε και ενδυθήκαμε τον Χριστό και συνταφήκαμε και συναναστηθήκαμε μαζί Του, η Εκκλησία μας μπόλιασε, μας κέντρισε και μας έκανε από ανθρώπους μεταπτωτικούς, ανθρώπους χριστοκεντρικούς, ανθρώπους οι οποίοι έχουμε μέσα μας τη δυνατότητα, μέσα από το Άγιο Πνεύμα το οποίο λάβαμε από το Άγιο Βάπτισμα, να υπερβούμε, να νικήσουμε τη φύση μας, τον κόσμο και τον διάβολο και να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση της αγιότητας που φτάσαν και οι Άγιοι.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια οι Άγιοι χωρίζονται σε κατηγορίες, αυτά δεν ξέρω αν αν θα τα πρέπει να τα πούμε τώρα. Ανάλογα με το πώς έζησε ο καθένας, ναι, αν μαρτύρησε, ναι, είναι μάρτυρας μεγάλο, ή μεγαλομάρτυρας, αν ασκήτευσε είναι όσιος, mm, αν ομολόγησε τον Χριστό και ομολογητής, αν ήταν ιεράρχης της Εκκλησίας και ποιμένας πατέρας και ιεράρχης, ανάλογα με το πώς έζησε ο καθένας, έτσι κατατάσσονται και οι κατηγορίες, κατά η Εκκλησία, κατηγορίες στους Αγίους. Όμως όλοι αυτοί ονομάζονται Άγιοι.
1: Ναι. Άρα οι κατηγορίες που ακούμε, μεγαλομάρτης, όσιος, είπατε,
2: είναι ιεράρχης, ο τρόπος που αγίασε ο καθένας. Ναι.
1: Ο τρόπος.
2: Όλοι όμως αυτοί είναι Άγιοι.
1: Και να ρωτήσω τον κύριο Σαμουράκη. Κύριε Σαμουράκη, είπε ο πατέρας Νικόλαος, από το βάπτισμα και μετά ξεκινάει ουσιαστικά ο αγώνας που κάνουμε και να ενεργοποιήσουμε ή να καρποφορήσουμε τα χαρίσματα. Να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Πώς καρποφορούν τα χαρίσματα στη ζωή μας και γιατί το βάπτισμα παίζει καταλυτικό ρόλο.
3: Πολύ ωραία. Καταρχάς να θυμηθούμε ότι η λέξη Άγιοι μέσα στην Καινή Διαθήκη αποδίδεται αδιακρίτως σε όλους τους χριστιανούς. Γιατί η λέξη Άγιος έχει την έννοια του ξεχωρισμένου για τον Θεό, ναι, και δείχνει ταυτόχρονα και τον σκοπό της ζωής του κάθε χριστιανού. Άρα από τη στιγμή που ο καθένας γίνεται δεκτός στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, δια του Αγίου Βαπτίσματος, λαμβάνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει όσα του έχει χαρίσει το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, προκειμένου στην υπόλοιπη ζωή του να κατορθώσει αυτά τα χαρίσματα να τα αξιοποιήσει προς όφελος δικός του και προς όφελος της Εκκλησίας, του συνόλου δηλαδή των πιστών. Αυτά τα χαρίσματα περιγράφονται σε διάφορα σημεία της Καινής Διαθήκης. Αρχίζω από τα τρία σημαντικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι πίστης, ελπής και αγάπη. Ναι. Αλλά έχει αλλού και έναν κατάλογο των καρπών του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει και άλλες αρετές που είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ξέρουμε βέβαια ότι από την δημιουργία όλες οι ενέργειες, οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι χαρίσματα προς τον κόσμο, αρχίζοντας από το ίδιο το γεγονός της δημιουργίας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην πηγή των χαρισμάτων στον Θεό και μετέχουμε των ακτίστων ενεργειών, τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται αυτά και φαίνονται στη ζωή μας καθημερινά. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά και σε πιο πρακτικό επίπεδο βέβαια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα χαρίσματα δεν είναι απλώς θέμα προσωπικού αγώνα που είναι απαραίτητος, είναι απαραίτητη η συνέργεια του ανθρώπου στην δωρεά του Θεού, στο να αποδεχτεί και να αξιοποιήσει αυτήν την δωρεά, αλλά ταυτόχρονα ότι είναι δώρα του Θεού, από την πηγή λοιπόν του αγαθού προέρχονται όλα αυτά τα οποία θα ωφελήσουν τον άνθρωπο ως σύνολο και την κτήση που τώρα συστενάζει και συνοδύνει με τον άνθρωπο και δια των χαρισμάτων και αυτή θα αξιωθεί ένα είδος, ας το πούμε έτσι, σωτηρίας μαζί με την σωτηρία του ανθρώπου.
1: Ναι. Κύριε Σαμουράκη, αναφέρατε εισαγωγικά στην απάντησή σας ότι στην Παλαιά Διαθήκη Άγιοι ήταν, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν Άγιοι. Τι διαφορά έχουν με εμάς που είμαστε στην Καινή?
3: Η ολοκληρία της σωτηρίας βέβαια δίνεται με την σάρκωση, τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Mm. Τότε λέμε συμβολικά ότι ανοίγει ο παράδεισος και για τους ανθρώπους προ της γεννήσεως του Χριστού, αλλά και για όλους εμάς κατόπιν. Αυτό πολύ ωραία το εικονίζει η Εκκλησία και στην εικόνα της εισάγου καθόδου του Χριστού. Ωστόσο, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αποτελούσαν πάντοτε το λίμα, δηλαδή το εκλεκτό υπόλοιπο, που μέναν μέσα σε αντίξωες συνθήκες πιστοί στο Θεό. Μάλιστα. Πολλοί από αυτούς καταγόταν από ειδωλολατρικά έθνη, αλλά είχαν γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Άλλοι βρισκόταν μπροστά σε ηθικούς πειρασμούς και είχαν αντισταθεί. Μην ξεχνάμε τους προφήτες που είχαν αυτά τα ειδικά χαρίσματα που τους έδινε το Άγιο Πνεύμα για να καθοδηγηθεί ο λαός του Θεού. Έτσι λοιπόν υπήρχαν Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη και είναι φανερό αυτό διότι η Εκκλησία μας τους έχει εντάξει στο ερωτολόγιο τους. Και νομίζω είναι χρήσιμο να πούμε κάποια στιγμή πώς καταρτίστηκε αυτό το ερωτολόγιο στην περίοδο των νεότερων χρόνων.
1: Ναι, ναι, θα το πούμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να ρωτήσω τον πατέρα Νικόλα, αφού ο δικός μας αγώνας δεν είναι μόνο αυτός που χρειάζεται, αλλά η χάρις που έρχεται και μας αγιοποιεί και μας χαριτώνει. Ο αγώνας ο δικός μας γιατί χρειάζεται τότε?
2: Θα σας απαντήσω με τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου.
1: Ναι.
2: Ο αγώνας ο δικός μας γίνεται από αγάπη στο Χριστό.
1: Ναι, από αγάπη στον Χριστό. Ναι.
2: Και από υπακοή σε εκείνο που εκείνος μας είπε, αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πήγης. Mm. Την οποία λέει ο Χριστός, πολλοί θα εκείνη την ημέρα της κρίσεως θα του πούν, Κύριε, δεν εφάγαμε μαζί σας,
1: ναι,
2: δεν ήπιαμε μαζί σας.
1: Ναι, ναι.
2: Και λέει ο Χριστός, φύγετε από μπροστά μου, δεν σας αναγνωρίζω.
1: Ναι.
2: Απέρθετε απ' εμού, λέει, όλοι αυτοί που εργάζεστε την ανομία. Επομένως, το να ακολουθήσει κανείς τις εντολές του Χριστού είναι εντολή του Χριστού και είναι και μία ελεύθερη εσωτερική κατάσταση του κάθε ανθρώπου το να θέλει να ακολουθήσει από αγάπη και όχι από φόβο τις εντολές του Θεού.
1: Πότε,
2: ο Χριστός μας το είπε καθαρά, ή αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Και οι εντολές η δικιά μου, λέει ο Χριστός, δεν είναι βαριάς. Άρα λοιπόν, απόδειξη ότι αγαπούμε τον Χριστό είναι να τηρούμε τις εντολές του.
1: Ναι.
2: Εκείνες τις οποίες ο ίδιος μας άφησε και κυρίως την εντολή της αγάπης. Τα υπόλοιπα είναι θέμα του Θεού.
1: Μάλιστα. Οπότε γι' αυτό χρειάζεται και ο δικός μας
2: από αγάπη στον Χριστό.
1: Ελεύθερα.
2: Από αγάπη στον Χριστό αγωνιζόμαστε.
1: Ναι.
2: Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι δικά του.
1: Ναι.
2: Όπως και οι Άγιοι. Δεν κάνανε παζάρια με τον Χριστό. Δεν του πάνε, ξέρεις, μα αν μαρτυρήσω, αν χύσω το αίμα μου για σένα, αν πάω στα σπήλαια να κλειστώ, αν σε ομολογήσω στους ανθρώπους, τι θα μου δώσεις, τι θα κερδίσω.
1: Ναι.
2: Δεν κάνανε παζάρια. Δώσανε ελεύθερα τη ζωή τους και εκείνος τους αξίωσε να ζουν εις τους αιώνας μέσα στο αναστάσιμο φως και τη χαρά της παρουσίας του στην ουράνια βασιλεία.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι η αγιότητα δεν είναι μια στάσιμη κατάσταση του ανθρώπου. Mm. Είναι μια συνεχώς αυξανόμενη κατάσταση μέσα από τη μετάνοια και μέσα από την εφαρμογή των εντολών του Θεού και μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας και ελεύθερα χωρίς βία. Και έτσι ο άνθρωπος αλλάζει. Ξέρετε, άκουσα προχθές κάποιον θεολόγο που είπε το εξής.
1: Ναι.
2: Τι είναι, λέει, όταν λέει δεις έναν Άγιο, τι είναι, λέει, ο Άγιος? Είναι η εισρωή της Θείας Χάριτος μέσα στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν τα τελευταία χρόνια, γιατί πάντοτε έχουμε Αγίους στην Εκκλησία μας, Αγίους ανθρώπους και αυτούς που αγιοκατάταξε η Εκκλησία και αυτούς που ακόμα περιμένουμε να αγιοκατατακτούν, άλλαξαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Γιατί είδαν μέσα από την ζωή, μέσα από τα μάτια, μέσα από το πρόσωπο των ανθρώπων, τον ίδιο τον Χριστό.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, τα πρόσωπα που έχουμε επίσημα ως Αγίους, φαντάζομαι δεν είναι μόνο αυτά που είναι Άγιοι και άλλοι δίπλα μας άνθρωποι που ίσως επίσημα δεν θα τους αγιοκατατάξει ποτέ η Εκκλησία, αλλά είναι αγιασμένοι στη ζωή τους. Κάποια πρόσωπα που τα βάζει ξεχωριστά να τους γνωρίζουμε στους αιώνες των αιώνων, γιατί το κάνει, ως παράδειγμα, ως δείκτες στη ζωή μας?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λίλη. Πραγματικά οι Άγιοι είναι αναρρύθμιτοι.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό άλλωστε έχει καθιερωθεί και η Κυριακή των Αγίων Πάντων, που ξεκίνησε ως ερωτή των πάντων των μαρτύρων, αλλά εξελίχθηκε και στις υπόλοιπες κατηγορίες των Αγίων μέσα στο διάβα των αιώνων. Ωστόσο, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, και παρατηρήστε ότι είναι άνθρωποι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, ναι, και στην ηλικία και στην κοινωνική κατάσταση και στη μόρφωση και σε πολλά άλλα, προβάλλονται ιδιαιτέρως από την Εκκλησία, ώστε ο καθένας από μας να μπορεί να βρει ένα πρότυπο για την ζωή του. Ναι. Είπατε πολύ σωστά τη λέξη παράδειγμα. Ενώ η ζωή του Χριστού είναι το ύψιστο παράδειγμα, παράλληλα όμως οι φίλοι του Θεού, αυτοί που ζήσαν μία ζωή εν Χριστώ, είναι για μας πολύ κοντινά και άμεσα παραδείγματα. Άρα, πέρα από τις μεσητείες των Αγίων και το παράδειγμα της ζωής τους, είναι για μας κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί προς την σωστή κατεύθυνση, να ζηλέψουμε εντός εισαγωγικών και να τους μιμηθούμε με την καλή έννοια των όρων, ώστε και εμείς να φτάσουμε κοντά στο Θεό. Ακολουθώντας ακριβώς τον βίο των Αγίων, όχι στα επιμέρους στοιχεία, για παράδειγμα αν ένας Άγιος φορούσε τρίχινο κοιτώνα, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά κάποιος από εμάς πρέπει να φορέσει ένα αντίστοιχο ρούχο, ναι, αλλά να μιμηθούμε το φρόνημα, τη γενναιότητα, το ήθος, την στάση ζωής, την αγάπη, όπως είπε πολύ σωστά και ο πατήρ προς τον Χριστό, των ανθρώπων αυτοί που ήταν ομοιοπαθείς άνθρωποι σαν και εμάς και κατόρθωσαν όμως να βρίσκονται σε κοινωνία με τον Θεό.
1: Μάλιστα. Λέμε οι Άγιοι Πάντες, που είπε και ο κύριος Σαμουράκης, μεγάλη εορτή, λέμε και η Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Η Παναγία, γιατί ξεχωρίζει τόσο πολύ στη ζωή της Εκκλησίας? Είναι και αυτή η Αγία και έχει κάτι ιδιαίτερο?
2: Δεν είναι μόνο Αγία, είναι πάνω από τους Αγίους.
1: Πάνω
2: είναι
1: από τους Αγίους. Η πρώτη.
2: Η μία μετά την Αγία Τριάδα. Mm. Την έχει ψηλά η Εκκλησία μας, ακριβώς για το γεγονός το ότι εκείνη εδάνησε τη σάρκα της, το αίμα της και έγινε άνθρωπος ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Mm. Και όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν ευρέθηκε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ούτε και θα βρεθεί άνθρωπος καθαρότερος από την υπεραγία Θεοτόκου.
1: Καθαρότερος, η καθαρότητα είναι αυτή που την ξεχωρίζει.
2: Η καθαρότητά της,
1: ναι,
2: και τα χαρίσματα τα οποία της έδωσε ο Θεός και την πλούτησε, και κυρίως εκείνο το οποίο έκανε με την συνεργία τη δική της, το ναι του Ευαγγελισμού στον Αρχάγγελο, που ήταν ναι και ανέρεσε το όχι της πρώτης Εύας, γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον ονομάζει Δευτέρα Εύα. Αυτό το ναι ήταν και η αιτία της εισρωής της Θείας Χάριτος στη ζωή μας, με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου και Υιού της. Ναι. Γι' αυτό η Παναγία μας είναι πάνω από όλους τους Αγίους, γιατί κανείς Άγιος, ναι, και κανείς άγγελος δεν μπορεί να φτάσει στα χαρίσματα και στην δόξα και την τιμή που έχει η υπεραγία Θεοτόκος. Κανείς. Και είναι ανεπανάληπτο πρόσωπο.
1: Είχε μόνο το προπατορικό αμάρτημα, λέει η διδασκαλία. Δεν είχε κάνει, οπότε δεν είχε ανάγκη μετανοίαση.
2: Και επίσης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στη μέρα του Ευαγγελισμού καθαρίστηκε εντελώς,
1: ναι,
2: από το προπατορικό αμάρτημα και έγινε η μητέρα του Θεού, του Υιού και Λόγου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, η ζωή των Αγίων, όπως διαβάζουμε στα συναξάρια, είναι μια πολύ μακρινή εποχή που δεν μπορεί να συγκριθεί σήμερα με εμάς. Έχουμε κοινά στοιχεία με εκείνους, έτσι ώστε να συγκρίνουμε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε? Γιατί ήταν στη ρωμαϊκή εποχή, στις γαλέρες, στο Κολοσσέο. Τι κοινό υπάρχει με τη σημερινή εποχή που είναι πιο πολιτισμένη?
3: Πραγματικά ο κόσμος εξελίσσεται τεχνολογικά, αλλά δεν εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο ηθικά και πνευματικά. Τα προβλήματα που έχουμε οι άνθρωποι στην καθημερινή μας ζωή είναι κοινά. Μπορώ να σας πω ότι έχουν βρεθεί επιστολές στην Αίγυπτο πατεράδων προς τους γιους τους που σπουδάζαν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν οι άνθρωποι ήταν εντελώς ίδια και οι συμβουλές παρόμοιες με αυτές που θα έδινε ένας σύγχρονος πατέρας στα παιδιά του.
1: Α, μάλιστα.
3: Πέρα από αυτά όμως, να μην ξεχνάμε, υπόθηκε πριν πολύ σωστά, ότι η Εκκλησία είναι ένα, ας το πω έτσι, εργαστήριο συνεχούς παραγωγής Αγίων. Άρα έχουμε Αγίους που έζησαν και στην δική μας εποχή και μοιραστήκαν τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα και μας έδειξαν τον τρόπο δια του Αγίου Βίου τους να τα ξεπεράσουμε. Πάντως επιμένω ότι κανείς Άγιος δεν είναι ξεπερασμένος. Ακόμη και τα κείμενα των Αγίων, αλλά και η ζωή των Αγίων, πολλές φορές μπορούν να μας δώσουν φωτισμό και λύσεις σε προβλήματα. Βλέποντας τα πράγματα μέσα από την προοπτική των Αγίων, ξαναλέω, όχι μιμούμενοι επιμέρους πράξεις των Αγίων, αλλά το πνεύμα των Αγίων, είναι σίγουρο ότι δεν βγαίνουμε χαμένοι. Η ανθρώπινη φύση είναι παρόμοια σε όλες τις εποχές. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε πνευματικά και ηθικά θέματα είναι παρόμοια, άρα και οι λύσεις, που δεν είναι άλλο από τη μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, είναι και αυτή που μένει αιώνια, αφού και ο Χριστός είναι χθες και σήμερα ο Αυτός.
1: Κάνατε μία ανοίξη και ήθελα να ρωτήσουμε, διαβάζουμε περιστατικά, ζούσαν σε απόκρημνα βουνά. Μακριά από όλο τον κόσμο, δεν έτρωγαν τίποτα. Και πολλές φορές θα αναρωτιέται κάποιος σήμερα.
3: Πραγματικά οι συνθήκες της εξωτερικής ζωής μπορεί να φαίνονται ότι έχουν αλλάξει. Ναι. Και ό,τι αποτελούσε άσκηση σε μια προηγούμενη εποχή, να μην είναι ίσως άσκηση με τον ίδιο τρόπο σήμερα. Ωστόσο, πέρα από το ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους αντίστοιχους ασκήσεως και σήμερα, όχι μιμούμενοι, ξαναλέω, επιμέρους πράξεις των Αγίων, αλλά για παράδειγμα έχει υποθεί προσφυώς κατά τη γνώμη μου ότι η αποχή από το διαδίκτυο, ας πούμε, μαζί με την νηστεία θα ήταν και αυτό ένας σύγχρονος τρόπος άσκησης. Μπορεί να μην έχουμε τις σπηλές, μπορεί να μην αντιμετωπίζουμε τα ξύφη ή τα θηρία στο Κολοσσέο, μπορεί να μην αντιμετωπίζουμε φανερούς αιρετικούς, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα μεταλλαγμένα υπάρχουν και στην εποχή μας και οι άνθρωποι έχουμε πειρασμούς μπροστά μας. Mm-hmm. Αυτό βρίσκουμε να είναι κοινό με τους ανθρώπους εκείνης της εποχής είναι η θέλησή τους να μείνουν κοντά στο Χριστό. Και αυτή τη θέληση οφείλουμε και εμείς να δείξουμε και την δύναμη να παραμείνουμε κοντά στο Χριστό. Να μιμηθούμε, ξαναλέω, το φρόνημα και το θάρρος των ανθρώπων εκείνων που αντιμετωπίσαν δύσκολες συνθήκες, εκούσια ή ακούσια, και όμως αυτά δεν τους λυγίσαν. Καμιά φορά νομίζουμε ότι περνάμε δύσκολα εμείς σήμερα. Ναι. Διαβάζοντας το βίο των Αγίων μπορούμε να πάρουμε πολύ θάρρος βλέποντας τις δύσκολες εξωτερικές συνθήκες που αντιμετώπισαν εκείνοι στην εποχή τους. Οι κατορθώματα που σε εμάς σήμερα ασκητικά μας φαίνονται λίγο υπερβολικά έτσι όπως έχουμε καλομάθει. Ωστόσο, να ξέρουμε ότι σύμφωνα με την δύναμη του κάθε ανθρώπου του δίνεται και ο Σταυρός. Άρα, ό,τι μπορούμε να σηκώσουμε στην εποχή μας υπό την καθοδήγηση της Αγίας μας Εκκλησίας, του πνευματικού μας, του επισκόπου μας, είναι αυτό που προσυδειάζει στην εποχή μας και ας έχουμε θάρρος. Η Εκκλησία ανέδειξε και μάρτυρες και νεομάρτυρες και αρχαίους ασκητές και σύγχρονους ασκητές. Πάντα έχει τον τρόπο να παράγει Αγίους.
1: Μάλιστα. Θέλατε να πείτε κάτι σε αυτό, πατέρα Νίκολε, πριν?
2: Θέλω να κάνω μια προέκταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια, παλιοί Άγιοι οι οποίοι είχαν μαρτυρήσει και έμειναν άγνωστοι κάτω από τη γη και δεν τους γνώρισε κανείς, ούτε έγραψε κανείς κάτι για αυτούς, αυτοαποκαλύφθηκαν. Και αυτό μιλάω για τον Άγιο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, το μεγάλο αυτό Άγιο που επιτελεί ένα ανερέθιμητα θάμα, τον Άγιο Ραφαήλ.
1: Χάρη σου φανέρωσε, όχι εδώ.
2: Ο Θεός σου φανέρωσε. Τον Άγιο Ραφαήλ, ας πούμε, στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο. Που αυτοί οι Άγιοι ευδόκησε ο Θεός να αυτοαποκαλυφθούν και να μας δώσουν οι ίδιοι τη μαρτυρία της ζωής τους.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας λέει πολλά πράγματα. Δηλαδή ότι ο Χριστός μας δεν αφήνει ποτέ την Εκκλησία Του αμαρτύρητη. Μέσα από την μαρτυρία των Αγίων και μέσα από το φρόνημα και το θάρρος και τη δύναμή τους μας ενισχύει για τον αγώνα που κάνει ο καθένας, για τον όποιο αγώνα που μπορεί να κάνει ο καθένας. Όπως είπε ο κύριος καθηγητής πάρα πολύ σωστά, με την πνευματικό του, με την υπακοή του στην Εκκλησία, δια του πνευματικού, δια του επισκόπου πάνω απ' όλα, και ο καθένας ας αγωνίζεται με το δικό του τρόπο. Ξέρετε, υπήρξε ένα ζήτημα επί μεγάλου βασιλείου, όταν σταμάτησαν οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών με το διάταγμα των Μεδιολάνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, επειδή οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, είχαν φρόνημα μαρτυρικό και θέλαν να μαρτυρήσουν για την αγάπη του Χριστού, το ζητούσαν. Υπήρχε ένας προβληματισμός μετά που σταμάτησε η διωγμή. Τώρα, μετά τους διωγμούς, πώς θα δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό?
1: Ναι, που δεν υπάρχουν οι διωγμοί.
2: Δεν υπάρχουν διωγμοί να μαρτυρήσουμε, να ξεσπάει μαζί ο Χριστός. Και απαντεί ο Μέγας μας Ήγιος. Γίνεστε μάρτυρες χωρίς τροχούς, χωρίς διωγμούς, χωρίς αίματα, αλλά με τη φωνή της συνειδήσεως.
1: Βέβαια, ναι.
2: Γίνεστε μάρτυρες με αυτή τη φωνή. Λοιπόν, και στη σημερινή εποχή μας, που μπορεί να φαίνεται δύσκολη και να, οι άνθρωποι να έχουν λίγο παρεκτραπεί και να λέμε για διάφορες πτώσεις των ανθρώπων, όμως και στη σημερινή εποχή να ξέρετε ότι υπάρχουν Άγιοι που αγωνίζονται με αυτήν ακριβώς την προτροπή του Μεγάλου Βασιλείου.
1: Ναι.
2: Γίνονται μάρτυρες στη συνειδήση. Mm. Όταν κανείς ακούει τη φωνή της συνειδήσεώς του, που είναι η φωνή του Θεού μέσα του, ακούει τον Ευαγγελικό Λόγο, ακούει τον Πνευματικό του και ζει μέσα στην Εκκλησία, τότε η αγιότητα δεν είναι μακριά από αυτόν.
1: Ναι.
2: Και να σας πω και κάτι. Το ποιος θα γίνει Άγιος, ποιος θα γίνει, είναι θέμα του Θεού. Δεν είναι δικό μας θέμα. Εμείς αγωνιζόμαστε φιλότιμα, αγαπούμε τους Αγίους, τους παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας. Είναι μεγάλο, ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Οι πρεσβείες των Αγίων στο θρόνο του Θεού για τη στρατευωμένη Εκκλησία. Και το πόσο έχουν μεγάλη δύναμη και ισχύ, το βλέπουμε από καθημερινά από τα διάφορα θαύματα τα οποία επιτελούν οι Άγιοι στη ζωή μας. Και αυτή την στάση, αν κάποιος χριστιανός την κρατάει με αυτόν τον τρόπο, τον απλό, δεν χρειάζεται να ξέρει πολλά θεολογικά πράγματα και να έχει βαθιές, ας πούμε, θεολογικές γνώσεις. Απλά και όμορφα και τίμια και φιλότιμα, όπως έλεγε ο Γιάννης Πορφύριος, αν αγωνιστεί με αυτόν τον τρόπο, έχει ελπίδα, ναι, όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή, ότι ο Θεός θα τον κατατάξει εκεί που ξέρει.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς δεν κάνουμε παζάρια.
1: Ναι, ναι.
2: Αγαπούμε τον Χριστό, φιλότιμα αγωνιζόμαστε και εκείνος ας κάνει ό,τι θέλει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, βλέπουμε στο αγιολόγιο, εορτολόγιο της Εκκλησίας μας Αγίους, στρατιωτικούς, γυναίκες, μικρά παιδιά, προκαθημένους, ιεράρχες, θεολόγους, συγγραφείς. Και είπατε κάτι ότι πρέπει να πούμε πώς καταρτίστηκε το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και όλη αυτή η πληθώρα προσώπων και κατηγοριών. Να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό.
3: Ωραία. Πρώτα, τους Αγίους δεν υπήρχε διαδικασία αναγνώρισης και αγιοκατάταξης.
1: Ναι.
3: Οι Άγιοι ήταν οι τοπικοί ήρωες της πίστεως, ας το πούμε έτσι, αρχίζοντας βέβαια από τους μάρτυρες, γύρω από την ετήσια μνήμη των οποίων, τη μνήμη του θανάτου τους, του μαρτυρίου τους, μαζευόταν οι χριστιανοί πάνω στον τάφο και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτοί οι ήρωες της πίστεως ήταν αυτοί που μπήκαν πρώτοι στα ημερολόγια και τιμήθηκαν ως Άγιοι. Κοντά σε αυτούς υπήρξαν οι επισκοπικοί κατάλογοι και πρόσωπα επισκόπων επιφανή και που είχαν προσφέρει πολλά στις εκκλησίες μπήκαν και αυτά με τη σειρά τους στο αγιολόγιο. Προσθεθήκαν φυσικά πολλά πρόσωπα από την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη και οι δεσποτικές θεομητορικές γιορτές μαζί με τις γιορτές των Αγίων άρχισαν να πληθαίνουν στο διάβα των αιώνων. Όταν προκλήθηκε η Εκκλησία από τους αιρετικούς τόνισε σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες γιορτές, ας πούμε ξεχώρισε τα Θεοφάνεια από τα Χριστούγεννα ή έβαλε έναν ολόκληρο κύκλο θεομετωρικών ερωτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν σχετικές αιρέσεις, τέλος πάντων να μην μακρηγορήσουμε πάνω σε αυτό. Αλλά μέσα στο ερωτολόγιο βλέπουμε επίσης ακόμα και γεγονότα που θα τα χαρακτηρίζαμε λίγο κοσμικά, με την έννοια αναμνήσεις σεισμών, εγγένεια ναών, πόλεων και διάφορα ανακομιδές λειψάνων ή κτισίματα ναών κτλ. Και έτσι παράλληλα με το ημερολόγιο εμπλουτίστηκε και καταρτίστηκε και το ερωτολόγιο της Εκκλησίας που περιλαμβάνει όλα αυτά τα γεγονότα και τα πρόσωπα που είναι τόσα πολλά, που είναι επώνυμα και ανώνυμα, δηλαδή έχουμε πολύ συχνά αναφορές στα αγιολόγια ότι μαρτύρησε ο Άγιος Τάδε επώνυμος και η συναυτό ας πούμε 50 στρατιώτες ή η συναυτό τόσες παρθένες γυναίκες κτλ. Όταν, όπως είπε σωστά και ο πατήρ πριν, άρχισε το μαρτύριο της συνειδήσεως να αντικαθιστά το μαρτύριο του αίματος, ναι. Όσοι οι ασκητές και οι πνευματικοί οδηγοί μπήκαν και αυτοί στο ερωτολόγιο, όταν συγκροτήθηκαν οι μεγάλες οικουμενικές σύνοδοι για να αντιμετωπιστούν προβλήματα της Εκκλησίας, οι πατέρες που έγραψαν και έδρασαν σχετικά μπήκαν και αυτοί στο ερωτολόγιο και συνεχώς εμπλουτίζεται το ερωτολόγιο στις μέρες μας. Βλέπουμε πόσες αγιοκατατάξεις έχουν γίνει και επί του νυν ευκλεός πατριαρχεύοντος κ. Βαρθολομαίου μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε τοπική εκκλησία πλέον στην εποχή μας έχει δικό της τρόπο κατατάξεως των Αγίων. Και αν κάποιος Άγιος αναγνωριστεί από μια τοπική εκκλησία, μπορεί να τιμηθεί και σε άλλες τοπικές εκκλησίες. Σαν τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, για παράδειγμα, που έχει Αγίο καταταχθεί από τη Ρωσική Εκκλησία, αλλά τον τιμούμε και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι ελληνόφωνες εκκλησίες σήμερα που μιλάμε καταρτίζουν φάκελο συνήθως, που είναι ένα τοπικό αίτημα του Επισκόπου και της Εκκλησίας του προς τον Σύνοδο του καθενός, ας πούμε στην Ελλάδα προς τη Σύνοδο των Αθηνών, και αυτή κατόπιν διαβιβάζει αυτό το φάκελο στο Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώστε να μελετηθεί το θέμα και να καθοριστεί και η ακολουθία του Αγίου και η ημέρα μνήμης του, και να διακηρυχθεί στον κόσμο ότι μπορεί ελεύθερα πλέον να τιμά το πρόσωπο αυτό για το οποίο υπάρχει το αίτημα από την τοπική εκκλησία. Είναι μια διαδικασία που την τηρούμε. Αλλά σκεφτείτε ότι οι παλιοί μεγάλοι Άγιοι, σαν τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Κατερίνα, δεν είχαν παράξεις αγιοκατάταξης. Η συνείδηση του λαού ήταν αυτή που τους έβαζε μέσα στο ερωτολόγιο της Εκκλησίας.
1: Μας είπατε πολύ σημαντικές πληροφορίες πώς ξεκίνησε ως τοπικοί ήρωες της πίστεως με κάποια γεγονότα. Αλλά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβαιναν, και αυτό κάποια στιγμή έφερε αυτό που έχουμε σήμερα, επίσημη πράξη αγιοκατατάξεως. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος, δεν είναι γνωστό. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία αυτή, αλλά και τις τόσες κατηγορίες που έχουμε πιστών. Μικρά, είπατε τον Άγιο Ραφαήλ, την Αγία Ειρήνη. Να πείτε κάτι.
2: Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν κατατάσσει, μιλάμε για αγιοκατάταξη από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, ναι, ή από τους κατατόπους πατριαρχία. Όταν κατατάσσει κάποιο πρόσωπο στο δέλτο της των Αγίων που έχει, αγιοκατατάσσει, δεν αγιοποιεί.
1: Είναι ήδη σαν λιμάγι με τη χάρη, αγιοκατατάσσει.
2: Ο Θεός φανερώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει γνωρίσματα αγιότητος. Mm. Πώς? Καταρχήν το πρώτο γνώρισμα της αγιότητος είναι το ορθόδοξο βίωμα, ο ορθόδοξος τρόπος που έζησε. Αν έζησε ορθά μέσα στην Εκκλησία, να αγωνίστηκε μέσα στην Εκκλησία. Το πρώτο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Τα άλλα είναι και η μυρολογική των γυρογυψάνων και πολλές φορές και η αυθαρσία του σώματος. Όπως συνέβη και εδώ τώρα τελευταία στην Λαμία με τον Άγιο. Δεν θυμάμαι πώς το λένε αυτό. Τον Άγιο Βυσσαρίωνα. Όλα αυτά είναι ενδείξεις και αποδείξεις από το Θεό ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έτυχε και της χαράς, της εισόδου του στη Βασιλεία του Θεού και της αγιότητος. Και έρχεται μετά η Εκκλησία και επιχειρώνει αυτό το πράγμα που ο Θεός έχει δείξει, και η συνείδηση του λαού έχει βιώσει, και η φωνή του λαού φωνάζει ότι για αυτό το πρόσωπο. Και έρχεται μετά η Εκκλησία και επικυρώνει. Αυτό βέβαια, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, είναι τελευταία. Έχει γίνει τελευταία, όχι. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτό.
1: Ναι.
2: Ναι, και επικυρώνει. Εν αντιθέσει με τους Ρωμαιοκαθολικούς, οι οποίοι στείλουν ένα δικαστήριο και
1: γίνεται δικαστήριο για την αγιοκατάταξη.
2: Γίνεται μια δίκη, υποτίθεται.
1: Ναι. Και υπάρχουν τα αρνητικά και τα θετικά.
2: Ναι, τα αρνητικά και τα θετικά, οι αξιομιστίες και όλα αυτά τα οποία έχουν αυτοί. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα αυτά. Και αγιοποιούν, αγίωση, και όποτε θέλουν τους ανεβάζουν, όποτε θέλουν τους κατεβάζουν από το αγιολόγιο το δικό τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε έχει ακολουθεί αυτό το οποίο ο Θεός επικυρώνει άνωθεν.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και δεν είναι δικά μας, δικές μας οι αγιοκατατάξεις. Ο Θεός τις δείχνει. Και εμείς ακολουθούμε αυτό που ο Θεός μας δείχνει. Mm. Δεν κάνουμε αυτό, ό,τι λέει το μυαλό του καθενός.
1: Το είπατε με τη αγιοκατατάσσουμε, δεν αγιοποιούμε.
2: Όχι,
1: σωστά. Το λέτε ωραία, ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλη δική μας δουλειά μέσα στην ιστορία.
2: Να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό.
1: Ναι, ναι. Το είπατε πολύ καθαρά.
2: Να το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Γιατί υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Βέβαια.
2: Και λέγονται διάφορα. Ναι, και για αγίους οι οποίοι ήδη είναι στην βασιλεία, ήδη είναι έχουν αγιοκαταταχθεί και μεγάλοι άγιοι. Και όμως, ας πούμε, ακούγονται πολλές φορές και μας λένε διάφορα. Πέρα από τους αιρετικούς που λένε αυτά τα δικά τους τα οποία λένε. Αλλά και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία λένε διάφορα. Όχι. Όταν η Εκκλησία αγιοκατατάσσει κάποιον, τον ακολουθεί αυτό που ο Θεός έκανε πρώτα, έδειξε πρώτα, και αυτό που η φωνή του λαού, η συνείδηση του λαού ομολογεί για αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, είπατε για τις αγιοκατατάξεις αυτή την περίοδο της Πατριαρχίας του νυν Οικουμενικού Πατριάρχου. Παρατηρούμε ότι τώρα τα πρόσωπα από αυτά τα 30 χρόνια που είναι ο νυν Οικουμενικός είναι συνήθως μοναχοί του Αγίου Όρους, σπάνια πιο πολύ ιερομόναχοι, με πολλά πνευματικά παιδιά μοναχούς στο όλο το Αγίου Όρο, σε όλο τον κόσμο. Γιατί συμβαίνει αυτό, κάθε αιώνα ή κάθε περίοδο ειδική κατηγορία αγιοκατατάσσεται?
3: Όχι αναγκαστικά, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες των πιστών καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν ασφαλώς και τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή τα αιτήματα, αν θέλετε, των τοπικών εκκλησιών προς αυτούς. Και εξηγώ αμέσως τι θέλω να πω. Όταν υπάρχει μια περίοδο πολέμων, ας πούμε όταν βρισκόταν υπό την τουρκοκρατία το ελληνικό έθνος, ήταν πολύ φυσικό να κατατάσσονται άνθρωποι που είχαν σχέση για να δίνουν θάρρος στους πιστούς με την καρτερία απέναντι στη σκλαβιά και στην πίστη, όπως είναι οι νεομάρτυρες, ενώ σε μια εποχή πνευματικής συγχύσεως όπως είναι η δική μας, που χρειαζόμαστε τους οδηγούς για να μην ξεφύγουμε από τον ασφαλή δρόμο για να συναντήσουμε τον Θεό, καταλαβαίνετε ότι αγιοκατατάσσουμε πιο πολύ ασκητές οι οποίοι υπήρξαν πνευματικοί και οδηγοί μεγάλων ομάδων ανθρώπων. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι και στην εποχή μας και σε προηγούμενες εποχές κατατάσσονται και έγγραμμοι ως Άγιοι, κατατάσσονται από όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, όπως προείπα, Άγιοι. Νομίζω λοιπόν ότι η εποχή μας που είναι λίγο συγκεχημένη και λίγο μπερδεμένη και οι προκλήσεις είναι διαφορετικές μπροστά μας και θέλουμε, ας το πούμε έτσι, φωτεινά αστέρια ως οδηγούς για να κρατήσουμε την πορεία. Σε αυτό οφείλεται η αγιοκατάταξη πολλών ασκητών και μοναχών. Εξέλιπε λίγο το ασκητικό φρόνημα στην εποχή μας. Mm. Ο καταναλωτισμός και οι ανέσεις είναι σε όλους αρεστά και θέλουμε να τα έχουμε στη ζωή μας. Δεν θέλουμε να κουραστούμε πολύ. Οπότε μας είναι απαραίτητα τέτοια παραδείγματα που να μας δείχνουν ότι μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, Άγιοι στο κέντρο των Αθηνών, αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα ο Άγιος Προφύριος, ασκήτευσας κρατώντας τι, τον τρόπο. Δεν είναι θέμα τόπου η αγιότητα, αλλά είναι θέμα τρόπου ζωής. Έτσι λοιπόν, μας δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα. Έχουμε και αγίους που ξεφεύγουν από τα συμβατικά μέτρα. Και στην αρχαία εκκλησία είχαμε τους διαχρηστών σαλούς, ναι, αλλά και στις μέρες μας, αγίες σαν την Μαρία των Παρισίων, έχει αμφισβητηθεί, ας το πούμε έτσι, ο τρόπος της ζωής και της κοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, ναι, που είχαν και φαίνονται παράξενοι στα μάτια των άλλων. Αλλά η αγιότητα είναι θέμα, ξαναλέμε, της σχέσης και της χάριτος του Θεού και αυτός, όπως υπόθηκε σωστά, αναδεικνύει τους Αγίους και εμείς σε πρώτο στάδιο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στο πρόσωπό τους την αγιότητα που υπάρχει και σε δεύτερο στάδιο να καλέσουμε τους ανθρώπους να τους τιμήσουν με την αγιοκατάταξη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα Νικόλα, επειδή είστε πνευματικός και ιερέας ποιμένας και μιλούμε ότι συνδέεται με τη μετάνοια η αγιότητα. Υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις που μας απομακρύνουν από την αγιότητα ή όχι, είναι στάσεις ζωής κάτι γενικότερο, όπως και η μετάνοια που είναι κάτι βαθύτερο?
2: Αυτό που μας απομακρύνει από την αγιότητα, κύριε Γκίλη, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, είναι η αμετανοησία.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν, βέβαια ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του αναφέρει για διάφορες βαριές αμαρτίες, ας πούμε, λέει
1: ναι.
2: ότι μη πλανάστε ούτε, ούτε ψεύτες, ούτε μοιχή, ούτε πόρνη, ούτε ασεργείς, ούτε βασιλεία Θεού κληρονομήσουσιν. Όμως αυτό, μέσα στην πράξη της Εκκλησίας μας, δεν είναι αναστρέψιμο. Διότι ναι. δεν υπάρχει αμαρτία που να μην συγχωρεί ο Θεός. Αυτό το οποίο εμποδίζει την αγιότητα είναι η αμετανοησία των ανθρώπων. Mm. Ο εγωισμός. Γι' αυτό σας είπα και από την αρχή και το ξαναλέω, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε από την Κυριακή του Τενών και του Παρισίου που βάζουμε, αρχίζει το Τριώδιο, το τέρμα. Ποιο είναι το τέρμα? Τι μας δείχνει η Εκκλησία μας το τέρμα?
1: Τη μετάνοια.
2: Την καταξίωση, αυτό που ο Θεός θέλει από μας, το να φτάσουμε στο τέρμα του δρόμου, και το τέρμα του δρόμου είναι η αγιότητα. Λοιπόν, το τέρμα είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων.
1: Ναι, το τέρμα είναι. Η σημερινή Κυριακή. Ξεκινάει με τελώνη και φαρισαίο, μετά μία και ναι.
2: Τι έκανε ο τελώνης? Ναι. Ο Θεός, η λάστη τιμή, το αμαρτωλό, δεν ήθελε να σηκωθεί, να σηκώσει ναι. στους οφθαλμούς.
1: Είχε συνέστηση πόσο αμαρτωλός.
2: Είχε συνέστηση αμαρτωλότητάς του. Mm. Τι έκανε ο ληστής δίπλα στο Σταυρό? Πρόλαβε να κάνει καλά έργα? Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
1: Ναι.
2: Τι έκανε? Μια ζωή, λέει, έκλεβε. Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Η μετάνοια που είχε εκείνη τη στιγμή και η αναγνώριση του ποιος είναι αυτός που είναι δίπλα του και πάσχει άδικα, με το μνήστητή μου Κύριε όταν έρθει στην Βασιλεία σου, και η επισφράγηση αυτής της μετάνοιας από το αψευδές στόμα του Κυρίου μας που συνέπασχε μαζί του, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Και μπήκε στο Παράδεισο πρώτος, και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολύ χαριτωμένα, όλη τη ζωή έκλαβε.
1: Ναι.
2: Και την τελευταία στιγμή της ζωής του επρόλαβε και μπήκε και πρώτος στον Παράδεισο. Έκλαψε και τον Παράδεισο και μπήκε πρώτος. Η μετάνοια. Η ταπείνωση και η μετάνοια. Που σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι μια κατάσταση στάσιμη.
1: Ναι.
2: Είναι μια εξελικτική κατάσταση του ανθρώπου. Καθόραν αμαρτάνων, αμαρτάνεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καθόραν μετανοεί. Mm. Και βέβαια η μετάνοια επισφραγίζεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όχι με το να πάμε σε μία εικόνα να τα πούμε. Εκεί η εικόνα είναι για προσευχή, δεν τελεί μυστήρια η εικόνα.
1: Ναι, δεν τελεί μυστήρια.
2: Πρέπει να πάμε στο πετραχύλιο του πνευματικού που έχει την εξουσία του δεσμή και εγγύη αναμαρτίας από τον ίδιο τον Κύριο, και να τα εξομολογηθούμε με ταπείνωση και συντριβή και να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών και να προχωρήσουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εξελικτικής κατάστασης αγιότητος ενός ανθρώπου.
1: Πατέρα Νικόλα, και αυτό που λέμε ότι η μεγαλύτερη μία είναι η αμαρτία, η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και λένε ότι αυτό είναι η μετανοησία.
2: Η μετανοησία και η αίρεση.
1: Όχι μόνο
2: και
1: για
2: η
1: αίρεση.
2: Και η αίρεση.
1: Και η αίρεση. Το να φύγω από την Εκκλησία.
2: Πήγε από την Εκκλησία.
1: Βέβαια.
2: Βέβαια. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη βλασφημία. Το να μην υπάρχει μετάνοια και να. Ή το να εσχωρήσει κανείς να αρνηθεί την Εκκλησία, να αρνηθεί το Άγιο Βάπτισμα και να εσχωρήσει σε αιρετικές καταστάσεις.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαμουράκη, σχετικά με την αγιότητα, ειδικά σε πολύ μακρινές εποχές και δύσκολες, στα παιδιά μπορούμε σήμερα να τα διδάξουμε? Γιατί είσαι ο ληστής δίπλα στο Σταυρό. Ήταν ληστής, δολοφόνος, βιαστής και λέει μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Αυτό πώς συνάδει με τη σημερινή κοινωνία?
3: Θα αρχίσω λέγοντας ότι αγιότητα, και συμπληρώνοντας αυτά που υπόθηκαν πριν, δεν σημαίνει αναμαρτησία. Ο μόνος αναμάρτητος είναι ο Χριστός. Οι Άγιοι οδεύουν προς την τελειότητα, είναι μια δυναμική κατάσταση, αλλά δεν είναι αλάθητοι και τέλειοι στη ζωή τους. Πολλές φορές έχουμε και γραπτά Αγίων που δεν συνάδουν με την Ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά είναι δεκτοί ως Άγιοι, και τρόπο ζωής Αγίων που πριν να μετανοήσουν όπως υπόθηκε σωστά δεν ήταν σύμφωνοι με τους κανόνες της Εκκλησίας. Ωστόσο, πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε η μεταστροφή και ο αγώνας και ο επαναπροσδιορισμός της ζωής προς τον Θεό. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας. Είναι γεγονός ότι οι νέοι μπορούν να εμπνευστούν πάρα πολύ και γίνεται νομίζω και στην εποχή μας ακόμη από το παράδειγμα των Αγίων. Διότι αν το καλοσκεφτούμε, οι περισσότεροι Άγιοι της Εκκλησίας υπήρξαν και νέοι άνθρωποι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι και η ίδια η Παναγία αποδέχεται το θέλημα του Θεού σε μια τρυφερή εφηβική ηλικία, αλλά και μάρτυρες της Εκκλησίας όπως η Αγία Μαρίνα, ακόμη και μικρά παιδιά τριετή σαν τον Άγιο Κύρικο, μαρτύρησαν για χάρη του Θεού. Νομίζω ότι διαβάζοντας τους βίους των Αγίων οι νέοι μας μπορούν να πάρουν πολύ καλές ιδέες για να εμπνευστούν ώστε να αντιμετωπίσουν δυσκολίες της ζωής τους σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι της δικής τους ηλικίας, αλλά μπορούν και από ανθρώπους διαφορετικής ηλικίας να εμπνευστούν, βλέποντας την σταθερότητα που είχαν να μένουν πιστοί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και μέσα στο ήθος που είχαν διδαχθεί. Σε μία εποχή παραζάλης που τα μηνύματα από παντού έρχονται και κάνουν τους νέους μας καμιά φορά να φαίνονται, όχι να είναι αναγκαστικά, αδιάφοροι στα πνευματικά κελεύσματα, λίγο αν σκαλίσουμε την επιφάνεια της τάφτης που έχει επικαθίσει, θα δούμε μέσα στην ψυχή της τον σπινθήρα της πνευματικής αναζήτησης να καίει. Και αν φυσήσουμε κατάλληλα την πνοή του Αγίου Πνεύματος πάνω σε αυτό τον σπινθήρα, θα αναζωπηρωθεί η πίστη των νέων μας. Πραγματικά δεν έχω συναντήσει νέο που να έχει διαβάσει τα ασκητικά παλέσματα ή τα μαρτυρικά αγωνίσματα των ανθρώπων του παρελθόντος και να μην τα θαυμάσει. Μπορεί να φαίνονται εξωτερικά ασύμβατα με την εποχή μας, αλλά ωστόσο νομίζω ότι ηθικά είναι αυτά που μπορούν να του δώσουν κατευθύνσεις ζωής.
1: Μάλιστα. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε και θέλω να ρωτήσω έτσι προς το τέλος. Σημερινοί Άγιοι, ο Άγιος Πορφύρος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος, κάποια χαρίσματα που είχαν πολύ ζωντανά επάνω τους που δείχνουν ακριβώς την αγιότητα, μπορούμε να αναφέρουμε.
2: Ναι.
3: Θέλετε να πω εγώ?
1: Ναι.
2: Μπορεί να μιλήσει
1: και οι δύο.
2: Ας μιλήσει και ο καθηγητής.
1: Να πείτε, κύριε Σαμουράκη.
2: Ναι.
3: Συνήθως οι άνθρωποι εντυπωσιαζόμαστε από τα πολύ εμφανή χαρίσματα, δηλαδή τονίζουμε το διορατικό, το προορατικό χάρισμα ή τις θεραπείες των ασθενειών και διάφορα τέτοια. Ωστόσο εγώ νομίζω ότι ένα μεγάλο χάρισμα αυτών των ανθρώπων ήταν ότι μπορούσαν να δουν στην ψυχή και να μιλήσουν στην ψυχή των ανθρώπων, να επικοινωνήσουν σε βάθος μαζί τους. Και μεγάλο χάρισμα επίσης ήταν ότι οι άνθρωποι έβλεπαν την πραγματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό αποτελούσαν μαγνήτες κυριολεκτικούς που ελκύουν όχι προς το πρόσωπό τους αλλά προς την Εκκλησία και το Χριστό τους ανθρώπους. Αυτό να έχουμε υπόψη ότι θέλουν οι φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Όχι να αναδειχθούν οι ίδιοι, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις να δείξουν προς τον Χριστό. Όπως ο πρόδρομος έδειχνε προς τον Χριστό και όλοι οι Άγιοι αυτό θέλουν στη ζωή τους. Όχι
1: αυτό
3: να φανούν
1: και να προσκυνηθούν οι ίδιοι. Ότι έμπαινε στην ψυχή των ανθρώπων, μέχρι και σήμερα ακόμα εν ζωή πολλοί άνθρωποι λένε εντυπώσει από την επίσκεψη στον Άγιο Παΐσιο, τι τους είπε για μια ζωή και το θυμούνται, στον Άγιο Πορφύριο.
2: Κάποτε με εξομολογήθηκε κάποιο παιδί, είχε πολλές ερωτήσεις και είχε πολλούς προβληματισμούς. Πήγε λοιπόν σε ένα Άγιο Γέροντα, δεν θυμάμαι βέβαια να σας πω σε ποιον πήγε, στον Άγιο Πορφύριο.
1: Ναι.
2: Στον Άγιο Παΐσιο είναι πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι σε ποιον πήγε, αλλά πήγε και μπήκε μέσα στο κελί, χτύπησε την πόρτα. Του λέει ο γέροντας, έλα παιδί μου, καλώς τον.
1: Ναι.
2: Και μου λέει, πάτερ, δεν μπόρεσα να πω τίποτα. Καθυλώθηκα, μόλις τον είδα, μου λυθήκανε όλα. Τον κοίταξα μόνο, καθόμουν και τον κοιτούσα και δεν μπορούσα να πω τίποτα. Και όλα μέσα μου απαντηθήκανε χωρίς να μιλήσω με.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Γι' αυτό και οι Άγιοι...
1: Ίσως το μεγαλύτερο χάρισμα, μιλούν στην ψυχή του ανθρώπου τόσο απλά, τόσο ωραία.
2: Γι' αυτό και οι Άγιοι είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην ιστορία. Είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι μας δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι μια ουτοπία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ανεφάρμοστο. Αλλά
1: σωστά. Και φαίνεται μόνο με την στάση ζωής που έχουμε.
2: Είναι στάση ζωής. Είναι σωτηρία.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά. Κύριε Σαμουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. για αυτά τα τόσο σημαντικά και πρακτικά. Και πολύ ζωντανά και πρακτικά μας είπατε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαμουράκη. Πατέρα Νικόλα, θερμές ευχαριστήσεις.
2: Εγώ ευχαριστώ για όλα. Η βοήθειά μας η Όγια Άγια.
1: Αμήν. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χριστού μας.
1: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Η δουλειά είναι ευλογία. Γέροντα, παλιά έλεγαν «Καλύτερα να λιώνει σόλες παρά κουβέρτες». Τι εννοούσαν? Ήθελαν να πούν «Καλύτερα να λιώνει σόλες δουλεύοντας παρά να μένει στο κρεβάτι τεμπελιάζοντας». Η δουλειά είναι ευλογία, είναι δώρο Θεού. Δίνει ζωντάνια στο σώμα, φρεσκάδα στο νου. Εάν δεν έδινε ο Θεός την δουλειά, θα μούχλιαζε ο άνθρωπος. Όσοι είναι εργατικοί, ακόμη και στα γεραματά τους, δεν σταματούν να δουλεύουν. Αν σταματήσουν τη δουλειά, ενώ ακόμη έχουν δυνάμεις, μελαγχολία θα πάθουν. Αυτό είναι θάνατος για αυτούς. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στην Κόνιτσα, κοντά 90 χρονών, συνέχεια δούλευε. Τελικά πέθανε στο χωράφι, 2 ώρες μακριά από το σπίτι. Εξάλλου και αυτή η σωματική ανάπαυση που επιζητούν μερικοί δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση. Ίσα-ίσα που ξεχνούν το άγχος τους εκείνη την ώρα. Έχουν το φαγητό τους, το γλυκό τους, το μπάνιο τους, την ξεκούρασή τους. Μόλις όμως τελειώσουν αυτά, ζητούν άλλη ανάπαυση. Έτσι είναι συνέχεια στενοχωρημένοι, γιατί πάντα κάτι τους λείπει. Νιώθουν ένα κενό και η ψυχή τους ζητά να το συμπληρώσει. Ενώ αυτός που κουράζεται με τη δουλειά έχει μια συνεχή χαρά, την πνευματική χαρά. Γέροντα, αν έχεις πρόβλημα με τη μέση, δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε εργασία. Καλά, και η μέση δεν χρειάζεται άσκηση. Μια εργασία που είναι σαν άσκηση για τη μέση δεν βοηθάει? Κοίταξε να σου πω. Αν κανείς τρώει, πίνει, κοιμάται και δεν δουλεύει, παθαίνει ένα ξεβίδωμα και θέλει όλο να κοιμάται, γιατί το σώμα του, τα νεύρα του χαλαρώνουν. Φτάνει σιγά σιγά

να μην μπορεί να κάνει τίποτε. Μόλις περπατήσει λίγο, κόβεται. Ενώ αν δουλέψει λίγο και κινηθεί, δυναμώνει και στα πόδια και στα χέρια. Βλέπεις, αυτοί που αγαπούν τη δουλειά δεν κοιμούνται πολύ ή από κούραση μπορεί και καθόλου να μην κοιμηθούν, αλλά έχουν δυνάμεις, γιατί με τη δουλειά ψήνονται και δυναμώνουν σωματικά. Η δουλειά, ειδικά για το νέο, είναι υγεία. Έχω παρατηρήσει ότι μερικά καλομαθημένα παιδιά, όταν πάνε στο στρατό, ψήνονται, σκληραγωγούνται. Ο στρατός τους κάνει πολύ καλό. Φυσικά αυτό περισσότερο γινόταν παλιά. Σήμερα φοβούνται να ζορίσουν τους στρατιώτες, γιατί με λίγο ζόρισμα κόβουν τις φλέβες, παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Εγώ λέω στους γονείς να πληρώνουν κάποιον και να στέλνουν τα παιδιά τους σε αυτό να δουλεύουν, για να έχουν την υγειά τους. Φτάνει να κάνουν μια δουλειά που να την αγαπούν. Γιατί ένας νέος που έχει νεύρο, έχει και μυαλό, αν δεν δουλεύει γίνεται νοθρός. Όταν μάλιστα βλέπει τους άλλους να προκόβουν, μπερδεύεται από τον εγωισμό του και δεν ευχαριστιέται με τίποτε. Συνέχεια έχει λογισμούς και το μυαλό του κουρκουτιάζει. Ύστερα πάει και ο διάβολος και του λέει: «Χαμένε, τι ανεπρόκοπος που είσαι. Ο τάδε έγινε καθηγητής, ο άλλος έχει δική του δουλειά και βγάζει χρήματα. Εσύ πού θα καταλήξεις?» Οπότε τον απελπίζει. Ενώ αν δουλέψει, θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του με την καλή έννοια. Θα δει ότι και αυτός μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά και το μυαλό του θα ασχολείται στη δουλειά και θα γλιτώνει από τους λογισμούς. Γίνονται έτσι δύο καλά.

Εκλογή επαγγέλματος. Γέροντα, μερικοί γονείς κατευθύνουν τα παιδιά τους προς το δικό τους επάγγελμα και μάλιστα πολλές φορές γίνονται πιεστικοί. Όχι, δεν κάνουν καλά. Δεν πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό που αναπαύει τους ίδιους, αν αυτό δεν αναπαύει και εκείνα. Γνώρισα ένα νέο που ήθελε να σπουδάσει θεολογία και να γίνει ιερέας. Η μάνα του όμως δεν τον άφηνε. Τον πίεζε να πάει ιατρική. Το παιδί είχε μάθει βυζαντινή μουσική και έψελνε. Είχε κάνει μόνος του και ένα όργανο μουσικό και έβρισκε τους ήχους. Ήξερε τα μουσικά απ' έξω. Είχε χάρισμα. Έφτιαχνε τροπάρια, ακολουθίες. Μόλις τελείωσε το γυμνάσιο, έδωσε εξετάσεις και πέρασε στη θεολογική σχολή. Η μάνα του έπαθε νευρικό κλονισμό από τη στενοχώρια της. Ερχόταν ύστερα και με παρακαλούσε. «Κάνε προσευχή, πάτερ, να γίνω καλά και ας κάνει ό,τι θέλει το παιδί μου». Μόλις έγινε καλά, πάλι δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε. Ύστερα και αυτός τα παράτησε όλα και τελικά χαραμίστηκε. Εγώ λέω στους νέους που βλέπω να προβληματίζονται ποια επιστήμη να ακολουθήσουν, δέστε ποια επιστήμη σας αρέσει, ώστε να κάνετε αυτό που είναι στην φύση σας. Αν δεν είναι στη φύση τους αυτό που σκέφτονται να κάνουν, προσπαθώ να τους κάνω να δώσουν την καρδιά τους σε αυτό που είναι στη φύση τους, για να βοηθηθούν. Τους βοηθάω δηλαδή να ακολουθήσουν την επιστήμη που θέλουν και να κάνουν το επάγγελμα που είναι ανάλογο με τις δυνάμεις τους. Φτάνει να το κάνουν κατά Θεόν. Έχει κλείσει κάποιος τη μουσική? Να γίνει μουσικός ή καλός ιεροψάλτης, που θα βοηθάει με τη ζωή του και με την ψαλτική του όσους θα τον ακούν, ώστε να αγαπήσουν την Εκκλησία και την προσευχή. Έχει κλείσει στη ζωγραφική? Να γίνει ζωγράφος ή αγιογράφος και να κάνει με ευλάβεια εικόνες που θα κάνουν θαύματα. Έχει κλείσει σε κάποια επιστήμη? Να αφοσιωθεί σε αυτήν και να εργαστεί με φιλότιμο. Και να δείτε, φαίνεται από μικρός κανείς τι κλείσει έχει. Μια φορά στο μοναστήρι στο Στόμιο είχε έρθει κάποιος με δύο ανιψάκια του. Το ένα 6-7 χρονών. Κάθισε κοντά μας και συνέχεια μας έκανε διάφορες ερωτήσεις. Το ρωτάω, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δικηγόρος, μου λέει. Το άλλο το χάσαμε. Ρωτάω το θείο του, πού πήγε το άλλο το παιδί? Μήπως πέσει σε κανένα γκρεμό? Βγαίνουμε έξω να το βρούμε και ακούμε κάτι χτυπήματα στο μαραγκούδικο. Πάμε μέσα και τι να δούμε? Το σανίδι που είναι στον μπάγκο, όπου πλανίζουμε και είναι πολύ λίγο, το είχε κάνει με το σκεπάρνι χάλια. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Το ρωτάω. Επιπλοποιός, μου λέει. Να γίνεις, του λέω. Χαλάλι που χάλασε το σανίδι. Δεν πειράζει.

Η αγάπη για τη δουλειά. Γέροντα, γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ανία στη δουλειά? Μήπως δεν αγαπούν τη δουλειά τους? Ή μήπως ασχολούνται με το ίδιο πράγμα? Συχνά σε μερικές δουλειές, σε ένα εργοστάσιο ας πούμε, που φτιάχνει κουφώματα, ένας υπάλληλος από το πρωί ως την ώρα που θα φύγει κολλάει. Ένας άλλος περνάει συνέχεια τζάμια, άλλος στόκο. Κάνουν συνέχεια την ίδια δουλειά, ένα μονότονο πράγμα, και το αφεντικό τους παρακολουθεί. Και δεν είναι μια μέρα ή δύο. Όλο το ίδιο το βαριούνται. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ένας μαραγκός παραλάμβανε 4 τείχους από τους κτίστες και έπρεπε να παραδώσει στον νοικοκύρη τελειωμένο το σπίτι με το κλειδί. Θα έφτιαχνε τα πατώματα, τα κουφώματα, θα περνούσε τα τζάμια με στόκο. Ύστερα θα έκανε σκάλες γυριστές, τορναριστά κάγκελα. Μετά θα άσπριζε, θα έκανε τα ντουλάπια, τα ράφια. Στη συνέχεια θα έκανε και τα έπιπλα. Κι αν ακόμη δεν ασχολούνταν ο ίδιος με όλα αυτά, ήξερε όμως να τα φτιάχνει. Σε μια ανάγκη θα έκανε ακόμη και τη σκεπή. Θα έβαζε και τα κεραμίδια. Σήμερα πολλοί άνθρωποι είναι βασανισμένοι γιατί δεν αγαπούν τη δουλειά τους. Κοιτάζουν πότε να έρθει η ώρα να φύγουν. Ενώ όταν υπάρχει ζήλος για τη δουλειά και έχει κανείς ενδιαφέρον για αυτό που φτιάχνει όσο δουλεύει, τόσο ανάβει ο ζήλος. Αφοσιώνεται μετά στη δουλειά του και όταν είναι να φύγει λέει «Πότε πέρασε η ώρα?» Ξεχνάει και το φαγητό και τον ύπνο. Τα ξεχνάει όλα. Και νηστικός να είναι δεν πεινάει, και άυπνος να είναι δεν νιστάζει, αλλά και χαίρεται που δεν κοιμάται. Δεν είναι ότι βασανίζεται από την πείνα ή από την ίστα, είναι πανηγύρι για αυτόν η δουλειά. Γέροντα, δύο άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά, πώς γίνεται ο ένας να βγαίνει ωφελημένος πνευματικά από αυτό που κάνει και ο άλλος ζημιωμένος? Εξαρτάται από το πώς ο καθένας κάνει αυτή τη δουλειά και τι έχει μέσα του. Αν εργάζεται με ταπείνωση και αγάπη, όλα θα είναι φωτισμένα, λαμπικαρισμένα, χαριτωμένα και θα νιώθει εσωτερική ξεκούραση. Αν όμως βάζει υπερήφανο λογισμό ότι κάνει τη δουλειά καλύτερα από τον άλλον, μπορεί να νιώθει μια ικανοποίηση, αλλά αυτή η ικανοποίηση δεν γεμίζει την καρδιά του, γιατί η ψυχή του δεν πληροφορείται, δεν έχει ανάπαυση. Ύστερα, όταν κανείς δεν κάνει τη δουλειά του με αγάπη, κουράζεται. Ένας και μόνον που βλέπει ότι πρέπει να ανεβεί μια ανηφόρα για να τελειώσει κάποια δουλειά, κουράζεται, γιατί δεν αγαπάει αυτή τη δουλειά. Ενώ ένας άλλος που την κάνει με την καρδιά του, πάει και έρχεται στην ανηφόρα χωρίς να το καταλαβαίνει. Ώρες μπορεί λόγου χάρη να σκαλίζει ένας εργάτης μέσα στον ήλιο και να μην κουράζεται αν το κάνει με την καρδιά του. Ενώ αν δεν το κάνει με την καρδιά του, όλο σταματάει, χαζεύει, γκρινιάζει. «Ω, πολύ ζέστη κάνει», λέει και υποφέρει. Μπορεί, γέροντα, να τον απορροφήσει κάποιον η επιστήμη του, η δουλειά του και να αδιαφορεί για την οικογένειά του κλπ. Τη δουλειά του θα την αγαπάει απλά. Δεν θα την ερωτευθεί. Αν δεν αγαπήσει τη δουλειά του, θα κουράζεται διπλά, και σωματικά και ψυχικά. Οπότε και η σωματική ανάπαυση δεν θα τον ξεκουράζει, γιατί ψυχικά θα είναι κουρασμένος. Η ψυχική κούραση είναι αυτή που καταβάλει τον άνθρωπο. Όταν δουλεύει κανείς με την καρδιά του και είναι χαρούμενος, είναι ψυχικά ξεκούραστος και εξαφανίζεται η σωματική κούραση. Να, γνώρισα κάποιον στρατηγό που κάνει ακόμη και τις δουλειές των στρατιωτών. Και πώς πονάει για τους στρατιώτες. Σαν πατέρας. Ξέρετε τι χαρά νιώθει? Κάνει το καθήκον του και χαίρεται.
Μια φορά ξεκίνησε μεσάνυχτα από τον Εύρο για να πάει στη Λάρισα, στη μνήμη του Αγίου Αχιλίου και να προλάβει να είναι στη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν δικαιολογημένος να πάει και αργότερα στη δοξολογία που θα έκαναν στο τέλος. Αλλά σου λέει, πρέπει να είμαι εγκαίρος για να τιμήσω τον Άγιο. Όλα τα κάνει με την καρδιά του. Η ευχαρίστηση που νιώθει όποιος κάνει φιλότιμα τη δουλειά του είναι καλή ευχαρίστηση. Την έδωσε ο Θεός για να μην κουράζεται το πλάσμα του. Αυτή είναι ξεκούραση από την κούραση.

καθένας να αξιοποιήσει πνευματικά το χάρισμα που έχει. Το χάρισμα που έχει ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το αξιοποιήσει στο καλό, γιατί ο Θεός για να του το δώσει έχει και απαιτήσεις. Το μυαλό λόγου χάρη είναι μια δύναμη, αλλά ανάλογα με το πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Ένας που έχει πολύ εξυπνάδα, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να κάνει εφευρέσεις που θα βοηθούν τον κόσμο. Αν όμως δεν την χρησιμοποιήσει σωστά, μπορεί να εφευρίσκει, ας υποθέσουμε, πώς να ληστεύει τον άλλον. Ή αυτοί που κάνουν γελιογραφίες σε εφημερίδες κλπ. Σε μία γελιογραφία, σε ένα σκίτσο, κρύβουν ολόκληρο γεγονός. Και αν αυτό έχει σχέση με εκκλησιαστικά θέματα κλπ, μπορεί να κρύβει και ολόκληρη θεολογία. Μερικοί από αυτούς, αν σπούδαζαν θεολογία, επειδή ο νους τους παίρνει στροφές, θα μπορούσαν να εμβαθύνουν πολύ στα θεία νοήματα. Θα αξιοποιούσαν δηλαδή αυτή την ευστροφία, θα την αγίαζαν και θα βοηθούσαν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Ενώ τώρα πολλοί κάνουν αρνητικό έργο, αν είναι αισχροί, αισχρό, αν είναι γελοί, γελίο. Όσοι δηλαδή έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα θα γίνουν ή χρήσιμοι ή καταστρεπτικοί, ενώ όσοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ικανότητα δεν μπορούν βέβαια να κάνουν κάποιο μεγάλο καλό, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούν να κάνουν ούτε μεγάλο κακό.

Άγχος και εργασία. Γέροντα, πολλοί όταν επιστρέφουν στο σπίτι από τη δουλειά είναι εκνευρισμένοι. Εγώ συνιστώ στους άνδρες μετά τη δουλειά τους, αν βρίσκουν καμιά εκκλησία ανοιχτή, να μπαίνουν να ανάβουν ένα κερί, να μένουν μέσα 10-15 λεπτά ή να κάθονται σε κάποιο πάρκο να διαβάζουν ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο για να γαλινεύουν λίγο και ύστερα να πηγαίνουν στα σπίτια τους ήρεμοι και χαμογελαστοί και όχι να πηγαίνουν εκνευρισμένοι και να στείνουν τον καυγά. Να μην μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη δουλειά τους μέσα στο σπίτι. Να τα αφήνουν έξω από την πόρτα. Γέροντα, μερικοί όμως είναι και κάπως δικαιολογημένοι, γιατί η ευθύνη που έχουν στη δουλειά τους γεμίζει άγχος. Τους γεμίζει άγχος γιατί δεν βάζουν και τον Θεό στις υποθέσεις τους. Ο τεμπέλης που λέει έχει ο Θεός, είναι καλύτερος από αυτούς. Εγώ προτιμώ να είναι κανείς υπάλληλος, να κάνει σωστά και με φιλότιμο τη δουλειά του, αλλά να απλοποιεί τη ζωή του, να περιορίζεται στα απαραίτητα και να έχει ήσυχο το κεφάλι του, παρά να είναι εργοστασιάρχης και να είναι συνέχεια αχ και βαχ, γιατί συνήθως είναι χρεωμένος. Μπαίνει και η υπερηφάνεια. Θα πάρω τόσο δάνειο, να παρουσιάσω και αυτό και το άλλο για να τακτοποιηθώ καλύτερα. Και μετά πέφτει έξω, χρεοκοπεί, οπότε μετά πληστηριασμός κλπ. Ύστερα πολλοί στην εργασία τους δεν δουλεύουν το μυαλό τους, κουράζονται άσκοπα και δουλειά δεν βγάζουν. Δεν μπορούν μετά να ανταποκριθούν και τους πιάνει άγχος. Κάποιος λόγου χάρη θέλει να μάθει μια τέχνη και επειδή δεν προσέχει, χρόνια πάει έρχεται χωρίς να κάνει προκοπή, γιατί δεν δουλεύει το μυαλό του. Πρέπει να δει τι του χρειάζεται στη δουλειά του και να το προσθέσει. Να, όταν δούλευα στον κόσμο σαν μαραγκός, είδα πως για τα έπιπλα που έκανα μου χρειαζόταν και ένας τόρνος. Τι, να πήγαινα σε άλλον να μου τα φτιάξει? Πήρα ένα τόρνο και έμαθα να τον δουλεύω. Στη συνέχεια είδα ότι χρειαζόταν να φτιάξω κυκλικές σκάλες. Κάθισα, θυμήθηκα και την γεωμετρία και την αριθμητική και έμαθα να τις φτιάχνω. Αν δεν δουλεύεις το μυαλό, θα παιδεύεσαι. Θέλω δηλαδή να τονίσω πως πρέπει κανείς να δουλεύει το μυαλό του, γιατί επάνω στη δουλειά παρουσιάζονται ένα σωρό περιπτώσεις. Έτσι θα γίνει κανείς καλός τεχνίτης και από εκεί και πέρα θα ξέρει τι να κάνει και θα προχωράει. Όλη η βάση εκεί είναι. Το μυαλό να γεννάει σε όλα. Αλλιώς ο άνθρωπος μένει υπανάπτυκτος και χάνει το χρόνο του.

Ο αγιασμός της εργασίας. Ο καθένας πρέπει με την προσευχή του, με τη ζωή του, να αγιάζει την εργασία του και να αγιάζεται. Αλλά αν είναι αφεντικό και έχει ευθύνη, να βοηθάει πνευματικά και τους υπαλλήλους του. Αν έχει καλή εσωτερική κατάσταση, αγιάζει και τη δουλειά του. Όταν λόγω χάρη πηγαίνουν νέοι σε ένα τεχνίτη να τους μάθει τη δουλειά, παράλληλα πρέπει να βοηθηθούν να ζουν πνευματικά. Αυτό θα ωφελήσει και τον ίδιο και τους υπαλλήλους και τους πελάτες του, γιατί ο Θεός θα ευλογεί την εργασία του. Το κάθε επάγγελμα αγιάζεται. Ένας γιατρός λόγου χάρη δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στην ιατρική αυτό που βοηθάει πολύ είναι η χάρις του Θεού. Γι' αυτό να προσπαθήσει να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος. Ο γιατρός που είναι καλός χριστιανός, παράλληλα με την επιστήμη του, βοηθάει τους αρρώστους με την καλοσύνη και με την πίστη του, γιατί τους ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν την αρρώστια τους με πίστη. Σε μια σοβαρή αρρώστια μπορεί να πει στον άρρωστο: «Μέχρι εδώ έχει προχωρήσει η επιστήμη. Από εδώ και πέρα όμως υπάρχει και ο Θεός που κάνει θαύματα». Ή ένας δάσκαλος πρέπει να προσπαθήσει να κάνει τη διακονία του δασκάλου με χαρά και να βοηθάει τα παιδιά για την πνευματική αναγέννηση, πράγμα που δεν έχουν τη δυνατότητα όλοι οι γονείς να το κάνουν, έστω και αν έχουν καλή διάθεση. Να φροντίσει παράλληλα με τα γράμματα που μαθαίνουν τα παιδιά να γίνουν και σωστοί άνθρωποι. Διαφορετικά, τι θα τους ωφελήσουν τα γράμματα? Η κοινωνία έχει ανάγκη από σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι όποιο επάγγελμα και αν κάνουν, θα το κάνουν καλά. Ο δάσκαλος δεν πρέπει να κοιτάζει μόνον αν οι μαθητές ξέρουν καλά το μάθημα, αλλά να λαμβάνει υπόψη του και άλλα καλά που έχουν τα παιδιά, όπως την ευλάβεια, την καλοσύνη, το φιλότιμο. Οι βαθμοί του Θεού δεν συμφωνούν πάντοτε με τους βαθμούς των δασκάλων. Μπορεί το 4 ενός παιδιού για το Θεό να είναι 10 και μπορεί το 10 ενός άλλου για τον Θεό να είναι 4.

Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Γέροντα, όταν κάποιος ζορίζεται σε μια δουλειά, τι φταίει? Μήπως δεν την αντιμετωπίζει με καλούς λογισμούς? Αν την αντιμετωπίζει όμορφα, τότε όποια δουλειά και αν κάνει θα είναι πανηγύρι. Γέροντα, και όταν κανείς στενοχωριέται γιατί κάνει μια δουλειά βαριά ή καταφρονητική, λόγου χάρη χτίζει ή πλένει κατσαρόλες σε κάποιο μαγειρίο κλπ, πώς πρέπει να τοποθετηθεί? Αν σκεφτεί ότι ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, θα πάψει να στενοχωριέται. Με αυτό που έκανε ο Χριστός ήταν σαν να μας έλεγε: έτσι πρέπει να κάνετε και εσείς. Είτε κατσαρόλια πλένει κανείς, είτε σκάβει, να χαίρεται. Άλλος καθαρίζει υπονόμους, γιατί δεν έχει άλλη δουλειά και είναι ο καημένος συνέχεια μέσα στα μικρόβια. Αυτός δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι εικόνα Θεού. Ήταν ένας οικογενειάρχης που είχε σαν επάγγελμα να καθαρίζει υπονόμους και είχε φτάσει σε μεγάλη πνευματική κατάσταση. Είχε πάθει φυματίωση και, ενώ είχε τη δυνατότητα να φύγει, δεν ήθελε, επειδή σκεφτόταν γιατί να παιδεύεται κάποιος άλλος. Αγαπούσε την περιφρονημένη ζωή. Γι' αυτό ο Θεός τον χαρίτωσε. Το επάγγελμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Εγώ γνώρισα έναν αχθοφόρο που είχε αναστήσει νεκρό. Όταν ήμουν δικαίως στη σκήτη των Ιβύρων, με επισκέφθηκε μία μέρα κάποιος που ήταν περίπου 55 χρονών. Είχε έρθει αργά το απόγευμα και δεν χτύπησε για να μην ενοχλήσει τους πατέρες και κοιμήθηκε έξω. Όταν τον είδαν οι πατέρες, τον πήραν μέσα και με ειδοποίησαν. «Καλά», του είπα, «γιατί δεν χτύπησες το καμπανάκι για να σου ανοίξουμε και να σε τακτοποιήσουμε?» «Τι λες, πάτερ μου, πώς να ενοχλήσω τους πατέρες?» μου είπε. Βλέπω το πρόσωπό του είχε μια λάμψη. Κατάλαβα ότι θα ζούσε πολύ πνευματικά. Μου είπε μετά ότι είχε μείνει μικρός ορφανός από πατέρα και γι' αυτό όταν παντρεύτηκε αγαπούσε πάρα πολύ τον πεθερό του. Πρώτα περνούσε από το σπίτι των πεθερικών του και μετά πήγαινε στο σπίτι του. Στενοχωριόταν όμως γιατί ο πεθερός του έβριζε πολύ. Πολλές φορές τον είχε παρακαλέσει να μην βρίζει, αλλά εκείνος γινόταν χειρότερος. Κάποτε αρρώστησε βαριά ο πεθερός του. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από λίγες μέρες πέθανε. Εκείνος δεν ήταν κοντά του την ώρα που ξεψύχησε, γιατί έπρεπε να ξεφορτώσει ένα πλοίο. Όταν πήγε στο νοσοκομείο και τον βρήκε στο νεκροστάσιο, προσευχήθηκε με πολύ πόνο. «Θεέ μου, σε παρακαλώ», είπε, «ανάστησέ τον για να μετανοήσει και μετά πάρτον». Αμέσως ο νεκρός άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να κουνάει τα χέρια του. Το προσωπικό, μόλις τον είδαν, εξαφανίστηκαν. Τον τακτοποίησε και τον πήγε στο σπίτι του εντελώς καλά. Έζησε 5 χρόνια με μετάνοια και μετά πέθανε. «Πάτερ μου», μου είπε, «ευχαριστώ πολύ το Θεό που μου έκανε αυτή τη χάρη. Ποιος είμαι εγώ για να μου κάνει ο Θεός τέτοια χάρη?» Είχε πολλή απλότητα και τέτοια ταπείνωση που ούτε καν του περνούσε από το μυαλό ότι ανέστησε νεκρό. Είχε διαλυθεί από ευγνωμοσύνη προς το Θεό για αυτό που του έκανε. Πολλοί άνθρωποι βασανίζονται γιατί δεν κατορθώνουν να δοξαστούν με μάταιες δόξες ή να πλουτίσουν με μάταια πράγματα. Δεν σκέφτονται ότι αυτά στην άλλη, την αληθινή ζωή, ούτε χρειάζονται αλλά ούτε και μεταφέρονται. Εκεί μόνον τα έργα μας θα μεταφέρουμε, τα οποία θα μας βγάλουν από εδώ και το ανάλογο διαβατήριο για το μεγάλο και αιώνιο ταξίδι μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνησης στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα έργα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στην πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύντουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά αντίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό. Ο Θεός εκφύσεως αγαθός και απαθής, όλους τους αγαπά εξίσου ως δημιουργήματά του, αλλά τον ενάρετο τον δοξάζει επειδή αποκτά και τη γνώση, ενώ τον κακό άνθρωπο τον ελεεί λόγω της αγαθότητάς του, παιδεύοντάς τον σε αυτόν τον κόσμο, τον φέρνει σε μετάνοια και διόρθωση. Έτσι και ο καλοπροαίρετος και απαθής άνθρωπος, όλους τους ανθρώπους τους αγαπά εξίσου, τον ενάρετο και για την ανθρώπινη φύση του και για την καλή του προαίρεση. Τον κακό τον ελεεί και σαν συνάνθρωπό του και από συμπάθεια επειδή ως ανόητος βαδίζει στο σκοτάδι. Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη Θεία Αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε χτήμα του τη Θεία Αγάπη, δεν κουράζεται να ακολουθεί συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε εξευτελίσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής, μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή τον φωτισμό της γνώσεως. Όπως το φως του ήλιου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικώς τον καθαρό νου στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το Θείο Φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη Θεία Αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Εκείνος που απόκτησε τους καρπούς της αγάπης με το ζήλο του, δεν χωρίζεται από αυτή, ακόμη και αν υποφέρει μοίρια κακά. Ας επίσης γι' αυτό ο Στέφανος, ο μαθητής του Χριστού και οι όμοιοι του, που προσευχόταν για εκείνους που τον φώνευαν και ζητούσε να τους συγχωρήσει ο Θεός επειδή ενεργούσαν έτσι από άγνοια. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η Χριστότητα, τότε εκείνος που θυμώνει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη, είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Μην πείτε, λέει ο θείος Ιερεμίας, ότι είστε ναός του Κυρίου, και εσύ μην πεις ότι η απογυμνωμένη από έργα πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό μπορεί να σε σώσει. Αυτό είναι αδύνατο, αν δεν αποκτήσεις και την αγάπη προς Αυτόν με τα έργα. Η γυμνή από έργα πίστη δεν ωφελεί, αφού και τα δαιμόνια πιστεύουν και τρέμουν. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή
και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόχειρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει τη σωτήρια λύπη την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορίνθιους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη. Νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό? Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη. Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη Θεία Γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης τον φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της χειροδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη Θεία Γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει γι' αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την χειροδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη Θεία Γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απόκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε τον Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη». Εκείνος που φοβάται τον Κύριο έχει πάντοτε σύντροφό του την ταπεινοφροσύνη και με τις ενθυμίσεις που αυτή προκαλεί, φτάνει στη Θεία Αγάπη και Ευχαριστία. Φέρνει στο νου του τη ζωή που έκανε πρωτύτερα στον κόσμο και τα διάφορα αμαρτήματα και τους πειρασμούς που αντιμετώπισε από τον καιρό της νεότητάς του και πώς απ' όλα εκείνα τον γλίτωσε ο Κύριος και τον μετέφερε από τη ζωή των παθών στον κατά Θεό βίο. Και μαζί με το φόβο αποκτά και την αγάπη, ευχαριστώντας πάντοτε με πολύ ταπεινοφροσύνη τον Ευεργέτη και κυβερνήτη της ζωής μας. Μη λερώσεις στο νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις στο πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με τον Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη όταν αναστατώνεται από τον θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι, όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να τους συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Στον καιρό των πειρασμών μη εγκαταλείψεις το μοναστήρι σου, αλλά υπόμενε με γενναιότητα τα κύματα των λογισμών και μάλιστα της λύπης και της ακηδείας. Έτσι, αφού δοκιμαστείς κατά θεία οικονομία με τις θλίψεις, θα αποκτήσεις βέβαια η ελπίδα στο Θεό. Αν όμως το εγκαταλείπεις, θα φανείς ανάξιος, άνανδρος και άστατος.

Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στεναχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στεναχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή. Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτε σύμφωνα με το Θείο Απόστολο. Πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε. Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση. Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση. Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο και ο νόμος του Χριστού είναι αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος τον εαυτό του την αιώνια κόλαση. Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά το πλησίον σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή. Μην δέχεσαι κατηγορίες κατά του πνευματικού σου πατέρα, μήτε να διευκολύνεις εκείνον που τον προσβάλλει, για να μην οργιστεί ο Κύριος για τα έργα σου και σε εξολοθρεύσει από τη χώρα της ζωής. Κλείνε το στόμα εκείνου που κατηγορεί τον άλλο, για να μην αμαρτάνεις μαζί του διπλή αμαρτία, και συνηθίζοντας ο ίδιος σε καταστρεπτικό πάθος και μη σταματώντας εκείνον που φλιαρεί κατά του πλησίον. Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν. Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και τη μνησικακία και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους κατά μίμηση του Θεού, ο οποίος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά αν κανείς χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης. Των πραγμάτων με τα οποία κάποτε μας έδαινε κάποιο πάθος, έχουμε μέσα μας τις εμπαθείς φαντασίες. Όποιος λοιπόν νικά τις εμπαθείς φαντασίες, καταφρονεί οπωσδήποτε και τα πράγματα που αυτές απεικονίζουν. Γιατί ο πόλεμος εναντίον των ενθυμίσεων είναι τόσο χειρότερος από τον πόλεμο εναντίον των πραγμάτων, όσο είναι πιο εύκολο να αμαρτάνει κανείς με τη διάνοια από το να αμαρτάνει με έργα. Αλλά από τα πάθη, άλλα είναι σωματικά και άλλα ψυχικά. Τα σωματικά έχουν τις αφορμές τους από το σώμα, τα ψυχικά από τα εξωτερικά πράγματα. Και τα δύο αυτά είδη παθών τα αφανίζουν η αγάπη και η εγκράτεια. Η πρώτη τα ψυχικά, η δεύτερη τα σωματικά. Από τα πάθη άλλα ανήκουν στο θυμικό μέρος της ψυχής, άλλα στο επιθυμητικό. Και τα δύο αυτά ήδη κινούνται διαμέσου των αισθήσεων και κινούνται τότε όταν η ψυχή βρίσκεται έξω από τα όρια της εγκράτειας ή της αγάπης. Τα πάθη του θυμικού μέρους της ψυχής είναι πιο δυσκολοπολέμητα από τα πάθη του επιθυμητικού. Γι' αυτό και δόθηκε από τον Κύριο εναντίον των παθών του θυμικού δυνατότερο φάρμακο, το οποίο είναι η εντολή της αγάπης. Όλα τα άλλα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας όλες τις δυνάμεις της ψυχής,
κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό και είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καλώς λοιπόν ο Κύριος δίνοντας το αντίδοτό της λέει «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας». Μην προσβάλλεις ποτέ κανένα αδελφό και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μην τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μην μπορώντας να αντέξει τη θλίψη. Και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς τον Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων. Γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν τον δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Τον ένα παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλο τον μισεί. Ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν την βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση και να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει την διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε μας, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο είτε για δόξα είτε για κόλαση. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την εξουδένωση, τον πλούτο και τη φτώχεια, την ειδονή και την λύπη, δεν απόκτησε ακόμη τέλεια αγάπη. Γιατί η τέλεια αγάπη δεν καταφρονεί μόνον αυτά, αλλά και την πρόχειρη ζωή και το θάνατο. Άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιώθηκαν να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, θλίψεις ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς λέει η Γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή. Αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά, ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη χτίση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτης μου ο Χριστός δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί και αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κτλ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και την φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη.

Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μια τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου». Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόσουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της Θείας Γνώσης. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό ή στα ορατά και τα αόρατα ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού γι' αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει το νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από εμένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια, για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον ευτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Τον δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντοτε μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος. Με τον φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό. Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος. Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο. Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπραχτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Η μνήμη στην αρχή φέρνει στο νου το λογισμό χωρίς εμπάθεια και όταν αυτός μένει στο νου για καιρό, κινείται το πάθος. Αν αυτό δεν εξολοθρευτεί, λυγίζει το νου στη συγκατάθεση. Μετά τη συγκατάθεση αρχίζει η έμπραχτη αμαρτία. Ο Πάνσοφος λοιπόν Απόστολος, γράφοντας προς τους χριστιανούς που ήταν πρωτύτερα ειδωλολάτρες, διατάζει πρώτα να αφανίζουν το αποτέλεσμα της αμαρτίας και έπειτα με αντίστροφη σειρά να καταλήγουν στην αιτία της αμαρτίας. Και η αιτία είναι, όπως είπαμε, η πλεονεξία που γεννά και αυξάνει το πάθος. Νομίζω ότι εδώ σημαίνει τη γαστριμαργία, η οποία είναι μητέρα και τροφός της πορνείας. Γιατί η πλεονεξία είναι κακή όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά και για την τροφή, όπως και η εγκράτεια δεν εννοείται μόνο για τα φαγητά, αλλά και για τα χρήματα. Όπως ένα σπουργίτη δεμένο από το πόδι όταν πάει να πετάξει πέφτει στο χώμα επειδή το τραβάει το σχοινί, έτσι και ο νους που δεν απόκτησε ακόμη την απάθεια και πετά προς τη γνώση των νεπουρανίων, τραβιέται από τα πάθη στη γη. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Όταν είναι καθαρός ο νους, δεχόμενος τα νοήματα των πραγμάτων, προχωρεί μέσω αυτών στην πνευματική θεωρία. Όταν όμως από ραθυμία γίνει ακάθαρτος, τότε τα μένα νοήματα των άλλων πραγμάτων τα φαντάζεται απλώς, χωρίς να οδηγείται σε θεωρία. Τα δε ανθρώπινα νοήματα που δέχεται τα μετατρέπει σε αισχρούς ή πονηρούς λογισμούς. Όταν πάντοτε κατά τον καιρό της προσευχής δεν ενοχλεί το νου σου κανένα νόημα του κόσμου, τότε να ξέρεις ότι δεν είσαι έξω από τα όρια της απάθειας. Όταν η ψυχή αρχίζει να αισθάνεται την ίδια την υγεία της, τότε και τις φαντασίες του ύπνου τις βλέπει χωρίς εμπάθεια και ταραχή. Όπως το μάτι το ελκύει η ομορφιά των ορατών, έτσι και τον καθαρό νου η γνώση των αοράτων. Αόρατα εννοώ τα ασώματα. Μεγάλο πράγμα είναι να μην κινείται κανείς σε κάποιο πάθος από τα πράγματα. Πολύ μεγαλύτερο όμως είναι να μένει απαθής απέναντι στις φαντασίες των πραγμάτων.
Γιατί ο πόλεμος των δαιμόνων εναντίον μας με τους λογισμούς είναι πολύ πιο φοβερός από τον πόλεμο μέσω των πραγμάτων. Εκείνος που κατόρθωσε τις αρετές και πλούτησε με θεία γνώση, επειδή βλέπει τα πράγματα στη φυσική τους κατάσταση, πράττει τα πάντα και μιλά για αυτά κατά τις υπαγορεύσεις του ορθού λόγου, χωρίς να ασφάλει καθόλου. Γιατί από την ορθή ή μη ορθή χρησιμοποίηση των πραγμάτων είναι που γινόμαστε ή ενάρετοι ή κακοί. Σημάδι τέλειας απάθειας είναι

από την ουσία του, αλλά από τα θαυμαστά έργα του και την πρόνοιά του για τα όντα. Από αυτά, σαν μέσα από καθρέφτη, βλέπουμε την άπειρη αγαθότητα και σοφία και δύναμή του. Ο καθαρός νους κινείται ή μέσα στα χωρίς πάθος νοήματα των ανθρωπίνων πραγμάτων, ή στη φυσική θεωρία των ορατών ή των αοράτων, ή μέσα στο φως της Αγίας Τριάδας. Όταν ο νους φτάσει στη θεωρία των ορατών, ερευνά ή τους φυσικούς λόγους τους, ή τους λόγους που αυτοί υποδηλώνουν, ή ζητεί την ίδια την αιτία τους. Όταν πάλι κινείται στη θεωρία των αοράτων, ζητεί και τους φυσικούς τους λόγους και την αιτία της υπάρξεώς τους και τα επακόλουθά της, και ποια είναι η σχετική με αυτά πρόνοια και κρίση. Όταν ο νους φτάσει στο Θεό, ζητεί πρώτα να μάθει τους λόγους περί της ουσίας του, καθώς φλέγεται από τον πόθο. Δεν μπορεί όμως να ικανοποιήσει τον πόθο του αυτό, γιατί κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο σε όλα γενικώς τα λογικά δημιουργήματα. Έτσι παρηγορείται από τη γνώση των σχετικών με τις ιδιότητες του Θεού, δηλαδή της αιωνιότητας, της απειρίας, της απεριοριστίας, της αγαθότητας, της σοφίας, της δυνάμεως να δημιουργεί, να προνοεί και να κρίνει τα όντα. Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε γι' αυτόν είναι η απειρία του και το ότι είναι αδύνατο να γίνει γνωστός, όπως έχουν πει οι θεολόγοι Γρηγόριος και Διονύσιος Αεροπαγίτης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

θεμελιώνεται, γίνεται από την ασφάλεια αυτή του πληθύστη στον αιώνα του αιώνο. Άδεσο ο σημάδιον των περιβόλων αυτού από τον αρέων στήσεων δίδατα. Από επιδημίσει όσου φεύξαν, δεν προφανεί βορνητή σου δουλειά σου. Αναβαίνω στον όρη και δεν σου επιδίε των τόπων, όνει θεμελίε σα αυτά. Όριο νέθου, ου παρελεύσοντο, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εμφάραν, ξύμανο των αρέων διαλέψουν δίδατα. Ποτίωσει πάνω τα θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ρονού κατασκηνώσει, εκ μέρου των πατρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρη των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκορδαστήσεται η γη. Ο έξαρτη άλλου χόρνων τη κτίνε και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγίνου άρδων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο, με λέω και άρδο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεων δεξιά του πεδίου, εκέδρε του λιβάνα συμβίτευσα. Εκεί στρουθεί ένα ρεύση του ρεδιού κατοικεί αιγείται αυτών. Όρη και ψάτε ελάφη πέτρα τα γη. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθο κότο και γίνεται ο νίξ, ενώ αυτοί διαλέψονται πάνω τα θρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενοι του αρπάσει και ζητήσε παρ' το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάντα όταν κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο αναγκαλύνει θέργο σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη θησεώ σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκέρπετα ον ου και στον αριθμό ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πια διαπορεύονται δράκονοι τόσο νεύλα σε εμπέζιν αυτή. Πάντα προ εμπροσδοκό σου, δίνουν την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμβολα πληστήσεων των Χριστότητο, από στρέψαν του δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα και χτιστήσονται και ανακαίνει στο πρόσωπο τη γη. Είτε δόξα κυρίω του αιώνα, εφραμφίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο αυτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άστο, Κύριε, είναι τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μέσο υπάρχω. Η διενθή αυτό

0: Δυολογή μου, όταν φρανθήσω από το Κυρίο, εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομε του μη υπάρχουν αυτού, ευλόγοι ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έρχον την δύση αυτού, έθο κότου και γέννη τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι και νύν και αίγε του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρία λέησον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρία λέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρία λέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρία λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρία λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν,
2: Κυρία ελέησον,
1: υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και τον πίστη κούντων εν αυτοί.

0: ευχαριστήνε ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαι αΐ

Ότι παρά το Κύριο το έλεος και βολή παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Τριάδος την έλαμψη δίας αθλητών πλουτίσασα ανδριωτάτος ενύφλησε θείος Αλέξανδρος. Συν τη Αντωνίνη βάσανα πολύπλοκα ομούδια Χριστών υπομείναντες πονήν πρεσβεύουσιν.

Θεός εχθρού νικήσασα τας μηχανουργίας και πρωτής αθλήσεως και πάλιν εν καιρό των αγώνων σου Χριστόν νικέ.

Πρέπει μας και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εν ξύλο υψούμενη, σοφή, χείρα στεκοπτώμενη και θες λαμπάσει φλεγόμενη και σπαθιζόμενη και εν το κάτω τάτο λάκκο συγχωνημένη και τέλος εν αυτό το μακάριον υποδεχόμενη.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός του Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδία συνειδώντας πως εσπερινών υμνούμενε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Αξιών σε πάση καιρής, ημνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διό κόσμος, σε

0: Καταξίωσον Κύριε Αντιεσπερατά αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάς Χριστός αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμε να επισέ. Ευλογητός ο Κύριε διδαξώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτε σώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμα της δικαιώμασής σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα λέω των χειρών σου μη παρήδεις. Στη πρέπει ένω, στη πρέπει ύμνο. Στη δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νύχη και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την Εσπερινίδα εις ημών το Κυρίον,
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαβήσουν.

σιγά το φοβρό και τον ανθρώπου κριτή, η τελειπέχνη και φαλάζει από την υπέρ τη αφιένα. Την εξατρόπου αναμένοντα βοήθεια τόσο περιμένοντα έβρεση την εκδεχόμενη σωτηρία ω διαφυλέξον πατήρων και την παρούσα εσπέρ. Και την προσιούσα νύχτα παντό σε χρωπά στην κειμένη ενεργεία διαβολική και διαλύση ματέων και τιμήσεων των ηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία του ευλογημένων και του δοξασμένου του πατρό και του

0: σου δέσπο κατά τα κρίμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφθαμή με το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλά, στήρ της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας αμαμίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτο ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: ελέησον ημάς, Θεός, κατά το μέγα ελεώσου, νεόμεθα σε απάρτησον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των υπερποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέ.

0: άνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών εις την Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ευπίσημον, δόξα σοι Χριστός ο Αγιωτινός των Σημών της Πρεσβείας Παναγράφου του Παναμόμου Αγίας Αρχιμητρός, δυνάμει του Πνεύμα και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίες των Τιμίων Ευκρανίων Δυνάμεων Ζωμάτων, Ηκεσίες του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων Ιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νικολάου Επισκόπου Μήνων της Λυκίας του Θεματοκόλου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θεματοκού Μινάν, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 5η 11 Ιουνίου εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 9 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Σαν σήμερα το 68 μετά Χριστόν πεθαίνει κυνηγημένος, μαχαιρωμένος από αυλικό του που ο ίδιος έβαλε, ο Τιβέριος Κλάβδιος Νέρον Δομητιανός Κέσαρ, ο γνωστός Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρον.
1: Το 373 μετά Χριστόν πεθαίνει στην Έδεσα Μεσοποταμίας ο Όσιος Εφραίμος Ήρος, διάκονος, ένας από τους πρώτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Εισηγητής του έμετρου εκκλησιαστικού άσματος, θεωρείται ο σημαντικότερος θεολόγος και ο πιο έγκυρος εκπρόσωπος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν στη Συρία. Η μνήμη του εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 28 Ιανουαρίου μαζί με αυτή του Ισαάκ του Σύρου.
0: Το 1672 γεννιέται ο Μέγας Πέτρος, τσάρος της Ρωσίας για 43 έτη, από το 1682 έως το 1725.
1: Το 1781 γεννιέται ο Τζόρτζ Στέφενσον, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής.
0: Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1822, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών.
0: Το 1870 πεθαίνει ο Κάρολος Ντίκενς, ένας από τους πιο διάσημους Άγγλους μυθιστοριογράφους και κριτικούς της κοινωνίας. Επινόησε ορισμένους από τους γνωστότερους διεθνώς φανταστικούς χαρακτήρες και θεωρείται ως ο σπουδαιότερος συγγραφέας της Βικτοριανής εποχής.
1: Το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ της Walt Disney κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο.
0: Το 1983 στη Βρετανία η σιδηρά κυρία Μάργαρετ Θάτσερ σαρώνει στις βουλευτικές εκλογές.
1: Το 1991, 50 βορειοϋπηρώτες φυγάδες βαπτίζονται χριστιανοί στα νερά του ποταμού Σακουλέβα στη Φλόρινα.
0: Το 1999 υπογράφεται συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας και του ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπαίδιο μετά από περίπου 3 μήνες αδιάκοπων νατοϊκών βομβαρδισμών.
1: Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: φορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάσος της ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δ' αν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέου και αισθημώ άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέου και αισθημώ άξιος, και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου και αισθημώ άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμεν σοι, τι άρα έστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαντες μη, εν τη παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσο όσα πει και νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, η πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα, ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιων κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι.
2: Ολόκληρο το έργο της Θείας Οικονομίας, της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, καταλήγει στην Πεντηκοστή, στην Εκκλησία. Και έχουμε μια πορεία από την Πεντηκοστή προς Αγίους. Και η Εκκλησία αναδεικνύει τους Αγίους. Θα τολμούσα να πω για τα ανθρώπινα μέτρα πως είναι μια πορεία που την αγγέλει προς την κοινωνία και από το ζώο προς το θεούμενο άνθρωπο. Μια συγκλονιστική πορεία είναι αυτή η πορεία η οποία χαράσουν οι Άγιοι αν ζουν μέσα στην Εκκλησία. Το κείμενο που ακούσαμε πριν από λίγο, πολύ λιτό, πολύ αδρό, απλούστατο θα έλεγα, έτσι φαίνεται σε έννοιες, ανοίγει το δρόμο για την απλή κατανόηση τι είναι αυτή η πορεία των Αγίων και πώς χαράσεται, πώς πηγαίνουμε από το ζώο στον Άγιο και από την αγέλη στην κοινωνία. Να δούμε τρία σημεία από τα πραγματικά ελάχιστα που έχει περικοπεί για να χαράξει αυτή την πορεία. Όποιος λέει θα μου ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων. Προσέξτε τη λέξη, θα ομολογήσει. Ομό, λόγος. Κοινός, λόγος. Οι πατέρες εκκλησίες προσεγγίζουν τα κείμενα αυτά. Αυτή τη λέξη ομολογία τη βλέπουν διτός, όχι διακρινόμενη αλλά διτός, με δύο τρόπους. Λόγος είναι ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό δεν έχουμε λόγο να ζούμε. Και αποκτούμε ομολογία. Κοινή ζωή με τον Χριστό. Χριστοποιούμεθα. Υπάρχει κάποιο μοντέλο ζωής που μπορεί να μας δώσει δυνατότητα να ζήσουμε, να πει ποιος είναι ο λόγος της ζωής μας, πώς θα περπατήσουμε κάθε μέρα. Βεβαίως υπάρχουν πολλές φιλοσοφίες, πολλές ιδεολογίες, πολλές απόψεις, πολλές προτάσεις. Αλλά δεν είναι ομολογιακές. Δεν μας βάζουν στην κοινότητα ζωής. Το ομό με το λόγο, με το Χριστό. Και ταυτόχρονα η λέξη ομολογία σημαίνει που όλοι αποκτούμε έναν κοινό λόγο. Είμαστε ένα με το Χριστό και όλοι εμείς, οι διακρινόμενοι, οι διαφοροποιούμενοι, έχοντες διαφορετικές αντίπαλες απόψεις και αντιλήψεις. Μέσα στην Εκκλησία αποκτούμε κοινό λόγο. Αυτό δεν συνέβη πολλές φορές που μέσα στην Εκκλησία έθνη διάφορα που μάχονται, που μαλώνουν, που διαστρέφονται, αποκτούν κοινό λόγο ζωής. Η Εκκλησία η μόνη δυνατότητα να ζήσουμε, γιατί θα ζήσουμε μέσα στο λόγο και δεν υπάρχει άλλος λόγος ζωής μας. Αν κάποιος έχει να πει κάτι άλλο, μας το πει και να μας τα αποδείξει. Και ταυτόχρονα η Εκκλησία είναι η μόνη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλες τις διαφορές όλων των ανθρώπων σε οποιαδήποτε επίπεδο. Να λοιπόν η ομολογία, να πως η αγέλη γίνεται κοινωνία. Και να πως το ζώο γίνεται Άγιος. Το δεύτερο σημείο είναι δύσκολο, δυσνόητο, επικίνδυνο και θα τολμήσω να πω πως δημιουργεί πειρασμούς στο νου μας. Όταν λέει ότι όπως θέλει να είναι μαζί μου, θα αφήσει τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέλφια του και το λέει ξανά το κείμενο, μας πιάνει μια ένταση στο νου μας και λέει, μα τι γίνεται εδώ, αυτός μας μιλάει για ομολογία, για κοινωνία και εδώ όλα σπάζονται, όλα πάνε πάνω του. Προσέξτε την πρόταση των πατέρων ερμηνευτική που είναι η μόνη πρόταση. Μπορείς να φτιάξεις τη δική σου ζωή όπως θέλεις. Να φτιάξεις πολλά μοντέλα ζωής. Να δεις πώς θα αγαπείς τον πλαϊνό σου, πώς θα σταθεί πλάι σου, στη γυναίκα, στο παιδί σου, στο αδελφού σου και να φτιάξεις ψεύτικες δομές κοινωνίας. Δεν θα μπορείς ποτέ να αγαπήσεις αν δεν μάθεις να αγαπάς. Και αγάπη είναι ο Χριστός. Αν δεν πας στο Χριστό και δεν μάθεις την αγάπη αυτού του λόγου, όλα τα άλλα που αγαπάς, μια μέρα δεν θα τα αγαπάς. Όλα τα άλλα που λες, που τα ερωτεύεσαι, μια μέρα μπορεί και να μισήσεις. Όλα τα άλλα για τα οποία ενδιαφέρεσαι, για τα παιδιά σου και την κοινωνία, που θέλεις να τα βοηθήσεις, μια μέρα δεν θα τα αντέξεις. Αν δεν εγκαταλείψεις αυτόν τον τρόπο σκέψους και αυτή την προσκόλληση μόνο στα οριζόντια και δεν αποκτήσεις κοινό λόγο ζωής, δεν μπορεί να αγαπήσεις κανέναν. Και ας λες που αγαπάς τους πάντες. Χωρίς Χριστό δεν υπάρχει ούτε κοινωνία, ούτε αγάπη, ούτε έρωτας, ούτε φιλική αγάπη, ούτε έννοια του γονιού για το παιδί του. Όλα είναι η ζωή της αγέννης. Και τρίτο σημείο, το οποίο χαράσει αυτή την πορεία, τη δική μας, από την αγέννη προς την κοινωνία και από το ζώο προς τον Άγιο, είναι αυτό με το οποίο καταλήγει η πρόταση σημερινή του Ευαγγελίου. Την ξέρετε όλη αυτή την πρόταση και πολλές φορές την αναμασούμε στη γλώσσα μας, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε τη βαθιά σημασία που έχει απάνω μας. Οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι θα γίνουν τελευταίοι. Αν το αναλογιστείτε αυτό το σημείο, είναι συγκλονιστικό με τα μέτρα του σημερινού του κόσμου, όπου τα μοντέλα και τα υποδείγματα του κόσμου παίζονται το ποιοι θα αποκτήσουν την πρωτιά. Δεν αρνούμε, ούτε ο Χριστός τα αρνήθηκε. Πρώτος θα μας κάνει αγίους. Αλλά πώς θα αποκτήσουμε την πρωτιά? Χωρίς ομόλογον, χωρίς λόγο κοινό, δεν γίνεται. Και εκεί ακριβώς γίνεσαι τελευταίος. Γίνεσαι όπως ο Χριστός. Και τότε γίνεσαι ο πρώτος. Γιατί γίνεσαι ο Άγιος. Οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι. Οι άνθρωποι του Χριστού είναι ελάχιστοι αυτής της κοινωνίας. Δεν πάνε να γίνουν καταληψίες κοινωνίας. Και όμως ταυτόχρονα γίνονται καταληψίες της καρδιάς των ανθρώπων. Αυτό δεν το καταφέραμε. Πάμε να εξουσιάσουμε τους άλλους, χωρίς να εξουσιάσουμε ομολογώντας τον Χριστό μας. Η πορεία από την αγέλη προς την κοινωνία και η πορεία από το ζώο προς τον Άγιο είναι η πρόταση που έρχεται μέσα από τη ζωή πάντων των Αγίων που η Εκκλησία μας σήμερα τους τιμά. Είναι η δική μας πρόταση. Μην πλεχτείτε, μην ελκυστείτε ή προσελκυστείτε από άλλες προτάσεις φιλάνθρωπες και ανθρώπινες. Είναι ψεύτικες, είναι φρούδες. Ο δρόμος είναι ένας, η ομολογία, η ζωή εν το Χριστό.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ακολουθεί μία εκπομπή αφιερωματική στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΟΦΗ μέσα από μία συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στα στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού στον κύριο Ηλία Πουρσανίδη, αντιπρόεδρο αυτού, από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νικολάου, υποδιευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η σημερινή μας εκπομπή πλημμυρίζει από τη χαρά και την υπερηφάνεια που νιώθει ολόκληρο το νησί μας το τελευταίο διάστημα. Ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται με ήθος και συνέπεια, δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά μια πηγή έμπνευσης και ενότητας. Η τοπική μας εκκλησία, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, πάντα αγκαλιάζει και στηρίζει κάθε υγιή προσπάθεια που φέρνει τους ανθρώπους και ειδικά τη νεολαία μας κοντά στις αξίες της ευγενούς άμυλας και της συνεργασίας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί επάξια αυτές τις αξίες. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής της ΠΑΕΟΦΗ, ο κύριος Ηλίας Πουρσανίδης. Πέρα από τη θεσμική του ιδιότητα, η χαρά μας είναι διπλή, καθώς ο κύριος Πουρσανίδης είναι ένας εκλεκτός ενωρίτης μας στην ενορία γενεσίου της Θεοτόκου στον Πεντεβή. Γνωρίζοντας προσωπικά την αγάπη του για την Εκκλησία και κυρίως το γνήσιο εκκλησιαστικό του ήθος, μπορώ να βεβαιώσω ότι η επιτυχία του δεν είναι τυχαία, αλλά καρπός ενός ανθρώπου με βαθιά εσωτερική καλλιέργεια και ταπεινότητα. Τον καλωσορίζουμε σε μια ιστορική στιγμή, καθώς ο Όφη, ο δικός μας Όφη, κατέκτησε πριν από λίγο καιρό το κύπελο Ελλάδος. Μια επιτυχία που αποτελεί δικαίωση της πίστης και του οράματος των ανθρώπων που εργάζονται με σοβαρότητα για το καλό του τόπου μας. Κύριε Ηλία Πουρσανίδη, Ηλία μου, καλώς όρισες στο σπίτι σου, στο σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη χαρά που μας δώσατε στην Κρήτη και θερμά συγχαρητήρια και για το τρόπαιο το οποίο στέκει δίπλα μας.
1: Καλημέρα για από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά από την πρώτη στιγμή

0: μου είπατε ότι θα συνομιλήσουμε έτσι και θα κάνουμε μαζί μια συνέντευξη. Να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι σε έναν χώρο που δεν συνηθίζεται να δίνουμε συνεντεύξεις σε τέτοιου είδους ραδιόφωνα, καταλαβαίνετε ότι και για την αγάπη μου, αλλά δεν χρειάζεται να πω πολλά για την Εκκλησία, αλλά και για την ενορία μας, με μεγάλη μου χαρά και τιμή είμαι εδώ κοντά να μιλήσουμε για την ομάδα μας, για αυτή την κατάκτηση του κυπέλου, και αν μπορούμε έτσι να επηρεάσουμε λίγο τον κόσμο προς κάθε καλή κατεύθυνση.
1: Ηλία μου, μετά από μια ιστορική βραδιά για τον Όφη, τώρα που έχει περάσει και ένα διάστημα, ποιο είναι το πρώτο συνέστημα που κυριαρχεί όταν η σκόνη των πανηγυρισμών υποχωρεί?
0: Η τεράστια ευθύνη που έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το τίτλο, μετά από 39 χρόνια, σχεδόν 40 χρόνια μετά, η ομάδα ξαναφέρνει στο νησί ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα, καταλαβαίνουμε, εγώ ήδη από τη δεύτερη μέρα μετά τον τελικό με πιάσε το στομάχι μου, γιατί ουσιαστικά μετά από αρκετό καιρό θα σκεφτόμαστε και θα συζητάμε το πώς το αξιοποίησε αυτή η ομάδα αυτό τον τίτλο. Ήταν για καλό, το αξιοποίησε σωστά, ή θεώρησε ξαφνικά ότι είναι κάτι μεγαλύτερο από αυτό που είναι, και γιατί οι προσδοκίες μεγαλώνουν και ο κόσμος περιμένει μεγαλύτερα πράγματα από εδώ και πέρα. Δεν θέλω να τον προσγειώσω, απλά θέλω να πω σε όλους ότι εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να εργαζόμαστε, με τις ίδιες αξίες, μεγαλώνοντας λίγο-λίγο την ομάδα μας. Έτσι φτάσαμε μετά από 8 χρόνια και σε αυτό το επίτευγμα, το μεγάλο επίτευγμα, που δεν είναι απλά ένας τίτλος που θα μπει και ένα κύπελο το οποίο θα μπει σε κάποιο σημείο στο γραφείο μας. Επηρεάζει όλο το νησί, επηρεάζει όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά, άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη ευθύνη είναι το πώς θα το διαχειριστούμε.
1: Μάλιστα. Η κατάκτηση ενός τίτλου είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής, όπως είπες. Ποιες ήταν οι πιο κρίσιμες στιγμές της φετινής πορείας που σας έκαναν να πιστέψετε ότι φέτος είναι η χρονιά μας?
0: Εγώ θα το γενικεύσω λίγο περισσότερο. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει πριν από 8 χρόνια. Και οι δύσκολες στιγμές στην πορεία αυτών των χρόνων ήταν αρκετές. Το ποδόσφαιρο όλα τέλεια να τα κάνεις και όλα σωστά να γίνουν, που δεν μπορεί να γίνουν όταν εμπλέκονται άνθρωποι όλα τέλεια, δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι και το σωστό αποτέλεσμα. Αυτό που εμείς καμαρώνουμε και αυτό που εμείς λέμε για τον εαυτό μας, ότι τουλάχιστον είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, είναι ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές δεν αλλάξαμε ποτέ τα πιστεύω μας, δεν αλλάξαμε ποτέ, δεν επηρεάστηκαν τα βήματά μας. Είχαμε συγκεκριμένες αποφάσεις από την πρώτη μέρα μέχρι και την κατάκτηση αυτού του κυπέλου, και έτσι θα συνεχίσουμε. Άρα στις δύσκολες στιγμές δεν παρασυρθήκαμε, ή στις καλές στιγμές να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν πιο ωραία και για τον κόσμο, να ακούγονται πιο εύκολα, ή να τους ευχαριστήσουμε με τέτοιου είδους αποφάσεις. Μείναμε πιστοί στις αρχές μας και στο πλάνο μας, και αυτό ουσιαστικά είναι γιατί όλοι ξέρουμε ότι στα δύσκολα φαίνονται και οι χαρακτήρες και το πόσο αντέχεις, όπως έχει πει και ένας κοινός μας έτσι και συντοπίτης, ενώ από το Ηράκλειο, ο πατέρας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο Παπαλίβιος, ότι στη ζωή δεν κάνεις αυτό που ξέρεις, κάνεις αυτό που αντέχεις. Και εμείς αντέξαμε όλα αυτά τα χρόνια να μην παρεκκλίνουμε καθόλου από τα πιστεύω μας.
1: Πολύ ωραία. Είδαμε, Ηλία μου, μια ολόκληρη πόλη, και όχι μόνο, να γιορτάζει. Πόσο σημαντική είναι για εσάς αυτή η πνευματική και ψυχολογική ανάταση που προσφέρει ένας τίτλος στο λαό της Κρήτης?
0: Μας δίνει μεγάλη δύναμη. Βέβαια, η συγκεκριμένη μέρα, η Δευτέρα το απόγευμα, όταν μπήκαμε στο Πούλμαν για να κάνουμε έτσι όλη αυτή τη διαδρομή μέσα στο Ηράκλειο, Ειλικρινά περίμενα ότι θα έχει κόσμο, αλλά δεν περίμενα να γίνει αυτό που έγινε. Είναι κάτι αντίστοιχο σε επιτυχία, εγώ θα το βάλω με τον ίδιο τον τίτλο. Δηλαδή το ότι έκανες τόσο κόσμο να ξεχυθεί στους δρόμους και να πανηγυρίσει για την ομάδα του, για την ομάδα της, του τόπου του, είναι για μας επίσης μεγάλη ευθύνη. Ήμασταν πάνω στο Πούλμαν και περνούσαμε έτσι από μπαλκόνια κοντά, έτσι, στην Αγίου Μινά, ανεβήκαμε από την Παραλιακή προς την Αγίου Μινά και ήταν κόσμος και μεγάλη σε ηλικία και κλαίγανε στα μπαλκόνια. Αυτό είναι αξέχαστο για όλους μας και για μας τους ανθρώπους της διοίκησης, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές που το έζησαν αυτό και καταλαβαίνουν όλοι και το μέγεθος και την ευθύνη που υπάρχει μετά από όλο αυτό.
1: Έτσι. Ως διευθυντής της ΠΑΕ, καλείστε τώρα να ισορροπήσετε ανάμεσα στο συνέστημα του φιλάθλου και την ψυχρή λογική της διοίκησης. Λίγο πιο σφιχτά τώρα. Πόσο δύσκολο ήταν το έργο σας μέχρι να φτάσετε σε αυτή την κορυφή, αλλά και από εδώ και πέρα. Τι αποφάσεις να περιμένουμε?
0: Ήταν δύσκολη διαδρομή και το είπα, και οι δυσκολίες ουσιαστικά σε μια ποδοσφαιρική ομάδα όταν κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες, νίκες, ήττες, αντιδράσεις από τον κόσμο στις ήττες, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν και στιγμές που η ομάδα κινδύνευσε. Δεν έχουμε βρει ή δεν είχαμε βρει μέχρι τώρα, ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα το συντηρήσουμε και θα το κρατήσουμε. Αυτό είναι η διατήρηση ουσιαστικά της σταθερότητας. Δηλαδή να έχουμε μία σταθερή πορεία μέσα στα χρόνια. Μία πορεία που μπορεί να μη σου δίνει η επιτυχία του Όφη, δεν είναι ένας τίτλος. Και αυτό είναι κάτι εξαιρετικό και γι' αυτό ουσιαστικά αγωνιζόμαστε και δουλεύουμε όλοι για τα 90 λεπτά που θα σε οδηγήσουν σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Επιτυχία για τον Όφη είναι αυτό που κάνει να πηγαίνει στα σχολεία, να φέρνει τα νέα παιδιά στο γήπεδο. Εχθές ανακοινώσαμε τα εισιτήρια διαρκείας μας για την επόμενη σεζόν. Τα τελευταία 2 χρόνια θέλουμε τις οικογένειες στο γήπεδο, και πόσο μάλλον φέτος που μετά από πάρα πολλά χρόνια θα ξαναζήσουμε όλοι μαζί, και εμείς και όλος ο κόσμος και τα νέα παιδιά, την εμπειρία της Ευρώπης. Δίνουμε πάρα πολλά προνόμια και πάρα πολλές εκπτώσεις για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, και με το πιο χαρακτηριστικό ότι παιδιά μέχρι 15 ετών το πρώτο παιδί έρχεται δωρεάν. Αν έρθουν και οι 2 γονείς είναι και τα 2 παιδιά δωρεάν αν είναι μέχρι 15 ετών. Κάτι το οποίο
1: σημαντικό.
0: Και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να ετοιμάσουμε τους νέους φιλάθλους της ομάδας μας και να τους φέρουμε κοντά σε αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Εμείς δεν θα αλλάξουμε πάρα πολύ το πλάνο μας, δηλαδή το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για μένα τα 2 πιο σημαντικά πράγματα είναι μετά από αυτή την τεράστια επιτυχία να δρομολογηθεί και να μπούμε σε μια τελική ευθεία να φτιάξουμε το νέο γήπεδο του Όφη. Για μένα αυτό θα είναι η πρίκα και το αποτύπωμα και αυτής της διοίκησης για τις επόμενες δεκαετίες, και να αλλάξει καινοτροπία η ομάδα μας, δηλαδή να μην ευχαριστιέται με τα λίγα και να αλλάξουμε επίπεδο. Αυτά είναι οι 2 στόχοι που για μένα είναι κυρίαρχοι μετά την κατάκτηση του κυπέλου.

0: Με έχεις προλάβει στις ερωτήσεις μου και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί η επόμενη μου ερώτηση ήταν πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα μετά τη χρυσή αυτή εποχή που ζήσαμε. Να σε ρωτήσω τώρα, είσαι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το ποδόσφαιρο από πολλές θέσεις. Τι σημαίνει για σένα προσωπικά αυτή η δικαίωση, δεδομένου του δεσμού που έχεις αναπτύξει με το σύλλογο?
1: Εδώ γίνεται μία μάχη. Μερικές φορές, επειδή είναι μια ομάδα την οποία υπηρέτησα στα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα και όλο αυτό ξεκίνησε πάλι από μια έτσι πολύ συναισθηματική και μεγάλη στιγμή στη ζωή μου το 2017, που οργανώσαμε ένα παιχνίδι για τον Ευγένιο Γκέραρτ λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και μετά από αυτό το παιχνίδι που μαζευτήκαμε πάνω από 80 ποδοσφαιριστές, παιδιά του Ευγένιου που παίξαμε, που μας καθοδήγησε στον Όφι, αλλά και φίλους, παιδιά της εθνικής ομάδας από το 2004, από την εκείνη τη μεγάλη κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ήθελαν να ήταν στα χέρια του και να δούλευαν μαζί του, αλλά δεν το κατάφεραν, αλλά όλα αυτά τα παιδιά λάτρευαν αυτόν τον άνθρωπο και είχαν ένα τεράστιο σεβασμό απέναντι στο πρόσωπό του. Μετά από αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά οδηγηθήκαμε με παλιούς μου συμπαίκτες να πάρουμε την απόφαση ότι κάτι πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή την ομάδα, κάτι πρέπει να γυρίσουμε σε αυτή την ομάδα από όλα αυτά που κερδίσαμε από αυτή την ομάδα, και ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στην καριέρα μας ο Όφι. Άρα υπάρχει τεράστιο συνέστημα που πρέπει εγώ να το προσέχω λίγο και να το περιορίζω όσο μπορώ, γιατί πολλές φορές το συνέστημα δεν σε βοηθάει σε αποφάσεις και δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παίρνεις όταν διοικείς έναν τόσο μεγάλο οργανισμό όπως είναι ο Όφι, που επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, το παρακολουθούν, άρα θα πρέπει να απομακρύνεσαι λίγο από το συνέστημα. Δεν το καταφέρνω πάντα, αυτή είναι η αλήθεια, δεν το καταφέρνω, αλλά σίγουρα θα κάνω και άλλα λάθη όπως έχω κάνει και μέχρι τώρα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι στο τέλος της ημέρας, αυτό λέω και για τον εαυτό μου, αυτό με ενδιαφέρει και από τους άλλους που είναι στο περιβάλλον μου, είναι το κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρό σου? Αν το κίνητρο είναι το καλό και λάθη να κάνεις, θεωρώ ότι είναι ανθρώπινα και μπορείς να τα διορθώσεις.
0: Αυτός είναι ο Ηλίας που αγαπάμε. Και έτσι καλά. Θέλουμε να συνεχίσεις να είσαι. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στα νέα παιδιά που κάλεσες να έρθουν με τους γονείς τους στο γήπεδο? Στα νέα παιδιά του Ηρακλείου κυρίως, που βλέπουν εσένα, τους υπόλοιπους στη διοίκηση, αλλά και τους παίχτες του Όφι, τους νυν που παίζουν ή αυτούς που θα έρθουν ίσως, ως πρότυπα.
1: Θα πω 2-3 πράγματα, αλλά κυρίως θέλω να αναφερθώ γενικότερα στη στάση μας. Πολλά μπορούμε να λέμε, το θέμα είναι τι μηνύματα στέλνουμε με τις ίδιες τις κινήσεις που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα εμείς είμαστε μια ομάδα που περιμένουμε τον αντίπαλο στην είσοδο όταν έρχεται στο Ηράκλειο, που δίνουμε το χέρι ακόμα και αν χάσουμε μες στο γήπεδό μας ή όπου χάσουμε στον αντίπαλο. Είμαστε μια ομάδα η οποία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση κατά της διαιτησίας ποτέ, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά, και αυτό όχι για αν ήταν Έλληνας ή όχι ο διαιτητής μες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά για αυτός που θα ήταν στο ΒΑΡ, γιατί έτσι ήταν η συμφωνία εξ αρχής. Και δεν μπορώ να υπολογίσω ότι αυτή είναι μια ανακοίνωση κατά της διαιτησίας. Είναι κατά των ανθρώπων που πήραν αυτή την απόφαση. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τον Έλληνα διαιτητή, και αυτό φάνηκε διαχρονικά και φαίνεται διαχρονικά όλα τα χρόνια. Η επιθυμία μας στο να είμαστε κοντά σε ομάδες, κοινωνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα. Η επιθυμία μας να είμαστε κοντά στα νέα παιδιά και να έρχονται σχολεία στο γήπεδο και στο Βαρδίνο Γιάννη Αθλητικό Κέντρο για να βλέπουν πώς δουλεύει μια ομάδα και να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές. Μία ομάδα και μία στάση ζωής που για μας πρέπει να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τη νεολαία, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Τι κάνεις μέσα στις τέσσερις γραμμές, που και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, είναι το τι κάνεις και απ' έξω. Και αυτό λέμε και στους ποδοσφαιριστές μας, ότι η ζωή τους, επειδή είναι εν δυνάμει πρότυπα στη νεολαία και στα νέα παιδιά, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κυκλοφορούν, το πώς προσεγγίζουν τα νέα παιδιά. Άρα είναι μια στάση ζωής γενικότερα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Έχει μείνει στα μάτια μου η σκηνή που σκοράρουμε και ο παίχτης του Όφη κρεμιέται στα κάγκελα και αγκαλιάζει τη μητέρα του. Έχει μείνει και η σκηνή που ο Ηλίας μας έχει τελειώσει το κύπελο, έχει τελειώσει το μάτς, το έχουμε πάρει και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα του.
1: Εντάξει, για τη δική μου δεν θέλω να πω κάτι, αλλά για τη μαμά του Ντιέγκο είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Καταρχάς καταλάβαμε που έμοιαξε αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί ξέρουμε το ταπεραμέντο του, ξέρουμε το πώς ενεργεί μέσα στο γήπεδο. Μερικές φορές δεν μας αρέσει κιόλας, αλλά αυτό λατρέψαμε από το νους, αυτό το πάθος, αυτή την αυτοθυσία που έχει.
0: Και που την πληρώνει πολλές φορές.
1: Εντάξει. Που την πληρώνει, okay, αλλά εδώ είμαστε παιδαγωγικά να προσπαθήσουμε να βγάζει μόνο τα θετικά στοιχεία και όχι τα αρνητικά. Αλλά και αυτό μερικές φορές δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να φαίνονται όλες οι πλευρές μας. Και αυτό που λατρέψαμε σε αυτό το παιδί είναι ότι θα τα δώσει όλα με τέτοιο πάθος και με τέτοια αυτοθυσία που μπορεί να υποπέσει και σε λάθη. Αυτό που ζήσαμε όμως με τη μητέρα του, που έκανε τόσα χιλιόμετρα για να βρεθεί εκεί, ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Γιατί φάνηκε ουσιαστικά το τελικά τις αξίες και της ομάδας μας αλλά και των παικτών μας. Δηλαδή αυτή η αγκαλιά της μάνας με το γιο που έκανε τόσα πολλά χιλιόμετρα για να είναι σε αυτή τη στιγμή του εκεί, δεν είχε δεύτερη σκέψη, το να σκαρφαλώσει
0: και πριν.
1: Και το φοβερό είναι, που δεν φάνηκε σε καμία έτσι φωτογραφία, είναι το φοβερό είναι πως πηδήξε και προς τα πίσω χωρίς κανένα φόβο, χωρίς κανένα κίνδυνο, επανήλθε δηλαδή πίσω στην κερκίδα σαν να ήταν ένα...
0: Το DNA είναι αυτό κάπου.
1: Είναι το DNA, είναι ακριβώς. Για μένα δεν χρειάζεται
0: όχι,
1: να πούμε κάτι.
0: Μου έμεινε η σκηνή που κλαις, που βγαίνει αυτή η ένταση, αλλά δίνεις το χέρι σου στους αντίπαλους. Εκείνη την ώρα συμπαραστέκεσαι συγχρόνως.
1: Ναι.
0: Κλαίω εγώ από χαρά, αλλά καταλαβαίνω και εσένα, γιατί και εσύ έκανες μια διαδρομή. Ως ΠΑΟΚ έκανες μια διαδρομή. Έχεις ξαναφτάσει βέβαια, εντάξει, αλλά έχεις τον κόπο στο οποίο, εντάξει, ένα παιχνίδι είναι, χάθηκε.
1: Στην ποδοσφαιρική μου καριέρα έχω νιώσει και τα δύο συναισθήματα. Και το να έχεις κερδίσει κάτι τόσο μεγάλο και να το έχεις χάσει. Άρα μπορώ να αντιληφθώ πώς νιώθει εκεί ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Γιατί μιλάμε και για μια ομάδα η οποία ήταν το φαβορί για τον τίτλο. Γιατί η δυναμικότητά της είναι μεγάλη και η αξία των ποδοσφαιριστών της είναι μεγάλη, άρα και είχαν και μεγαλύτερη πίεση, γιατί είναι μια περίεργη χρονιά, περάσανε πάρα πολλά φέτος ως ομάδα, άρα αυτό θα ήταν και μια ανάσα ουσιαστικά, μια επιτυχία που θα τους μαλάκωνε λίγο τον πόνο από όλα αυτά που περάσανε. Εγώ εκείνη τη στιγμή είχα μια τεράστια συγκίνηση και χαρά, γιατί ουσιαστικά φτάνει σε ένα σημείο να σου γυρίζει πίσω το ποδόσφαιρο όλες τις θυσίες που έχεις κάνει. Όχι μόνο εγώ, για όλους μας και για παιδιά τα οποία δεν είναι πια στον Όφη και έχουν προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι πλέον κοντά μας, δηλαδή έχουν απομακρυνθεί, για όλους εμάς που έχουμε κάνει όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν θέλω να πω τη λέξη δικαίωση, ήταν όμως μια όμορφη ένα φτάσιμο στην πηγή ουσιαστικά, ότι φτάσαμε γιατί, και το μήνυμα που για μένα περνάει είναι ότι φτάνει σε κάτι τόσο μεγάλο, τελικά και με το σωστό τρόπο μπορείς να φτάσεις σε κάτι τεράστιο και με το σωστό τρόπο, και αυτό ήταν η μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση γι' αυτό.
0: Κλείνοντας, να μην σε κουράζουμε άλλο.
1: Μάλλον εσείς κουράστηκατε.
0: Όχι. Κλείνοντας, αν μπορούσες να αφιερώσεις αυτό το κύπελο σε έναν άνθρωπο ή σε μια ιδέα.
1: Θα ήταν άδικο, θα ήταν άδικο να πω ένα πρόσωπο ή δύο. Θέλω να πω για πάρα πολύ κόσμο που...
0: Ελεύθερα έχεις το χρόνο.
1: Ελεύθερα. Καταρχάς πρέπει να το αφιερώσουμε σε όλο το νησί που... και σε όλα τα παιδιά που όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε, υπάρχουν γενιές οι οποίες δεν ένιωσαν τη χαρά και γενιές που δεν ένιωσαν ούτε τις επιτυχίες που είχε στα τέλη του 80, αρχές του 90 η ομάδα, εκείνες τις χρυσές έτσι, χρονιές, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τις επιτυχίες, με τον Ευγένιο Γκέραρτ. Άρα μεγάλωσαν σε χρόνια τα οποία είχε ταλαιπωρηθεί η ομάδα. Άρα σε αυτούς που πίστεψαν και στήριξαν, και σε αυτούς πρέπει να το αφιερώσουμε, που ποτέ δεν απομακρύνθηκαν από την ομάδα και ήταν και στα δύσκολα δίπλα. Θα ήθελα να πω, να το αφιερώσω εννοείται σε όλους εμάς που είμαστε δίπλα και στηρίζουμε, ειδικά τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μπούση, που δεν είναι από την Κρήτη, δεν είναι από το Ηράκλειο, δεν είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με αγάπη για αυτή την ομάδα, αλλά την έχει λατρέψει τόσο πολύ και έχει χαρακτηριστικά νους. Έχει χαρακτηριστικά δηλαδή αυτοθυσίας και δοτικότητας για αυτή την ομάδα, που πολλές φορές λειτουργεί, μάλλον τις περισσότερες φορές λειτουργεί με το συναίσθημα παρά επαγγελματικά. Θέλω όμως να το αφιερώσω και σε όλους τους συνεργάτες μου και σε όλους όσοι ήταν και είναι πλέον δίπλα, ακόμα είμαστε ακόμα στον Όφι, αλλά θέλω να το αφιερώσω και σε ανθρώπους που δεν είναι κοντά μας, δεν είναι στη ζωή, όπως τον Ευγένιο Γκέραρτ, όπως τον Μίλτο τον Ανδριανίδη, όπως τον Νίκο τον Γιαλαμά, παιδιά τα οποία έζησα μαζί τους, άνθρωποι οι οποίοι έζησα μαζί τους και έχουν προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το σύλλογο, και σίγουρα από εκεί ψηλά μας βλέπουν με χαρά και περηφάνεια. Για το Μανώλη το Λιδάκη επίσης, που ήταν ένας φιλάθλος του Όφη, που στο πρόσωπό του μπορείς να ευχαριστήσεις όλο τον κόσμο που λατρεύει αυτή την ομάδα.
0: Να σε καλά. Ηλία, σε ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την ειλικρινή και ζεστή συζήτηση. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμάς και τους ακροατές μας να γνωρίσουμε πίσω από τον επιτυχημένο διευθυντή της ΠΑΕ Όφη, τον άνθρωπο της πίστης, τον ενωρίτη μας από τον Πεντεβή, τον δικό μας άνθρωπο. Η κατάκτηση αυτού του κυπέλου ας είναι μόνο η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες χαρές, τόσο στους αγωνιστικούς χώρους, όσο και στην πνευματική προκοπή του τόπου μας. Φεύγοντας από το στούντιο σήμερα, σε συνοδεύουν οι πατρικές ευχές και οι προσευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο οποίος, όπως γνωρίζεις, αγκαλιάζει και στηρίζει με όλη την αγάπη την ομάδα μας. Επίσης, σου μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και τις ευλογίες του Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού, τον οποίο και γνώρισες πριν από λίγο, τον Πανοσιολογιώτα του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, καθώς και τη χαρά όλων των εργαζομένων του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού. Εύχομαι η Παναγία να σε σκεπάζει πάντοτε, να σου χαρίζει υγεία και φωτισμό, να συνεχίσει να προσφέρει στον αθλητισμό και στην νεολαία μας με το ίδιο εκκλησιαστικό ήθος. Καλή δύναμη, πάντα επιτυχίες, και ο Θεός να ευλογεί και εσένα και όλη την οικογένεια του Όφη, αλλά και την προσωπική σου οικογένεια. Αγαπητοί ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας εύχομαι μια ευλογημένη συνέχεια.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
0: Την εισαγωγή.
1: Την ορχιστρική εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Του έργου.
0: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965, στη σκηνοθεσία Robert Wise. Πρωταγωνιστούν η Julie Andrews και ο Christopher Plummer. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Richard Rodgers και ο Oscar Hammerstein γράφει το libretto. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Von Trapp, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Oscar, μεταξύ των οποίων και με Oscar καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη γκουβερνάντας 7 αντίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Τζέοριτς Φον Τραμ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραμ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισμπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία, το 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο πλοίαρχος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα, ταντά δηλαδή, των 7 αντίθεσων παιδιών του, η Ρουμέλη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει, ειδικά για τα έγχορδα.
0: Ειδικά για τα έγχορδα.
1: Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά. Ταυτόχρονα έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχήστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα. Στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί, πώς χωράτε ας πούμε σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέγει η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι
1: τελικά
0: καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε μεταβίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα, και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρνουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία!
4: Φιλόφου είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής. Με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Φιλόφου γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και οι λόφοι είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολύ ωραία η ήχη της μουσικής λοιπόν. Από πότε είσαι μαέστρος στην ορχήστρα μας, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα πρώτη φορά το 2012 μέχρι το 2017 και μετά από ένα κενό,
0: έτσι, διακοπή.
1: Ναι, μια διακοπή μερικών ετών, ξανά από το 2021.
0: Εντάξει, πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους να παίζουν? Πες μας.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκφύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα, πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητης αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο,
1: ναι,
0: το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τους, τα μικρά παιδιά μια νύχτα που είχε μια θύελλα, μια,
0: ναι,
1: καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα λοιπόν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
2: Πολύ έτσι να πάω στο κουφί της Οικουμένης. Μάλλον κάποια ταξία θα έχω κάνει πάλι, χωρίς να το θέλω. Έχω χαλώσει σαν ένα χωροκόρτσο στην εξοχή. Πώς θα καταλάβω ότι δεν ταιριάζει σε μια μοναχή να πηδάει από τη στέγη της εκκλησίας στη στέγη του μοναστηριού και να σφυρίζει τραγούδια και σκοπούς? Τι να έχω κάνει πάλι αυτή τη φορά?
3: Πλησίασε, καλή μου Μαρία. Πες τώρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχεις διδαχθεί μαζί μας?
2: Να εκτελώ το θέλημα του Θεού.
3: Παιδί μου, φαίνεται πως είναι θέλημα του Θεού να φύγεις από το μοναστήρι. Ο κύριος Φον Τραπ ζήτησε μια γκουβερνάντα για τα παιδιά του. Το απόγευμα θα πρέπει να είσαι εκεί.
2: Με θολά τα μάτια μου από τα δάκρυα, αγκαλιά με μια βαλίτσα και την κιθάρα μου, κοίταξα τη βαριά δρύνη πόρτα του μοναστηριού να κλείνει πίσω μου και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπανολιά.
4: Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραπ. Τη ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόνο πολύ δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος Φον Τραπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μη γαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φορτρά σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φορτρά θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία, η οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φορτρά σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλτσμπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
3: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό, ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουράνιο τόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα,

0: και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλ και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi, ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
1: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι. Με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχθεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επί Παντός. Απόψε η εκπομπή θα ασχοληθεί με το διαδίκτυο, με τις παγίδες του, με τους κινδύνους του, κυρίως για τα μικρά παιδιά, αλλά και με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μεγάλοι και οι γονείς για να περιορίσουν αυτούς τους κινδύνους. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο απαραίτητο στην καθημερινότητά μας. Είναι όμως και ένας τόπος που η εξαπάτηση μπορεί εύκολα να στηθεί από επιτίδιους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας το στρατηγό εναποστρατεία Μανώλη Σφακιανάκη, τον άνθρωπο που έστησε από το 0 το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος πριν δεκαετίες και όταν αποστρατεύθηκε έστησε το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας, το γνωστό CSI, που αποκαλύπτει ηλεκτρονικά εγκλήματα. Τον καλησπερίζουμε. Καλή χρονιά, κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή χρονιά, καλησπέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εύχομαι να έχουμε μια δυνατή και παραγωγική χρονιά, να ξεφύγουμε από το COVID σιγά σιγά και να μπούμε σε μια άλλη ρότα, τη ρότα που μας αξίζει, πιστεύω.
0: Μια και αναφερθήκατε με την COVID, να δούμε, έχουν χειροτερέψει τα πράγματα από τότε που μπήκαμε σε καραντίνα σε ολόκληρο τον κόσμο, φαντάζομαι, αλλά εδώ στα δικά μας, τα ελληνικά, έχουν χειροτερέψει τα πράγματα στο κομμάτι της ασφάλειας του διαδικτύου και των εξαπατήσεων?
1: Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλος ο κόσμος είναι πάνω στο διαδίκτυο. Και ήταν λογικό και επόμενο και το περιμέναμε σαν Διεθνές Ινστιτούτο ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα και πάνω απ' όλα θα μπουν πολλοί επιτίδιοι, παύλα πατεώνες, οι οποίοι θα αρχίσουν να κάνουν τα δικά τους και να εξαπατούν τους ανυποψίαστους Έλληνες πολίτες. Έτσι λοιπόν έχουμε μια έξαρση το τελευταίο χρόνο και στις απάτες και γενικώς ό,τι αφορά το διαδίκτυο και στη χρήση του και στην τεχνολογία, και παράλληλα αυτό που έγινε τον τελευταίο χρόνο μας έβαλε σε μια νέα παραγωγική ρότα, μπορώ να πω. Είναι η πρώτη φορά που όλος ο πλανήτης σκέπτεται πώς θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο πολύ πιο θετικά από το σπίτι του. Με λίγα λόγια, άνοιξαν οι δρόμοι για να πάμε στην τηλεργασία, άνοιξαν οι δρόμοι των digital nomads, ψηφιακοί νομάδες, κάτι που θέλω να μιλήσω απόψε στην εκπομπή σας. Είναι ένα νέο φαινόμενο, σημειώστε το να με ρωτήσετε, αξίζει τον κόπο να μάθουν όλοι οι τηλεθεατές σας για πρώτη φορά τι είναι οι digital nomads και τι ευκαιρίες δουλειάς ανοίγουν για τη χώρα μας.
0: Ψηφιακές νομάδες, μάλιστα.
1: Ψηφιακοί νομάδες ήρθαν και έρχονται σιγά σιγά και στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο θέλω ξεχωριστά να το σχολιάσουμε και να το εντάξουμε στην απόψινή μας κουβέντα.
0: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τους γονείς και τα μικρά παιδιά. Από τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο. Από ποια ηλικία και μετά ένα παιδί είναι ασφαλές να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, κύριε Σφακιανάκη?
1: Για να κλείσω αυτό το πρώτο κεφάλαιο, θέλω να πω ότι η καραντίνα καλό μας έκανε και όχι κακό. Στον τελικό απολογισμό, το καλό είναι περισσότερο από το άσχημο.
0: Το ισοζύγιο δηλαδή είναι περισσότερο
1: από τα καλά. Είναι περισσότερο το καλό από το κακό. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν και απάτες, αλλά το καλό είναι πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν, σας δίνω τον λόγο, μιλάμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή θέλω να με ρωτήσετε πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και πάνω απ' όλα στο πρώτο σας ερώτημα που αφορούν τα παιδιά, θέλω να απαντήσω ένα πράγμα και μοναδικό. Ότι το διαδίκτυο στα παιδιά μας είναι το φως. Και οι άνθρωποι, εμείς οι γονείς, πάνω απ' όλα πρέπει να το δίνουμε με αγάπη στα παιδιά μας. Δεν είναι κάτι το απαγορευμένο και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να κρύβουμε από τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, οι ηλικίες που πρέπει τα παιδιά να παίρνουν το διαδίκτυο είναι από 4, 5, 6 ετών, να τους μαθαίνουμε τους κανόνες. Είναι αδιανόητο τα παιδιά να μην γνωρίζουν τους κανόνες, να τους κρύβουμε τους υπολογιστές, να τους κρύβουμε ό,τι έχει σχέση με το διαδίκτυο και κάποια στιγμή να μεγαλώνουν και να το βλέπουν μπροστά τους. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Άρα η διαπαιδαγώγηση δείχνει ότι τα παιδιά πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν στον όμορφο κόσμο του διαδικτύου.
0: Αυτό που λέτε πραγματικά με εκπλήσει, διότι εγώ περίμενα ότι ένα παιδί θα είναι ασφαλές να το χρησιμοποιήσει στο διαδίκτυο πολύ αργότερα. Φαντάζομαι πρέπει να ενημερώνεται από 5 χρονών, ας πούμε, τι είναι το διαδίκτυο, τους κανόνες του και όλα αυτά.
1: Σωστή ερώτησή σας. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ένα παιδί πρέπει να μάθει ότι το διαδίκτυο είναι εργαλείο δουλειάς. Δεν πρέπει να μάθει ότι το διαδίκτυο είναι ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει την Πέπα το γουρουνάκι και η μαμά για να ξεκουραστεί από το παιδί δίνει ένα κινητό τηλέφωνο όλη μέρα στο παιδάκι, ένα τάμπλετ για να μην μιλάει το παιδί και στη συνέχεια να είναι ήσυχο. Αυτό είναι λάθος. Διαπαιδαγώγηση είναι ότι μαθαίνουμε στο παιδί ότι το κινητό τηλέφωνο είναι τηλέφωνο και μέσα έχει και διαδίκτυο, ότι το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιούμε για δουλειά και κάποιες στιγμές και για παιχνίδι. Δεν είναι μόνο παιχνίδι το κινητό τηλέφωνο. Άρα το, όταν μάθεις ένα μικρό παιδάκι ότι το κινητό τηλέφωνο είναι παιχνίδι, θα το πάρει ως παιχνιδομηχανή αυτό το πραγματάκι. Άρα με απλά λόγια μαθαίνουμε κανόνες στα παιδιά. Αυτό λέει η διαπαιδαγώγηση. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά από ηλικία 4, 5, 6, 7 θα μάθει το παιδί ότι υπάρχει ένα διαδίκτυο, υπάρχουν κανόνες και παράλληλα μέσα από αυτό θα διαβάζω, θα είναι όλη μου ζωή, αλλά θα έχω και παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριε Σφακιανάκη, πώς μπορούμε να ελέγξουμε, τι πρέπει ο γονιός να ελέγξει στο κινητό ή στο τάμπλετ του παιδιού, ενός 10χρονου, 13χρονου παιδιού, έτσι ώστε να γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι του, ποιες είναι οι επαφές του, ποιος τον πλησιάζει για ένα καλό σκοπό ή όχι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε κάτι. Τα παιδιά μας έχουν προσωπικότητα. Τα παιδιά μας είναι οντότητες ξεχωριστές. Τα παιδιά μας πρέπει να έχουν τους φίλους τους, πρέπει να έχουν τις συνέργειές τους και ο γονιός δεν πρέπει να είναι ο μπαμπούλας ή ο αστυνόμος που θα πάει να πάρει από το παιδί το κινητό τηλέφωνο και να κάνει την έφοδο του αστυνόμου. Μέγα λάθος. Το παιδί θα πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά το διαδίκτυο, θα πρέπει να ξέρει το παιδί ότι έχει την άνεση να μιλήσει με τους φίλους του. Έχει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ο γονιός πρέπει μέσα από αγάπη και από εποπτεία να κάνει το παιδί του έτσι ώστε να του εξομολογηθεί τα άσχημα και τα όμορφα. Άρα θεωρώ αντιδεοντολογικό να πάμε σαν αστυνόμοι να κάνουμε έφοδο στο παιδί μας, να το παρακολουθούμε, να του κάνουμε στα κινητά έλεγχο κτλ. Κτλ. Θα πρέπει το παιδί να έχει το χώρο το δικό του και θα πρέπει από μόνο του να μας δώσει αυτό που θέλει. Είναι αδιανόητο να παρακολουθούμε τα παιδιά μας. Παρακολουθούμε τους κακοποιούς και μόνο. Τα παιδιά μας δεν είναι κακοποιοί. Πρέπει λοιπόν να φτάσουμε στο επίπεδο να συνεργαζόμαστε με τα παιδιά μας, να τα μοιραζόμαστε. Θεωρώ μετά από την 35 χρόνια πορεία μου και εμπειρία μου αδιανόητο να κάνουμε στα παιδιά μας τον αστυνόμο, να παρακολουθούμε, να κάνουμε εφόδους και να γίνουμε η σκιά τους. Γιατί δεν μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο να τα διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας. Όταν ένας γονιός κάνει παρακολουθήσεις και εφόδους στο παιδί του, έχει χάσει το παιχνίδι. Αυτό κρατήστε το από έναν άνθρωπο που έχει παλέψει για τα παιδιά και παλέψει καθημερινά.
0: Μάλιστα. Οπότε πρέπει ο γονιός να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του παιδιού έτσι ώστε να μπορέσει να του ανοιχτεί.
1: Για να... Βέβαια. Ναι. Να μπορέσει να μιλάει φίλοι. Γονείς και παιδιά είναι φίλοι. Όπου δεν υπάρχει φιλία και εμπιστοσύνη, το trust που λέμε στα αγγλικά μας, χάσαμε το παιχνίδι. Τα χάσαμε όλα. Γενιά πάει αλλού.
0: Ναι. Τώρα κύριε Σφακιανάκη, η επιτίδη, αν θέλει να κάνει κακό κάποιος σε ένα παιδί, έτσι, και μιλάμε τώρα για παιδική πορνογραφία, πράγματα που τα βλέπουμε, που μπορεί να φαίνονται τόσο ξένα, αλλά εσείς τα ζείτε κάθε μέρα. Πώς πλησιάζουν τα παιδιά, τι βρίσκουν, τι κενά βρίσκουν και τα πλησιάζουν τα παιδιά?
1: Θα ξέρετε κάτι. Οι επιτίδη βρίσκουν πάντοτε τα κενά των γονιών. Όταν ένας γονιός είναι απέναντι από το παιδί του, όταν ένας γονιός δεν δίνει καμία σημασία στο παιδί του, όταν ένας γονιός είναι αλλού για αλλού, όταν ένας γονιός καλημερίζεται με το παιδί του και καληνυχτίζεται και αυτό είναι όλο, αυτό το θεωρεί διαπαιδαγώγηση, το παιδί θα βρει άλλη στέγη, το παιδί θα βρει άλλη ρότα, το παιδί θα βρει άλλη συνισταμένη για να πάει να βρει την αγάπη που του χρειάζεται. Το παιδί για να μεγαλώσει θέλει αγάπη. Όπως το λουλούδι θέλει νερό, το παιδί θέλει αγάπη. Αν δεν βρει την αγάπη στο σπίτι με τους γονείς του, κάποιος άλλος μέσα από το διαδίκτυο θα του τη δώσει. Αυτό κρατήστε το. Την αγάπη θα την πάρει μέσα από το διαδίκτυο από κάποιον άγνωστο, ο οποίος θα του τα κάνει όλα καλά, θα είναι ο καλός και ο γονιός θα είναι ο κακός. Και στη συνέχεια το παιδί θα αποπλανηθεί με τον καλό και θα μείνει ο κακός. Εντός εισαγωγικών, ο γονιός πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Θα τον εμπιστευτεί, μάλιστα. Να σας γυρίσω λίγο πίσω. Μπορείτε να θυμηθείτε ποια ήταν η πρώτη υπόθεση που εξιχνιάσατε τότε ως αξιωματικός της αστυνομίας? Μιλάμε για δεκαετίες, φαντάζομαι, πριν, έτσι.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είμαι ο άνθρωπος που έκανε το εισηγητικό στον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και σημερινός υπουργός, ένας άνθρωπος εξαίρετος, ένας άνθρωπος που έμπαινε και μπαίνει πάνω στο πρόβλημα και έπαιρνε τον αστυνόμο και τον υπαστυνόμο τηλέφωνο για να δει τι συμβαίνει. Αυτό δείχνει πολλά. Όταν ο υπουργός παίρνει τηλέφωνο τον υπαστυνόμο να του πει τι συμβαίνει, αυτό για μένα πάνω απ' όλα ότι το κράτος δουλεύει. Όταν ο υπουργός κάθεται στην καρέκλα και περιμένει τις ιδιαιτέρες να κάνουν και να ράνουν, δυστυχώς τα πράγματα είναι αλλού για αλλού. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε το θάρρος να πάρει τηλέφωνο τον αστυνόμο, τον υπαστυνόμο, του πει: Έλα εδώ, Βρεσφαγιανάκη, τι γίνεται. Εμένα, όταν με πήρε τηλέφωνο στο κινητό μου ο υπουργός, εγώ νόμιζα ότι είναι φάρσα και το κλείσα το τηλέφωνο. Αυτά τα λέω για πρώτη φορά. Εκεί φαίνεται ένας υπουργός πόσο έχει ένταση και δράση για δουλειά. Δεν κάνω κριτική στους υπουργούς, όμως πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοΐδης με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Μάνο, τι συμβαίνει. 2009, πού πάμε. Και του λέω με δύο λέξεις: Υπουργέ μου, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ δεν μπορώ άλλο να μείνω εδώ που είμαι, γιατί πάμε για ευτελισμό. Όταν ο Σφαγιανάκης έχει τρεις αστυνομικούς και νομίζει ότι έχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, αυτό όλη η Ευρώπη θα γελάει. Μου λέει: Γιατί, έλα πάνω, στο κινητό. Είχε ένα θέμα πολύ σοβαρό τότε. Πάω στο Υπουργείο, μου λέει: Για αυτά που μου λες, κάνε μου τώρα προτάσεις. Του κάνω προτάσεις, σε τρεις μέρες είχε κάνει την προκήρυξη για να πάρουμε 100 αξιωματικούς οι οποίοι επάνδρωσαν την οικονομική αστυνομία και το ηλεκτρονικό έγκλημα, και σήμερα οι δύο υπηρεσίες αυτές είναι το κόσμημα της Ευρώπης. Εγώ το 2017 όταν έφυγα από την αστυνομία που ίδρυσα το ηλεκτρονικό έγκλημα, έφυγα leader Ευρώπης. Ήμουν επικεφαλής σαν διευθυντής της δίωξης σε 4 ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Ελλάδα, την Ελλάδα την οποία την είχανε, με συγχωρείτε, και η Ελλάδα είμαστε. Και η Ελλάδα. Και τώρα η Ελλάδα είναι η πρώτη των πρώτων στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Αυτό κάποιοι δεν το ξέρουν.
0: Αυτό δεν το γνωρίζαμε και μας φαίνεται πολύ περίεργο. Είναι από τις...
1: περίεργο μιλάμε. Πάρα πολύ περίεργο, και γι' αυτό το τονίζω. Ότι σήμερα η Ελλάδα που μιλάμε έχει μία από τις καλύτερες υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και αυτή την ίδρυσε επί των ημερών του ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
0: Το 2009 ήταν αυτό που μου περιγράψατε.
1: Το 2009 έγινε το εισηγητικό. Ναι. Το 2010 προσελήφθησαν οι αξιωματικοί, εκπαιδεύθησαν, ήταν όλοι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακά πάνω στο κομμάτι οικονομικό και ηλεκτρονικό, και στη συνέχεια αυτοί μέσα σε 6 μήνες έγιναν αξιωματικοί, μπήκαν στις θέσεις και τώρα επανδρώνεται η ελληνική αστυνομία με 100 δυνατούς αξιωματικούς οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και εξυπηρετούν τον Έλληνα.
0: Μάλιστα. Με τσιγκλάτε τώρα λίγο να ρωτήσω, γιατί είχατε πικραθεί όταν είχατε φύγει και θυμάμαι είχαμε μιλήσει. Όχι,
1: Καθόλου δεν είχαμε.
0: Εκ των υστέρων φάνηκε ότι πήγαν καλύτερα τα πράγματα για σας, αλλά τότε υπήρχε.
1: Καλύτερα τα πράγματα. Όταν σήμερα έχω 3 εκατομμύρια κόσμο στο CSI και με ακολουθεί, αυτό σε κάποιους τους πιάνει τρόμος. 3 εκατομμύρια κόσμος να σε ακολουθεί καθημερινά σε ένα μέσο μέσα στο Facebook, αποδεδειγμένα και με στοιχεία καθημερινά της εταιρείας Facebook, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια επιβράβευση αυτών που είχα κάνει. Αλλά τότε δεν είχα πικραθεί, είχα βγει σαν Έλληνας πολίτης και είχα εκφράσει αγανάκτηση στον κύριο Τόσκα. Εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω τίποτα. Και το είχα πει και τότε και το λέω και τώρα. Εγώ είχαμε πρόσωπα. 2 πρόσωπα είναι που με κυνήγησαν. Και γιατί με κυνήγησαν τότε, θα το γράψω στο βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο όσον ούπο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αυτοί πρόσωπα και όχι κόμματα. Εγώ έχω μάθει να δίνω τις ευθύνες σε πρόσωπα. Ποτέ δεν βάζομαι ένα κόμμα μπροστά σαν να σπίδω ότι φταίνε αυτοί λάθος. Τα πρόσωπα κάνουν τα κόμματα. Εγώ δεν έχω τίποτα με κανένα. Εγώ είμαι ελεύθερος, λευκός, τους αγαπάω όλους, είμαι κοντά σε όλους και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χρώμα. Είμαι λευκός και το τονίζω. Γιατί αν είχα χρώματα, τώρα θα ήμουν κάπου αλλού και όχι εδώ απέναντί σας.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, θα το περιμένουμε το βιβλίο. Τα 2 πρόσωπα να δούμε τι έγινε τότε για να το... Γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα να γυρίσουμε λίγο στα του διαδικτύου και στις απάτες. Θέλω να δούμε λίγο το κομμάτι των διαδικτυακών απατών σε σχέση με το οικονομικό σκέλος. Δηλαδή βλέπουμε τελευταία και στην περιφέρεια να έχουμε κάποιες απάτες του είδους δώσε μου τους κωδικούς ή με η τάδε τράπεζα δώσε μου τους κωδικούς σου και να τους αποστούν κάποια χρήματα. Αυτό πρέπει να σε αφελείς για να,
1: θέλω,
0: να την πατήσει.
1: Μια μεγαλούτικη εισήγηση στο θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που πονάει και είναι ένα θέμα που το Διεθνές Ινστιτούτο μου, το CSI, αν λίγο ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε ότι είμαστε οι πρώτοι που το βγάλαμε στον αέρα. Και αυτό λέει πολλά. Δεν μασάμε τα λόγια μας και είμαστε δίπλα στον πολίτη. Γι' αυτό και ο πολίτης μας έχει επιβραβεύσει με τα 3 εκατομμύρια κόσμου που μας ακολουθεί κάθε μέρα. Γι' αυτό όταν μιλάμε από το CSI, όλα γίνονται viral. Έτσι λοιπόν το Μάρτιο του 20 κάποιοι Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι έχασαν τα χρήματά τους μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Για μένα χτύπησα συναγερμός. Και όταν ψάχνω το θέμα και βρίσκω πώς έγινε, κάποιοι μου λένε, φίλοι, θα τα βάλεις με τις τράπεζες, έχεις τόση δύναμη, θα τα βάλεις με τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιακούς, έχεις τόση δύναμη. Λέω ένα πράγμα στη ζωή μου και το λέω και το εννοώ, ότι φοβάμαι και σέβομαι μόνο τον καλό τον Θεό. Στη ζωή μου την αλήθεια θα την πω. Ψέματα, δολοπλοκίες, δεν ασχολούμαι. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Ασχολούμαι μόνο με το καλό. Έτσι λοιπόν, όταν είναι να βγάλω κάτι καλό, θα το κάνω με αγάπη και όχι με φόβο. Όταν βρίσκεις και έχεις ντοκουμέντα και στοιχεία και βλέπεις κάθε μέρα τον ένα φτωχό φουκαράι να πέφτει θύματα μέσα στις απάτες αυτές, έχεις και έχεις ένα εργαλείο που λέγεται CSI, ένα Ινστιτούτο Διεθνές, εάν δεν το πεις, κλείς το και φύγε. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, βγήκα, έκανα ανακοινώσεις, είναι όλα στον αέρα αυτά που σας λέω. Εγώ δεν λέω παραμύθια στη ζωή μου. Μπορείτε να τα βρείτε και να τα πάρετε, να και να τα ακούσει ο κόσμος. Βρήκαμε ότι κάποιοι άνθρωποι τι έκαναν. Έπαιρναν τις κάρτες SIM από τα κινητά τηλέφωνα του απλού κόσμου, κάρτα SIM, και στη συνέχεια με μία πλαστή εξοδότηση. Πήγαιναν στις εταιρείες τηλεφωνίας, όλες είναι μέσα εταιρείες. Και τις εξαπατούσαν. Δεν φταίνε βέβαια οι εταιρείες, αλλά εξαπατούσαν αυτές κάποια επιτίδη όπου έλεγαν γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Καϊλίδης και καλά, είμαι ο Κωνσταντίνος Χίψη Δέλτα. Θέλω μία κάρτα SIM του κινητού μου τηλεφώνου. Γιατί έχει πάθει ζημιά. Είχε κάνει μία πλαστή εξουσιοδότηση, την πήγαινε στο κατάστημα στην Κωμόπολη τάδε, εταιρεία τάδε, και το κατάστημα της κινητής τηλεφωνίας του έδινε μία κάρτα SIM καινούρια. Έπαιρνε την κάρτα SIM, την έβαζε στο κινητό του, την ενεργοποιούσε και ταυτόχρονα ο άνθρωπος ο κανονικός έχανε την πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο. Και έτσι λοιπόν το δικό σας κινητό τηλέφωνο το είχε ο απατεώνας και όχι εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Είχε υποκλέψει τους κωδικούς από την τράπεζα μέσα από το διαδίκτυο που δυστυχώς όλοι στο διαδίκτυο είμαστε ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Σου έστειλε, για δες το βιντεάκι αυτό Γιώργο, πατούσε στο κλικ να δεις το βιντεάκι, έμπαινε μέσα στον υπολογιστή, σου έπαιρνε τα στοιχεία της τράπεζας, έμπαινε στην τράπεζα και οι κωδικοί αντί να πηγαίνουν σε σένα, της τράπεζας, πηγαίνανε στον απατεώνα. Γιατί είχε πάρει το κινητό σου τηλέφωνο. Αυτή η απάτη λέγεται SIM swap. Είμαστε πρώτοι, βγήκαμε, έγινε viral παντού αυτό. Οι εταιρείες άμεσα απαγορεύουν να παίρνεις SIM κάρτα πλέον. Για να πάρεις κάρτα SIM θα πρέπει να πας ο ίδιος ή να σε πιστοποιήσει το κατάστημα στο σπίτι σου. Άρα το CSI έκανε ένα δυνατό καλό, έσωσε την παρτίδα, το Ινστιτούτο μας, και παράλληλα οι τράπεζες ενημέρωσαν τον κόσμο και έτσι οι απάτες SIM swap σταμάτησαν κάθετα.
0: Ναι. Τώρα και αυτές οι τελευταίες απάτες, κύριε Σακιανάκη, που σου ζητούν κωδικούς και...
1: Άλλες απάτες. Οι απαταιώνες, θα ξέρετε, μεταλλάσσονται. Μόλις κόψαμε εμείς SIM swap, τι κάνουν τώρα. Σου στέλνει προημερών ένας πατριώτης μου, του λένε είμαστε από την τράπεζα τάδε, βάλε τους κωδικούς σου να τους ανανεώσεις, γιατί εάν δεν ανανεώσεις τους κωδικούς, θα σου κόψω από τον λογαριασμό. Ο πατριώτης μου τι έκανε. Έβαλε τους παλιούς κωδικούς στο link που του στείλει, που του στείλε και καλά η τράπεζα. Οι τράπεζες ποτέ δεν στέλνουν email και μηνύματα κάνε μου και ράνε μου. Η τράπεζα θα σε πάρει τηλέφωνο να πας από το κατάστημα ή η τράπεζα, όταν μπει μέσα στο e-banking, τότε θα σου πει κάνει αυτά τα πράγματα στο περιβάλλον της.
0: Έτσι
1: λοιπόν άλλαξε τους κωδικούς ο πατριώτης μου, έκλεισε το κινητό του και σε 12 μέρες που μπήκε μέσα στην τράπεζα να δει τι έχει κάνει, γιατί ήθελε να κάνει μια ανάληψη, είδε ότι του πήραν όλα τα χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα χρήματα του τα πήραν οι απατεώνες μέσα από το λογαριασμό αυτό.
0: Δώστε μου ένα λεπτό να πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο, γιατί και στην περιφέρεια υπάρχουν πολλές τέτοιες απάτες και σε ένα λεπτό επιστρέφουμε.
2: Βρισκόμαστε στο γραφείο του εκπροσώπου τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, του κ. Ιγνάτιου Τριανταφύλου, από τον οποίο θα ζητήσουμε να μας εξηγήσει πόσο συχνό είναι το φαινόμενο της εξαπάτησης μέσω διαδικτύου σε διάφορα επίπεδα. Και γνωρίζουμε πως υπάρχουν πολλά επίπεδα εξαπάτησης μέσω διαδικτύου. Αρχικά να ρωτήσουμε ποιο είναι αυτό το οποίο απασχολεί περισσότερο τις αστυνομικές αρχές.
3: Οι περισσότερες μορφές εξαπάτησης εκδηλώνονται με βάση τα οικονομικά κίνητρα και αφορούν εξαπάτηση πολιτών, κυρίως μέσω από υποτιθέμενες τράπεζες, είτε μέσω SMS, είτε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, είτε μέσω email. Οι απατεώνες έχουν σκαρφιστεί διάφορα τεχνάσματα, έχουν ουσιαστικά εκμεταλλευτεί την τεχνολογία στο έπακρο, προκειμένου να αφαιρούν χρήματα από πολίτες και επιχειρηματίες, με τους μπορούμε να το πούμε, με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Οι κυριότερες μορφές απάτης μέσω του διαδικτύου είναι κυρίως μέσω email που έρχονται στον προσωπικό μας λογαριασμό και φαίνεται ότι το έχει στείλει μία τράπεζα, ή είναι μέσω κάποιας συμβαλόμενης επιχείρησης που είναι προμηθεύτρια και φαίνεται ότι το έχει στείλει στην επιχείρηση προκειμένου να εξοφλήσει κάποιο χρέος για κάποια προμήθεια.
2: Έχουν καταφέρει δηλαδή να αντιγράψουν τις ιστοσελίδες των τραπεζικών καταστημάτων τόσο πιστά?
3: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τελευταία έχουμε παρατηρήσει ότι στέλνουν SMS σε κινητό τηλέφωνο με υπερσύνδεσμο. Όσα κινητά τηλέφωνα, που τα περισσότερα πλέον είναι smartphone, συνδέονται στο ίντερνετ και ανοίξει κάποιος τον υπερσύνδεσμο, συνδέεται στη σελίδα που μοιάζει με εκείνη της τράπεζας και μόλις βάλει τους κωδικούς του, οι απατεώνες του αφαιρούν τα λεφτά. Έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά πρόσφατα και με ιδιαίτερα γνωστές μεγάλες τράπεζες από την Ελλάδα.
2: Σε αυτό το επίπεδο, τι μπορεί να κάνει κανείς για να εξασφαλίσει αυτό, πώς μπορεί να προστατευτεί?
3: Το πιο σημαντικό είναι οι πολίτες να μην πείθονται από τα μηνύματα που λαμβάνουν, είτε στο κινητό τους τηλέφωνο και έχουν μέσα υπερσύνδεσμο, είτε τα μηνύματα που λαμβάνουν στο email τους και έχουν πάλι υπερσύνδεσμο και παραπέμπουν σε μια ιστοσελίδα, και να μπαίνουν οι ίδιοι μόνοι τους στην ιστοσελίδα της τράπεζάς τους, προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό τους, από ξεχωριστό παράθυρο, από ξεχωριστή καρτέλα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά οι ίδιοι με την τράπεζά τους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε καμία μα καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να πατάμε αυτούς τους υπερσυνδέσμους, αυτά τα links, και σε καμία των περιπτώσεων, όταν μας παραπέμπουν σε μία σελίδα, δεν πρέπει να βάζουμε τους προσωπικούς κωδικούς μας, τον αριθμό τηλεφώνου ή και το email μας.
2: Μία τέτοιου τύπου εξαπάτηση μπορεί να γίνει και μέσω email, όχι μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS στο κινητό?
3: Ναι, αυτές οι μορφές εξαπάτησης γίνονται τόσο μέσω γραπτών μηνυμάτων, όσο και μέσω email. Οι τράπεζες είναι ενημερωμένες για αυτά τα περιστατικά. Έχουμε συνεργαστεί στενά, σε κεντρικό επίπεδο, και ήδη στις ιστοσελίδες τους έχουν αναρτήσει σχετικές συμβουλές, προκειμένου να προφυλάσσονται οι πολίτες από αυτή τη μορφή απάτηση.
2: Εξαπάτηση, εκβιασμός, πολλές μορφές άσκησης πίεσης, διαπιστωμένες μέσω διαδικτύου, έχουμε αντιληφθεί και εμείς, δεν γνωρίζουμε αν όλες καταλήγουν στη δημοσιότητα, αλλά και σε επίπεδο ζήτησης φωτογραφιών, βίντεο, ακόμη και από ανήλικους. Αυτό γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει είτε άμεσα, με κάποιο μήνυμα, είτε ακόμη και μέσω social media, είτε μέσω email. Τι έχετε διαπιστώσει εσείς έως σήμερα και πώς μπορεί να προστατευτεί ένα μικρό παιδί, και φυσικά πώς μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν το παιδί?
3: Υπάρχουν αρκετά περιστατικά που γίνονται μέσω του διαδικτύου. Μία μορφή που μας απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα είναι το sextortion, ο σεξουαλικός εξαναγκασμός, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση οι απατεώνες, οι εγκληματίες, γιατί είναι για εγκληματίες, αφαιρούν προσωπικές φωτογραφίες από ανηλίκους, κυρίως από κορίτσια, 14χρονα, 15χρονα, φωτογραφίες που μπορεί να είναι χωρίς τα ισόρουχά τους ή μόνο με τα ισόρουχα.
2: Πώς το κάνουν αυτό, γιατί αυτό είναι το δύσκολο σημείο και για το γονέα να προστατεύσει το παιδί, αλλά και για το ίδιο το παιδί να προστατεύσει τον εαυτό του? Είναι hacker αυτοί, πώς το κάνουν?
3: Και δεν είναι hacker, χρησιμοποιούν ψεύτικα προφίλ, έχουν αναρτημένη μια φωτογραφία ενός νεαρού, ανταλλάσσουν κάποιες φωτογραφίες πρώτα οι ίδιοι ή με γλυκόλογα προσπαθούν να πείσουν το υποψήφιο θύμα τους.
2: Φλερτάρουν λοιπόν.
3: Φλερτάρουν ουσιαστικά μέσω ενός ψεύτικου προφίλ και όχι μόνο στο Facebook, σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια αφαιρούν από το παιδί προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο. Αυτό τους νοιάζει. Με αυτά τα στοιχεία εκβιάζουν στη συνέχεια τους ανηλίκους προκειμένου να προχωρήσουν παραπέρα.
2: Οπότε το παιδί μέχρι εκείνη την ώρα δεν φλέρταρε καν με κάποιο νεαρό, ήταν ψεύτικο το προφίλ. Φλέρταρε με τον απατεώνα ο οποίος είχε σαν σκοπό να του κλέψει τις φωτογραφίες.
3: Στη συγκεκριμένη μορφή ουσιαστικά πρόκειται για απατεώνες ή για πολύ μεγαλύτερα πρόσωπα σε ηλικία, όπου αφαιρούν τα προσωπικά δεδομένα. Είχαμε περιστατικό πριν από κάποια χρόνια σε περιοχή της Ηλίας, όπου μιλούσαμε για 40χρονους που παρίστανταν τους 18χρονους και τους 19χρονους.
2: Ο σκοπός τους πλέον δεν είναι οικονομικός. Ποιος μπορεί να είναι?
3: Σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, ο σκοπός τους δεν είναι οικονομικός. Θέλουν να αποσπάσουν περισσότερο υλικό, το οποίο είτε θα το αξιοποιήσουν για τις αρρωστημένες ορέξεις τους, ή οι ίδιοι μπορεί να κλείσουν ακόμη και ένα ραντεβού με τον ανήλικο έξω, προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποια σεξουαλική πράξη.
4: Μπορεί να οδηγηθεί το υλικό αυτό ακόμη και σε μια ιστοσελίδα πορνογραφικά?
3: Μπορεί να οδηγηθεί και εκεί και να το ανταλλάσσουν μεταξύ τους διάφοροι που ανταλλάσσουν πορνογραφικό υλικό ενηλίκων, το οποίο είναι παράνομη πράξη. Όχι καταδικαστεί, είναι παράνομη πράξη, διώκεται από τον νόμο, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να θέλουν να έρθουν σε φυσική επαφή με τον ανήλικο, που είναι και το χειρότερο σενάριο.
2: Το πιο σημαντικό απ' όλα, οι γονείς τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να προστατέψουν το παιδί τους?
3: Οι γονείς να μην απαγορεύουν στο παιδί το διαδίκτυο, στο διαδίκτυο λέμε ναι, να θέτουν όρους στη χρήση του διαδικτύου, να μάθουν το παιδί από μικρό πώς θα προστατεύεται και πώς θα συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, και ακόμη και αν οι ίδιοι δεν έχουν τη σχετική δυνατότητα, μπορούν να απευθυνθούν είτε σε ειδικούς, είτε το παιδί τους μέσα από τη σχολική κοινότητα, μέσα από την εκπαίδευση, να αναπτύξει τα κατάλληλα ερεθίσματα και να προστατεύεται στον κόσμο του διαδικτύου.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

Β' Μακαβαίων. Β' Μακαβαίων, κεφάλαιο πρώτο. Πρώτη επιστολή προς τους Ιουδαίους της Αιγύπτου με την ευκαιρία των εγγενείων του ναού. Οι Ιουδαίοι των Ιεροσολύμων και της Ιουδαίας εύχονται στα αδέρφια τους στην Αίγυπτο κάθε χαρά και ειρήνη. Ήθε ο Θεός να σας ευεργετεί και να τηρεί τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ, τον Ισιάκ και τον Ιακώβ, τους πιστούς δούλους του. Να εμπνεύσει σε όλους σας το σεβασμό του και τη διάθεση να κάνετε το θέλημά του με όλη την καρδιά σας και την ψυχή σας. Να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον νόμο και τις εντολές του και να σας χαρίζει ειρήνη. Να ακούσει τις δεήσεις σας και να συμφιλειωθεί μαζί σας και ποτέ να μην σας εγκαταλείψει σε δύσκολες περιστάσεις. Εμείς εδώ τώρα στην Ιουδαία προσευχόμαστε για σας. Το έτος 169, όταν βασιλιάς της Συρίας ήταν ο Δημήτριος και τα δυνάμεις ήταν σε μεγάλη έξαρση εκείνα τα χρόνια, σας είχαμε γράψει για τον Ιάσονα και τους άντρες του, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του βασιλιά Θεού μας στους Αγίους Τόπους. Έβαλαν φωτιά στις πύλες του ναού και κατέσφαξαν πολλούς αθώους. Τότε προσευχηθήκαμε στον Κύριο και ο Κύριος μας άκουσε. Του προσφέραμε ολοκαυτώματα και ανέμακτες θυσίες. Ανάψαμε τις λιχνίες του ναού και τοποθετήσαμε τους άρτους στην τράπεζα της προθέσεως. Τώρα εσείς φροντίστε να τηρήσετε τη γιορτή της κοινοπηγίας του έτους 188, το μήνα Κισλεύ. Δεύτερη επιστολή. Οι Ιουδαίοι των Ιεροσολύμων και της Ιουδαίας, οι πρεσβύτεροι και ο Ιούδας, εύχονται κάθε χαρά και υγεία στον Αριστόβουλο, απόγονο ιερέων και δάσκαλο του Πτολεμαίου, καθώς και στους Ιουδαίους που είναι εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο. Ευχαριστούμε το Θεό που μας έσωσε από μεγάλους κινδύνους. Ήταν σαν να είχαμε παραταχθεί σε πόλεμο ενάντια στο βασιλιά. Αλλά ο Θεός κατατρόπωσε αυτούς που είχαν έρθει να πολεμήσουν ενάντια στην Άγια Πόλη. Όταν ο βασιλιάς Αντίοχος έφτασε στην Περσία με το στρατό του που θεωρείται αλήτητος, οι ιερείς της θεάς Νανέας τους έσφαξαν όλους μέσα στο ναό της με τέχνασμα. Αυτό έγινε επειδή ο Αντίοχος είχε πάει εκεί με τους δικούς του, με σκοπό να παντρευτεί τη θεά και μετά να πάρει όλους τους θησαυρούς του ναού ως γαμήλιο δώρο από την ύφη. Όταν οι ιερείς της Νανέας έφεραν μπροστά στον Αντίοχο τα χρήματα και εκείνος πλησίασε με λίγους άντρες του στο εσωτερικό του ναού για να τα πάρει, οι ιερείς έκλεισαν τις πόρτες του ναού. Μετά άνοιξαν μια κρυφή πόρτα στην οροφή και τους έριχναν από πάνω πέτρες, ώσπου τους σκότωσαν. Μετά τους τεμάχισαν τα σώματα, τους έκοψαν και τα κεφάλια και τους πέταξαν σε εκείνους που περίμεναν να παίξουν. Ας είναι ευλογητός για όλα ο Θεός μας που παρέδωσε στο θάνατο τους ασεβείς. Επειδή λοιπόν πρόκειται να γιορτάσουμε τον καθαρισμό του ναού στις 25 του μήνα Κισλεύ, θεωρήσαμε απαραίτητο να σας δώσουμε όλες αυτές τις διευκρινήσεις, ώστε να θυμηθείτε να τηρήσετε κι εσείς αυτή τη γιορτή, όπως τηρείτε τη γιορτή της κοινοπηγίας. Το θαύμα της φωτιάς στην εποχή του Νεεμία. Επίσης να θυμάστε τη γιορτή της φωτιάς που καθιερώθηκε όταν ο Νεεμίας πρόσφερε θυσία αφού είχε χτίσει το ναό και το θυσιαστήριο. Εκείνο τον καιρό, όταν οι πρόγονοί μας οδηγούνταν εχμάλωτοι στην Περσία, οι ευσεβείς ιερείς πήραν κρυφά φωτιά από το θυσιαστήριο και την έκρυψαν καλά στο κύλωμα μιας ξερής δεξαμενής, ώστε κανείς να μην ξέρει που ήταν κρυμμένη. Μετά από πολλά χρόνια, όταν ο Θεός έκρινε κατάλληλη τη στιγμή και στάλθηκε από το βασιλιά των Περσών ο Νεεμίας στην Ιερουσαλήμ, έστειλε τους απογόνους εκείνων των ιερέων να φέρουν από την κρυψώνα τη φωτιά. Αυτοί γύρισαν και είπαν ότι δεν βρήκαν καμιά φωτιά παρά μόνο βούρκο. Ο Νεεμίας τους παράγγειλε να βγάλουν λίγο βούρκο για να τον πάνε. Όταν ετοιμάστηκαν οι θυσίες, ο Νεεμίας είπε στους ιερείς να ραντίσουν με το βούρκο τα ξύλα και τα σφάγια για τη θυσία. Όταν έγινε και αυτό, μετά από λίγη ώρα βγήκε ο ήλιος, γιατί πρωτύτερα ήταν συννεφιά και άναψε μεγάλη φωτιά. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Τότε, ενώ και εγώ ήταν η θυσία, ο αρχιερέας Ιωνάθαν οδηγούσε το λαό σε προσευχή και όλοι οι άλλοι, ακόμα και ο Νεεμίας, ανταπαντούσαν. Η προσευχή ήταν η εξής. Κύριε, Κύριε Θεέ, Δημιουργέ των πάντων, είσαι φοβερός και δυνατός, δίκαιος και σπλαχνικός. Ο μόνος βασιλιάς, ο μόνος καλός. Είσαι ο μόνος χορηγός, ο μόνος δίκαιος, παντοδύναμος και αιώνιος, και ελευθερώνεις το λαό του Ισραήλ από κάθε συμφορά. Εσύ διάλεξες τους προγόνους μας και τους ξεχώρισες για λαό σου. Δέξω αυτή τη θυσία για χάρη όλου του λαού σου των Ισραηλιτών. Προστάτεψέ μας, τους εκλεκτούς σου,
και αγίασέ μας. Λύτρωσε όσους από εμάς είναι υπόδουλοι ανάμεσα στα έθνη και συγκέντρωσε ξανά τους διασκορπισμένους του λαού μας. Ρίξε το σπλαχνικό σου βλέμμα στο λαό μας που πολλοί τον περιφρονούν και τον μισούν και ας μάθουν τα έθνη ότι εσύ είσαι ο Θεός μας. Τιμώρησε εσύ όσους μας καταπιέζουν και μας προσβάλλουν με αλαζονία και εγκατάστησε πάλι το λαό σου στον Άγιο τόπο σου, όπως το έχει πει ο Μωυσής. Μετά οι ιερείς άρχισαν να ψάλουν ύμνους. Όταν αποκάηκε όλη η θυσία, ο Νεεμίας διέταξε να χύσουν πάνω σε μεγαλύτερες πέτρες τον υπόλοιπο βούρκο. Όταν έγινε αυτό, πετάχτηκαν φλόγες που κι αυτές απορροφήθηκαν από τη φωτιά του θυσιαστηρίου. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό. Αναγγέλθηκε στο βασιλιά των Περσών ότι στον τόπο που οι αιχμάλωτοι ιερείς είχαν κρύψει τη φωτιά βρέθηκε βούρκος που ο Νεεμίας και οι συντροφοί του τον χρησιμοποίησαν για να ανάψουν τη θυσία στο θυσιαστήριο. Ο βασιλιάς επαλήθευσε το γεγονός και έβαλε να περιφράξουν τον τόπο εκείνο ως Άγιον και έπαιρνε από τα έσοδα και τα πρόσφερε δώρα στους ευνοουμένους του. Ο Νεεμίας και οι συντροφοί του ονόμασαν το βούρκο εκείνο Νεφθάρ, που σημαίνει καθαρισμός, ενώ από πολλούς ονομάζεται Νεφθαΐ. Β' Μακαβαίων, κεφάλαιο δεύτερο. Αποσπάσματα από παλαιά αρχεία. Επίσης στα αρχεία βρίσκεται γραμμένο ότι ο προφήτης Ιερεμίας διέταξε το λαό που οδηγεί το στην εχμαλωσία να πάρουν λίγη φωτιά από το θυσιαστήριο όπως έχει παραπάνω αναφερθεί. Αναφέρεται επίσης ότι ο προφήτης αφού τους έδωσε τον νόμο τους διέταξε να μην λησμονήσουν τις εντολές του Κυρίου και να μην πλανηθούν όταν θα βλέπουν τα χρυσά και τα σημαίνια αγάλματα των ειδώλων με όλα τα στολίδια τους. Αυτά κι άλλα παρόμοια τους έλεγε ο προφήτης και τους παρότρινε να μην αποβάλουν ποτέ τον νόμο από την καρδιά τους. Ακόμη στα αρχεία ήταν γραμμένο ότι όταν έφτασαν στο βουνό όπου ο Μωυσής ανέβηκε και αντίκρισε τη χώρα που ήταν η ιδιοκτησία του Θεού, ο προφήτης ειδοποιήθηκε από το Θεό και διέταξε να τον ακολουθήσουν η σκηνή του μαρτυρίου και η κυβωτός της Διαθήκης. Όταν ο Ιερεμίας ανέβηκε στο ίδιο σημείο, βρήκε μια μεγάλη σπηλιά. Έβαλε μέσα εκεί την κυβωτό, τη σκηνή και το θυσιαστήριο του θυμιάματος και έφραξε την είσοδο. Μερικοί από τους φίλους του Ιερεμία τον ακολούθησαν για να επισημάνουν το δρόμο της σπηλιάς, αλλά δεν μπόρεσαν να τον βρουν. Όταν το έμαθε ο Ιερεμίας τους επιτίμησε αυστηρά και τους είπε «Ο τόπος θα παραμείνει μυστικός, ώσπου ο Θεός να λυπηθεί το λαό του και να τον συγκεντρώσει πάλι. Τότε αυτός θα φανερώσει που είναι κρυμμένα αυτά τα πράγματα και θα ξαναφανεί η δόξα του Κυρίου στην Εφέλη, όπως φαινόταν τον καιρό του Μωυσή, καθώς και αργότερα, όταν ο βασιλιάς Σολομών προσευχήθηκε να καθαγιαστεί ο ναός με τη δόξα του Θεού. Επίσης στα αρχεία αναφερόταν ότι ο σοφός βασιλιάς Σολομών πρόσφερε θυσία καθιερώσεως όταν ολοκληρώθηκε ο ναός. Προσευχήθηκε και κατέβηκε φωτιά που κατέκαψε τα ολοκαυτώματα, όπως στο παρελθόν είχε προσευχηθεί και ο Μωυσής τον Κύριο, και κατέβηκε από τον ουρανό φωτιά και κατέκαψε τη θυσία. Ο Μωυσής είχε πει τότε ότι η προσφορά αυτή για την αμαρτία είχε καεί τελείως, γιατί δεν έπρεπε να φαγωθεί. Ο Σολομών διοργάνωσε ειδική γιορτή για 8 μέρες. Αυτά τα ίδια γεγονότα αναφέρονταν επίσης στα βασιλικά αρχεία και στα απομνημονεύματα του Νεεμία. Αυτός ίδρυσε βιβλιοθήκη και συγκέντρωσε τα γραπτά του Δαβίδ, διάφορες επιστολές βασιλέων σχετικές με τα αφιερώματα, καθώς και τα βιβλία τα σχετικά με τις πράξεις των βασιλέων και των προφητών. Επίσης και ο Ιούδας συγκέντρωσε τα βιβλία που είχαν διασπαρεί λόγω του πολέμου και έτσι τώρα τα έχουμε εμείς. Αν λοιπόν τα χρειάζεστε, στείλτε μας ανθρώπους να τα πάρουν και να σας τα φέρουν. Τέλος της δεύτερης επιστολής. Όλα αυτά σας τα γράψαμε επειδή πρόκειται να γιορτάσουμε τη γιορτή των εγγενείων. Καλό θα είναι λοιπόν να γιορτάσετε κι εσείς αυτές τις μέρες. Ο Θεός είναι αυτός που έσωσε το λαό του και έδωσε σε όλους μας τη γη μας, το βασίλειο, την ιεροσύνη και το ναό, όπως ακριβώς τα υποσχέθηκε στον νόμο του. Ελπίζουμε στο Θεό ότι γρήγορα θα μας ελεήσει και θα μας ξανασυγκεντρώσει από κάθε σημείο της γης στον Άγιο Ναό. Αυτός μας έχει γλιτώσει από μεγάλες συμφορές και έχει καθαγιάσει το ναό. Πρόλογος του συγγραφέα. Ο Ιάσον ο Κυριναίος έχει καταγράψει σε 5 τόμους τα γεγονότα τα σχετικά με τον Ιούδα τον Μακαβαίο και τους αδερφούς του
καθώς και για τον εξαγνισμό του μεγάλου ναού και τα εγγένεια του θυσιαστηρίου. Επίσης έχει περιγράψει τους πολέμους εναντίον του Αντιόχου του Επιφανούς και εναντίον του γιού του του Ευπάτορα, καθώς και τις ουράνιες αποκαλύψεις αυτούς που έκαναν ανδραγαθήματα με αυταπάρνηση με σκοπό να υπερασπίσουν τον Ιουδαϊσμό. Οι δυνάμεις μας ήταν ολιγάριθμες, αλλά κατόρθωσαν να ανακτήσουν όλη τη χώρα και να τρέψουν σε φυγή τα πλήθη των βαρβάρων. Ανακατέλαβαν τον ναό των Ξακουστών σε όλη την οικουμένη, ελευθέρωσαν την πόλη και επανέφεραν σε ισχύ τους νόμους που κινδύνευαν να καταληθούν. Όλα αυτά μπόρεσαν να τα πραγματοποιήσουν επειδή ο Κύριος φάνηκε σε αυτούς σπλαχνικός και επίκης. Τώρα εγώ θα προσπαθήσω να συνοψίσω σε έναν τόμο όλα αυτά που ο Ιάσον τα έγραψε σε πέντε. Είδα το πλήθος των λεπτομεριών και τον όγκο της ύλης τα οποία δυσκόλευαν όσους ήθελαν να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα, και φρόντισα αυτοί που θέλουν απλώς να τα διαβάσουν να ψυχαγωγούνται. Αυτοί που θέλουν να τα απομνημονεύσουν να μην συναντούν καμιά δυσκολία, και γενικά όλοι όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτά να ωφελούνται. Για μένα που έχω αναλάβει το κοπιαστικό έργο αυτής της σύνδμησης, κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ίδρωσα και ξενύχτησα γι' αυτό. Αυτό μοιάζει με κάποιον που προετοιμάζει ένα συμπόσιο και θέλει να ευχαριστήσει τους άλλους. Το έργο του είναι δύσκολο. Έτσι κι εγώ, για να ευχαριστήσω τους πολλούς, υποβλήθηκα με χαρά σε αυτόν τον μεγάλο κόπο. Το έργο της εξακρίβωσης των γεγονότων το αφήνω στο συγγραφέα. Εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να τηρήσω τους κανόνες της συντόμευσης. Όταν χτίζεται από την αρχή ένα σπίτι, η φροντίδα για την όλη οικοδομή είναι του αρχιτέκτονα. Ενώ εκείνος που το επισκευάζει και το βάφει, πρέπει απλώς να βρει τα κατάλληλα υλικά για τη σωστή διακόσμηση. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και με μένα. Ο αρχικός συγγραφέας της ιστορίας στέκεται στα επιμέρους σημεία, εξετάζει λεπτομερώς τα γεγονότα και ενδιαφέρεται με σχολαστικότητα για τις λεπτομέρειες. Αυτός όμως που κάνει επιτομή της ιστορίας πρέπει να είναι σύντομος και να αποφεύγει τη λεπτομερή εξέταση του έργου. Αρχίζουμε λοιπόν εδώ την εξιστόρηση χωρίς περισσότερα σχόλια, γιατί θα ήταν ανόητο να γράφει κανείς μεγάλο πρόλογο ενώ προσπαθεί να συντομεύσει την ίδια την ιστορία. Β' Μακαβαίων, κεφάλαιο 3. Ο Σίμων προδίδει το θυσιαστήριο. Όταν ο Ονίας ήταν αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ, η Άγια Πόλη απολάμβανε απόλυτη ειρήνη και οι νόμοι εφαρμόζονταν κατά τον καλύτερο τρόπο, γιατί ο αρχιερέας ήταν ευσεβής και αποστρεφόταν το κακό. Και αυτοί ακόμα οι βασιλιάδες της Συρίας και της Αιγύπτου τιμούσαν τον ναό και του πρόσφεραν τα καλύτερα δώρα τους. Ο Σέλευκος βασιλιάς της Ασίας πρόσφερε από τους φόρους που συνέλεγε όλες τις δαπάνες που χρειάζονταν για την τέλεση των θυσιών. Κάποιος όμως Σίμων από τη φυλή Βενιαμίν, επικεφαλής των αξιωματούχων του ναού, διαφώνησε με τον αρχιερέα Ονία σχετικά με τους κανονισμούς που ίσχυαν για τη λειτουργία της αγοράς της πόλης. Και επειδή δεν μπορούσε να παρασύρει τον Ονία, προσέφυγε στον Απολώνιο, γιο του Θαρσαίου. Ο Απολώνιος εκείνο τον καιρό ήταν κυβερνήτης της Κύλης Συρίας και της Φινίκης. Ο Σίμων λοιπόν είπε στον Απολώνιο ότι το θησαυροφυλάκιο των Ιεροσολύμων ήταν γεμάτο με αμύθιτους θησαυρούς, αδύνατο να καταμετρηθούν, που όμως δεν χρειάζονταν για τις θυσίες και συνεπώς έπρεπε να τεθούν υπό τον έλεγχο του βασιλιά. Όταν ο Απολώνιος συναντήθηκε με τον βασιλιά, του ανέφερε σχετικά με τα χρήματα και ο βασιλιάς διέταξε τον ταμεία του τον Ηλιόδωρο να πάει και να του φέρει τα χρήματα αυτά. Ο Ηλιόδωρος ξεκίνησε αμέσως να εκπληρώσει τη διαταγή του βασιλιά, με την πρόφαση ότι ήθελε να επιθεωρήσει τις πόλεις της Κύλης Συρίας και της Φινίκης. Όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα του έγινε θερμή υποδοχή από τον αρχιερέα της πόλης. Τότε ο Ηλιόδωρος του εξήγησε τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής του και ζήτησε να πληροφορηθεί αν ήταν αλήθεια τα όσα του είχαν αναγγελθεί σχετικά με τα χρήματα. Ο αρχιερέας του είπε ότι πράγματι υπήρχαν τέτοια χρήματα φυλαγμένα για τις ανάγκες των χειρών και των ορφανών και ότι μερικά από αυτά ανήκαν στον Ιρκανό, γιο του Τοβία, ένα πολύ διακεκριμένο πρόσωπο. Δεν ήταν λοιπόν τα πράγματα όπως τους είχε πληροφορήσει ο Συκοφάντης και ασεβής Σίμων. Εξάλλου όλο και όλο το ασίμι ήταν 400 τάλαντα και το χρυσάφι 200. Επίσης του είπε ότι ήταν εντελώς αδύνατο να επιτραπεί σε οποιονδήποτε να πάρει τα χρήματα που οι άνθρωποι τα είχαν εμπιστευτεί στην αγιότητα του τόπου και στην ιερή ασφάλεια του ναού που τον σέβεται όλος ο κόσμος. Ο Ηλιόδωρος όμως επέμεινε ότι σύμφωνα με τις εντολές που είχε από το βασιλιά, τα χρήματα αυτά έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφερθούν στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Όρισε λοιπόν και την ημέρα και μπήκε στο ναό για να τακτοποιήσει την υπόθεση.
Ο λαός της Ιερουσαλήμ προσεύχεται. Σ' όλη την πόλη επικρατούσε μεγάλη αγωνία. Οι ιερείς δειμένοι τις ιερατικές στολές τους είχαν πέσει γονατιστοί μπροστά στο θυσιαστήριο και παρακαλούσαν τον Κύριο του Ουρανού να διατηρήσει σώα τα αφιερώματα, γιατί αυτός είχε δώσει τους νόμους που προστάτευαν τα αφιερώματα που είχαν κατατεθεί στο ναό για ορισμένο σκοπό. Πληγωνόταν η καρδιά όποιο έβλεπε το πρόσωπο του αρχιερέα. Η όψη του και το αλλαγμένο χρώμα του προσώπου του φανέρωναν την ψυχική του αγωνία. Έτρεμε ολόκληρος από το φόβο του και όσοι τον έβλεπαν καταλάβαιναν τη θλίψη του. Ο κόσμος ξεχύνονταν κατά κοπάδια στους δρόμους από τα σπίτια τους και ενώνονταν σε πάνδημη ηκεσία να μην μειανθεί ο λαός. Οι γυναίκες ζωσμένες πένθυμες ποδιές γέμιζαν τους δρόμους. Οι παρθένες που δεν επιτρεπόταν να βγουν έξω έτρεχαν άλλες στις πύλες και άλλες πάνω στα τείχη, ενώ άλλες έβγαιναν και κοιτούσαν από τα παράθυρα. Όλες όμως είχαν σηκωμένα ψηλά τα χέρια και προσεύχονταν στο Θεό του ουρανού. Ήταν θλιβερό το θέαμα της παλαϊκής αυτής γονικλησίας και του αρχιερέα, που ήταν γεμάτος φόβο και αγωνία. Ο Κύριος προστατεύει τον ναό του. Ενώ όλοι παρακαλούσαν τον παντοδύναμο Θεό να διαφυλάξει σώα και αυλαβή τα χρήματα που οι άνθρωποι τα είχαν εμπιστευτεί στην προστασία του, ο Ηλιόδωρος άρχισε να εκτελεί τη διαταγή του βασιλιά. Τη στιγμή όμως που αυτός και οι σωματοφύλακες του πλησίαζαν το θησαυροφυλάκιο, ο Κύριος των Πνευμάτων, ο Άρχοντας όλων των δυνάμεων, φανερώθηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε όλοι όσοι είχαν τολμήσει να μπουν μαζί με τον Ηλιόδωρο στο ναό, πανικοβλήθηκαν και παρέλυσαν από τον φόβο τους, βλέποντας τη δύναμη του Θεού. Παρουσιάστηκε μπροστά τους ένας φοβερός καβαλάρης ντυμένος με χρυσή πανοπλία, πάνω σε ένα άλογο στολισμένο με ωραία σέλα. Το άλογο τρέχοντας με ορμή χτύπησε με τα μπροστινά του πόδια τον Ηλιόδωρο. Μετά εμφανίστηκαν στον Ηλιόδωρο δύο άλλοι νέοι, ασυνήθιστα δυνατοί και ωραίοι, με λαμπέρες φορεσιές. Στάθηκαν πλάι του, ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη, και τον χτυπούσαν συνεχώς με ένα μαστίγιο, προκαλώντας του πολλές πληγές. Ξαφνικά ο Ηλιόδωρος έπεσε ανέστητος κάτω και τον άρπαξαν και τον έβαλαν σε ένα φορείο. Έτσι, αυτός που πριν από λίγο είχε μπει στο θησαυροφυλάκιο με μεγάλη ακολουθία και με όλους τους σωματοφυλακές του, τώρα μεταφερόταν έξω ανίκανος να βοηθήσει τον εαυτό του. Και όλοι αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τη δύναμη του Θεού. Ενώ ο Ηλιόδωρος κοιτόταν κατά γης άφωνος και χωρίς ελπίδα να θεραπευτεί, οι Ιουδαίοι δοξολογούσαν τον Κύριο, που με θαυμαστό τρόπο προστάτευσε το χώρο του. Και ο ναός όπου πριν από λίγο υπήρχε φόβος και ταραχή, τώρα με την εμφάνιση του παντοδύναμου Κυρίου, γέμισε χαρά και αγαλίαση. Ο Ωνίας προσεύχεται για τον Ηλιόδωρο. Μερικοί από τους φίλους του Ηλιόδωρου παρακαλούσαν τον αρχιερέα Ωνία να προσευχηθεί επιγόντως τον ύψιστο να του χαρίσει τη ζωή που ήταν πια στα τελευταία του. Ο Ωνίας φοβήθηκε μήπως κάποτε ο βασιλιάς νομίσει ότι οι Ιουδαίοι έκαναν κακό στον Ηλιόδωρο και γι' αυτό πρόσφερε θυσία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ενώ ο αρχιερέας πρόσφερε τη θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών, ξαναφάνηκαν στον Ηλιόδωρο οι ίδιοι νέοι άντρες, ντυμένοι τα ίδια ρούχα. Στάθηκαν και του είπαν: «Να χρωστάς ευγνωμοσύνη στον αρχιερέα Ωνία, γιατί για χάρη του ο Κύριος σου χάρισε τη ζωή. Και τώρα που έχεις μαστιγωθεί από τον Κύριο το Θεό του ουρανού, πήγαινε και διακήρυξε σε όλους τη μεγάλη του δύναμη». Αυτά είπαν και εξαφανίστηκαν. Ο Ηλιόδωρος διακηρύττει τη δύναμη του Κυρίου. Τότε ο Ηλιόδωρος πρόσφερε θυσία και έκανε πολλά τάματα στο Θεό που του έσωσε τη ζωή. Αποχαιρέτησε τον Ωνία και γύρισε με το στρατό του πίσω στο βασιλιά. Εκεί διακήρυτε σε όλους τα έργα του μεγάλου Θεού που είχε δει με τα ίδια του τα μάτια. Όταν ο βασιλιάς ρώτησε τον Ηλιόδωρο ποιος θα ήταν κατάλληλος για την επόμενη αποστολή στα Ιεροσόλυμα, εκείνος απάντησε: «Αν έχεις κανέναν εχθρό ή είναι κανείς συνωμότης εναντίον της κυβέρνησής σου, στείλε αυτόν εκεί. Θα σου έρθει πίσω μαστιγωμένος, αν καταφέρει τελικά να σωθεί, γιατί πραγματικά στον τόπο εκείνο υπάρχει κάποια τρομερή θεϊκή δύναμη. Ο Θεός που κατοικεί στον ουρανό εποπτεύει και προστατεύει τον ναό και χτυπάει και καταστρέφει όσους πηγαίνουν να τον βλάψουν». Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα τα σχετικά με τον Ηλιόδωρο και πώς γλίτωσε από αυτόν το θησαυροφυλάκιο. Β. Μακαβαίων, κεφάλαιο 4.
Ο Ονίας ζητάει βοήθεια από τον βασιλιά. Ο Σίμων, για τον οποίον έχουμε αναφέρει πρωτήτερα ότι κατέδωσε που ήταν τα χρήματα και έγινε έτσι προδότης της πατρίδας, αυτός συκοφαντούσε τον αρχιερέα Ονία ότι δήθεν εκείνος ήταν που τρόμαξε τον Ηλιόδωρο και δημιούργησε όλες τις συμφορές. Τολμούσε δηλαδή να κατηγορεί τον Ονία για συνωμοσία κατά της κυβερνήσεως, αυτόν που ευεργέτησε την πόλη, φρόντισε τους συμπατριώτες του και τήρησε με ζήλο τους νόμους. Η έχθρα του Σίμωνα είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε κάποιος από τους οπαδούς του διέπραξε και φόνους. Ο Ονίας είδε τον κίνδυνο από αυτή τη διαμάχη. Ο Απολώνιος, μάλιστα γιος του Μενεσθέα και κυβερνήτης της Κύλης Συρίας και Φινίκης, παρότρινε τον Σίμωνα να σκευωρεί εναντίον του Ονία. Πήγε λοιπόν ο Ονίας στο βασιλιά, όχι για να κατηγορήσει τους συμπατριώτες του, αλλά γιατί απέβλεπε στο συμφέρον τους το δημόσιο και το ατομικό. Καταλάβαινε ότι χωρίς τη βοήθεια του βασιλιά ήταν αδύνατο να ησυχάσουν πάλι τα πράγματα για να σταματήσει ο Σίμων τις δορυφλοκίες του. Ο Ιάσον εισάγει ελληνικά έθιμα. Όταν πέθανε ο Σέλευκος και έγινε βασιλιάς ο Αντίοχος που επωνομάστηκε Επιφανής, ο αδερφός του Ονία Ιάσονας μεταχειρίστηκε ύπουλα μέσα για να γίνει αρχιερέας. Πήγε και συνάντησε τον βασιλιά και του υποσχέθηκε 360 δάλαντα ασίμι και άλλα 80 από κάποια άλλη πηγή. Εκτός από αυτά, υποσχόταν να προσφέρει και άλλα 150 τάλαντα αν του δινόταν η άδεια να ανεγείρει γυμναστήριο για να γυμνάζονται οι έφηβοι και να συμπεριλάβει όσους κατάγονταν από τα Ιεροσόλυμα στους καταλόγους των πολιτών της Αντιόχειας. Ο βασιλιάς συγκατατέθηκε και ο Ιάσονας, με την εξουσία που του δόθηκε, υποχρέωσε τους συμπατριώτες του να ζουν όπως οι Έλληνες. Κατήργησε τα βασιλικά προνόμια που είχαν δοθεί στους Ιουδαίους από έναν προηγούμενο βασιλιά της Συρίας μέσω του Ιωάννη, πατέρα του Ευπόλεμου. Ο Ευπόλεμος είχε πάει πρεσβευτής για να εξασφαλίσει τη φιλία και τη βοήθεια των Ρωμαίων. Επίσης κατήργησε τις νόμιμες κυβερνήσεις και εγγενίαζε συνήθειες ενάντια στον νόμο του Θεού. Ίδρυσε με μεγάλο ενθουσιασμό γυμναστήριο κάτω από την Ακρόπολη. Ασκούσε μεγάλη επιρροή στους πιο εκλεκτούς εφήβους και τους παρακινούσε να φορούν καπέλο. Ο ασεβής Ιάσονας δεν ήταν σωστός αρχιερέας. Από την υπερβολική διαφθορά του άκμαζε τόσο πολύ ο ελληνικός τρόπος ζωής και επικρατούσαν τα εθνικά έθιμα, ώστε οι ιερείς ήταν τελείως απρόθυμοι να εκτελούν τις λειτουργίες του θυσιαστηρίου. Αδιαφορούσαν για τον ναό, παραμελούσαν τις θυσίες και έτρεχαν να συμμετάσχουν στην απαγορευμένη από τον νόμο μας χορηγία της παλέστρας όταν τους καλούσε ο ήχος του δίσκου. Περιφρονούσαν τις πατροπαράδοτες αξίες και εκτιμούσαν αφάνταστα τις ελληνικές τιμές. Γι' αυτό το λόγο τους βρήκαν συμφορές. Αυτοί που τα έθιμά τους οι Ιουδαίοι τα θαύμαζαν και ήθελαν να τους μοιάζουν σε όλα, αυτοί έγιναν τιμωροί τους και εχθροί τους. Γιατί δεν είναι εύκολο να ασεβεί κανείς τους θείους νόμους και τις συνέπειες τις φανέρωσε ο καιρός. Η Ιερουσαλήμ μεταβάλλεται σε ελληνική πόλη. Κάθε 4 χρόνια γίνονταν αθλητικοί αγώνες στην Τύρο και ήταν παρόν και ο βασιλιάς. Μια φορά λοιπόν εκείνος ο αχρίος Ιάσονας έστειλε εκπροσώπους από τα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως Αντιοχιανοί και μετέφεραν 300 δραχμές ασίμι για τη θυσία του Ηρακλή. Αλλά και αυτοί ακόμα που τους μετέφεραν σκέφτηκαν ότι δεν άρμοζε να χρησιμοποιηθούν για τη θυσία και ζήτησαν να κατατεθούν για άλλες ανάγκες. Έτσι τα χρήματα που προορίζονταν από τον αποστολέα τους για τη θυσία του Ηρακλή δόθηκαν από εκείνους που τα μετέφεραν για να κατασκευαστούν τριήρης. Όταν ο Απολώνιος, γιος του Μενεσθέα, στάλθηκε στην Αίγυπτο για την ενθρόνηση του βασιλιά Πτολεμαίου του Φιλομήτωρα, ο Αντίοχος έμαθε ότι ο Φιλομήτωρ ήταν αντίθετος με την πολιτική του. Έτσι άρχισε να παίρνει τα μέτρα του για την ασφάλεια του βασιλείου του, γι' αυτό ήρθε πρώτα στην Ιώπη και μετά πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έγινε δεκτός με τιμές από τον Ιάσονα και τον λαό, μπήκε στην πόλη με λαμπάδες και επιφημίες και έπειτα στρατοπέδευσε στη Φινίκη. Ο Μενέλαος ως αρχιερέας. Μετά από 3 χρόνια ο Ιάσον έστειλε τον Μενέλαο, αδερφό του Σίμωνα που προαναφέραμε, να μεταφέρει χρήματα στο βασιλιά Αντίοχο και να επιτύχει ορισμένες αποφάσεις για σπουδαία θέματα. Όταν όμως παρουσιάστηκε στο βασιλιά, άρχισε να τον επαινεί για την ένδοξη δύναμή του, έτσι απέσπασε την εύνοιά του και εξασφάλισε για τον εαυτό του το αξίωμα της αρχιεροσύνης. Αφού πρόσφερε και 300 τάλαντα ασίμι, περισσότερα από όσα είχε δώσει ο Ιάσον, για να γίνει αρχιερέας. Μόλις πήρε την εντολή του βασιλιά, αν και δεν άξιζε για την αρχιεροσύνη, γύρισε στην Ιερουσαλήμ χωρίς κανένα προσόν, παρά μόνο με το θυμό βάρβαρου τυράννου και την οργή αγρίου θηρίου. Έτσι ο Ιάσον, που είχε υπονομεύσει τον ίδιο τον αδερφό, υπονομεύτηκε τώρα και αυτός από άλλον
και υποχρεώθηκε να καταφύγει εξόριστο στην αμανίτιδα χώρα. Ο Μενέλαος κυβερνούσε ως αρχιερέας, αλλά δεν έστελνε στο βασιλιά τα χρήματα που του είχε υποσχεθεί και που επίμονα του τα ζητούσε ως όστρατος διοικητής της Ακρόπολης, στον οποίο είχε ανατεθεί η ίσπραξη των φόρων. Γι' αυτό κλήθηκαν και οι δύο να παρουσιαστούν στο βασιλιά. Ο Μενέλαος άφησε αντικαταστάτη του στη θέση του αρχιερέα τον αδελφό του τον Λυσίμαχο και ο Σόστρατος άφησε τον Κράτητα κυβερνήτη της Κύπρου. Ενώ συνέβαιναν αυτά, οι κάτοικοι της Θαρσού και οι Μαλώτες επαναστάτησαν, γιατί οι πόλεις τους είχαν δοθεί ως δώρο στην παλακή του βασιλιά την Αντιοχίδα. Ο βασιλιάς πήγε αμέσως να καταστήλει την επανάσταση και άφησε αντικαταστάτη τον αξιωματούχο του τον Ανδρόνικο. Ο Μενέλαος θεώρησε πως ήταν η κατάλληλη ευκαιρία. Έκλεψε χρυσά σκεύη από τον ναό και δώρησε μερικά στον Ανδρόνικο, ενώ άλλα τα πούλησε στην Τύρο και στις γύρω πόλεις.

τιμωρία του εγκληματία. Όταν επέστρεψε ο βασιλιάς από τα μέρη της Κιλικίας, οι Ιουδαίοι της Αντιόχειας και ορισμένοι Έλληνες που ήταν αντίθετοι σε αυτό το αδίκημα, του παραπονέθηκαν για τον Ονία που φωνεύτηκε χωρίς λόγο. Ο Αντίοχος λυπήθηκε βαθιά, συγκινήθηκε και έκλαψε γιατί ο νεκρός Ονίας ήταν άνθρωπος συνετός και μετρημένος στη ζωή του. Γεμάτος θυμό αφαίρεσε από τον Ανδρόνικο την πορφύρα και του έσκισε τα ρούχα. Και αφού τον διαπόμπευσε σε όλη την πόλη μέχρι τον τόπο που είχε διαπράξει τη δολοφονία εναντίον του Ονία, σκότωσε στο ίδιο μέρος τον αιμοσταγή δολοφόνο. Έτσι ο Κύριος ανταπέδωσε στον Ανδρόνικο την τιμωρία που του άξιζε. Θάνατος του Λυσιμάχου αδερφού του Μενελάου. Στο μεταξύ είχαν γίνει πολλές ιεροσυλίες στην πόλη από τον Λυσίμαχο με τη συγκατάθεση και του Μενελάου και όλα αυτά είχαν μαθευτεί προς τα έξω. Επίσης πολλά χρυσά σκεύη είχαν διασκορπιστεί. Τότε ο λαός συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί εναντίον του Λυσιμάχου. Επειδή λοιπόν τα πλήθη είχαν ξεσηκωθεί και ήταν οργισμένοι, ο Λυσίμαχος όπλησε 3.000 περίπου άντρες και άρχισε πρώτος να επιτίθεται στα πλήθη με αρχηγό κάποιον Αβρανό που ήταν γέρος και το χειρότερο ανόητος. Όταν τα πλήθη αντιλήφθηκαν την επίθεση του Λυσίμαχου, άρπαξαν άλλοι πέτρες, άλλοι χοντρά ρόπαλα και άλλοι στάχτες από το θυσιαστήριο και ανάμεικτα τα έριχναν ενάντια στο Λυσίμαχο και στους άντρες του. Πολλούς από αυτούς τους τραυμάτισαν, άλλους τους λιντσάρισαν και άλλους τους έτρεψαν σε φυγή. Και τον ίδιο τον ιερόσυλο Λυσίμαχο τον σκότωσαν κοντά στο θησαυροφυλάκιο του ναού. Ο Μενέλαος σώζεται με δωροδοκία. Για όλα αυτά ο Μενέλαος οδηγήθηκε σε δίκη. Όταν ο βασιλιάς έφτασε στην Τύρο, η Γερουσία έστειλε τρεις αντιπροσώπους από την Ιερουσαλήμ να παρουσιάσουν την κατηγορία ενώπιον του βασιλιά. Ο Μενέλαος, ακόμη και κατηγορούμενος, υποσχόταν στον Πτολεμαίο, γιο του Δωρημένη, να του δώσει άφθονα χρήματα αν έστρεφε το βασιλιά προς το μέρος του. Πράγματι, ο Πτολεμαίος πήρε το βασιλιά και περπάτησαν κάτω από ένα περιστήλιο, δήθεν για να πάρουν τον αέρα τους και εκεί τον μετέπεισε. Έτσι ο βασιλιάς απάλλαξε από κάθε κατηγορία το Μενέλαο που ήταν ο αίτιος όλου του κακού και καταδίκασε σε θάνατο τους τρεις ταλέπορους αντιπροσώπους που ακόμα και στους Κήθες αν παρουσίαζαν την περίπτωσή τους θα αθώνονταν. Αυτοί δηλαδή που είχαν αγωνιστεί για την Ιερουσαλήμ, για το λαό της και για τα ιερά της σκεύη, τιμωρήθηκαν τόσο βεβαιασμένα και άδικα. Γι' αυτό και οι κάτοικοι της Τύρου μίσησαν το βασιλιά για την άδικη τιμωρία τους και τους κίδεψαν με κάθε μεγαλοπρέπεια. Ο Μενέλαος διατηρούσε την εξουσία του στηριγμένο στην απλησία των ισχυρών. Κάθε μέρα γινόταν όλο και χειρότερος και αποδείχθηκε μεγάλος προδότης του ίδιου του λαού του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μείς εν έγγυης ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθιν γάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχιας, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της κατεβαίνουσης λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμενσε, ευλογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δουλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών κυρίων. Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε με φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων χρυσού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ω αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση τη θέλουση, θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλη, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχή πέπτο κέννη τούτο δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσει, νεφανή οκτήσει, η μύτη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτινό περί ναύθωρων. Είναι το θάμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτιβώντε. Χαίρε το άνθο αυθαρσία, χαίρε το στέφου εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών τεών συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντε. Ξενοθόμη του κόσμου. Τον νουν ει ουράνο μεταθέντε. Δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό επηγεί σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γαρθεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεού λήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλήσης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου οσυχθία αφώνου ορών πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόν το σωθήνε, χαίρε λιμήν το τουβί πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατώμιου καλέσα, σως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τυψά μοδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβοός είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτους αφός οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους έχρους καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρη των αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον, Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δίε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, Αγιώτατο Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτρωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά της συνεπίοικιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αι υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμου του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμήν επουρανίου δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστη ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Υπό την σύνευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεμ.

Χριστέ μου, η εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο οι εξακουσμένοι, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βύσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν. Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγής Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κρυμαίας του Ιατρού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Σχεδόν δύο μήνες ο Οθωμανικός στρατός με επικεφαλής το Σουλτάνο Μωάμεθ το δεύτερο πολιορκούσε τη Βυζαντινή πρωτεύουσα. Τείχος που επί χίλια χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμεο του πυροβολικού του Σουλτάνου.

Εκκλησίες και μοναστήρια λαιλατήθηκαν και βεβηλώθηκαν. Ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο αρπαγής. Χάθηκαν αναρρύθμιτοι πολιτιστικοί θησαυροί. Πολύτιμα βιβλία κάηκαν. Δεν υπήρξε ίκτος. Η πόλη ερημώθηκε. Το έτος που σήμανε το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όχι όμως και την κατάληψη όλων των περιοχών που κατοικούσαν οι Έλληνες. Η πλήρης κυριαρχία των Οθωμανών συμπληρώθηκε 2 αιώνες περίπου μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας του Βυζαντίου και την κατάληψη της Κρήτης, όπου ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και ο ελεγχός τους σε ολόκληρη την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Με την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα και τον έλεγχο των εδαφών γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν στο επίκεντρο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου επί αιώνες.

Σύμφωνα με το Ιερό Δίκαιο, όλη η γη ανήκε στο Θεό και τον εκπρόσωπό του, το Σουλτάνο. Αυτός παραχωρούσε την εκμετάλλευσή της στους αξιωματούχους του στρατού ως επιβράβευση για τις προσπάθειές τους να διαδώσουν το μουσουλμανικό νόμο. Έτσι, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία της Γης αντικατέστησε η Οθωμανική Στρατιωτική Αριστοκρατία, που επέβαλε και το σύστημα της κλειστής αγροτικής οικονομίας.

Η μουσουλμανική ελίτ ήταν μια κοινωνία πολεμιστών που περιφρονούσε το εμπόριο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού χώρου να οδηγηθεί σε μεγάλη οπισθοδρόμηση. Ο ελληνικός πληθυσμός οργάνωσε εκ νέου τη ζωή του σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, υποκαθιστώντας τις παιδινές καλλιέργειες με άλλες περισσότερο προσαρμοσμένες στο ορεινό περιβάλλον. Φύτεψαν ελαιόδεντρα και αργότερα μουριές για παραγωγή μεταξιού. Προσπάθησαν να επιβιώσουν και να οργανωθούν, επωφελούμενοι από τις λίγες δυνατότητες που τους άφηνε η τουρκική κατάκτηση και διοίκηση.

Η μεγάλη αύξηση των εμπορικών συναλλαγών στη Μεσόγειο και η διείσδυση του αγγλικού και γαλλικού εμπορίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οδήγησε στην κυριαρχία των Ευρωπαίων στο εξωτερικό εμπόριο της Αυτοκρατορίας.

πρώτες ύλες όπως το μετάξι, τα μάλινα νήματα και το βαμβάκι, καθώς και τρόφιμα όπως το σιτάρι, τα δημητριακά και το ελαιόλαδο, ήταν μεταξύ των σημαντικότερων εξαγωγών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν τεθεί και κατά το 18ο αιώνα διευκολύνθηκαν όταν η Δυτική Ευρώπη εισήγαγε από την Αυτοκρατορία τρόφιμα και πρώτες ύλες για την υφαντουργία της και εξήγαγε σε αυτή βιομηχανικά προϊόντα, είδη πολυτελείας και απικιακά είδη. Των ευρωπαϊκών οικονομιών στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου σε συνδυασμό με την απουσία εμπορικής πολιτικής από την πλευρά του Οθωμανικού κράτους ολοένα και οδηγούσε στην κυριαρχία των Ευρωπαίων στο εξωτερικό εμπόριο της αυτοκρατορίας. Από την όλη αυτή κατάσταση ευνοήθηκαν μη Οθωμανοί υπήκουοι που ασχολούνταν με το εμπόριο. Πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος των Ελλήνων εμπόρων. Αρκετοί Έλληνες σταδιακά δημιούργησαν ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αρχικά στις μεγάλες Οθωμανικές πόλεις λιμάνια και στη συνέχεια στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα των Βαλκανίων, της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης. Οι Έλληνες της Χίου, της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης ήταν οι πρώτοι που επωφελήθηκαν. Οι χιώτες έμποροι επένδυσαν στα αγροτικά προϊόντα της Μικράς Ασίας, εισήγαγαν μετάξι από τη Ρούμελη, την Προύσα και την Πελοπόννησο, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στην Οθωμανική πρωτεύουσα σαν έμποροι υφασμάτων. Στο τέλος του 18ου αιώνα οι Έλληνες είχαν 500 επιχειρήσεις στη Σμύρνη.

εμπορική ναυτιλία σταδιακά γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Έφτασε να αριθμεί εκατοντάδες μικρά και μεγάλα πλοία, καθώς και να διαθέτει σημαντικά ναυτιλιακά κέντρα. Έτσι δόθηκαν τα κίνητρα ανάπτυξης εμπορικών ανταλλαγών και εξωτερικού εμπορίου, προκαλώντας αλλαγές και στον χώρο της βιοτεχνικής παραγωγής. Σε μία περίοδο που ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας δεν είχε λήξει, η άφιξη του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, έθεσε τα θεμέλια και δημιούργησε έφορο έδαφος για την οικονομική ανόρθωση του κράτους. Προσπάθησε για οικονομική ανόρθωση της χώρας και νοιάστηκε για τη γεωργία, την εμπλούτησε με νέες καλλιέργειες όπως αυτή της πατάτας, στήριξε την κτηνοτροφία, την ναυτιλία και το εμπόριο. Σύναψε δάνεια με στόχο να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι ακτήμονες, ενώ πρωτοστάτησε στην ίδρυση γεωργικών σχολών.

εθνικής βιομηχανίας. Ορίστηκε επιτροπή για την ανάπτυξή της, δυστυχώς όμως 20 χρόνια αργότερα η Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε ότι καμία πρόοδος δεν είχε γίνει. Αντιθέτως, μάλιστα, μεταξύ 1853 και 1856 καταγράφηκε μείωση των απασχολούμενων στη βιοτεχνία και στην ναυτιλία, αλλά και αύξηση των απασχολούμενων στη γεωργία. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, 10 Ιουνίου του 1857, ένας νέος νόμος είχε απαλλάξει από τους τελωνιακούς δασμούς τα εισαγόμενα από το εξωτερικό αγροτικά εργαλεία, προφανώς με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

ακολούθησε το πέρασμα από τη μοναρχική στη δημοκρατική αρχή και τη νέα μορφή πολιτεύματος στη βασιλευωμένη δημοκρατία. Την περίοδο αυτή, όπου διέμεναν Έλληνες, παρατηρήθηκε μια σοβαρή οικονομική πρόοδος, όπως και μετά από την ένωση των Επτανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεγάλη ελληνική εμπορική οίκη άκμαζαν και στο κλάδο της γεωργίας διπλασιάστηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με άμεση συνέπεια την αύξηση της εξαγωγής σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα όπως ήταν η σταφίδα Κορίνθου, το ελαιόλαδο και το κρασί. Την περίοδο αυτή και παρόλο που η χώρα παρέμενε αγροτική, ξεκίνησε η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα, διαγράφοντας έτσι την απαρχή μιας νέας περιόδου.

Η εμφάνιση των πρώτων μονάδων παραγωγής με αμυδρά βιομηχανικά χαρακτηριστικά δεν άργησε. Μικρές μονάδες όπως αλευρόμηλη, βυρσοδεψία, ελαιοτριβία άρχισαν να εξελίσσονται και σταδιακά έγινε η αρχή για τη δημιουργία πιο σύνθετων συγκροτημάτων.

Οι εξαγωγές όλο ένα και αυξάνονταν. Τεχνίτες από τα χωριά του ορεινού χώρου και των νησιών μετανάστευαν όλο ένα και περισσότερο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Η νηματουργία, η μεταξουργία, η υφαντουργία και η σαπωνοποιία στην Κρήτη ταυτίζονται με το πέρασμα από την αγροτική στην αστική κοινωνία και με την περίοδο των μεγάλων αλλαγών.

προσθεθούν τα λιμενικά και συγκοινωνιακά έργα και γενικά τα έργα που υποβοήθησαν τον εξευρωπαϊσμό της χώρας, εισάγοντας καινοτομίες, τεχνολογικές ή θεσμικές.

Η δεκαετία του 1920 χαράχτηκε με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, φιλοδοξίες για πραγματοποίηση έργων, αλλά και τη μαζική εισρωή Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία που ευνόησαν τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλάζοντας την οικονομία της χώρας.

απογραφή του 1900 είχε δείξει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του Ηρακλείου ήταν 20.000 και η εγκατάσταση μικρασιατών προσφύγων 18.000. Στην υπόλοιπη Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 1.300.000 πρόσφυγες, όταν ο πληθυσμός της ήταν 5.500.000 κάτοικοι. Αυτό επηρέασε την αύξηση των εργοστασίων χάρη στα φτηνά εργατικά τους χέρια και η δημιουργία της σύγχρονης βιομηχανίας έγινε πιο δυνατή, με αποτέλεσμα η προσφυγική παρουσία να αποβεί συνώνυμη με το βιομηχανικό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Όλες αυτές οι αλλαγές οδήγησαν και στη γυναική εργασία, καθώς οι γυναίκες, οι οποίες αποτελούσαν την πλειονότητα των προσφύγων, εντάχθηκαν στις νέες βιομηχανικές μονάδες, δημιουργώντας ένα νέο προλεταριάτο. Την ανάπτυξη επηρέασε ιδιαίτερα και η ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος το 1923, που αποσκοπούσε στην προαγωγή της τεχνικής κίνησης στη χώρα. Επιπλέον, στα πλαίσια επέκτασης ηλεκτροφωτισμού, φωτίστηκαν οι πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, δίδοντας έτσι αφορμή για εξελίξεις στην κινητήρια δύναμη εργοστασίων. Το Ηράκλειο ηλεκτροδοτήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1925.

χρόνο μετά, στις 24 Ιανουαρίου του 1926, δημοσιεύτηκε διάταγμα σύμφωνα με το οποίο η αξία των χαρτονομισμάτων μειωνόταν κατά 25%. Με αυτόν τον τρόπο, η αξία ενός χαρτονομίσματος 1.000 δραχμών μειωνόταν στις 750 δραχμές. Οι υπόλοιπες 250 δραχμές μετατρέπονταν σε ομολογίες αντίστοιχης αξίας με τόκο 6%. Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης και η νομισματική στενότητα δημιούργησαν νέο κλίμα ύφεσης στη βιομηχανία. Από το 1927 άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες για την εξυγίανση του νομίσματος και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Στις 10 Νοεμβρίου ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λειτουργούσε αποκλειστικά ως εκδοτικό ίδρυμα, ενώ στις 14 Μαΐου 1928 η δραχμή έμπαινε σε καθεστώς σταθεροποίησης. Η κατακόρυφη μείωση του πληθωρισμού σήμαινε άρση των αναπτυξιακών κινήτρων για τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Ακολούθησε ο περιορισμός εργασιών των βιομηχανικών κλάδων με εξαίρεση την κλωστοϊφαντουργία. Η ανεργία, εγκυροβόλησε και η κατάρρευση των τιμών είχε ως συνέπεια την οικονομική κρίση του 1929.

ακολούθησαν πολλές μεταβολές στον αγροτικό χώρο. Μέρος αυτών, αλλά και των προσπαθειών που κατέβαλε το κράτος για να ελέγξει το τραπεζικό σύστημα και να σταθεροποιήσει το εθνικό νόμισμα, ήταν η ίδρυση της Τράπεζας των Αγροτών. Το αίτημα είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά το 1921. Ωστόσο, με απόφαση της κυβέρνησης Βενιζέλου έγινε πράξη τον Ιούνιο του 1929, όταν υπέγραψε συμφωνητικό η Εθνική Τράπεζα με το Ελληνικό Δημόσιο. Ακολούθησαν αγροτικά δάνεια αλλά και παράλληλη διαπαιδαγώγηση για τον προσανατολισμό των αγροτών με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της γεωργικής παραγωγής με τη χρήση λιπασμάτων, ενώ προωθούσε και τη διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της καλλιεργήσιμης γης κατά 9 εκατομμύρια στρέμματα περίπου από το 1929 έως το 1939.

Η λήξη του εμφυλίου πολέμου του 1949, εκτός από νεκρούς, υποσιτισμού, υπερπληθωρισμό, φτώχεια και μαζική ανεργία, άφησε σωρούς ερειπίων και εκτεταμένες καταστροφές. Από το 1949 στο 1952, η προσπάθεια ανασυγκρότησης επικεντρώθηκε στην ανάκτηση των προπολεμικών επιπέδων της οικονομίας. Οι εξαγωγές της χώρας ήταν ελάχιστες, τα φορολογικά έσοδα ανεπαρκή, ενώ η εμπιστοσύνη στη δραχμή ανύπαρκτη. Τη θέση του εθνικού νομίσματος κατήχε η χρυσή λίρα Αγγλίας, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να είναι μηδαμινές. Η αμερικανική βοήθεια και η εισροή δολαρίων επέτρεψε την πραγματοποίηση των απαραίτητων εισαγωγών, καλύπτοντας σχεδόν ολικά το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου. Χρηματοδότησε το δημόσιο έλλειμμα, επιτρέποντας το κράτος να λειτουργήσει, και έδωσε στην Τράπεζα της Ελλάδος τη δυνατότητα να χορηγήσει πιστώσεις στην οικονομία. Έτσι, 3 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου, η εγχώρια παραγωγή είχε σχεδόν ανακάμψει στα προπολεμικά επίπεδα. Το μεταναστευτικό ρεύμα που ακολούθησε προκάλεσε σαρωτικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η ελληνική ύπαιθρος ερημώθηκε. Οι επαρχιακές πόλεις ήταν σε στασιμότητα και ελαττώθηκε το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, έθεσε σε κίνηση μια σειρά από μετασχηματισμούς, οι οποίοι οδήγησαν την ελληνική οικονομία στη βιομηχανική εποχή.

Η εσωτερική μετανάστευση είχε αυξηθεί και η κοινωνία είχε αλλάξει χαρακτήρα. Η διάχυση του νεωτηρισμού στο εσωτερικό της ήταν μεγαλύτερη. Είχε κιόλας αρχίσει μια νέα εποχή για την Ελλάδα. Η εσωτερική μετανάστευση αύξησε τη ζήτηση για κατοικίες και έργα υποδομής, όπως δρόμους, σχολεία, δημόσια κτίρια, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, με τις αντίστοιχες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης, η κατοικία ήταν επί δεκαετίες μια σίγουρη επένδυση με σταθερή απόδοση. Μια ακόμα απάντηση στα περιστασιακά προβλήματα των Ελλήνων ήταν και η εξωτερική μετανάστευση. Οι ριζικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα, τα προβλήματα των μικροκαλλιεργητών, κρίσεις όπως η σταφυδική κρίση αλλά και οι αλλαγές στο αστικό περιβάλλον, έστριψαν τους Έλληνες στο εξωτερικό, αναζητώντας εκεί ένα καλύτερο μέλλον. Η μετανάστευση προς την Αυστραλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο συντάραξε πολλές οικογένειες, αλλά επιτάχυνε και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Οι αγρότες μειώθηκαν αρκετά μεταξύ 1961 και 1971. Η δυνατότητα εξωτερικής μετανάστευσης επέτρεψε την εγκατάλειψη υγειών και καλλιεργειών, ενώ παράλληλα έδωσε όθηση στην εκμηχάνηση και στην εισαγωγή βελτιώσεων στις βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι οικονομικές αλλαγές που ακολούθησαν οδήγησαν εργάτες και εργάτριες σε προσπάθειες για να ξεφύγουν από τη μισθωτή εργασία. Οι γυναίκες μόλις παντρεύονταν εγκατέλειπαν τα εργοστάσια. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι τελείωνε και η επαγγελματική τους ζωή. Η αύξηση των αργαλιών σε κατοικίες, η οικιακή ταπιτουργία και η κινητική φανέρωσαν ότι οι γυναίκες συνδύασαν το γάμο τους με επιστροφή στην παραδοσιακή οικόσιτη βιοτεχνία. Οι άνδρες από την άλλη στρέφονταν στα μικροεπαγγέλματα του δευτερογενούς τομέα, στην αγροτική παραγωγή και κυρίως στο μικροεμπόριο. Έκτοτε οι τάσεις εξόδου από την Ήπεθρο ατόνισαν. Ο αστικός πληθυσμός παρουσίασε και πάλι μικρή αύξηση από το 1981 έως το 2001.

Έπειτα η ρυθμιστική επέμβαση της πολιτικής εξουσίας έβαλε στο στόχαστρο τη λήψη μετρών υπέρ του τουρισμού με στόχο να ενισχυθεί η τουριστική οικονομία.

εμφάνιση του τουρισμού στη σκηνή της ελληνικής οικονομίας εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 50. Τη μεγάλη αρχική ώθηση στον κλάδο την είχε δώσει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΕΟΤ. Η ναυαρχίδα του προγράμματος ήταν τα ξενοδοχεία ξενία, αλλά το πρόγραμμα περιλάμβανε και μία σειρά έργων υποδομής. Από το 1963 και μετά, τη σκητάλη της χρηματοδότησης του τουρισμού ανέλαβε ο ευρύτερος τραπεζικός τομέας, οι πιστώσεις του οποίου προς τον κλάδο αυξήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της δικτατορίας. Παράλληλα, θεσπίστηκαν μία σειρά από πιστωτικά και φορολογικά κίνητρα που ενθάρρυναν την επέκταση της ξενοδοχειακής υποδομής, γεγονός που οδήγησε σε υπερσυγκέντρωση των τουριστικών μονάδων στους δημοφιλείς τόπους προορισμού.

εξυγχρονισμός και παράλληλα η αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής αξιοποίησε τα δεδομένα της εποχής, οδηγώντας την κοινωνία σε βελτιώσεις και καλυτέρευση κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Στον 21ο αιώνα διαπιστώνουμε ότι ο επισκέπτης δεν ταυτίζεται μόνο με τον ήλιο και τη θάλασσα, τα αξιοθέατα μιας περιοχής και τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και με το φυσικό, παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Υπαίθρου, χωρίς βέβαια αυτό να αλλοιώνει το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου και προορισμού. Ο οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, εινοτουρισμός, τουρισμός γαστρονομίας προσφέρουν υπηρεσίες συνδυαστικά με δραστηριότητες, δίδοντας έτσι το στίγμα της χώρας, το στίγμα της Ελλάδας.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, από χτες έχουμε μια μεγάλη ευλογία. Όπως είπα και χτες, την παρουσία του Αγίου Λουκά, ο οποίος δια των ιερών και Αγίων Λειψάνων του είναι παρόν ανάμεσά μας, μας ευλογεί και μας αγιάζει. Σας είπα και χτες ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Σεβασμιώτο Μητροπολίτη Αργολίδος, διότι είναι εκείνος που μας γνώρισε στην Ελλάδα τον Άγιο Λουκά. Και εκείνος θα μας πει πώς έτσι τον γνώρισε, αλλά μας τον γνώρισε με ιδιαίτερη αγάπη και με ιδιαίτερη επιμέλεια. Εγώ θα σας πω μόνο κάτι που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια, όταν μια οικογένεια που εξομολογείται σε μένα περίμενε το δεύτερο παιδάκι της. Κάποια στιγμή η σύζυγος βλέπει στον ύπνο της ότι βρίσκεται στο εξοχικό του στην Αρτάκη και εκεί μπαίνει μέσα στο δωμάτιο κάποιος με γυαλάκια, με στολή γιατρού, με την μπλούζα του γιατρού, την πλησιάζει και της λέει: «Ήρθα να σας πω ότι η κοίηση θα ολοκληρωθεί». Και έφυγε. Η κοπέλα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κανένα πρόβλημα στην εγκυμοσύνη της. Έπειτα από λίγο όμως άρχισαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και πραγματικά κινδύνευσε. Και το παιδάκι που γεννήθηκε τελικά, στην αρχή το αεροβάφτισαν. Δεν ήξερε αν θα ζήσει. Όμως και γεννήθηκε καλά και μεγάλος, είναι σήμερα ένα χαριτωμένο παλικάρι και έχει το όνομα του Αγίου Λουκά. Τι έγινε όμως? Την περίοδο που η κοπέλα αυτή ήταν στο κρεβάτι, ο σύζυγός της, για να την βοηθήσει να περνάει ο καιρός, έπαιρνε διάφορα βιβλία. Της πήρε λοιπόν το βιβλίο που είχε γράψει ο Δεσπότης για τον Άγιο Λουκά. Και εκεί που το διάβαζε, ανυποψίαστη τελείως, σε κάποια σημεία μόλις γυρίζει τη σελίδα, βλέπει μπροστά της τον Άγιο Λουκά με τη στολή του γιατρού και με τα γυαλάκια του, όπως ακριβώς τον είχε δει. Και όντως επιβεβαιώθηκε ότι η κοίηση ολοκληρώθηκε και σήμερα έχουν το Λουκά τους και τον καμαρώνουν, ένα χαριτωμένο παιδί. Ο Άγιος λοιπόν είναι ένας ζωντανός Άγιος που δέχεται άμεσα τις προσκλήσεις μας. Είναι σημαντικό στα διάφορα θαύματα που κι εγώ διαβάζω πόσο άμεσα ο Άγιος απαντά στα αιτήματά μας. Όμως εγώ σταματώ. Ο Σεβασμιότατος, τον οποίο και πάλι ευχαριστούμε για την παρουσία και την ευλογία των Ιερών Λειψάνων, θα μας πει αρκετά περισσότερα και μάλιστα, όπως βλέπετε, και με τη βοήθεια των εικόνων, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας παρακαλούμε να έλθετε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τις πολλές ευχαριστίες μου στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, τον πολύ αγαπητό μου αδελφό κύριο Παύλο, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια. Και ιδιαίτερα τον εκτιμώ και τον αγαπώ και το ξέρει, και όποτε του έχω ζητήσει να έρθει στο Ναύπλιο, ποτέ δεν αρνήθηκε, οπότε είχα και εγώ υποχρέωση να μην αρνηθώ κι εγώ. Και είμαι σήμερα ανάμεσά σας. Τον ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα να τιμήσουμε τον Άγιο. Εάν κανείς βρεθεί στο Άγιο Όρος ή σε άλλες παλιές εκκλησίες, θα παρατηρήσει ότι πολλές από τις εκκλησίες είναι βαμμένες με κόκκινο χρώμα. Και αν ρωτήσει τους μοναχούς, θα του πούν πως το κόκκινο αυτό χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού και των Αγίων του. Θέλει να θυμίζει πως αν οι διάφορες θρησκείες ή ιδεολογίες διαδόθηκαν με την προπαγάνδα, τη βία, την καταπίεση, η Εκκλησία του Χριστού κέρδισε τις καρδιές των ανθρώπων με την αδυναμία, το αίμα του Χριστού και των Αγίων, το μαρτύριο και τη μαρτυρία. Δεν υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία που να μην έζησε το δικό της μαρτύριο, ούτε και υπήρξε Άγιος που να μην πέρασε από το δικό του καμίνι των θλίψεων, των πειρασμών, του μαρτυρίου. Στον 20ο αιώνα η Ρωσική Εκκλησία έμελε να περάσει το δικό της σκληρό μαρτύριο. Για 7 δεκαετίες ένα αμέτρητο πλήθος μαρτύρων και ομολογητών έδωσαν με το αίμα τους τη δική τους σταυρική μαρτυρία. Μια τέτοια συγκλονιστική σταυρική μαρτυρία. Είναι και η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά, καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, που ήταν ένας άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και χαρίσματα και διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός με αξιοθαύμαστη αγάπη και αυταπάρνηση, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων Αγίων Αναργύρων ιατρών της Εκκλησίας μας. Η εκπληκτική μορφή του, η ιερή μεγαλοσύνη του, προκαλεί τον ήλικο, τον θαυμασμό, αλλά και μια θεϊκή παρηγορία. Στη σημερινή εκδήλωση θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα σύντομο πλησίασμα της μορφής του και ένα διάγραμμα της πορείας του. Πριν όμως θα ταξιδέψουμε μαζί στην Αγία Γη της Ρωσίας για να δούμε το φυσικό, κοινωνικό, πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε ο Άγιος Λουκάς. Βρισκόμαστε στο 19ο αιώνα, μια εποχή δύσκολη και ταραγμένη. Το βιωτικό επίπεδο του ρωσικού λαού είναι πολύ χαμηλό, οι συνθήκες ζωής άθλιες και επόμενο ήταν να βρουν έφορο έδαφος οι νέες μηδενιστικές ιδέες και θεωρίες που θα επηρεάσουν σταδιακά μεγάλο μέρος του ρωσικού λαού. Αυτή τη δύσκολη εποχή, αντίβαρος στην πνευματική αποσάθρωση του ρωσικού λαού, θα παίξουν κάποια ρωσικά μοναστήρια και οι μορφές των μεγάλων στάρετς. Ας επισκεφθούμε πρώτα το μοναστήρι του Σάροφ και του Τιβέγεβο, όπου δεσπόζει η μορφή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Αμέτρητοι άνθρωποι έτρεχαν με λαχτάρα να το συναντήσουν. Όλους τους δεχόταν με αγάπη και με τη γλυκύτατη προσφώνηση «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη». Πολύ κοντά στο Σάροφ χτίστηκε το γυναικείο μοναστήρι του Τιβέγεβο, το οποίο πολύ βοήθησε ο Άγιος. Λίγο πριν κοιμηθεί, προέβλεψε και προειδοποίησε για όλα τα θλιβερά γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Έλεγε ότι τόση θα είναι η θλίψη και τόσοι πολλοί οι μάρτυρες που οι άγγελοι δεν θα προλαβαίνουν να μαζεύουν τις ψυχές. Μετά όμως από 70 χρόνια προέβλεψε ότι η Εκκλησία θα λάμψει πάλι. Το 1990 τα ελείψανά του και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν στην Πετρούπολη και μεταφέρθηκαν στον Τιβέγεβο. Σήμερα στον Τιβέγεβο ζουν 600 μοναχές οι οποίες κατ' εντολή του Αγίου Σεραφείμ τηρούν την ακίμητη 24ωρη προσευχή. Να πάμε βόρεια, το μοναστήρι του Βαλάμ που βρίσκεται στα καταπράσινα νησιά της λίμνης Λάτογκα. Η μοναστική ζωή εκεί άρχισε το 12ο αιώνα. Αρχικά χτίστηκε το κεντρικό μοναστήρι και γύρω πολλές σκήτες. Είναι ένας ήσυχος και πανέμορφος τόπος. Το χειμώνα βέβαια όλη η λίμνη παγώνει, μια τεράστια λίμνη. Πολύ σημαντικό είναι και το μοναστήρι της Όπτινα που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πνευματική ζωή της Ρωσίας τον 19ο αιώνα. Μέσα σε 100 χρόνια ανέδειξε 15 Αγίους. Είναι η περίφημη Στάρετς που κοντά τους πρόστρεχαν χιλιάδες λαού αλλά και διανοούμενοι επιστήμονες της εποχής εκείνης. Στη Δυτική Ουκρανία δεσπόζει το μοναστήρι του Ποτσάεφ, ένας αγιασμένος τόπος όπου εμφανίστηκε η Παναγία και υπάρχει στο βράχο το αποτύπωμα του ποδιού της. Το μοναστήρι αυτό αποτέλεσε το ανάγχωμα των Ορθοδόξων κατά των Ουνιτών. Βρισκόμαστε στο 1877, στις 14 Απριλίου γεννήθηκε ο Άγιος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίνος Βόινο Γιασενέτσι. Επήγεια πατρίδα του ήταν η πόλη Κέρτς, το αρχαίο ελληνικό ποντικάπαιο, στην Κρυμαία. Τον 9ο αιώνα, στον τόπο αυτό, οι Έλληνες έκτισαν τον περίφημο ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρυμαίας. Σήμερα μπροστά από τον ναό υπάρχει η προτομή του Αγίου. Ο πατέρας του Αγίου ήταν φαρμακοποιός, όμως το φαρμακείο δεν πήγε καλά και αποφάσισε να το αφήσει. Εργάστηκε πλέον ως δημόσιος υπάλληλος. Η μητέρα του Αγίου ήταν η Μαρία Κούντριμ, που διακρινόταν για τη φιλανθρωπία της. Εκτός από τον Άγιο Λουκά, το ζεύγος Βόινο Γιασενέτσκι απέκτησε άλλα 4 παιδιά, συνολικά 3 αγόρια και 2 κορίτσια. Επειδή η οικονομική κατάσταση της οικογένειας χειροτέρευε, οι γονείς αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Κίεβο το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Πρότεινε μια πολύ όμορφη καταπράσινη πόλη που διασχίζεται από τον ποταμό Δνίπερο. Στον ποταμό αυτό, ο πρώτος χριστιανός Ρώσος πρίγκιπας, ο Άγιος Βλαδίμηρος, το 988 βάπτισε το λαό του και εδραίωσε την Ορθόδοξη πίστη στη ρωσική γη. Η οικογένεια ζούσε σε ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κρεσάτη. Ο μικρός Βαλεντίνος, από παιδί, δεν έδειχνε κάτι ιδιαίτερο. Όλοι τον θεωρούσαν μέτριο και έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Διακρινόταν όμως για την σοβαρότητα, την εντυμότητα, το ήθος και την ευαισθησία του. Από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Φοιτώντας στο γυμνάσιο, σπούδαζε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. σε ηλικία 15 χρονών, έλαβε μέρος σε διαγωνισμό ζωγραφικής και πήρε το πρώτο βραβείο. Μέσα στην ψυχή του πάλευαν οι δύο κόσμοι της αμφισβήτησης και της πίστης. Αυτό που επέδρασε κέρια στην ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Πετσέρκα για Λάβρας ή Λάβρας των Σπηλαίων. Το μοναστήρι απλώνεται σε καταπράσινη έκταση 280 στρεμάτων μέσα στην πόλη του Κιέβου, ακριβώς πάνω από το Δνήπερο. Φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς και ανέδειξε πλήθος Αγίων. Πέρα από την αρχαιολογική αξία και το ενδιαφέρον που προκαλεί στον επισκέπτη, η Λάβρα κατέχει μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς. Οι παλαιοί ασκητές έσκευαν τα κελιά τους κάτω από τη γη και ζούσαν τον έγκλειστο βίο με αδιάλυτη προσευχή. Με την πάραδο των χρόνων δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες δεδαλώδεις κατακόμες και στις δύο πλευρές των διαδρόμων έσκευαν τα κελιά τους. Οι έγκλειστοι ασκητές έχτιζαν την πόρτα και άφηναν μόνο ένα παράθυρο. Κάθε μέρα περνούσε ο διακονητής μοναχός και τους άφηνε νερό και ψωμί. Με αυτό ζούσαν. Όταν αυτή την ευτελή τροφή δεν την έπαιρνε κάποιος, για 3-4 μέρες καταλάβαιναν ότι είχε πεθάνει, τότε οι άλλοι μοναχοί έκλειναν το παραθυράκι και το κελί αυτό γινόταν ο τάφος του. Όταν μετά από χρόνια άνοιξαν τα κελιά αυτά, βρέθηκαν όλα τα λείψανα των ασκητών άθαρτα. Και είναι μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο ένας τόπος να κατέχει 118 άθαρτα λείψανα. Εκεί στις κατακόμες φυλάσσονται και οι κάρες άλλων Αγίων που μυροβλήσουν. Οι κάρες, κατά παράδοξο τρόπο, υγραίνονται. Κάθε τόσο οι μοναχοί μαζεύουν το μύρο και το μοιράζουν στους προσκυνητές. Η Λάβρα είναι πραγματικά ένας τόπος αγιασμένος. Η όλη ζωή, η κίνηση και η ζωντανή μοναστική παράδοση, που συνεχίζεται για αιώνες, επέδρασαν αποφασιστικά στο μικρό Βαλεντίνο, που συνήθιζε να την επισκέπτεται και να ζωγραφίζει τους προσκυνητές και τους μοναχούς. Την ίδια εποχή επηρεάζεται από τις ιδέες του μεγάλου Ρώσου λογοτέχνη Τολστόη, με τον οποίο είχε προσωπική αλληλογραφία. Όμως σύντομα κατάλαβε τις πλάνες του σε θέματα πίστεως και σταμάτησε την επικοινωνία. Παράλληλα δεν έπαβε να διαβάζει την Αγία Γραφή με επιμέλεια. Όταν τελείωσε το σχολείο, αμφιταλαιδεύτηκε για ποιο δρόμο θα έπρεπε να ακολουθήσει. Αρχικά γράφτηκε στη νομική σχολή, αλλά μετά από ένα χρόνο την εγκατέλειψε. Έπειτα αναχώρησε για το Μόναχο για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών κοντά στο διάσημο καθηγητή Κνίρ. Όμως σύντομα γύρισε στο Κίεβο. Μέσα του ξεχώρισε πλέον το έντονο ενδιαφέρον του για τη διακονία του πλησίων του συνανθρώπου. Στη δύσκολη αυτή καμπή, συζήτησε τους προβληματισμούς του με έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος τον παρότερε να σπουδάσει ιατρική. Έτσι θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στους χωρικούς που η ιατρική περίθαλψή του ήταν πολύ κακή. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για το άριστο επίπεδο των σπουδών του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια το ενδιαφέρον του στράφηκε στην ανατομία. Τελείωσε αριστούχος τις σπουδές του με την ειδικότητα του χειρουργού. Αμέσως άρχισε να χειρουργεί κυρίως οφθαλμολογικές παθήσεις. Τότε ήταν πολύ διαδεδομένο το τράχωμα, μια φοβερή αρρώστια των οφθαλμών και πολλοί άνθρωποι τυφλώνονταν. Ο νεαρός τότε γιατρός εφάρμοζε μια δύσκολη μέθοδο, την χιλεοπλαστική, και έδωσε το φως σε χιλιάδες ανθρώπους. Πριν προλάβει να εργαστεί στην επαρχία, ξέσπασε όρος ο Ιαπωνικός πόλεμος και ο Βαλεντίνος προσφέρθηκε να υπηρετήσει ως εθελοντής με το τάγμα του Ερυθρού Σταυρού. Μαζί με άλλους γιατρούς αναχώρησαν με τρένο για την Άπο Ανατολή. Το ταξίδι κράτησε ένα μήνα. Εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος παρότι νέος ανέλαβε τη διεύθυνση ενός χειρουργικού τμήματος του στρατιωτικού νοσοκομείου. Χειρουργούσε τους τραυματίες στρατιώτες και έκανε τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις με απίστευτη ευκολία. Στην Τσιτά γνωρίστηκε από την Άννα Βασιλίγερνα, μια εθελόντρια νοσοκόμα, η οποία διακρινόταν για το ήθος της. Παντρεύτηκαν και από το γάμο τους απέκτησαν 4 παιδιά. Από το 1905 έως το 1910 εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Θα έπρεπε να είναι χειρουργός και γυναικολόγος, παθολόγος και παιδίατρος, υγειονόμος και οδοντίατρος. Εκείνη την εποχή ήρθε αντιμέτωπος με το πρόβλημα της γενικής αναισθησίας. Είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά επειδή δεν υπήρχαν αναισθησιολόγοι και κατάλληλα μέσα, η γενική αναισθησία ήταν πιο επικίνδυνη από την ίδια την εγχείρηση. Γι' αυτό προσπάθησε να βρει νέες μεθόδους τοπικής ή στελεχείας αναισθησίας. Πράγματι πολύ σύντομα, σε ηλικία μόλις 29 χρονών, ανακάλυψε μια νέα μέθοδο τοπικής αναισθησίας στο ισχυακό νεύρο. Την εργασία του αυτή υπέβαλε αργότερα ως διατριβή που εγκρίθηκε με άρεστα. Είναι αυτή που βλέπετε, ήταν πρωτότυπη μέθοδος και μέχρι σήμερα ονομάζεται μέθοδος Βόινο Γιασενέτσκι, το επιθετό του δηλαδή. Πολύ συχνά ανέβαινε στη Μόσχα για να ετοιμάσει τη διατριβή του. το 1910 θα μετακομίσει στην πόλη Πρεσλάβ Ζαλέσκι. Είναι μια ωραία πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου καλές. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερε κάθε πρωί ο υδροπολιτής μέσα σε ένα βαρέλι. Κάθε πρωί μια άμαξα του μετέφερε στο νοσοκομείο, εκμεταλλευόταν και αυτόν τον χρόνο, στη διαδρομή διάβαζε μεθόδους ξένων γλωσσών και κατάφερε να μάθει 7 ξένες γλώσσες, μεταξύ αυτών και αρχαία ελληνικά. Χειρουργούσε πολλές ώρες, ενώ τα βράδια κυλώντας στο γραφείο του και κάτω από το αδύνατο φως μιας λάμπας πετρελαίου, συνέχισε τις επιστημονικές του μελέτες. Αυτό το γραφείο του. Στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι έκανε περίπου 1000 εγχειρήσεις το χρόνο και ήταν μόνος του. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες επεμβάσεις στα νεφρά, στο στομάχι, στη χολή, ακόμα και στην καρδιά ή τον εγκέφαλο με μεγάλη επιτυχία. Εδώ βλέπετε χειρουργή, εγκέφαλο, μάλλον καρκίνο του εγκεφάλου, έχει ανοίξει το κρανίο και το κάνει με τοπική αναισθησία. Προς το τέλος της παραμονής στο Πρεσλάβ Ζαλέσκι σκέφτηκε να ασχοληθεί με τη χειρουργή των πυογόνων λοιμόξεων, για την οποία πολύ λίγα πράγματα δίδαξαν στο Πανεπιστήμιο. Και τότε συνέβη κάτι παράξενο, όπως διηγείται ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου, έγραψα τον πρόλογο και τότε τελείως καθνικά μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Το 1917 είναι μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη Ρωσία. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό. Το τσαρικό καθεστώς πέφτει, ακολουθούν αλλεπάλληλες προσωρινές κυβερνήσεις, πολιτική αστάθεια και η Οκτωβριανή Επανάσταση. Εκείνη την εποχή η γυναίκα του μολύνθηκε από φυματίωση και αναγκάστηκαν να αφήσουν το Πρεσλάβ Ζαλέσκι και να μετακομίσουν στη μακρινή Τασκέντη. Εγκαταστάθηκαν σε ένα ευρύχωρο σπίτι και ο Άγιος Λουκάς διορίστηκε αμέσως διευθυντής στο χειρουργικό τμήμα του κρατικού νοσοκομείου και το διοργάνωσε με επιμέλεια. Όμως η πολιτική κατάσταση χειροτέρευε. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια και αναστάτωσε την αχανή αυτή χώρα. Άφησε πίσω του 20 εκατομμύρια νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες και ανάπηρους. Υπήρξαν όμως και άλλα δυστυχισμένα θύματα, τα παιδιά που στερήθηκαν τους γονείς τους και προσπαθούσαν να επιβιώσουν τρώγοντας σκουπίδια. Ο Άγιος Λουκάς πήγε νύχτα μέρα στο νοσοκομείο διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Στις λίγες ώρες που πήγαινε σπίτι του θα έπρεπε να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του, να δει τα παιδιά του, να μαγειρέψει, να σφουγγαρίσει, να πλύνει. Το 1918 γίνεται ο πρωτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Ταρσκένδης και εκλέγεται καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Η πολιτική κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Ο εμφύλιος μενόταν παντού. Η τσαρική οικογένεια βρισκόταν υπό περιορισμό στο Εκατερίνβουργκ. Τον Ιούλιο του 18, χωρίς δίκη, η τσαρική οικογένεια εκτελέστηκε. Η δολοφονία αυτή όξινε τα πάθη και τις αγριότητες. Οι άνθρωποι ήταν σε απόγνωση. Για το παραμικρό μπορούσες να συλληφθείς. Αρκούσε μια μικρή συκοφαντία. Κάτι τέτοιο συνέβη και με τον Άγιο Λουκά. Επειδή έκανε παρατήρηση σε ένα προβληματικό και μέθυσο εργάτη του νοσοκομείου, αυτός το συκοφάντησε στις αρχές. Ένα πρωί, την ώρα που έμπαινε στο χειρουργείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταρσκένδης. Είχα συλλάβει τότε 2.000 στρατιώτες, στρασιαστές, τους δίκαζαν με συνοπτικές διαδικασίες, τους καταδίκαζαν σε θάνατο και τους εκτελούσαν επί τόπου. Ο Άγιος Λουκάς μπήκε στη σειρά και περίμενε τη δική του εκτέλεση. Οι ώρες ατελείωτες. Αργά το βράδυ, μετά από 16 ώρες αναμονής, κάποιος κομματικός τον αναγνώρισε, έμαθε για την πλεκτάνη, επενέβη και τον άφησαν ελεύθερο. Και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της καρδιάς του και η αυταπάρνησή του. Αντί να γυρίσει σπίτι του, πήγε στο νοσοκομείο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, μπήκε τα μεσάνυχτα στο χειρουργείο και άρχισε τις εγχειρήσεις. Αυτό όμως το θλιβερό γεγονός επιδείνωσε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση της γυναίκας του, η οποία μετά από λίγες μέρες ξεψύχησε στα χέρια του, ήταν μόλις 38 χρονών και ο Άγιος Λουκάς 43. Την κήρυψαν στο κημητήριο της Ταρσκένδης και πάνω στον τάφο της έγραψε «Άννα Βασιλίγευνα, 38 ετών, μια καθαρή καρδιά που με πάθος αναζητούσε την αλήθεια». Ο Άγιος Λουκάς είχε μείνει χείρος με 4 μικρά παιδιά. Πάνω στη δύσκολη αυτή ώρα ο Θεός έδωσε και τη λύση. Μια πολύ πιστή νοσοκόμα που άνδρασε και πεθάνει, ανέλαβε να μεγαλώσει τα παιδιά του και να γίνει η δεύτερη μητέρα τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την ιατροχειρουργική ιδιότητά του. Σήμερα στη Ρωσία θεωρείται ο κορυφαίος χειρουργός του 20ου αιώνα. Όπως γράφει ο ακαδημαϊκός Κασίνσκι, το όνομά του και η δεξιοτεχνία του είχαν γίνει θρύλος. Μπορούσε να κάνει τις δυσκολότερες εγχειρήσεις χωρίς πρόβλημα. Έλεγε ο ίδιος. Ο χειρουργός πρέπει να έχει μάτια αετού, καρδιά λιονταριού και χέρια γυναίκας. Δηλαδή να έχει λεπτότατη αίσθηση της αφής. Κάποτε πήρε 20 φύλλα λεπτού χαρτιού και τον υστέρι. Ζήτησε από τα παιδιά του να του πούν να κόψει οποιονδήποτε αριθμό φύλων με μία μόνο κίνηση. Τα παιδιά του είπαν τον αριθμό 7 και με μία κίνηση έκοψε τα 7 φύλλα αφήνοντας όλους έκπληκτους. Εκτός από την επιστημονική του κατάρτιση διακρινόταν και για τη βαθιά του πίστη στο Θεό. Μέσα στο χειρουργείο επικαλείται τη βοήθειά του. Στον τοίχο είχε κρεμασμένη μία εικόνα και μπροστά ένα καντήλι. Το άναβε προσευχόταν λίγα λεπτά και έπειτα με τις γάζες και το ιόδιο σχημάτιζε το σταυρό στο σώμα του ασθενούς, εκεί που θα γινόταν η εγχείρηση. Μόνο τότε ξεκινούσε η επέμβαση. Αν και πάντα ο Άγιος Λουκάς ήταν κοντά στην Εκκλησία, την εποχή αυτή συμμετέχει πιο ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή της Ταυσκένδης. Αυτό έδινε ιδιαίτερη χαρά στους πιστούς. Κάποια μέρα έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό ένα κληρικολαϊκό δικαστήριο με σκοπό να δικαστεί και να διωχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Ταυσκένδης Συνοκέντιος. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο γιατρός του Βαλεντίνος, ο οποίος με σθένος υπερασπίστηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος αθώθηκε και συγκινήθηκε ιδιαίτερα από τη στάση του γιατρού. Όταν τελείωσε οι συνεδρίες, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον γιατρό στην πόρτα, περπάτησαν 2-3 φορές γύρω από τον ναό, ευχαριστώντας τον για την υπεράσπιση. Και ξαφνικά ο Αρχιεπίσκοπος σταμάτησε, κοίταξε τα μάτια τον γιατρό και του είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Ο Άγιος χωρίς σταθμούς του απάντησε: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, να γίνω». Και πράγμα τον Ιανουάριο του 21 χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Το γεγονός αυτό της χειροτονίας ενός διάσημου καθηγητή πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Ταυσκένδη. Ο Άγιος ανέλαβε εφημεριακά καθήκοντα και κήρυτε με κάθε ευκαιρία το λόγο του Θεού. Όμως αντιμετώπιζε την ειρωνία των συναδέλφων και φοιτητών του που νόμισαν ότι πλέον ξόφλησε για την επιστήμη. Αλλά τους διέψευσε. Ας κάνουμε όμως μια παρένθεση να δούμε την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε τότε στη Σοβιετική Ένωση. Ο αμφίλειος πόλεμος τελείωσε το 1921. Οι νικητές αποδίδηκαν σε έναν ανελαίητο διωγμό όλων όσων θεωρούσαν υπόπτους, αντεπαναστάτες κλπ. Οι φυλακές γέμιζαν και τα επαναστατικά δικαστήρια δούλευαν ακατάπαστα. Ένα απρόοπτο γεγονός θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Λένιν θα αρρωστήσει. Μέσα σε 2 χρόνια υπέστη αλλεπάλληλα εγκεφαλικά, που τελικά θα τον καθυλώσουν στο αναπηρικό καροτσάκι. Αρχίζει τότε η μάχη της διαδοχής. Παρά τις προβλέψεις θα επικρατήσει ο Στάλιν, άνθρωπος αδίστακτος που όχι μόνο οδήγησε στο θάνατο εκατομμύρια πολίτες, αλλά και αυτούς ακόμα τους συντρόφους και φίλους του. Στη δεκαετία του 20 δημιουργήθηκαν και τα στρατόπεδα αναμορφωτικής, δηλαδή καταναγκαστικής εργασίας, με επωνυμία Γκουλάκ. Μέσα σε λίγα χρόνια το Γκουλάκ απλώθηκε σε όλη την αχανή Σοβιετική Ένωση. Η αρχή έγινε από ένα μοναστήρι του Σολοφκή, το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα στα νησιά Σολοφκή στη Λευκή Θάλασσα. Ήταν ένα μεγάλο μοναστικό κέντρο με το κεντρικό μοναστήρι και πολλές σκήτες σε όλα τα νησιά. Το κρύο το χειμώνα είναι δρυμύτατο και ο χειμώνας κρατάει περίπου 9 μήνες. Επειδή είναι αδύνατο να δραπετεύσει κανείς, το Σολοφκή έγινε ιδανικός τόπος για φυλακή στρατόπεδο. Οι κρατούμενοι δούλευαν 16 ώρες την ημέρα και αν δεν είχαν καλή απόδοση, τους εκτελούσαν ως σαμποτέρ. Αν κάποιον ήθελαν να τον τιμωρήσουν, τον έστειλαν στη σκήτη Σικίνα για σαν αλόφο. Εκεί τους έπαιρναν τα ρούχα και τους βασάνιζαν γυμνούς μέσα στα χιόνια τους πάγους. Για φαγητό τους έδιναν μόνο μία σούπα με σάπια πατάτα την ημέρα. Όταν μετά από λίγους μήνες οι κρατούμενοι είχαν εξαντληθεί, τους πήγαιναν στην άκρη του λόφου, όπου άρχιζε μια ξύλινη σκάλα με 365 σκαλοπάτια. Τους έδεραν με σκοινιά σαν βαρελάκια και τους πετούσαν από την παγωμένη σκάλα. Οι κρατούμενοι έβρισκαν τραγικό θάνατο. Τόσοι ήταν οι νεκροί που ένα δέντρο σχημάτισε με τα κλαδιά του το σημείο του σταυρού. Από τα Σολοφκή ξεκίνησαν και όλα τα στρατόπεδα. Οι κρατούμενοι δούλευαν σαν σκλάβοι και αμέτρητοι πέθαναν από τα βασανιστήρια τις αρρώστιες της κακουχίας. Την ίδια εποχή ξεκίνησε και ένας ανελαίητος πόλεμος κατά της Εκκλησίας και η Εκκλησία αλυσοδέθηκε. Πάρα πολλές εκκλησίες, μνημεία τέχνης, έκλεισαν, ανατινάθηκαν, μετατράπηκαν σε γυμναστήρια, στρατόπεδα, κέντρα διασκέδασης. Οι εικόνες παραδόθηκαν στη φωτιά και οι λαϊλασίες των εκκλησιών έβγαιναν και έπαιναν ενώ τα λείψανα των Αγίων βεμπυλώθηκαν. Τις ώρες μακριά από την Πετρούπολη, δίπλα στον ποταμό Σβύρ, είναι κτισμένο το μοναστήρι του Αγίου Αλεξάνδρου του Σβύρ. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν μεγάλη μορφή, αξιώθηκε να δει την Αγία Τριάδα και όταν κοιμήθηκε το λείψανό του έμεινε άθαρτο. Το 1918 οι επαναστάτες μπήκαν στο μοναστήρι, εκτέλεσαν τους μοναχούς και έπειτα πήραν το ιερό λείψανο του Αγίου Αλεξάνδρου και το έριξαν στη φωτιά. Όμως το λείψανο δεν κάηκε. Το μετέφεραν σε ένα μουσείο για μούμια στην Πετρούπολη. Το 1997 άνοιξε πάλι το μοναστήρι και οι πατέρες ζήτησαν πίσω το ιερό λείψανο. Η διεύθυνση του μουσείου δεν τους τα έβινε γιατί το θεωρούσαν μούμια. Οι πατέρες επέμειναν και έφεραν τότε ακτινολογικό μηχάνημα, έκαναν ακτινογραφία στο σώμα του Αγίου και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν ταρυχευμένο σώμα, αλλά άθαρτο. Έτσι αναγκάστηκαν να το δώσουν στους πατέρες και ο Άγιος επέστρεψε στο σπίτι του. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει τόσο ζωντανό Άγιο Λείψανο που έχει μείνει με το χρώμα, έτσι σαν να είχε ο Άγιος μόλις χθες κοιμηθεί. Ο λαός έδειξε σε πολλές περιπτώσεις ηρωικό φρόνημα υπερασπίζοντας τις εκκλησίες. Θα σας αναφέρω μόνο μία συγκινητική περίπτωση. Στην πόλη Όνων, έτσι, στη Βόρεια Ρωσία, το 1927 πήγαν να καταστρέψουν μια εκκλησία. Το έμαθε τότε μια νέα κοπέλα, 25 περίπου χρονών. Έτρεξε, μπήκε στην εκκλησία, αυτή εδώ είναι η εκκλησία, κλειδώθηκε και φώναξε στους εργάτες: «Γκρεμίστε την εκκλησία και σκοτώστε και εμένα». Οι εργάτες περίμεναν να βγει, γιατί δεν είχαν να τη σκοτώσουν. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, έφυγαν. Η κοπέλα αυτή έμεινε φύλακα της εκκλησίας για 25 ολόκληρα χρόνια. Εκεί κοιμόταν, την περιποιείτο, τη σκούπιζε, ενώ ο κόσμος πήγαινε και της πέταγε τρόφιμα από το παράθυρο. Η εκκλησία σώθηκε. Στο τέλος της ζωής της έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Βαρβάρα. Κοιμήθηκε σε ηλικία 96 χρονών και τάφη δίπλα στην εκκλησία. Όλοι σήμερα την τιμούν ως Αγία. Εμείς την είδαμε τότε σε αυτή την ηλικία 96 χρονών και όταν της είπαν ότι ήρθαν Έλληνες, έκανε το σταυρό τους και είπε: «Τι μεγάλη ευλογία από το Θεό, τώρα μπορώ να πεθάνω. Από την Ελλάδα ήρθε η πίστη μας». Μεταξύ των θυμάτων ήταν η κληρική και η μοναχή. Σε όλη τη Ρωσία μόνο το 22 εκτελέστηκαν συνολικά 8.000 κληρικοί και μοναχοί, ενώ σε όλη την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης εκτελέστηκαν 200.000 κληρικοί και μοναχοί, χώρια ή πιστοί. Στην Πετρούπολη, στον τοίχο που βλέπετε, εκτελέστηκαν 40 πατέρες του μοναστηριού του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι. Φαίνονται ακόμα και τα σημάδια. Κάποια Κυριακή πάλι στην Πετρούπολη συνέλαβαν 40 ιερείς την ώρα που λειτουργούσαν. Τους μετέφεραν στο κημητήριο του Σμολένσκ, κοντά στον τάφο της Οσίας Ξένης. Εκεί τους έδωσαν εργαλεία και έσκαψαν ένα μεγάλο λάκκο. Έπειτα τους έριξαν μέσα και τους έθαψαν ζωντανούς. Έτσι, το αίμα των νεομαρτύρων χύθηκε άφθονο και σήμερα η Εκκλησία της Ρωσίας μπορεί να καυχαίται και το πλήθος των νέων Αγίων Μαρτύρων της. Και εδώ βλέπουμε δύο Έλληνες μάρτυρες από την Κρυμαία. Ας γυρίσουμε στην Ταυσκένδη. Αυτή τη δύσκολη εποχή ο Άγιος Λουκάς διάλεξε να χειροτονηθεί ιερέας. Όμως νέες ευθύνες τον περίμεναν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος διώχθηκε το 23 και ο λαός της Ταυσκένδης πρότεινε να τον διαδεχτεί ο πατήρ Βαλεντίνος. Ο ίδιος δέχτηκε ταπεινά τη νέα κλίση του Θεού, γνωρίζοντας καλά τους κινδύνους. Στην Ταυσκένδη βρισκόταν τότε ένας εξόριστος επίσκοπος, ο οποίος αρχικά τον έκυρε μοναχό και τον ονόμασε από Βαλεντίνο Λουκά. Επειδή δεν υπήρχε ναός, η κουρά του έγινε στην κρεβατοκάμαρα των παιδιών του. Εκεί έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Επειδή δεν μπορούσε μόνος του να τον χειροτονήσει, του πρότεινε να πάει στο Πετζικέντ, όπου υπήρχαν δύο εξόριστοι επίσκοποι. Έφυγε νύχτα διασχίζοντας το Ουσμπεκιστάν, με τα μέσα της εποχής εκείνης, αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους. Πρώτος σταθμός, η Σαμαρκάνδη. Είναι τα μέρη που πήγε και ο Μέγας Αλέξανδρος, να ξέρετε. Από εκεί τα πράγματα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα λόγω των ανταρτών. Με πολλή δυσκολία συνέχισε για τον Τατζικιστάν. Στην πόλη Πετζικέντ βρήκε τους δύο επισκόπους, οι οποίοι τον χειροτώνησαν αρχιερέα με κάθε μυστικότητα μέσα στη νύχτα. Ήταν 31 Μαΐου 1923 και έπειτα επέστρεψε στην Ταυσκένδη. Αυτά είναι τα μέρη. Εδώ κοντά είναι η Αλεξάνδρεια, η Εσχάτη που έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και όλα αυτά τα μέρη έχουν ακόμα ζωντανή τη μνήμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η χειροτενία του έφερε νέα αναστάτωση στην Ταυσκένδη. Οι κομματικοί άρχισαν να τον συκοφαντούν και να τον υπονομεύουν μέσω του τύπου. Δεν πέρασε πολύ καιρό και το Σάββατο 9 Ιουνίου 1923 τον συνέλαβαν και τον δίγησαν στις φυλακές Ταυσκένδης. Έτσι άρχισαν τα 11 χρόνια των φυλακών και εξοριών. Έμεινε στις φυλακές 2 μήνες και έπειτα τον έστειλαν στη Μόσχα, όπου επισκέφθηκε 2 φορές τον Πατριάρχη Τίχωνα, που βρισκόταν στο μοναστήρι Ντοσκόη. Ο Πατριάρχης Τίχων τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ο Πατριάρχης Τίχων, αφού σήκωσε το μεγάλο βάρος των διωγμών, κοιμήθηκε στις 25 Μαρτίου 1925. Τα τελευταία του λόγια ήταν πολύ προφητικά. Η νύχτα θα είναι πολύ μακρινή και πολύ σκοτεινή. Κατατάχθηκε στη χωρία των Αγίων. Μετά από μία εβδομάδα, ο Άγιος Λουκάς παρουσιάστηκε στην τρομερή Λουμπιάνκα, το κτίριο της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Στο κτίριο αυτό ανακρίθηκε με τις σκληρές μεθόδους των ανακριτών, με ένα δυνατό προβολέα στο πρόσωπο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανακρίθηκαν και καταδικάστηκαν στο κτίριο αυτό, ενώ πολλοί οδηγούνταν στα υπόγεια όπου τους εκτελούν μία σφαίρα στο κεφάλι. Μετά τις ανακρίσεις και την εγκαταδίκη, τον έβαλαν στο φοβερό μαύρο κόρακα, ήταν η κλούβα της ασφάλειας που βλέπετε. Ο μαύρος κόρακας ήταν ο φόβος και ο τρόμος τότε. Μετέφερε τους φιλιφέντες και πάντα κυκλοφορούσε γεμάτος. Πολλοί κρατούμενοι πέθαναν από ασφυξία. Ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις χειρότερες φυλακές της Μόσχας, στον Μπουτίρκι. Η θάλαμη ήταν υπερπλήρης. Οι περισσότεροι κρατούμενοι κοιμούνταν στο παγωμένο πάτωμα. Τα πατζούρια στα παράθυρα ήταν κλειστά. Μια ηλεκτρική λάμπα ήταν ανοιχτή, αναμένη συνεχώς, και οι κρατούμενοι δεν ήξεραν πότε είναι μέρα και πότε είναι νύχτα. Ο ύπνος ήταν πραγματικό μαρτύριο. Κοιμόνταν στο πάτωμα, σε ένα χώρο για 6 άτομα, κοιμούνταν 40 άτομα και, όπως έλεγε, για να γυρίσουν πλευρό έπρεπε να συνεννοηθούν και οι 40. Από εκεί το μετέφεραν για 2 μήνες στις φυλακές στα Μπάνσκα και κάποια μέρα του χάρισαν τον Ερυθρό Σταυρό, ένα γούνινο παλτό. Δεν το κράτησε για πολύ, το χάρισε σε ένα νεαρό κρατούμενο που τουρτούριζε από το κρύο. Τον Δεκέμβριο του 23, μέσα στο φοβερό κρύο και παρόλο που ήταν άρρωστος, τον έστειλαν εξορία στη Σιβηρία. Το ταξίδι με το τρένο, όπως βλέπετε, μέσα στα χιόνια, κράτησε ένα ολόκληρο μήνα. Για τροφή τους έδιναν μισή ρέγγα, ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι νερό την ημέρα. Τα κουπέ των τρένων δεν διέφεραν τα κοιλιά των φυλακών, ήταν και αυτά γεμάτα κρατούμενος και ο ένας έκλεβε τον άλλον. Μετά από ένα μήνα έφτασαν στην καρδιά της Σιβηρίας, στην πόλη Κρασνογιάρσκ. Έπειτα τον εξόρισαν στην πόλη Γενισέισκ, 430 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι έγινε στα σκοτεινά μπάρια ενός πλοίου που σήμερα είναι μουσείο. Στα μέσα του χειμώνα έφτασε στο Γενισέις. Το κατέλημά του ήταν πιο ανθρώπινο, ένα δωμάτιο στο σπίτι κάποιου εύκολου κατοίκου. Μαζί του ήταν και 2 ακόμα ιερείς. Το σπίτι μετατράκησε σε κλεισάκι και ιατρείο που δεχόταν τους ασθενείς. Λίγο μετά ζήτησε εργασία στο νοσοκομείο του Γενισέισκ. Οι γιατροί εξεπλάγησαν όταν άκουσαν το όνομά του, αλλά και χάρηκαν που θα είχαν ανάμεσά τους ένα διάσημο χειρουργό. Του δώσαν την άδεια και άρχισαν να χειρουργεί. Οι ανάγκες εδώ ήταν πολλές. Οι λίστες αναμονής έφταναν τους 2 μήνες. Το 24 επιχείρησε μια πρωτοποριακή και δυσκολότατη εγχείρηση. Του έφεραν έναν άντρα με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και ο Άγιος Λουκάς επιχείρησε με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση νεφρού από ζώο σε άνθρωπο. Σαν επιβράβευση, οι τοπικές αρχές τον διώχνουν μακριά σε ένα ξεχασμένο χωριό, τη Χάγια, η οποία είχε μόλις 8 σπίτια και ήταν αποκλεισμένη από τα χιόνια. Παρόλες τις δυσκολίες και στο μέρος αυτό, με τα ελάχιστα μέσα που διέθετε, χειρούργησε έναν ασθενή από καταράκτη. Να σημειώσουμε ότι τα εργαλεία τα αποστήρουν στο σαμοβάρι για το τσάι. Το καλοκαίρι τον έφεραν και πάλι στις φυλακές του Γενισέισκ και σε ένα απομονωτήριο που ήταν γεμάτο από κοριούς και δεν τον άφηναν να ησυχάσει. Επίτα τον άφησαν ελεύθερο να χειρουργεί και να λειτουργεί. Χειρουργούσε ασταμάτητα, οι κάτοικοι τον υπεραγαπούσαν. Όσο όμως αυξανόταν η αγάπη προς το πρόσωπό του, τόσο αύξανε το μίσος των αρχών εναντίον του. Έτσι αποφασίζουν να το στείλουν στον παγωμένο βορρά, στο λιμάνι του Γενισέης, τον φόρτασαν σε μια μαούνα και μέσω του ποταμού Γενισέη ταξίδεψε περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειότερα. Το ταξίδι ατέλειωτο, μονότονο, βαρετό, κοπιαστικό. Το φαγητό ελάχιστο. Μάλλον οι κρατούμενοι είχαν γίνει τροφή για τις ψήρες. Κάποτε έφτασα στην πόλη του Ρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη. Ο χειμώνας σκοτεινός και ατέλειωτος. Όλα παγωμένα. Το μικρό διάστημα του καλοκαιριού, σμήνοι κουνουπιών κάνουν τη ζωή των κατοίκων μαρτύριο. Επειδή βρέθηκα καλοκαίρι εκεί, να σας πω μόνο ότι αν έχεις ένα μαχαίρι και έκοβε στον αέρα, θα γέμιζε το μαχαίρι κουνούπια. Τόσα πολλά κουνούπια έχει. Ο Άγιος Λουκάς εργάζεται στο μικρό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει άλλος γιατρός, ούτε τα κατάλληλα μέσα. Τα μόνα που βρήκε ήταν ένα μπουκάλι, ενόπνευμα και ένα σουγιά. Με αυτά χειρουργούσε και έδαινε τα τραύματα με τις τρίχες από τα μαλλιά των ασθενών. Στις όχθες του Γεννησίου υπήρχε ένα μικρό μοναστήρι με το λείψανο του Αγίου Βασιλείου Μαγκασέησκ. Εκεί λειτουργούσε ο Άγιος. Οι άνθρωποι βρήκαν στο πρόσωπό του τον αληθινό, ποιμένα και γιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Όμως πάλι η αγάπη των ανθρώπων ενόκλησε την τοπική εξουσία. Τον κάλεσαν να απολογηθεί γιατί χειρουργεί, γιατί λειτουργεί, γιατί κηρύττει. Ένα βράδυ τον ειδοποίησαν να ετοιμαστεί γρήγορα και να φύγει για το βορρά. Εδώ και πάλι θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Εκείνη την εποχή, εκατομμύρια κρατούμενοι οδηγήθηκαν στην τούντρα, στον παγωμένο βορρά. Εδώ τα χιόνια, όπως βλέπετε, δεν λιώνουν εντελώς ούτε το καλοκαίρι, που κρατάει το πολύ 2-3 εβδομάδες. Οι κρατούμενοι θα έπρεπε να χτίσουν από το μηδέν καινούργιες πόλεις, να φτιάξουν εργοστάσια, δρόμους, σιδηρονικές γραμμές στο πουθενά. Οι θερμοκρασίες φτάνουν το μείον 60 και όταν φυσάει η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Η αίσθηση δηλαδή είναι μείον 200. Μέχρι σήμερα ο τόπος είναι σπαρμένος από τα σώματα των καταδίκων, πέθαναν πάρα πολύ και μέχρι σήμερα τα βουνά όταν λιώνουν τα χιόνια και τρέχουν τα νερά, το έδαφος βγάζει ανθρώπινα οστά. Οι νεκροί αμέτρητοι, κανείς δεν μπορεί να τους υπολογίσει. Στην πόλη Νορίλσκ, που χτίστηκε από κρατούμενο στη δεκαετία του 30, αυτή η πόλη βλέπετε στήθηκε πάνω στον πάγο, έχει δημιουργηθεί ο Γολγοθάς του Νορίλσκ με πολλούς σταυρούς και μνημεία διαφόρων εθνοτήτων για να θυμίζουν τα μαρτύρια αυτών των ανθρώπων. Αυτή σχεδόν την πορεία ακολούθησε και ο Άγιος Λουκάς. Το ταξίδι πάνω από 400 χιλιόμετρα θα έπρεπε να γίνει με έλκυθρο. Ήταν ένα ταξίδι οδυνηρό μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Το κρύο φοβερό, το σκοτάδι φρικτό. Πρώτο σταθμό σε Λιβάνη, είχαν ένα μικρό χωριό. Συνέχισε το ταξίδι πάνω στον ποταμό Γενισέη. Πέρασαν το βόρειο πολικό κύκλο. Έφτασαν στο χωριό Πλάχινο που είχε μόλις 15 κατοίκους. Του έδωσαν ένα δωμάτιο σε ένα ξύλινο σπιτάκι. Γύρω-γύρω ο πάγος. Τόσο είναι το κρύο, έλεγε εκεί, που δεν μπορούν να ζήσουν πουλιά. Η μικρή ξύλινη σόμπα δεν επαρκούσε. Το νερό στον κουβά πάγωνε. Δεν μπορούσε να πληθεί. Όταν δεν φυσούσε, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Έμεινε στο Πλάχινο περίπου 2,5 μήνες και μόνο η χάρη του Θεού τον κράτησε ζωντανό. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, ο διοικητής του ΤΣΕΚΑ έστειλε πάλι το έλκυθρο για να το φέρουν πίσω. Στον Τουρχάν πέθανε κάποιος ασθενής αβοήθητος, ο κόσμος επαναστάτησε και απέτησαν να τον φέρουν πίσω. Έτσι βρέθηκε πάλι στο Τουρχάν και συνέχισε ανενόπιτος πλέον την εργασία του στο νοσοκομείο και στο μοναστήρι. Πλησίαζε ο καιρός να λήξει η ποινή του, περίμενε με αγωνία, έβλεπε τα ποταμόμυλια να φεύγουν με τους κρατούμενους, αλλά τον ίδιο δεν τον καλούσαν. Τέλος Αυγούστου σταμάτησαν τα δρομολόγια, το ποτάμι πάγωσε και θα έπρεπε να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Τελικά τον απελευθέρωσαν τον Νοέμβριο του 25. Τώρα πλέον θα ήταν αναγκασμένος να ταξιδέξει με έλκυθρο πάνω στον παγωμένο Γεννησέη. Το ταξίδι δύσκολο και επικίνδυνο. Συνολικά δίνησαν περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Έφτασε στο Κρασνογιάρσκ και έπειτα αναχώρησε με τρένο για την Τασκέντη. Ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Στο πανεπιστήμιο δεν του έδωσαν θέση και δεχόταν ασθενείς στο σπίτι του. Κοντά του συγκεντρώθηκαν πολλά νέα παιδιά που τα βοηθούσε πατρικά, ενώ τα ίδια το βοηθούσαν στο έργο του. Έτρεχαν να βρουν ανθρώπους φτωχούς και ασθενείς και τον ειδοποιούσαν. Οι άνθρωποι τον υπεραγαπούσαν. Δεν πέρασε πολύ καιρό και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν. Κάποιο ψυχασθενή καθηγητή αυτοκτόνησε. Η αυτοκτονία του χαρακτηρίστηκε φόνο και άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο ω συνένοχο. Επί έναν ολόκληρο χρόνο τον συκοφαντούσαν στι εφημερίδε. Μέχρι και θεατρικά έργα γράφτηκαν για το Φωνιά Επίσκοπο. Τελικά το 30 τον συνέλαβαν πάλι. Έμεινε ένα χρόνο στι φυλακέ Ταρσκένδη με σκληρέ ανακρίσει, απειλέ και εκβιασμού. Τελικά τον έστειλαν εξορία και πάλι στη Βόρεια Ρωσία. Ο ίδιος γράφει για το ταξίδι με το τρένο ότι το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και μέσα έβρισκα εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Μετά από αρκετές ημέρες έφτασα στην πόλη Κότλας και ο Άγιος Λουκάς μεταφέρθηκε στις φυλακές. Και έπειτα 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στη Μακάριχα, όπου ζούσαν σε άθλιες προχειροφυγαμένες παράγκες. Και πολλοί κατάδικοι αυτοκτόνησαν ή πέθαναν από τις κακουχίες. Κάθε μέρα έσκαβαν στην Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο και έθαβαν 70 με 80 νεκρούς. Σήμερα στη Μακάριχα έχουν στηθεί πολλά μνημεία που θυμίζουν την τραγωδία αυτών των ανθρώπων. Το μετέφεραν για λίγο στο νοσοκομείο χειρουργήσε για αρκετούς μήνες, αλλά μετά τον έστειλαν στον Αρχάγγελο, μια πιο βόρεια πόλη γνωστή. Είναι μια από τις βορειότερες πόλεις της Ρωσίας, μέσα από τον ποταμό Τβίνα. Η εξόρυση ήταν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι να

άλλες εκδόσεις. Ο καθηγητής Πολιανό δήλωσε τότε ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλο παρόμοιο βιβλίο με τόσες γνώσεις χειρουργικής και με τόση αγάπη για τον άνθρωπο. Από το 1933 έως το 1937 παρέμενε στην Τασκένδη, ζήτησε και στις οικογενειακές στιγμές με τα παιδιά του που τόσο τα είχε στερηθεί. Εργαζόταν κυρίως στην επιστημονική έρευνα, η οποία τον έχει συνεπάρει. Θέλει να ανακαλύψει με κάθε λεπτομέρεια το μηχανισμό του πίου. Και γράφει στο γιο του: «Κάνω συγκλονιστικές ανακαλύψεις, εργάζομαι ασταμάτητα, θέλω να γράψω πολλά, φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω. Βρίσκομαι στο ζενίθ της ηλικίας μου. Πρέπει να προλάβω». Όπως γράφει ένας σύγχρονος καθηγητής στην Τασκένδη, με τα πειράματά του είχε φτάσει πολύ κοντά στην ανακάλυψη της σωτήριας πενικυλίνης. Αλλά δεν πρόλαβε. Η περίοδος του 30 είναι η εποχή της παντοδυναμίας του Στάλιν. Το αρχιπέλαγος Γκουλάκ βρισκόταν στο ζενίθ. Εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν στα στρατόπεδα και δούλευαν στα καταναγκαστικά έργα. Έγιναν φαρανοϊκού τύπου μεγάλα έργα και οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, έσκαβαν με πρωτόγωνα μέσα σε γρανίτη, σε αφιλόξενους χώρους, με πάγους. Πολλοί πέθαναν και άφησαν την τελευταία του πνοή στα στρατόπεδα. Το 1936 η τρομοκρατία φτάνει στα ύψη και στη Μόσχα γίνονται οι περίφημες δίκες της Μόσχας, όπου εξοντώνονται οι προτεργάτες της Επανάστασης. Οι συλλήψεις αθώων πολιτών είχαν πάρει τη μορφή επιδημίας και βέβαια ο Άγγιος Λουκάς θεωρείται ύποπτος. Ένα βράδυ του 1937 πήγα στο σπίτι του και οι κομισάροι και τον συνέλαβαν. Απ' έξω περίμενε ο Μαύρος Κόρακας και τον οδήγησε στις φυλακές Τασκένδης. Οι κατηγορίες ήταν ότι ως γιατρός σκότωνε ανθρώπους, ότι ετοίμαζε αντεπανάσταση και σχέδιο δολοφονίας κατά του Στάλιν. Συλλήφθησαν και πολλοί συνεργάτες, οι οποίοι επέκυψαν στα βασανιστήρια και κατέθεσαν εναντίον του. Ο ίδιος να αναγκαστεί να υπογράψει υπευλήθη στη φοβερή βασανιστική αλυσιδωτή ανάκριση. Στημένος σε μια καρέκλα, κάτω από το φως δυνατού προβολέα, τον ανέκριναν ασταμάτητα νύχτα μέρα διαφορετικοί ανακριτές επί 13 μερόνυχτα. Δεν τον άφηναν ούτε να φάει ούτε να κοιμηθεί. Συχνά λιποθυμούσε, είχε παραισθήσεις και τότε του έλεγαν κουβάδες με παγωμένο νερό για να συνέλθει. Φανταστείτε 13 μερόνυχτα συνεχή ανάκριση. Επειδή δεν υπέγραψε την κατηγορία, υπευλήθηκε πάλι για άλλα 13 μερόνυχτα στην ίδια ανάκριση. Το σώμα του είχε γεμίσει πληγές από τα χτυπήματα. Τον άφησαν 2 χρόνια στις φυλακές Τασκένδης με συνεχείς απειλές και βασανιστήρια. Το 1940 τον καταδίκασαν και πάλι 3 χρόνια εξορία στη Σιβηρία. Νέο βασανιστικό ταξίδι με τρένο για το Κρασνογιάρσκ και από εκεί με ποταμόπουλο στην Κωμόπολη Μεγάλη Μούρτα. Εδώ παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο και ζήτησε να του επιτρέψουν να χειρουργεί. Πράγματι τον προσέλαβαν, αλλά επειδή δεν υπήρχε άλλη θέση, τον διόρισαν στη θέση της πλήστρας του νοσοκομείου. Του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο στο κτίριο του νοσοκομείου και ζούσε πολύ φτωχικά. Και εδώ όμως ανέπτυξε μεγάλη χειρουργική δραστηριότητα, παρότι οι συνθήκες εργασίας ήταν πολύ άσχημες. Βλέπετε το χειρουργείο όπως το άφησε, έτσι είναι, μέχρι σήμερα έτσι το λειτουργούν, εκτός από τον προβολέα που είναι μεταγενέστερος. Εκκλησία στο χωριό δεν υπήρχε. Ο Άγιος Λουκάς πήγαινε κατευθείαν κάθε πρωί σε ένα κοντινό δάσο για να προσευχηθεί. Πάνω σε ένα κούτσουρο τοποθετήσε μια μικρή εικόνα, γονάτιζε μέσα στις λάσπες ή στα χιόνια και προσευχόταν. Όμως και αυτόν τον τόπο του τον βεβήλωναν οι άθεοι νεαροί. Ο Θεός είχε εξοριστεί από παντού. Σήμερα στη Μεγάλη Μούρτα ζουν ακόμη άνθρωποι που τον θυμούνται με πολύ αγάπη. Στην πόλη δεν υπάρχει ακόμα εκκλησία, αλλά τώρα χτίζουν καινούρια εκκλησία. Αυτή η γυναίκα που βλέπετε ήταν βοηθός στο νοσοκομείο και την χειρούργησε το 41 στο μάτι μόνος του και όπως βλέπετε είναι 96 χρονών τότε που την είδαμε. Μας έλεγε ότι από τότε μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιώ γυαλιά για να περάσω την κλωστή από τη Βελώνα. Διαβάζω χωρίς γυαλιά και από τότε δεν ξαναπήγα σε γιατρό. Στο παγκόσμιο σκηνικό εκείνη την εποχή κυριαρχεί ο πόλεμος. Οι ορδές των Γερμανών εισβάλλουν στη Ρωσία και προκαλούν τεράστιες καταστροφές και αμέτρητα θύματα. Ολόκληρη η χώρα δοκιμάζεται σκληρά. Στο Κρασνογιάρσκ καταφάνουν τα τρέμα γεμάτα από τραυματίες στρατιώτες με διαποιημένα τραύματα. Πολλοί πεθαίνουν αβοήθητοι. Οι γιατροί ελάχιστοι. Ο Άγιος Λουκάς συγκινείται από αυτή την κατάσταση και στέλνει ένα τηλεγράφημα στον πρόεδρο του Ανωτάτου Σοβιέτ, τον Καλίνιν, και τον παρακαλεί να του επιτρέψουν να χειρουργεί τους στρατιώτες. Η απάντηση ήρθε αμέσως, σύντομα μεταφέρθηκε στο Κρασνογιάρσκ και διορίστηκε αρχίατρος
του στρατού.

0: στρατιωτικού νοσοκομείου 1515 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων της περιοχής. Αντιμετωπίζει και εδώ τις καχυποψίες των συναδέλφων, τη συνεργή παρακολούθηση της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Κατοικία ήταν ένα στενό υγρό δωμάτιο στο νοσοκομείο. Αντιμετώπιζε ακόμη την περιφρόνηση των ανωτέρων. Το θεωρούσαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας και το απαγόρευαν να τρώει στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Πολλές μέρες έμενε νηστικός. Κάποιες νοσοκόμες που τον λυπούνταν του πήγαιναν κρυφά λίγο φαγητό. Ποτέ δεν τον άκουσαν παραπονείται. Υπέμενε τα πάντα με πολύ πίστη στο Θεό και σαν από τα γράμματά του έγραφε στο γιο του: «Αγάπησα το μαρτύριο το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή». Κάθε τόσο πήγαινε στο σταθμό του τρένου και διάλεγε τους πιο βαριά τραυματίες για να τους χειρουργήσει. Όλοι οι στρατιώτες τον υπεραγαπούσαν γιατί ένιωθαν πως τους είχε σώσει τη ζωή. Η εντατική δουλειά είχε επηρεάσει και την υγεία του. Υπερκόπωση τον κατέβαλε. Πάντα όμως σκεφτόταν τον πάσχοντα άνθρωπο και τον υπηρετούσε με απίστευτη αυταπάρνηση. Εκεί μάλιστα στο Κρασνογιάρκ είχε εφαρμόσει νέες μεθόδους και απέφυγε να ακροτηριάζει τα πόδια των στρατιωτών ή τα χέρια που είχαν τραυματιστεί έτσι πολύ άσχημα. Εκκλησία δεν υπήρχε πουθενά, όλες κλειστές, όμως τώρα ο Στάλιν χρειαζόταν την εκκλησία και το 43 έδωσε μια ανάσα ελευθερίας. Απελευθέρωσε τους ιερείς κρατούμενους και παραχώρησαν στον Άγιο αυτή την μικρή εκκλησία 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη για να λειτουργεί. Εκεί τέλεσε και την πρώτη θεία λειτουργία. Σήμερα στο Κρασνογιάρκ χτίζεται η εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο. Οι σύγχρονοι γιατροί τον ευγνωμονούν και νιώθουν ευεργετημένοι από την παράδοση που τους κληροδότησε. Σε κεντρικό σημείο της πόλης στήθηκε το άγαλμα του Αγίου και οι περαστικοί, ιδιαίτερα οι φοιτητές της ιατρικής, πάντα θα σταματήσουν, θα πούν δύο λόγια προσευχή, θα του αφήσουν λίγα λουλούδια. Το 44 το μετέφρασα στον Ταμπόφ ως αρχίατο και αρχιεπίσκοπο και εδώ τα πάντα είναι διαλυμένα. Με πολλές προσπάθειες έφτιαξε τον ερυπωμένο ναό της Αγίας Σκέπης και άρχισε να λειτουργεί και να κηρύττει με πολύ χαρά, γιατί όπως είπε, 15 χρόνια το στόμα μου ήταν κλειστό. Παράλληλα εργάζεται σε 152 στρατιωτικά νοσοκομεία. Γιατί το θέατρο του πολέμου έχει μεταφερθεί δυτικότερα, στο πέταλο του Κούρσκ όπως λέγανε, και έχει πάρα πολλούς τραυματίες εκεί στο Ταμπόφ. Στον εκκλησιαστικό χώρο κάνει τεράστιους αγώνες να αντιοργανώσει την επαρχία του. Παντού κηρύττει το λόγο του Θεού και οι άνθρωποι επηρεάζονται βαθύτατα. Οι αρχές θορυβούνται, αναγνωρίζουν το τεράστιο έργο του, αλλά δεν αντέχουν το ποιμαντικό του έργο. Αλλά δεν υποχωρεί παρά τις απειλές και μέσα σε 2 χρόνια οι άνθρωποι του Ταμπών τον υπεραγάπησαν. Και εδώ τα ίχνη που άφησε είναι ανεξίτηλα. Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης φέρει το όνομά του, Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ενώ στο προάβλιο έχει στηθεί η πρωτομή του. Παρόλο το φόρτο εργασίας συμμετέχει στη Συνόδο του Πατριαρχείου Μόσχας και το 46 θα έρθει επιτέλους η αναγνώριση. Κάποιοι κομματικοί συκοφάντησαν τον Άγιο στο Στάλιν και ζήτησαν να τον εκτελέσει. Ο Στάλιν έξω φρενών τους έβριξε χιδέα και, και κατέληξε: «Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε πλέον να τους εκτελούμε, αλλά να τους τιμούμε». Και πράγματι ο Άγιος Λουκάς θα τιμηθεί με το μεγαλύτερο κρατικό βραβείο, το πρώτο βραβείο Στάλιν, ανάμεσα σε 15 επιστήμονες. Η ετελετή έγινε στη Μόσχα. Ήταν παρόντες όλοι. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο Άγιος Λουκάς, γιατί πάντα φτωχός, δεν είχε τα χρήματα να πάρει το εισιτήριο του τρένου. Το βραβείο συνοδευόταν από 200.000 ρούβλια, αλλά έστειλε αυτό το τηλεγράφημα στο Στάλιν, παρακαλώντας τα χρήματα αυτά να μοιραστούν στα ορφανά του πολέμου. Και να πω και κάτι άλλο, ότι είναι η μοναδική φορά στη Σοβιετική Ένωση που ένας κατάδικος, εχθρός του λαού, βραβεύεται με το βραβείο Στάλιν. Εδώ τον καλούν σε συνέδρια να παραδώσει μαθήτες στην ιατρική σχολή, αλλά απαιτούν να μην έρχεται με το ράσο του. Ο ίδιος δεν δέχεται και κάποια συνέδρια ματαιώθηκαν. Η καθημερινή του ζωή ήταν πλήρης, άρχιζε πάντα με την ακολουθία του, έπειτα διάβαζε πάντα την Αγία Γραφή, πήγαινε στο γραφείο του, ασχολείται με τις υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής, το απόγευμα δεχόταν ασθενείς πάντα δωρεάν και κατέθαναν άθεοι, αλόθρησκοι, κομματικοί, εχθροί του, καταδότες του, ποτέ δεν έκανε διακρίσεις. Το 56 θα χάσει την ορασή του και από το άλλο μάτι, παρότι τυφλός πλέον θα συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα, να κηρύττει και να λειτουργεί. Το 57 στη Σιφερούπολη γιόρτασαν τα 80 χρόνια του. Είναι πια τυφλός. Και ενώ Στάλιν πεθαίνει, το 1953, ο Χρουστσόφ, ο διάδοχος του, επιχειρεί τη λεγόμενη αποσταλινοποίηση. Οι περισσότεροι κρατούμενοι απελευθερώνονται και τα στρατόπεδα κλείνουν. Τη θετική αυτή εξέλιξη έρχεται να επισκιάσει η νέα πολεμική κατά της Εκκλησίας. Ο Χρουστσόφ ανοίγει και πάλι το αντιεκκλησιαστικό μέτωπο. Οι εκκλησίες κατάσχονται, κλείνουν, ανατινάζονται. Και οι ιερείς διώκονται. Θα φανταστείτε ότι ο Στάλιν σε 25 χρόνια ανατίναξε 40.000 εκκλησίες και ο Χρουστσόφ σε περίπου 9 χρόνια ανατίναξε 10.000 εκκλησίες. Σε αγωνιώδη γράμματα γράφει ο Άγιος στα παιδιά του ότι είναι πολύ δύσκολο να διευθύνει κανείς τις υποθέσεις της Εκκλησίας. Είναι μαρτύριο. Δεν μπορώ να το υποφέρω στα 80 μου χρόνια. Αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου συνεχίζω το δύσκολο έργο μου. Οι αρχές ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του γιατί αντιστέκεται στο κρίσιμο των ναών. Όμως δεν τολμούν να τον φυλακίσουν ή να τον εξορίσουν. Σε ένα άλλο γράμμα του γράφει στο γιο του: «Έχω πολύ περισσότερες στεναχώριες από σένα που επισφεύγουν το τέλος μου. Γενικά η κατάσταση στον εκκλησιαστικό χώρο γίνεται αφόρητη». Η επίγεια ζωή του Αγίου Λουκά πλησιάζει το τέλος της. Τα Χριστούγεννα του 60 θα λειτουργήσει για τελευταία φορά, ενώ την Κυριακή της Τηρινής θα κάνει το τελευταίο του κήρυγμα. Από τότε θα παραμείνει σπίτι του και προετοιμάζει για το μεγάλο ταξίδι με προσευχή. Λίγο πριν την κοίμησή του θα βαπτίσει τη συγγονή του Τατιάνα, σήμερα γιατρό στην Οδυσσό. Κάποια μέρα γύρισε και είπε στην ανεψιά του: «Άραγε στην κηδεία μου θα σας αφήσω να μου ψάλετε το Άγιος ο Θεός?» Η νησιά του δεν κατάλαβε τι εννοούσε, το κατάλαβε τη μέρα της κηδείας. Ήρθε η Κυριακή των Αγίων Πάντων της Ρωσίας, 11 Ιουνίου 1961. Ήταν 7 παρατέρατο το πρωί, όταν ο Άγιος Λουκάς ανέπνευσε για τελευταία φορά και η ψυχή του φτερούγησε για τον ουρανό. Έφυγε για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή τη μεγάλη μέρα στο ουράνιο θυσιαστήριο. Το θλιβερό νέο διαδόθηκε σαν αστραπή. Για τρεις μέρες χιλιάδες άνθρωποι κατέφεραν με κάθε μέσο για να προσκυνήσουν το σκήνομά του. Μπροστά στο φερετρό του ξεσπούσαν σε καυτά δάκρυα και φώναζαν: «Έφυγε ο πατέρας μας, ο Άγιος μας», και διηγούνταν τις ευεργεσίες και τα θαύματά του. Όλος αυτός ο λαός ήθελε να κάνει μια μεγαλοπρεπή κηδεία και να μεταφέρει το σκήνομά του μέσα από το κεντρικό δρόμο της Σιφερούπολης. Όμως τη μέρα της κηδείας ήρθε επίγον τηλεγράφημα από τη Μόσχα που απαγόρευε την εκφορά του νεκρού από τους κεντρικούς δρόμους. Όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν θα έπρεπε να μπουν σε λεωφορεία δωρεάν και να πάνε από περιφερειακούς δρόμους μέχρι το κημητήριο. Απαγόρευε δε οποιαδήποτε ψαλμωδία. Μέσα σε 3 λεπτά όλα θα έπρεπε να τελειώσουν και ο νεκρός να βρίσκεται στον τάφο. Την κηδεία παρακολούθησαν πολλοί αστυνομικοί για να εφαρμοστεί διαταγή. Όμως μετά την νεκρόσιμη ακολουθία, ο κόσμος επαναστάτησε. Ακολούθησαν μάχες και διαπληκτισμοί με τους αστυνομικούς. Κάποια στιγμή ο δρόμος άνοιξε και η νεκροφόρα πήγε να φύγει. Κάποιες γυναίκες έσπασαν τον κλειό, γαντζώθηκαν στο αυτοκίνητο, ενώ τρεις ηρωικές γυναίκες έπεσαν στις ρόδες του αυτοκινήτου και το ακινητοποίησαν φωνάζοντας: «Μόνο πάνω τα αυτόματά μας, τα πάτε από εκεί που θέλετε». Βλέπετε εδώ τον δρόμο, τον κεντρικό. Εκείνη την ώρα ένα μεγάλος πλήθος περιστέρια εμφανίστηκαν στον ουρανό, έκαναν κύκλους και ακολουθούσαν την πομπή. Τελικά οι αστυνομικοί υποχώρησαν, η πομπή βγήκε στην κεντρική λεωφόρο, η οποία είχε γεμίσει με κόσμο για 2 περίπου χιλιόμετρα και είχε στρωθεί με 30 φύλλα. Όλος ο λαυτός ο λαός με ένα στόμα για 3,5 ώρες έψαλε το Άγιος ο Θεός. Ετάφησε το κημητήριο των Αγίων Πάντων και από τότε το τάφος του έγινε κολυβήθα του Σιλάνου. Αμέτρητα τα θαύματά του. Έτσι το 96 η Ρωσική Εκκλησία προέβη στην επίσημη Άγιο Κατάταξη. Το Μάρτιο έγινε η ανακομιδή του λιψάνου του από τον Αρχιεπίσκοπο Κρυμαίας Λάζαρο και τους ιερείς του. Κάτι ανακομιδή, μια γλυκιά ευωδία απλώθηκε στην περιοχή. Ανάμεσα στα λιψάνα του βρέθηκαν άθαρτα η καρδιά του, ο εγκέφαλος, τα μάτια, οι πνεύμονες. Στις 20 Μαρτίου του 96 το λιψάνο του με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων μεταφέρθηκε στο ναό της Αγίας Τριάδος Σιμφεροπόλεως, εκεί που λειτουργούσε και ήταν ο ελληνικός ναός της Σιμφερούπολης. Το 2001 τοποθετήθηκαν σε ωραιότατη ασημένια Λάρνακα δωρεά από την Ελλάδα. Το 97 μπροστά από το νοσοκομείο τοποθετήθηκε το άγαλμά του από τον Αρχιεπίσκοπο Λάζαρο, ενώ το 2005 η πρωτομή του στην Ιατρική Σχολή όπου χτίζεται ναός του Αγίου Λουκά. Η μνήμη του τελείται 11 Ιουνίου. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα μέρη έρχονται να προσκυνήσουν το λείψανό του. Την παραμονή το πρωί η ιατρική σχολή με επικεφαλή στον Πρίτανη τελούν τους χαιρετισμούς του Αγίου και τοποθετούν τις ιατρικές μπλούζες τους μπροστά στη Λάρνακά του για να αγιαστούν. Ανήμερα τελείται η πανηγυρική θεία λειτουργία και η λιτανία του Ιερού Λειψάνου του. Τα θαύματά του είναι άπειρα όχι μόνο στην Κρίμαια αλλά και στην Ελλάδα. Οι εμφανίστηκαν και επεβάστηκαν πάρα πολλές. Σε πολλούς εμφανίστηκαν στον ύπνο τους με την αρχιερατική και ιατρική του στολή. Κρατάει στα χέρια του χειρουργικά εργαλεία, γάζες, σύρικες κλπ. Και αφού συστηθεί στους ασθενείς, τους λέει ότι ήθελαν να τους χειρουργήσει. Πολλοί λοιπόν όταν ξυπνούν το πρωί, βρίσκουν στο σώμα τους τομή από εγχείρηση ή λίγο αίμα. Αλήθεια, τι ήταν αυτό που τόσο πολύ δόξασε και χαρίτωσε τον Άγιο Λουκά? Οι αρετές ήταν πολλές, πιστεύω όμως πως αυτό που κυρίως το διέκρινε ήταν η αγάπη, η κορονίδα των αρετών. Η αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Μια γνήσια αγάπη προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Στη γη της Παλαιστίνης υπάρχουν δύο λίμνες και ένας ποταμός. Θα έχετε πάει αρκετοί. Η πρώτη είναι η μικρή λίμνη της Τιβεριάδους. Παρότι η μικρή λίμνη είναι ζωντανή, έχει πολλά ψάρια και εκεί ψάρευαν οι μαθητές του Χριστού. Η δεύτερη λίμνη βρίσκεται στο νότο. Είναι η νεκρά θάλασσα και είναι τετραπλάσια σε έκταση από την πρώτη. Είναι όμως νεκρή, δηλαδή δεν έχει ίχνος ζωής. Τις δύο λίμνες, όπως βλέπετε, ενώνει ο Ιορδάνης ποταμός. Ξεκινάει ο Ιορδάνης από την Τιβεριάδα και καταλήγει στην νεκρά θάλασσα. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αιώνες τώρα η μικρή Τιβεριάδα προσφέρει τα νερά της, δίνει συνεχώς και παραμένει ζωντανή. Ούτε αδειάζει. Η νεκρά θάλασσα, αιώνες τώρα, δέχεται αχόρτα τα νερά, αλλά δεν ζωντανεύει. Παίρνει τα νερά και παραμένει νεκρή. Αυτή είναι η φύση της αγάπης. Την αγάπη, αδελφοί μου, δεν τη ζητάμε, δεν την απαιτούμε από τους άλλους, μόνο την προσφέρουμε χωρίς κρατούμενα, χωρίς υπολογισμούς και μόνο τότε είμαστε ζωντανοί. Ο άνθρωπος που έχει μάθει από μικρός να παίρνει και να μην προσφέρει τίποτα είναι ανάπηρος, είναι νεκρός, δυστυχισμένος. Ο άνθρωπος που έμαθε να αγαπάει, να θυσιάζεται, να προσφέρει και να προσφέρεται είναι ζωντανός και ευτυχισμένος. Αυτός ήταν ο Άγιος Λουκάς, ένας άνθρωπος αγάπης, προσφοράς, θυσίας, αυταπάρνησης. Γι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο από το Θεό και συνεχίζει να ζει, να θαυματουργεί, να είναι τόσο κοντά μας και να μας παρηγορεί. Θα κλείσω με ένα γεγονός που έζησα το 2000, όταν είχα πάει στην Κρυμαία. Ο εκεί Μητροπολίτης, ο Λάζαρος, με φώναξε μια μέρα και μου λέει: «Επειδή αγαπάς πολύ τον Άγιο, θα σου κάνω ένα δώρο». Άνοιξε ένα κουτάκι και είδα κάτι μέσα σαν μικρό πορτοκάλι. Και μου λέει ότι αυτό είναι η καρδιά του Αγίου. Η καρδιά του Αγίου βρέθηκε άθαρτη. Γι' αυτό λοιπόν θα στη χαρίσω να την πάρει στην Ελλάδα. Εγώ με πολλή συγκίνηση πήρα την καρδιά του Αγίου, την ασπάστηκα και ένιωσα ότι αυτή η καρδιά είχε γίνει 1000 κομμάτια όσο ζούσε ο Άγιος. Δεν χτυπούσε για τον εαυτό της, χτυπούσε για τους άλλους από αγάπη. Ήταν μια καρδιά που είχε λιώσει από αγάπη για τους άλλους. Και όταν ήρθε η στιγμή να λιώσει φυσικά, δεν έλειωσε. Η φύση της σεβάστηκε. Είναι ένα θαύμα του Θεού αυτό. Αυτή η καρδιά να ζει και να πάλεται ακόμα μέχρι σήμερα. Και ένα κομμάτι της καρδιάς του είναι στη Λειψανθήκη που προσκυνήσατε. Σεβασμιότατε, η καρδιά του Αγίου σήμερα χτυπάει στη Σιάτιστα. Εύχομαι να έχετε να έχουμε όλη την ευχή του, τις ευλογίες του, τις πρεσβείες του. Μου είπατε, έχω κουράσει λίγο τον κόσμο, αλλά να αναφέρω κάποια θαύματα, είναι πάρα πολλά. Ας πω κάποιο έτσι για να ενισχύσουμε την πίστη μας. Ένας φίλος μου ιερέας είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον αυτιά του, είχε παραλύσει το χέρι του από δισκοκύλι και παρόλο που έκανε πολλά πράγματα δεν μπορούσε να θεραπευτεί. Ο γιατρός του σύστησε εγχείρηση, αλλά φοβόταν γιατί είχε ζάχαρο. Τελικά λέει μια φορά, τι θα κάνω, θα παρακαλώ κάθε μέρα τον Άγιο. Μάλιστα ήταν Ελληνορώσος, ήξερε καλά τα ρωσικά και εξομολογούσε πολλούς Ρώσους στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα του έκανε παράκληση. Άναβε το κερί, θυμιατό και έκανε παράκληση στην εικόνα του Αγίου. Όταν τέλειωσαν 40 μέρες, της Αγίας Άνης μου έλεγε, το βλέπει στον ύπνο του, γύρω στις 4 το πρωί από ό,τι κατάλαβε, το βλέπει να μπαίνει μέσα με τα χειρουργικά του εργαλεία, με τις σύρικες, με γάζες κλπ. Και του λέει, «Πάτερ Γεώργιε, ξέρω ότι σηκώνεις πολύ βάρος για μας, τους Ρώσους είμαστε και παράξενοι άνθρωποι, και ήρθα να σε θεραπεύσω». Γύρισε την πλάτη σου. Και ένιωσε ένα τσίμπημα και του λέει ο Άγιος, «Τώρα είσαι καλά, σε 3 μέρες θα σε επισκεφθώ και πάλι». Κάποια στιγμή ξύπνησε ο πατήρ Και λέει, τι είναι αυτό που είδα. Άρχισε να κουνάει δειλά-δειλά το χέρι του και είδε ότι ανταποκρινόταν. Άρχισε να κάνει κινήσεις, αυτά ήταν όλο χαρά, είδε ότι είχε θεραπευτεί. Και φώναξε την γυναίκα του και πίσω στη φανέλα υπήρχε μια κοιλίδα από αίμα. Πήγε στον γιατρό, του το είπε, του λέει, «Μπρε πάτερ, τι έκανες, εχείρησα, αλλά δεν βλέπω, τι έχεις κάνει», του λέει. «Ε, γιατρέ, διάβασε αυτό το βιβλίο», του λέει, τη βιογραφία, «και θα καταλάβεις τι μου συνέβη». Την τρίτη μέρα ήταν στην ενορία του και εργαζόταν εκεί, καθάρισε. Οπότε σκεφτόταν καλά, πώς θα με επισκεφτεί ο Άγιος, θα έρθει να μου κάνει αλλαγή. Και έρχεται κάποιος ιερέας από την Κριμαία και του λέει, μου έδωσε ο Μητροπολίτης Λάζαρος για σας αυτό. Ανοίγει λοιπόν και βλέπει μια εικόνα του Αγίου Λουκά και στο κάτω μέρος είχε ένα λείψανο του Αγίου Λουκά. Και κατάλαβε ποια ήταν η επίσκεψη του Αγίου. Και ένα τελευταίο που είναι λίγο εντυπωσιακό θα έλεγα και παράξενο, γιατί οι Άγιοι έχουν άλλη λογική. Ήμουνα μία μέρα στο μοναστήρι, πολύ κουρασμένος και ετοιμαζόμουν έτσι να πάω να ξεκουραστώ το μεσημέρι και μου φωνάζουν ότι σε κάποιος σε θέλει. Εγώ λίγο ένιωσα μια δυστυχία, τέλος πάντων τι να κάνω, πήγα και βλέπω έναν σαραντάρι, αλλά δεν μου φάνηκε η φάτσα του, έτσι να πω, ευσεβούς ανθρώπου. Φαινόταν έτσι τύπος άσχετος. Και με δάκρυα στα μάτια μου διηγείται το εξής. Μου λέει, πάτερ, άκουσε να δεις. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπος. Είμαι κοινικός άνθρωπος. Έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου και τα έχω φτιάξει με μια άλλη. Και αυτή έχει χωρίσει τον άντρα και τα έχει φτιάξει με μένα. Καταλαβαίνεις, μου λέει. Και πριν από λίγες μέρες, φεύγοντας τη δουλειά του με το μηχανάκι, αυτή πήγε και έπεσε πάνω σε ένα τρόλι και τη φέραν κομμάτια στο ασκληπείο της Βούλας, σπασμένα κεφάλια, χέρια, μέσα, τα πάντα. Και δεν είχε ζωή, μου λέει. Εγώ δεν πάω, κλεισέ, ό,τι πιστεύω, μου λέει, είμαι κοινικός άνθρωπος, μου λέει. Πήγαινα κάθε μέρα να τη δω, αλλά όλο χειροτέρευε. Μια μέρα, λέει, που πάω στην εντατική να τη δω, μπαίνει και ένας γιατρός μέσα. Με γένια, με γυαλάκια. Νόμιζα ότι είναι ο γιατρός της εντατικής. Έρχεται μαζί μου, λέει, στην άρρωστη, τον κοιτάζω, λέω, γιατρέ, τι λες, θα ζήσει αυτή η κοπέλα. Του λέει, άκουσε παιδί μου, από εδώ δεν φύγει κανείς εύκολα ζωντανός. Αλλά εγώ ελπίζω ότι θα ζήσει, του λέει. Στον παραγωγό, γιατρέ, και πώς και λοιπά, του λέει, ελπίζω ότι θα ζήσει. Ρε γιατρέ, του λέει, δεν ξέρω και πώς το έπαθε. Λέει, εγώ ξέρω, του λέει. Πώς το έπαθε. Στη δουλειά της το πρωί της στεναχώρησε ο προϊστάμενος πάρα πολύ και το μεσημέρι που έφυγε δεν πρόσεχε, του λέει, και παραβίασε το στόπ και έπεσε πάνω στο τρόλι και έτσι χτύπησε. Καλά, ρε γιατρέ, που το ξέρεις εσύ, του λέει. Του λέει, το ξέρω. Άντε, του λέει, γεια σου και έχω ελπίσει ότι θα γίνει καλά. Έμεινε την απορία ο νεαρός, φεύγει ο άγνωστος γιατρός και εκείνη την ώρα έρχεται η αδερφή του. Του λέει, Τάσο μου, να δεις τι συνέβη, του λέει, μου δώσε ένα βιβλίο και είναι ένας άγιος που κάνει πολλά θαύματα. Να, αυτός εδώ. Το παίρνει αυτό το βιβλίο και πάει στην 35 σελίδα που βλέπει τον Άγιο όπως ήταν στον έδειξα πίσω, τον Πρεσβυλάβ Ζαλέσκι, με τα γυαλάκια του, το μουσάκι του, έτσι νεαρός. Εσύ τη λέει, αυτό ήταν εδώ τώρα. Ποιο ήταν εδώ, μωρέ, του λέει, έχει πεθάνει 50 χρόνια, του λέει, τι μου λες τώρα. Βρε, εδώ ήταν, του λέει, μπήκα μέσα και μου τα γίνει καλά. Εκεί συνήλθε, κατάλαβε ότι κάτι άλλο συμβαίνει, διαβάζει το βιβλίο, ψάχνει να βρει ποιο άγιο είναι αυτό και μαθαίνει ότι είναι στη Μονή Σαγματά. Έτσι λοιπόν ήρθε πάνω, εκείνη την ώρα που σα διηγούμε. Εγώ συγκινήθηκα βέβαια, αλλά μου έλεγε μετά, πάτε, τι είδε σε μένα, μου λέει. Εγώ είμαι παλιά άνθρωπο, μου λέει. Ό,τι θες είμαι, τι είδε σε μένα ο Άγιος και ήρθε. Του λέω, οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως και να είμαστε. Ας πάμε μετά από λίγες μέρες, μου τηλεφωνεί ότι είναι στο ΚΑΤ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Πήρα και εγώ το λείψανο του Αγίου και πάω στο ΚΑΤ να δει σταυρό σου. Αυτή λοιπόν άνοιξε τα μάτια και άρχισε με χαρά να λέει, ο Λουκάς, ήρθε ο Λουκάς. Χωρίς να ξέρει τίποτα. Σε αφασία ήταν. Σε ένα μήνα με πήραν τηλέφωνο, η κοπέλα ήταν σπίτι της. Σε 6 μήνες ήρθαν στο μοναστήρι εντελώς καλά, λίγο κούτσανε, πολύ λίγο, ούτε μαγκούρες, τίποτα, ούτε παραδερίτες, και μου λέει, δεν σου είπα και το άλλο, μου είπε ο Άγιος ότι σε 6 μήνες θα έρθει όρθια, χωρίς μαγκούρα, στο σπίτι μου. Και βλέπετε ότι οι Άγιοι μας αγαπάνε όπως είμαστε, αλλά χρειάζεται και εμείς να πετανοούμε για ό,τι κάνουμε. Αυτά είχα να σας πω, σεβασμιότητα, ευχαριστώ.
1: Μας πείτε, επειδή είδαμε τη φωτογραφία,
0: ναι,
1: το παιδάκι, το πιανίστα.
0: Ναι. Ναι, αυτός εδώ. Αυτό το παιδάκι από μικρός...
1: Έχει έρθει, ναι.
0: Από μικρός λοιπόν έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο. Ήταν ταλαντούχο παιδί. Και μια μέρα ήταν στην Κρυμαία στη γιαγιά του και πήγε να βγει από το σπίτι και έκλεισε μια βαριά σιδερένια πόρτα και του ακροτηρίασε τους ονειοφόρους φάλακες στο χέρι του. Το παιδί το πήγαν στο νοσοκομείο, του δέσαν απλώς τα τραύματα, αλλά είπαν ότι οι φάλακες έχουν χαθεί οριστικά. Ήταν πολύ στεναχωρημένο, έλεγε δεν ξαναπαίξω πιάνο. Κάποιοι λοιπόν τους είπαν δεν πάτε στον Άγιο Λουκά, ποιος είναι αυτός, να εδώ στη Σεφερούπολη. Πήγανε λοιπόν, το παιδί έβαλε τα χέρια του πάνω στα λείψανα του Αγίου, στις γάζες, με τις γάζες, και πήρε λαδάκι και ένα εικονάκι. Το έδεσε στο χέρι του το εικονάκι και το σταύρωνε με λάδι από το καντήλι του Αγίου. Ένιωθε κάτι μπουδιάσματα που και που, όταν μετά από καιρό άνοιξαν τα δάχτυλά του, είχαν ξαναβγεί τα δάχτυλά του και είχαν φυτρώσει και τα νύχια. Ο γιατρός που το χειρούργησε έλεγε ότι εγώ σπούδασα με το βιβλίο του Λουκά, αλλά εγώ δεν πιστεύω. Αλλά δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι είναι ένα γεγονός θαυμαστό. Του λένε πού το υπολογίζει. Δεν ξέρω, λέει ένα θαύμα της φύσης. Δεν το ανέρεσε, αλλά είπε αυτό.
2: Νομίζω, αγαπητοί αδελφοί, ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Σεβασμιότατο, ο οποίος μας διέτρεξε όλη τη ζωή του Αγίου Λουκά και βέβαια μένει κανείς έκπληκτος από τα όσα υπέστη. Και όλα αυτά τα υπέστη για την πίστη του. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα γνωρίζουμε πιο καλά τον Άγιο Λουκά. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα στην εποχή μας ακούμε τη ζωή του και τα όσα υπέστη για την πίστη του. Σε μια εποχή που η δική μας πίστη είναι πιο χλιαρή, αλλά και σε μια εποχή που βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια πολεμικής απέναντι στην Εκκλησία. Έτσι, στα χρόνια που περνάμε και στις δυσκολίες που έχουμε και μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες, το παράδειγμα του Αγίου Λουκά είναι καθοριστικό για τη ζωή μας. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, που αγίασε και μας είπε ο δεσπότης μας για τη ζωή του, έφυγε σε μια στιγμή που θα ακολουθούσε ο μεγάλος χειμώνας της Ρωσίας. Αυτή η φοβερή διωγμή. Αλλά η μνήμη ζωντανή του Αγίου Σεραφείμ είναι εκείνη που στήριξε το λαό του Θεού. Και βλέπετε, ο λαός είναι, θέλει και αγωνίζεται να μένει κοντά στο Θεό. Οι εξουσίες πολεμούν και το λαό και το Θεό. Εδώ μένω μόνο. Αυτό να μας προβληματίσει για τη δική μας τη ζωή και να πάρουμε παράδειγμα τον Άγιο Λουκά και να μην ξεχάσουμε ποτέ πρώτον την πρόσκληση του Κυρίου μας που ο Άγιος Λουκάς την άκουσε. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Ώστε και εμείς να πάψουμε να είμαστε χλιαροί, να γίνουμε θερμοί στην αγάπη μας για τον Χριστό που είναι η μόνη ελπίδα και το μόνο νόημα της ζωής μας. Σκεφτείτε λίγο τη θέση του καθενός από μας στα όσα υπέστη ο Άγιος Λουκάς και διερωτηθείτε εμείς αντέχαμε. Ο Άγιος άντεξε γιατί ο Χριστός ήταν ζωντανός στη ζωή του στις εύκολες και στις δύσκολες ώρες. Και θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο και μη φοβάστε να προσεύχεστε. Και με το τελευταίο που μας είπε ο δεσπότης μας, μας έδωσε και ένα φωτισμό και μια λύση. Έτσι λοιπόν και εσείς να έχετε την εικόνα του Αγίου Λουκά σε κάθε δυσκολία της ζωής σας, σε κάθε αρρώστια, σε κάθε πρόβλημα, να έχετε ένα καντιλάκι αναμένο και να παίρνετε από το λαδάκι αυτό για όλες τις ασθένειες και τις δοκιμασίες σας. Και ο Άγιος, όπως είδατε, είναι πρόθυμος να μας ακούσει. Αρκεί και εμείς να τον βεβαιώσουμε ότι πραγματικά τον εμπιστευόμαστε. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. αγαπητοί μου αδελφοί, η χάρις του Αγίου Λουκά να μας συνοδεύει όλες τις μέρες της ζωής μας.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Καροποιός.

Στα παλιά χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα ή άλλα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, τα μοναδικά μέσα μεταφοράς γεωργικών προϊόντων, οικοδομικών υλικών, σκευών και επίπλων ήταν τα κάρα. Βέβαια, η χρήση των κάρων γινόταν στις περιοχές που το οδικό δίκτυο ήταν επαρκές. Διαφορετικά, χρησιμοποιούσαν γαϊδουράκια και μουλάρια. Το κάρο ήταν ένα από τα αρχαιότερα μεταφορικά μέσα. Να θυμηθούμε το άρμα του Αχιλλέα, τα θανατηφόρα, δρεπανοφόρα άρματα και άλλα. Οι περισσότεροι καροποιοί και καραγωγείς ήταν μικρασιάτες, οι οποίοι, όπως όλοι οι καταγόμενοι από εκεί, προσέφεραν και προσφέρουν στο Ρέθυμνο αλλά και σε όλη την Κρήτη πολλά. Ήσαν άνθρωποι εργατικοί, τίμοι, γεμάτοι καλοσύνη.

Το κάρο είναι ένα δίτροχο ή τετράτροχο ξύλινο αμάξι. Αποτελείται από τα εξής μέρη: τους τροχούς, την καρότσα και τα ζευγόξυλα, δύο ξύλα με τα οποία έδαιναν τα άλογα. Οι ειδικοί τεχνίτες κατασκεύαζαν τα κάρα και η δουλειά τους απαιτούσε μεγάλη προσοχή, πολύ χρόνο και μεράκι. Ήταν αυτοδίδαχτοι ή μαθήτευαν ως τσιράκια σε παλιότερους καροποιούς. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήσαν το πριόνι, το σκεπάρνι, ο ξυλοφάς, το αρίδι, η βαριά, το σφιχτήρι, η μέγγενη, η τανάλια, η γωνιά, η τσιμπίδα, το καμίνι με το φυσερό, το ροκάνι, το αμόνι, η ράσπα.

Για να κατασκευάσει ένα κάρο ο καροποιός ξεκινούσε πρώτα από τους τροχούς. Έφτιαχνε το ξύλινο στεφάνι, την κεφαλή του τροχού και το έψινε στη φωτιά για να σφίξει. Μετά έφτιαχνε τις αχτίνες και τις προσάρμοζε στο ξύλινο στεφάνι και στο κέντρο του τροχού όπου ήταν ο άξονας. Αφού τελείωνε προσεκτικά το ξύλινο μέρος του τροχού, τοποθετούσε εξωτερικά το σιδερένιο στεφάνι πάνω στο ξύλινο στεφάνι. Πριν το τοποθετήσει, άναβε φωτιά και το ζέστενε για να διασταλεί. Μετά, όπως ήταν ζεστό, το έπιανε με μια τζιμπίδα και το τοποθετούσε πάνω στο ξύλινο στεφάνι, αφού έριχνε πρώτα κρύο νερό για να μην καεί το ξύλο. Το σιδερένιο στεφάνι μάζευε αμέσως, δηλαδή συστελόταν, έσφιγγε γερά πάνω στο ξύλινο και γινόταν ένα σώμα με αυτό. Τέλος, το χτυπούσε με τη βαριά για να εφαρμόσει ακριβώς.

Μετά την κατασκευή των 2 ή 4 τροχών, ο Καροποιός έφτιαχνε τους σιδερένιους άξονες με τους οποίους συνδέονταν η τροχή. Στη συνέχεια έφτιαχνε την καρότσα χρησιμοποιώντας σκληρά ξύλα από πρίνο, καστανιά ή οξιά, πολύ στεγνά και χωρίς κασίματα. Τα σανίδια τα στερέωνε καλά, γιατί θα περνούσαν μεγάλες ταλαιπωρίες. Αφού τελείωνε και με την καρότσα, έφτιαχνε τις σιδερένιες βάσεις των αξώνων που ένωναν τους τροχούς. Πάνω τους τοποθετούσε την καρότσα. Τέλος, τοποθετούσε τα ζευγόξυλα και το κάρο ήταν έτοιμο για βάψιμο. Το βάψιμο γινόταν με έντονα χρώματα και διάφορα σχέδια στην καρότσα. Έτσι έδειχνε ο Καροποιός και τις ιδιαίτερες καλλιτεχνικές του ικανότητες, ώστε το κάρο να μην είναι μόνο γερό, αλλά και εντυπωσιακό. Για τα σιδερένια εξαρτήματα του κάρου, ο Καροποιός συνεργαζόταν με τους χαρτιάδες, αν δεν διέθετε τα απαραίτητα εργαλεία. Αν το κάρο είχε 4 τροχούς, οι μπροστινές ρόδες ήταν κινητές για να στρίβει, ενώ οι πίσω ήταν σταθερές. Για να στρίβουν οι μπροστινές ρόδες υπήρχε ένα σύστημα που το έλεγαν μήλο. Αποτελούνταν από 2 μεταλλικές πλάκες και έναν πύρο που τις ένωνε. Για να μην φθύρονται, τις άλυφαν με γράσο. Άλλα εξαρτήματα του κάρου ήταν τα λουριά, η λεμαριά ή κάσος, τα χάμουρα, τα χαλινάρια και άλλα στολίδια των αλόγων. Τα χρόνια εκείνα, όταν κάποιος αγόραζε καινούριο κάρο, γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Όλοι τρέχανε στο σπίτι του να πάνε δώρα, να καμαρώσουν το καινούριο κάρο, να ευχηθούν, να κεραστούν και καμιά φορά να γλεντήσουν. Όπως γίνεται σήμερα όταν αγοράσει κανείς καινούριο αυτοκίνητο. Ξακουστοί καροποιοί ήταν στη Θράκη και στον Πειραιά, οι οποίοι τελειοποίησαν τεχνικά και καλλιτεχνικά τα κάρα.

0: Ας ακούσουμε τώρα έναν από τους τελευταίους καροποιούς, τον κύριο Κωνσταντίνο Καπέλη. Την μοναδική αυτή συνέντευξη την έχουμε πάρει από το κανάλι YouTube του κυρίου Μάρκου Σμυρνάκη.
1: Το πρώτο το καταλήγω τη Γερμανικόνα είχε εδώ ένας από πάνω το Μαντούκι, λέγονταν Αγιος Σίμος Ελίγος, ο οποίος μετά από τον πόλεμο φεύγει πάλι και πάει στην Κέρκυρα. Και εγώ ήμουν γύρω στα 15 χρονών και μου λέει, έρχεσαι να σε πάνω σε μαθομάστρα στην Κέρκυρα. Λέω ναι, και τον ακολούθησα και πήγαμε στην Κέρκυρα. Από το 50 που απολύθηκα, εξαρκώ το επάγγελμα εδώ στην Λευκύμη. Και ήταν και ένας μάστρας εδώ, ο Νίκος Τρουμπετής. Και έτσι είχαμε δύο καροπίδια, και ο Τρουμπετής, ο Νίκος και εγώ. Κάρα, σούρτες, λύσες, ρήτροχα, όλα αυτά πάνε τα θέματα. Μέχρι καμιά δεκαλιά είχαμε εδώ στο χωριό μας, κάνα δύο στο υπερβόλι, στα χωριά άλλη μία, Κάβο, είχαμε όλη την περιφέρεια, είχαμε τις αγιάδες, είσαμε κατέβατα, είσαμε τη Λίνια. Δεν υπήρχε, είσαμε τη Λίνια μας, ήταν στην Κέρκυρα μοναχά. Μια παραγγελία από μια σούρτα καινούρια, τότε δεν υπήρχαν ούτε περιοριστήρια, ούτε τίποτε, όλα με τα χέρια. Με δύο παιδιά που είχα μαζί μου και εγώ τρεις, η ασούστα μπορούσα να την ενοποιήσω μέσα σε κανένα μισή μήνα, γιατί είχε πολλή δουλειά. Οι δρύ και οι πλενάροι είναι οι ακτίνες. Οι κουάρτες, τα στρογγυλά είναι από φτελιά. Και καπάκια από πλενάρια, αλλά ειδικά από φτελιά τις πέραμε στο τρόπο. Το καστρούνι σκέτα από φτελιά. Στάντες, τα αγκόνια, τα πάντα. Πρέπει να είσαι και καλός μάστορας από ξύλα, συνεργός, και καλός ειδηλουργός. Γιατί όλους τους αξόνους, τις μόλες, τα σίδερα που για πάνω τα φτιάχνουμε εμείς ήδη. Έχουμε τα καμίνια, είχαμε τα μόνια μας, τα πάντα μας όλα, τα φτιάχναμε. Ο άξονας είναι σίδερο 5x5 τετράγωνο. Που τα είχαμε στο εμπόριο και πήγαμε και κόβαμε ένα κομμάτι, ένα 60-65 που χρειάζεται, το τραβούσαμε στο καμίνι πάντα κι άλλοι. Είναι κάτι δακτυλίδια μπόκολες, οι οποίες τις έκανε στην Κέρκυρα, εχητήριο ήταν, θυμάμαι τότε στον έλεγανε ο Μπαρμπαστάσο, Τάσος, είχε εχητήριο. Για να είσαι καροποιός πρέπει να είσαι, να ξέρεις να κόψεις τα ξύλα. Τα ξύλα πρέπει να είναι όλα, να έχει λιψιάσει το φεγγάρι. Παραπεί, να έχει όταν θα το λιψιάσει το φεγγάρι και μετά να κόβεις τα ξύλα. Αν τα κόβεις πριν, είναι άχρηστα τα ξύλα όλα, καίονται όλα, σκουλικιάζουν. Το κάρο έχει ένα 50, ένα 60 και ένα 70 ρόδες υψός. Χωρίς μόλες, ο άξονας είναι μέσα σε ένα σωράσο που το λέγανε και το λέμε ξύλο, χωρίς μόλες. Μια ανατροπή, ένα κλειδί με ανατροπή, μετά έρχεται η ζούστα, από το κάτω έρχεται η ζούστα, με μόρδες. Το πιο δύσκολο είναι η τροχή, οι ρόδες. Για να κάνεις τροχό πρέπει τουλάχιστον να είναι 3 χρόνια κομμένα τα ξύρα φέτες. Τουλάχιστον 3 χρόνια. Φέτες μία πάνω στην άλλη και με τα κάκια από κάτω για να γυρίζονται και να ξερατούν. Το καστρούνι δεν πέραζανε και κάνα ένα μισή χρόνο, ένα χρόνο. Τα ιερόδρα πρέπει 3 χρόνο και παραπάνω. Όσο πιο ξέρω είναι, πιο καλύτερα είναι. Αν είναι 1 και 20, 25. Τα εργαλεία που κάνουμε τη σούστα. Πλειώνει, σιγάτσο, πιτάντες, ματσιόλα, φαρτσογωνιά, τραφορετάκι, ροδέλα, διαβήτης, κοπάσο, ρουκάνι, ξυλοφάης, ζουμπί αυτή, το ραφέτο και η γωνία που κοιτάζουν μέσα στα ράγια, στα φανάρια για να πάει στο ίσιο η ακτινολόγηση. Αυτό τα ακτινολογάμεται και αυτό θα παίρνουμε τη διάμετρο, ένα 20, ένα 30, θέλω εγώ με τη ρόδα. Κανονικά εμείς κάναμε μπλε, το κασούνι, μαύρα τα σίδερα, μήνυο, οι κόκκινα, οι ρόδες. Πιάσου να είχαμε την πολύχρονο από τις Βιταλάδες, από το περιβόλι, εδώ πέρα τα αυτοκίνητα, γύρω στα 70. Και είχε συγχύσει 3.000. Και με θυμάμαι μου και τα μισά προκαταβολή. Γι' αυτό θυμάμαι ότι πρέπει να έχει γύρω στα 3.000. Αυτή φέρνει πίσω σωστά. Είναι κερκεραϊκού τύπου. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αυτή έχει δουλειά πάνω της. Δεν είναι αραμπάδες που βάλουν 4 στάβλες και δεν κάνουν εδώ και φεύγουν. Αυτή έχει 10 φορές, 15 φορές παραπάνω δουλειά από την άλλη. 20 μπορεί να σου πω. Πέτρες από το Νίπειρο που τα φάνε τα καίκια, ξύλα από τους λόγους και παρίσια που κόβανε οι μαστόροι, λάδι για να πάρει 4 καρατέρα στην κέρκυρα και να γυρίσει, κρασιά, παλεύει να γυρίζει, ό,τι έκανα το κίνητο. Για κόψε ένα φτελιά στον τόντο. Αυτός είχε φέρει ο Γεωργίας κάτι φορά, δευτερίες. Και είχε πάρει μία από τον Γεωργίας. Μια θερία, άλλο. Ήταν ένα πούτσι που έχουμε εδώ. Τον σκυρό. Πάμε να φέρουμε με τον το ξύλο από κάτω το φτελιά. Δεν μου λένε πολλά. Πρέπει να παλάβω τον παππού σου, ασκώνω και βάλω να κουκάρω το κάρο. Και αφορτώσουμε. Και σιγά σιγά μου λένε καλοκαίρι, με τερμίδες και πιο χειρότερα. Και όπως επατήσαν οι ρόδες, μπήκαν τόσο μέσα που μέσα στη... Λέμε για 5-6 τόνους, 5 τόνους. Πράγμα. Θα τα λέτε. Και εκεί από κάτω, τσι λέει, πάμε παιδί. Πάμε τσι λέει. Πήγε στο τίσκο με πάγκο. Ειδικά είχαμε τέλος να ανεβάσαμε. Σου λέω τώρα τι τραβούσαν αυτές και τι κατασκευή είναι. Γι' αυτό είπα αυτή την κουβέντα. Έκανα αυτή τη σούστα η οποία θα μείνει επάπειρο για τίμιο. Να δεν βλέπει τι είχαμε εμείς σε παλιά τα χρόνια. Πώς εξυπηρετούμαστε. Εδώ δεν υπάρχει άλλος τώρα. Αντικαταστάσαμε. Έφυγα εγώ, έφυγε και αυτή.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση του Χριστού στην απορία και τον σκανδαλισμό των μαθητών του όταν άκουσαν αυτήν την πραγματικά θεϊκή διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού από τον ίδιο, ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να φαγωθεί από τους ανθρώπους και κυρίως για να τον ακολουθήσουν στην αιωνιότητα. Αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένας σκανδαλισμός που μπορούμε να τον διαπιστώσουμε και μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα τα οποία γράφονται, όπως αυτό που τα τελευταία χρόνια έκανε μεγάλη επιτυχία, ο κώδικας Νταβίντσι, σύμφωνα με τον οποίο ο Χριστός ήταν ένας απλός άνθρωπος που η Εκκλησία θεοποίησε για να μπορέσει να τον έχει επικεφαλής στην προσπάθεια της θρησκείας να κατακτήσει τον κόσμο, άνθρωπος ο οποίος υπόκειτο στους πειρασμούς, άνθρωπος ο οποίος δεν διέφερε σε τίποτε από την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και ο οποίος τελικά εκρύβει σε ό,τι αφορά την πραγματική του φύση από την Εκκλησία, διαμορφώθηκε μια θεολογία από τους μαθητές του, κυρίως τον Παύλο, οι οποίοι έφτιαξαν τη χριστιανική πίστη και θρησκεία ερήμην του Χριστού και αποκρύπτοντας την πραγματικότητα γι' αυτόν. Και δεν είναι μονάχα ο Αμερικανός λογοτέχνης ο οποίος συνέγραψε τον κώδικα Νταβίντσι. Είναι και άλλοι οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να υποτιμήσουν το πρόσωπο του Χριστού, δείχνοντας αυτόν τον σκανδαλισμό τον οποίον έχουν υποστεί, κυρίως λόγω του ελέγχου που ο λόγος του Ευαγγελίου προκαλεί μέσα στη ζωή τους. Και αυτός ο σκανδαλισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτονόητος για ανθρώπους που δεν έχουν πνευματικά βιώματα. Πολλές φορές όμως υπάρχει σκανδαλισμός και σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός. Και βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να συγχωρήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να μετανοήσουν. Βλέπουμε χριστιανούς να μην είναι πρόθυμοι να αγαπήσουν. Στην ουσία, αποδεικνύοντας και αναδεικνύοντας το γεγονός ότι είναι σκανδαλισμένοι από αυτό που ο Χριστός είναι και κυρίως από τον τρόπο ζωής που προτείνει. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Κύριός μας προς τους μαθητές, απαντώντας σε αυτόν τους τον σκανδαλισμό, στους στίχους 63 και εξής του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την εσ ή ου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς, την εσ εισίν οι μη πιστεύοντες και τις εστίν ο παραδόσον αυτών». Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή.
Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγια του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που ποιεί ζωή. Η μετάφραση δεν περιγράφει απόλυτα το νόημα του αρχαίου κειμένου. Δίδει ζωή, λέει η μετάφραση. Δεν είναι απλώς δίδει ζωή, ποιεί ζωή. Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που όχι απλώς δίνει ζωή σε αυτόν που το δέχεται και τον ακολουθεί, αλλά το οποίο στην ουσία κατασκευάζει, ποιεί, δημιουργεί την ζωή. Δίνω ζωή σημαίνει ότι έχω κάτι και στο προσφέρω. Ποιώ ζωή σημαίνει ότι είμαι ο ίδιος η ζωή και μπορώ να δημιουργήσω ζωή. Είναι από αυτές τις λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας της αρχαίας που δεν είναι εύκολο η μετάφραση να αποδώσει. Να το δούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές. Αξίζει τον κόπο. Συνήθως μέσα στην πνευματική μας προσπάθεια θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκη από ζωή και ότι κάποιος πρέπει να μας δώσει κάτι. Δηλαδή, έχουμε εμείς τα στοιχεία μας και θα έρθει κάποιος, ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση, το Άγιο Πνεύμα, να μας δώσει αυτό που μας λείπει. Ο λόγος του Ευαγγελίου όμως είναι πιο συγκλονιστικός. Αυτά που έχουμε είναι του Θεού. Και όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, θα μας ζωοποιήσει. Θα γίνει ζωή για μας. Θα μας ανακατασκευάσει. Θα μας αναμορφώσει. Θα μας αναζωογονήσει. Θα είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή να ζούμε. Διαγράφεται η ζωή μας, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε αυτό και ίσως μας σκανδαλίζει σαν σκέψη και σαν πρόταση. Ο καθένας από μας άλλωστε έχει τον εγωισμό του ώστε να θέλει να οικοδομήσει πάνω σε αυτό που είναι, πάνω στο εγώ του. Όταν όμως πλημμυριστεί η ύπαρξή μας από το Άγιο Πνεύμα, τι γίνεται τότε? Ζωοποιούμεθα. Ξεκινάει η ζωή μας από την αρχή. Νιώθουμε, πιστεύουμε, βιώνουμε πως ό,τι έχουμε, παρότι είναι του Θεού, ό,τι ζήσαμε, καλό αλλά και κακό τις περισσότερες φορές, αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι καλό, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα της ζωής του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι πραγματικά το συγκλονιστικό μέσα στην κοινωνία του ανθρώπου με την Εκκλησία. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βιώνει την επίσκεψη του Θεού, βιώνει την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, αναζωοποιείται και αναζωογονείται. Δεν προσθέτει ο Θεός κάτι. Ουσιαστικά μεταμορφώνει συγκλονιστικά τον άνθρωπο, του δίνει καινούρια ζωή, τον ξαναγεννά. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, κάθε φορά που εβίωναν αυτή την επίσκεψη του Θεού, αγαπητοί ακροατές, θεωρούσαν ότι ξεκινούσε η ζωή τους από την αρχή και ότι πλέον δεν ζούσαν αυτοί, αλλά μέσα τους ζούσε ο Χριστός. Ας προβληματιστούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Ο σκανδαλισμός προέρχεται από το γεγονός ότι το ανθρώπινο εγώ, ο νους μας και η καρδιά μας, αλλά και η μέχρι τούδε ζωή μας,
είναι τέτοια ώστε με τα δυσκολίας να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό τον εγώ, ακόμα και στη σχέση μας με τον αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έρχεται ο Χριστός και ουσιαστικά ισοπεδώνει κάθε τι της ζωής μας, αλλά με ελεύθερη δική μας χρήση και με ελεύθερη δική μας πρόσκληση, μας ξαναγεννά. Η ζωή μας αρχίζει και πάλι από την αρχή. Μεταμορφωνόμαστε. Φυσά μέσα μας πνοήν ζώσα το Πνεύμα του Θεού. Και είναι σαν να μην έχουμε ζήσει απολύτως τίποτα. Ξαναβρίσκουμε δηλαδή μια κατάσταση πνευματικής παρθενίας, θα μπορούσε να πει κανείς, όπου ενώ έχουμε αμαρτήσει, έχουμε απατήσει τον Θεό, έχουμε μοιχεύσει κυριολεκτικά, έχουμε παραδοθεί στην σάρκα, η οποία ουκ ωφελεί ουδέν, έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας ξαναδίδει την πνευματική μας παρθενία, την παρθενία ως προς το κακό, την παρθενία ως προς την αμαρτία, την παρθενία ως προς τον κόσμο. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να θυμηθούμε αυτήν την φοβερή διήγηση της γενέσεως για τον πρώτο άνθρωπο, για τους πρώτους ανθρώπους, για τον άνθρωπο που ξεκινάει να ζει με την ζώσα πνοή του Αγίου Πνεύματος, με την ζώσα πνοή του Θεού. Είναι παρθένος ο άνθρωπος, δεν έχει αμαρτία. Βλέπει τον κόσμο με μια αγανότητα, με μια καθαρότητα μοναδική. Βλέπει τα πάντα με την αγάπη, βλέπει τα πάντα δια του Θεού. Και ο άνθρωπος στον οποίον κατοικεί ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι πραγματικά συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς. Επαναποκτά αυτήν την πνευματική παρθενία, την παρθενία της ζωής, την παιδικότητα, την νηπιότητα ως προς την κακία, την αγιότητα και την χαρά να ξαναβλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια. Και αυτό είναι που συνεπάγεται η παρουσία του Πνεύματος που ζωοποιεί. Και γι' αυτό η σάρκα ουκ ωφελεί ουδέν. Δεν μας ωφελούν τα ανθρώπινα, διότι αποτελούν παραβίαση της πνευματικής παρθενίας. Θέλετε να κάνουμε μία στάση εδώ, αγαπητοί ακροατές, να σκεφτούμε κάτι. Πόσο διάστημα της ημέρας σκεπτόμαστε το Θεό? Πόσα λεπτά? Πόσα δευτερόλεπτα? Πόσες ώρες όμως της ημέρας, αγαπητοί ακροατές, σκεπτόμαστε το κακό? Σκεπτόμαστε τις βιωτικές μας μέρημνες? Σκεπτόμαστε τι έχουμε να κάνουμε, τους στόχους μας, τη ζωή μας, και είμαστε μακριά από τον Θεό? Ακόμα και την ώρα της προσευχής και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο νους μας και η καρδιά μας είναι μακριά από τον Θεό. Δεν έχουμε την παρθενία, την πνευματική μέσα μας. Αλλά τι, είμαστε παραδομένοι σε μια πνευματική μοιχεία σε σχέση με τον Θεό. Όμως οι Άγιοι της Εκκλησίας και κυρίως ο κάθε άνθρωπος στον οποίον έχει επιδημήσει χάρις του Αγίου Πνεύματος μας βεβαιώνουν ότι υπάρχουν στιγμές, δευτερόλεπτα, ώρες, ημέρες, μήνες, χρόνια, στα οποία ο άνθρωπος αισθάνεται, βιώνει, ολόκληρη ύπαρξη του πλημμυρίζει από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ξαναβρίσκει την πνευματική παρθενία. Αισθάνεται λευκός χάρτης στον οποίο γράφει ο Θεός την παρουσία του και πλημμυρίζει η καρδιά του από τον ίδιο το Θεό, από την αγάπη του Θεού, από την παρουσία του Ιησού Χριστού.
Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που προετοιμάζονται πραγματικά πνευματικά και επιδημεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Και εκείνη την ώρα βλέπουν τον Χριστό, αισθάνονται τον Χριστό κατοικούντα εν την καρδία τους και αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν τον κόσμο. Αλλά η συντριπτική πλειονοψηφία όλων ημών, την ώρα που κοινωνούμε, αγαπητοί ακροατές, πολύ λίγο αισθανόμαστε αυτήν την αλλαγή. Πολλές φορές και καθόλου, ή άλλες φορές γινόμαστε χειρότεροι από αυτό που είμαστε. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλιζόμαστε, διότι είμαστε στη σάρκα και η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Και γι' αυτό το λόγο ο Χριστός λέει ότι τα ρήματα αεγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός ξαναφέρνει στον άνθρωπο αυτήν την πνευματική παρθενία που είχε όταν πρωτοδημιουργήθηκε στον κόσμο. Αυτήν την πνευματική παρθενία, αγαπητοί ακροατές, την βιώνει ο άνθρωπος και στο βάπτισμα. Την βιώνει όμως και κάθε φορά που εξομολογείται τις αμαρτίες του και κυρίως κάθε φορά που μετανοεί για αυτές, γιατί δεν αρκεί απλώς η εξομολόγηση για να ξαναβρει ο άνθρωπος την παρθενική ματιά του κόσμου. Χρειάζεται η μετάνοια, η αλλαγή της ζωής. Κάθε φορά που ο άνθρωπος βάζει αρχή μετανοίας στη ζωή του, κάθε φορά που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί πως ό,τι έχει κάνει, επειδή ακριβώς στηρίζεται στον εγωισμό αλλά και ταυτόχρονα στην διάθεσή του να είναι ξεχωριστός από τους άλλους αλλά και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού, όχι όμως από αγάπη αλλά από μια έτσι επιθυμία δικαιώσεως, ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να μετανοήσει, να ξαναβρει την αληθινή σχέση του με τον Θεό. Και τότε του δορίζεται η πνευματική παρθενία, η αναζωοποίησης. Και τότε, αγαπητοί ακροατές, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν. Και γι' αυτό το λόγο ξεπερνά και τον σκανδαλισμό ο άνθρωπος απέναντι στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Σκανδαλιζόμαστε γιατί δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μέσα μας αυτόν τον τρόπο της ζωής του Ευαγγελίου. Ότι είναι ένας τρόπος που ξεκινάει από το πρόσωπό μας και καταλήγει στην Εκκλησία. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει άνευ της Εκκλησίας αλλά και χωρίς την προσωπική μας προσπάθεια. Έχουμε μάθει να θεωρούμε, αγαπητοί ακροατές, τη σχέση μας με το Θεό ως μια σχέση ατομική. Εγώ και αυτός. Το πρόβλημα είναι ότι όταν η σχέση μας παραμείνει σε τέτοια πλαίσια, πολύ εύκολα εκπίπτει στην αυτοδικαίωση. Εγώ που μπορώ να έχω κοινωνία με αυτόν, είμαι καλά. Γι' αυτό η πίστη αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία, ώστε να προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αυτοδικαίωση και την αυτάρκεια. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε εμείς που έχουμε τη δυνατότητα να κοινωνούμε με τον Θεό, για να μπορούμε να χαρούμε και αυτήν την προσωπική κοινωνία. Δεν είμαστε μόνο εμείς που κοινωνούμε με τον Θεό, αλλά όλη η Εκκλησία που γίνεται σύσσωμη και σύνεμη του Κυρίου. Και γι' αυτό το λόγο αυτός ο τρόπος ζωής είναι τρόπος που προϋποθέτει Εκκλησία, σύναξη, Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τρόπος που απευθύνεται μονάχα στον ατομικό άνθρωπο. Προϋποθέτει και πολλή πίστη. Και γι' αυτό ο Χριστός θα πει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν πιστεύουν. Πριν όμως πει αυτό, κάνει μια άλλη αναφορά ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, και λέει τα ρήματα, «Α, εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο λόγος του Κυρίου δεν είναι ένας λόγος δυναμικός, επαναστατικός, κοινωνικός, ανθρώπινος, σαρκικός, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Το Ευαγγέλιο δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία ιστορία, πολλά ενδιαφέροντα και ωφέλιμα μηνύματα, αλλά είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που δίνει ζωή σε όποιον το διαβάσει και προσπαθήσει να το εφαρμόσει, πάνω απ' όλα με την ταπείνωση και την παράδοση στο έλεος του Θεού. Παίζει ρόλο η ανθρώπινη προαίρεση ή δεν παίζει? Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός δεν θέλει ενεργούμενα στη σχέση μαζί του. Δεν είναι αυτός ο οποίος μηδενίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο
η διάθεση με την οποία προσερχόμαστε σε αυτή τη σχέση. Αν δηλαδή θέλουμε να αυτοδικαιωθούμε μέσα από αυτήν τη σχέση, τότε δεν θα παρουσιαστεί ο Θεός και δεν θα μας αναμορφώσει πνευματικά ο Χριστός. Αν όμως προσέλθουμε σε αυτή τη σχέση με συνέστηση της αδυναμίας μας από τη μία μεριά και από την άλλη, με αγάπη προς τον Θεό, μια αγάπη που δεν έχει τελικό σκοπό το όποιο συμφέρον, αλλά γίνεται φυσική κατάσταση, τότε θα μας ζωοποιήσει το Άγιο Πνεύμα. Και όλο το Ευαγγέλιο, όλα τα λόγια του Χριστού, ανθρώπινα φαινομενικά λόγια, είναι λόγια που κρύβουν πνεύμα και δίνουν ζωή. Γιατί προέρχονται από τον ίδιο το Θεό. Και σε αυτό το σημείο είναι η τελική υπέρβαση κάθε σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, που τα λόγια του και η παρουσία του ζωοποιούν τον καθένα. Και φτάνουμε στο σημείο να λέμε όπως ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και δεν θέλω να ζω πλέον εγώ ως άνθρωπος με αδυναμίες, αμαρτίες ή έστω εξήτηση της αγάπης, αλλά αφήνω τον Χριστό να πλημμυρίσει την ύπαρξή μου και να ζει Αυτός για μένα. Όχι γιατί εγώ είμαι ανήμπορος και ανίκανος να ζήσω, αλλά γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένος χάρη στην δική του παρουσία. Πήρα αυτήν τη ζωή επειδή Αυτός μου την ξαναέδωσε. Ξαναβρίσκω την πνευματική μου παρθενία μέσα από την σχέση μαζί του, την προσευχή, την Θεία Κοινωνία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Πώς θα μπορέσεις να διορθώσεις τον γιο σου, να δώσεις τις πρέπουσες συμβουλές σε άλλον που είναι αμελής, αφού εσύ ο ίδιος που βρίσκεσαι σε προχωρημένα γερατιά κάνεις τέτοιες ασχήμιες? Ιωάννης Χρυσόστομος, περί της Άνης, λόγος τέταρτος.

Το χάσμα των γενεών και το όραμα της βασιλείας, του Ηλία Λιαμή. Όπως και αν έρθει η ζωή του κάθε ανθρώπου, είμαστε εντός εισαγωγικών καταδικασμένοι να υπάρχουμε ως όντα σχέσεως. Σχέσεως με Θεό και συνανθρώπους. Μπορεί οι άλλοι άνθρωποι να είναι για μας η κόλαση, όπως είπε ο Σάρτρ, και Θεός να γίνεται πολλές φορές ο ίδιος ο εαυτός μας. Ακόμη και έτσι πάντως, η ανάδειξη της ταυτότητάς μας πραγματοποιείται μέσω ενός άλλου. Μοιάζει όλη μας η ζωή με μια περιπέτεια να συναντήσουμε τον εαυτό μας μέσω των άλλων. Και όλοι μας οι στοχασμοί, θεολογικοί, φιλοσοφικοί ή ψυχολογικοί, όσο και αν φιλοδοξούν να περιληθούν με την αντικειμενικότητα της επιστήμης, δεν μπορούν να αποφύγουν την καθοριστική επίδραση των προσωπικών σχέσεων και μάλιστα εκείνων που άπτονται στιγμών πολύ ευαίσθητων, στιγμών που μας γυρίζουν στα τρυφερά μας χρόνια, στιγμών ίσως λίγο ή πολύ επώδυνων. Οι σχέσεις γονέων και παιδιών αποτελούν κέριο παράγοντα διαμόρφωσης μιας προσωπικότητας. Τη στιγμή που ο άνθρωπος θα κρατήσει στα χέρια του μία νέα ύπαρξη, συνειδητοποιώντας ακόμη και ένα ελάχιστο ποσοστό ευθύνης απέναντί της, όλα τα δεδομένα, συναισθηματικά, νοητικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, παιδαγωγικά, έστω και τραυματικά, ζητούν αναπλαισίωση. Η έλευση ενός παιδιού στον κόσμο φέρνει τους γονείς ενώπιον της σχέσης με τους δικούς τους γονείς. Και αν ο γιος ή η θυγατέρα αισθάνονται κυρίαρχοι του παρόντος και δημορφωτές του μέλλοντος, μέχρι να έρθει και το δικό τους παιδί στον κόσμο, ο νέος γιος του γιου ή η νέα θυγατέρα της θυγατέρας, όπως και το αντίστροφο, τα εγγόνια των δικών τους γονιών δηλαδή, όταν γεννηθούν, έρχονται να θυμίσουν πως η φύση μας είναι να καταλήγουμε στο παρελθόν.

Το γεγονός της συνειδητοποίησης μιας ζωής που προχωράει πατώντας πάνω στις γενναίες, αυτή η συνέχεια που κατεδαφίζει ολοκληρωτικά τα απατηλά τείχη της ατομικότητας, της διωγγωμένης και υπερεκτιμημένης ατομικότητας, προκαλεί απίστευτη ποικιλία αντιδράσεων, τουλάχιστον φαινομενικά, αντιδράσεις όμως που κινούνται στην ίδια ευθεία της ετοιμότητας ή μη να προσαρμοστεί κανείς στα δεδομένα της νέας πραγματικότητας. Η απάντηση στην πρόκληση αυτή θα καθορίσει το πλάτος και το βάθος του περίφημου χάσματος των γενεών, αλλά και τις αντοχές των γεφυρών που θα σηκώσουν το βάρος της πορείας των γενεών προς το μέλλον. Το περίφημο λοιπόν χάσμα των γενεών εμπλέκει παραμέτρους πολύ τρυφερές αλλά και επικίνδυνες, όπως εκείνες της παιδικότητας, της πατρότητας και της μητρότητας, ακόμη και της θείας παρουσίας, παραμέτρους που σημαδεύουν την κάθε ζωή. Κι όμως, η αναπόφευκτη και έντονη υποκειμενικότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων βαθαίων προσωπικών παραμέτρων δεν πρέπει να οδηγήσει στη σιωπή και το κλείσιμο. Το μοίρασμα τέτοιων άκρως προσωπικών εμπειριών εμπλουτίζει το οπτικό πεδίο, προσφέρει ποικιλία σημείων εποπτείας και αν μη τι άλλο παρηγορεί, γνωστοποιώντας σε πομπούς και δέκτες τον κοινό τόπο εμπειριών που φαντάζουν στην αρχή τόσο μοναδικές, τόσο προσωπικές, ενίοτε μάλιστα λαμβάνοντας χαρακτήρα σταυρού που τον κάνει βαρύτερο η μοναξιά. Κάπου εκεί πρέπει να αναζητηθούν και τα κίνητρα συγγραφής του κειμένου αυτού. Όσο και να φαίνεται να κυριαρχεί σε αυτό το αναλυτικό, ίσως και το διδακτικό στοιχείο, ο πραγματικά κεντρικός χαρακτήρας, έστω και αφανώς, είναι εκείνος της εξομολόγησης. Ομολογώ πως ο πειρασμός του δανεισμού και χρήσης μεθόδων ορολογίας, ενίοτε και εφέ από τον χώρο της ψυχολογίας, ήταν μεγάλος, όταν μάλιστα κατά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια ο επιστημονικός αυτός χώρος έχει αναδείξει τη διερεύνηση των σχέσεων γονέων-παιδιών σε έργο βασικής προτεραιότητας. Αν εντοπίσετε υπερβολή σε αυτού του είδους την προσέγγιση, πρόκειται μάλλον περί διολυσθήσεως. Άλλωστε ο τομέας αυτός δεν αποτελεί ειδικότητα του συντάκτη. Βασικό πρίσμα του αποτελεί ο βιβλικός λόγος και οι υπαρξιακές του προεκτάσεις. Θέλοντας τώρα να επικεντρώσω το θέμα της σχέσεως που ετέθη στην αρχή στην ιδιαίτερη σχέση Θεού-ανθρώπου ως κομβικού θέματος στην προσέγγιση του χάσματος των γενεών, θα ήθελα να προτάξω έναν προβληματισμό. Πρέπει να παραδεχτούμε πως το αρσενικό στοιχείο και ιδιαίτερα το πατρικό στοιχείο κυριαρχεί στη σχέση αυτή, εν αντιθέσει με το θηλυκό παύλα μητρικό στοιχείο. Ο Θεός είναι Θεός Πατέρας και μάλιστα μας καλεί σε υιοθεσία. Μήπως η διατύπωση αυτή αποτελεί γεγονός πολιτισμικό, διαθέσιμο πλέον σε διαφοροποίηση λόγω κοσμογονικής αλλαγής της θέσης, της νοοτροπίας και της αντιμετώπισης της γυναίκας σήμερα? Η αυτοαποκάλυψη του Θεού ως Πατρός αποτελεί ή όχι διαχρονικό γεγονός? Η μέσω της απόπειρας να απαντηθεί το ερώτημα διολίσθηση προς μια ανταγωνιστική αντιπαράθεση άνδρα-γυναίκας που αιώνες τώρα, αλλά ιδιαίτερα από τον τελευταίο αιώνα καλά κρατεί, είναι πλέον πρώτων πυλών. Καταρχάς δεν σκοπεύω να επεκφύγω. Θα προτιμήσω να τεθώ υπέρ της διαχρονικότητας αυτής της διατύπωσης, χωρίς να διεκδικώ βεβαίως την πλήρη κάλυψη του θέματος. Ο Θεός από το στόμα του ίδιου του Θεανθρώπου αποκαλείται Πατέρας. Ο Χριστός μας οδηγεί στην πατροποίηση του Θεού, επιθυμώντας προφανώς να αντλήσει ενδοκοσμική έκφραση του τρόπου σχετήσεως και του δικού του Πατέρα με τον πεπτοκότα άνθρωπο. Γιατί όμως? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του πατρικού ρόλου που ο Θεός χρησιμοποιεί προκειμένου να δώσει στον άνθρωπο μία αμυδρή έστω εικόνα για τον τρόπο που επιλέγει να σχετιστεί μαζί του? Κάθε ερώτημα που σχετίζεται με τον τρόπο σκέψεως, εντός εισαγωγικών, και συμπεριφοράς του Θεού δεν μπορεί παρά να υπόκειται στην ατέλεια της ενδοκοσμικότητας.
Μόνο με αυτήν τη συνειδητοποίηση και με πολύ μετριοφροσύνη μπορεί κανείς να διατυπώσει ορισμένες σκέψεις. Τη μητρική αγάπη οι αιώνες την ύμνησαν και την εξύψωσαν, δικαίως. Στο μυαλό, αλλά κυρίως στην καρδιά, άλλη λέξη δεν έχει βρεθεί που να συμπυκνώνει τόσο αρμονικά τη στοργή, την προστασία και την τρυφερότητα από τη λέξη «μητέρα». Γεμάτη στοργή και τρυφερότητα ήταν και η μάνα που την ώρα του μεγάλου σεισμού στην Αρμενία στα μέσα της δεκαετίας του 90 αγκάλιζε το παιδί της λίγο πριν καταρρεύσει το σπίτι της και τη θάψει μαζί με το μωρό της στα ερείπια. 4 μέρες θα μένει ζωντανή, προσπαθούσε να το κρατήσει ζωντανό, κόβοντας ακόμη και τις φλέβες της με τα δόντια προκειμένου να το θρέψει. Στο τέλος την έβγαλαν ζωντανή. Το παιδί της όμως ήταν πεθαμένο. Όχι από ασιτία, όχι από δίψα, αλλά σκασμένο. Σκασμένο από το μητρικό σφιχταγκάλιασμα. Τι ηρωνία. Αγάπη θανάτου. Είναι δυνατόν? Φαίνεται πως ό,τι και αν λέμε, όσο και αν η φύση γεμίσει τη μητρική σχέση με στοργή, τρυφερότητα, προστατευτικότητα και ό,τι άλλο χαρακτηρίζει τη μητρική σχέση, η αγάπη ως κατάσταση που υπερβαίνει το ένστικτο πάντα ήταν και πάντα θα είναι κατόρθωμα. Και ίσως το κατόρθωμα της μητρικής αγάπης να μην είναι το να σφίξει, αλλά να χαλαρώσει το μητρικό δεσμό, για να αφήσει τον καθαρό αέρα να γεμίσει τα πνευμόνια του νέου ανθρώπου. Η μητέρα που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να αποσύρεται. Ο πατέρας όμως? Αντίθετα, εκείνος ξεκινάει τη σχέση με το παιδί του σαν ξένος. Είναι απόν ή τουλάχιστον πολύ λίγος ως παρουσία στα πρώτα βήματα της ανθρώπινης ζωής του παιδιού του. Έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο και καλείται να χτίσει μία σχέση από το μηδέν. Και όχι μόνο αυτό. Καλείται να μπει σφήνα και στη σχέση μάνας παιδιού και να θεμελιώσει ισορροπίες ζωτικής σημασίας. Ο πατέρας που αληθινά αγαπάει γνωρίζει να διεκδικεί τον ρόλο του με τρόπο όμως διακριτικότητας, ελευθερίας και αλληλοσεβασμού. Αυτό το τελευταίο σημαίνει πως το παιδί του πρέπει να το κερδίσει. Η σχέση μαζί του δεν είναι εγγυημένη, γι' αυτό και όταν επιτευχθεί είναι πολύτιμη και άκρος ποιοτική. Το γεφύρωμα ενός χάσματος με πατρική πρωτοβουλία, η ελεύθερη αποδοχή εκ μέρους του παιδιού, η διακριτικότητα, ο σεβασμός και φυσικά η ετοιμότητα του πατέρα να δώσει τα πάντα, ακόμη και τη ζωή του για το παιδί του, ίσως να είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία να μπορούν να στηριχτούν κάποιες αναλογίες μεταξύ φυσικού πατέρα και θεού πατέρα. Αλλά και πάλι, αν ο Θεός επιλέγει τον ρόλο αυτό, οπωσδήποτε κρατά ως εργαλείο στο χέρι του μιας άλλης ποιότητας φυσική πατρότητα, όπως προέκυψε προπτωτικά από το δικό του χέρι. Πατρότητα εμπλουτισμένη από στοργή, συνέστημα και τρυφερότητα, προσφορά του θηλυκού στοιχείου της ανθρώπινης ύπαρξης ως αποτέλεσμα ενός ολοκληρωτικού και ισορροπημένου δεσμού άντρα-γυναίκας. Αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο προκειμένου ο Θεός να προστατευθεί εντός εισαγωγικών από την ταύτισή του με το ανδρικό φύλο. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο εάν ο ανδρισμός και κατ' επέκταση η πατρότητα ιδωθούν ως ρόλοι του ενός όλου ανθρώπου, ο οποίος αποκαθίστανται στο έσονται οι δύο ισαρκαμία. Μόνο εάν ο ρόλος δεν αποτελέσει τη μοναδική πηγή ταυτότητας, ο Θεός δεν είναι άντρας, αλλά πατέρας.

Ποιος όμως συναντάει αυτόν τον επουράνιο πατέρα, λέει ο Χριστός, οι άγγελοι των μικρών παιδιών. Αυτά σχετίζονται μαζί του. Τι να ζητάει άραγε ο Χριστός από μας στην τόσο απόλυτη διατύπωσή του? Σας βεβαιώ, είπε, αν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή προσλαμβάνει βαθύτατες υπαρξιακές διαστάσεις εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στη Βασιλεία των Εσχάτων αλλά και στην εντός ημών Βασιλεία. Πού κινδυνεύουμε να μην μπούμε? Μέσα μας. Να το πούμε αλλιώς. Αν δεν γίνουμε παιδιά, και ο Θεός και ο εαυτός μας θα μείνουν σκοτεινοί και άγνωστοι. Και ξέρετε, το πιο πικρό είναι ότι γνωρίζουμε πως παιδιά υπήρξαμε. Δεν είναι ότι λαχταράμε κάπου να φτάσουμε. Είναι ότι εκεί ήμασταν. Είναι ότι τον εαυτό μας κάποτε τον ξέραμε. Παρουσιάζεται έτσι η ζωή όχι σαν ευθύγραμμη πορεία, αλλά σαν ένας κύκλος με ζητούμενο κάτι που κάποτε ήταν κεκτημένο. Ο καθένας από μας είναι σαν να αυτοεξορίστηκε από τον προσωπικό του παράδεισο και μάλιστα βιαστικά. Και ποιος δεν βιάζεται να μεγαλώσει? Έκλεισε την πόρτα και τώρα πρέπει να ξαναμπεί. Σαν να θυμίζει λίγο η φωνή του Θεού τη δική μας φωνή που μας διώχνει από την Εδέμ. Και στην πόρτα κάποιος μεγάλος, μπορεί και ο ίδιος μας ο εαυτός, όμοιος σαν και αυτούς που εμπόδιζαν τα παιδάκια να πλησιάσουν τον Χριστό, στέκεται φρουρός, σαν να είναι μέσα εκεί μόνο για σοβαρούς. Διότι λέγοντας «παιδί», είναι πιθανόν πως εννοούμε μέγεθος ηλικίας, οπότε γελάμε αν φανταστούμε τον εαυτό μας να μπεμπεκίζει, ή πιθανώς την ποιότητα μιας ανθρώπινης ύπαρξης, οπότε συγκινούμεθα μιλώντας για την αθώα ψυχή ενός μικρού παιδιού κτλ. Λησμονούμε όμως ότι και η λέξη παιδί, όπως και η λέξη πατέρας, υποδηλώνει κυρίως μία σχέση. Πρέπει να ξαναγίνουμε παιδιά κάποιου. Πρέπει να ξανανιώσουμε ότι έχουμε πατέρα. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό ενός παιδιού. Η συνείδηση της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης. Το κάθε παιδί, και μάλιστα όσο μικρότερο, τόσο περισσότερο, γνωρίζει ότι η ύπαρξή του είναι εξαρτημένη. Νιώθει ότι δεν είναι ούτε αυθύπαρκτο, ούτε αυτοσυντηρούμενο. Συγχρόνως γνωρίζει να εμπιστεύεται, να επαφίεται, να ακουμπά. Μπορεί να μην ξέρει διανοητικά να περιγράψει αυτό που αισθάνεται, ξέρει όμως να πιστεύει σε μία πηγή ζωής που το τρέφει, είτε με τη μορφή του μητρικού στήθους, είτε με τη μορφή της πατρικής παρουσίας, που πάντα είναι ή θα έπρεπε να είναι εκεί για να καλύψει και να τακτοποιήσει τις κάθε είδους εκκρεμότητες. Αυτό το γλυκό συνέστημα ότι ο πατέρας πάντα ξέρει. Αυτό έχει καθοριστικές συνέπειες. Βάζει καταρχάς τον κόσμο σε μία τάξη, διότι υπάρχει κέντρο που ρυθμίζει και καθορίζει. Κάθε τι το καινούργιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο, παίρνει τη θέση του, αλλά δεν αυτονομείται. Όλα, πράγματα, φυτά, ζωάκια, τα άλλα παιδάκια, μοιράζονται ένα κοινό δώρο, τη ζωή. Η ζωή τους μοιάζει σαν ένα πολύχρωμο κουτί που όλο το ανοίγεις, που όλο ενθουσιάζονται από τα καλούδια που έχει μέσα και που όλο ανατρέχουν σε έναν διαρκώς και πανταχού παρόντα δωρητή. Αντιθέτως, η απώλεια μιας τέτοιας παρουσίας είναι συντριπτική. Περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης τον πανικό της προσευχόμενης ψυχής που χάνει την αίσθηση του Θεού και τον παρομοιάζει με τον πανικό του μικρού παιδιού που παίζει, κάνει ταξίες, τριγυρνάει εδώ και εκεί, ξέροντας ότι η μαμά του το προσέχει και ξαφνικά σηκώνει το κεφάλι του και δεν τη βλέπει. Και αν πρέπει βέβαια να περάσουν οι νηπιακοί τρόποι συμπεριφοράς, αυτή η παιδική στάση ζωής πάντα θα παραμένει το ζητούμενο. Καθώς το βιολογικό γεγονός της φθοράς θα αποτελεί διαρκώς μια σταθερή παράμετρο της ζωής,
Κάθε αρρώστια και κάθε θάνατος γύρω μας θα θυμίζουν πως είμαστε όντα εξαρτημένα. Αποχαιρετώντας την παιδική ηλικία, ο άνθρωπος θα περάσει από τη φάση της ψευδαίσθησης της αθανασίας. Δεν θα διαρκέσει όμως για πολύ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να χειριστεί τα αδύνατα γεγονότα και μάλιστα το ένα και το πασιφανές που πρέπει να ανακαλύπτεται συνεχώς από μια εξελισσόμενη συνείδηση. Το τέλος. Η εξέλιξη όμως αυτή δεν αποκλείει ποικίλες αντιδράσεις. Πρώτα τον θυμό για μια μοίρα που ποτέ δεν επελέγει. Μετά ίσως τη βήθηση στην κατάθλιψη από τη συνειδητοποίηση της ματαιότητας των πάντων. Ή και την καταφυγή στο φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα που θνίσκομεν. Πίσω όμως από όλα αυτά, εκεί πίσω στο βάθος, η παιδική ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής θα μας γνέφει. Ο κόσμος θα αρχίσει να χωρίζεται σε εκείνους που θα μείνουν πεισματικά προσιλωμένοι σε μια απονεκρωμένη, αδρανή και γκρίζα αντίδραση στη δράση του επερχόμενου θανάτου και σε εκείνους που δεν θα καταδεχτούν τις ανεπαρκείς και καταδικασμένες απαντήσεις και θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ζωής που ενώνει το μέλλον με το παρελθόν. Είναι εκείνοι που δεν θα κρυφτούν πίσω από τα σχήματα μιας φαύλης χειραφέτησης, αλλά ελεύθερα, με την ελευθερία που δίνει πρώτα η γνώση και η αποδοχή των δεδομένων και έπειτα η πίστη πως αξιώθηκαν δώρο απερίγραπτης αξίας, χωρίς μάλιστα και να κάνουν και τίποτα για να το προκαλέσουν, θα αναζητήσουν τα σημάδια της παιδικότητάς τους και την απέραντη καρδιά του πατέρα. Οι ηλικίες θα έρχονται και θα φεύγουν, η ηλικία θα αλλάζουμε. Το θέμα είναι αν θα αλλάζουμε γενεά. Γιατί και αυτή η έννοια δεν αφορά ηλικίες. Η άπιστη γενεά, όπως ο Χριστός την αποκαλεί, που ζητάει θαύματα, δεν είναι συγκεκριμένης ηλικίας. Είναι γενιά απιστίας. Είναι η μεγάλη, όχι σε ηλικία, μα σε κατάσταση, σε τρόπο ζωής, σε αντιδιαστολή με τη γενιά των μικρών. Η άπιστη γενιά είναι η γενιά η ορφανή, αυτή που ζει μέσα στην απάτη ότι ο άνθρωπος είναι η πηγή και ο κυρίαρχος της ζωής. Η γενιά που ξέχασε τον πατέρα, δεν τον νιώθει κοντά της και ζητάει σημεία για να τον θυμηθεί. Και βέβαια η ζωή υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει για όλους. Μόνο που για τη γενεά των παιδιών εντός εισαγωγικών η ζωή γίνεται μια σειρά εμπειριών και γεγονότων με σκοπό, προοπτική και νόημα, ενώ για τη γενιά των μεγάλων εντός εισαγωγικών γίνεται μια αμήλικτη κλεψίδρα. Στιγμές και γεγονότα αιωρούμενα στο τίποτα μέχρι την ένωσή τους με αυτό. Αυτό είναι το αληθινό χάσμα των γενεών, χάσμα όχι ηλικίας, μα κατάστασης, αντίστοιχο της αβύσσου που χωρίζει τον Λάζαρο που αναπάβεται στον πατέρα Αβραάμ την αγκαλιά από τον πλούσιο, τον γιο του τίποτα. Τι άλλο λοιπόν μπορεί να θεωρείται σκάνδαλο ενός παιδιού από το βύθισμά του στην ορφάνια, σε αυτό το αίσθημα της απουσίας συνδέσμου πραγμάτων και προσώπων. Είναι το αίσθημα της μόνωσης και της αποκοπής από κάθε τι που ξεπερνάει τα θλιβερά ατομικά μας όρια. Το αίσθημα της αποκοπής από μια καθολική πραγματικότητα που μέσα της ο καθένας βρίσκει την ταυτότητά του στο βαθμό που σχετίζεται. Σκάνδαλο είναι η συμπίκνωση όλων σε ένα ατομικό κέντρο όπου το αίσθημα της πληρότητας και της ασφάλειας αντικαθιστά ένας αχόρταγος ναρκισισμός. Ποιος μπορεί να είναι ο αυτουργός του σκανδαλισμού που καλύτερα να πέσει να πνιγεί, όπως λέει ο Χριστός? Είναι οποιοδήποτε κλείσει το κανάλι προς την αίσθηση της πατρότητας, προς τη διαδικασία της πατροποίησης του Θεού. Μπορεί να είναι ο απόν πατέρας, εμπειρία ίσως οδυνηρότερη από τον νεκρό πατέρα. Μπορεί να είναι κάποιος που ανέλαβε να παίξει τον ρόλο αυτό και απέτυχε. Τις περισσότερες φορές πάντως φαίνεται να είμαστε εμείς οι ιδανικοί πατροκτόνοι που δεν διαφέρουν και πολύ από τους ιδανικούς αυτόχειρες.
Το παιχνίδι της σύγκρουσης των γενεών παίζεται τελικά μέσα μας. Καθώς επιτρέπουμε το γιγάντωμα της αίσθησης της αυτοδυναμίας, σκοτώνουμε την παιδικότητά μας. Γινόμαστε συγχρόνως πατροκτόνοι και παιδοκτόνοι. Πράγματι, μπροστά στη ζωή που θα ακολουθήσει, καλύτερα να δέσουμε μια πέτρα στο λαιμό μας και να πέσουμε στη θάλασσα. Σε εμάς μιλάει ο Χριστός και είναι μάλιστα τόσο σκληρός, ίσως γιατί δεν πρόκειται αποκλειστικά για τη δική μας ζωή. Τις επιπτώσεις αυτής της διάσπασης, του διχασμού, της μοναξιάς, θα τις δεχτεί και η κάθε επόμενη γενιά. Γινόμαστε κρίκοι αποτυχίας μέσα στον χρόνο, μιας αποτυχίας που ξεκίνησε στη σκιά ενός δέντρου στο κέντρο του Παραδείσου. Εκεί που ο πειρασμός χτύπησε στο πιο κρίσιμο σημείο, το σημείο της σχέσης εμπιστοσύνης, πίστης δηλαδή, μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Γνώριζε βέβαια πως ο άνθρωπος είχε συνείδηση ότι κάποιος τον έφερε στη ζωή. Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να το εξαλείψει. Γι' αυτό και αγωνίστηκε να αλλοιώσει τη σχέση δημιουργού και ανθρώπου. Από σχέση αγάπης την πρόβαλε ως σχέση ανταγωνισμού. Παρουσίασε στα μάτια των πρωτοπλάστων έναν Θεό εξουσίας και μάλιστα εξουσίας που την κρατάει δήθεν ζηλότυπα και με κάθε μέσο. Ο πειρασμός πείθει τον άνθρωπο πως ο Θεός τον φοβάται. Φυτεύει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη την πεποίθηση ότι αυτός ως δημιούργημα είναι ανταγωνιστής και υποψήφιος σφετεριστής του Θείου Θρόνου. Τον πείθει ότι για να βρει ταυτότητα, να υπάρξει, να εκπληρώσει τον σκοπό του, πρέπει να σκαφτεί βαθύ χαντάκι μεταξύ τους. Ο Αδάμ και η Εύα πείθονται ότι για να ζήσουν πρέπει να πάψουν να είναι παιδιά κάποιου. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η έννοια της εξουσίας κυκλοφορεί στον Παράδεισο και πριν από την πτώση. «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε», παρήγγειλε ο Θεός. Αυτή όμως η εξουσία μοιράστηκε απλόχερα, μόνο που ο άνθρωπος την θεώρησε κατάκτηση. Φεύγοντας θα την πάρει μαζί του σαν πικρό δερμά την οχυτώνα, γιατί ο Παράδεισος πλέον δεν τον σηκώνει. Την ώρα που ο άνθρωπος εκδιώκεται από αυτόν, μια οργισμένη πατρική φωνή αναγγέλει τις ποινές. Άραγε αυτό ακούγεται ή μήπως αυτό ακούν τα αυτιά των πρωτοπλάστων? Γιατί η θεϊκή αγάπη, ακόμη και με δεδομένη την ανθρώπινη αποστασία, εκλαμβάνεται ως οργισμένη κατάρα. Ίσως διότι μόνο η γλώσσα της εξουσίας είναι πλέον κατανοητή στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θέλουν πια να βλέπουν τον Θεό μόνο με τον μανδύα της παντοδυναμίας του. Και έτσι φεύγουν αφού η ελευθερία τους δεν ανέχεται και δεν είναι στις προδιαγραφές τους να ανέχεται αφεντικά. Προτιμούν να δυστυχήσουν, αλλά αισθάνονται τουλάχιστον αξιοπρεπείς. Μέσα τα πάντα ήταν δώρα ολόκαρδα και εκείνοι διάλεξαν πια μόνο να αρπάζουν. Τώρα, μακριά από τον Παράδεισο, πρέπει να φτιαχτεί ένας καινούριος κόσμος, κατ' εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου που βλέπει πλέον άλλα και αλλιώς. Ένας κόσμος όπου η εξουσία κατακτάται. Ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι χωρίζονται σε εξουσιαστές και εξουσιαζόμενους. Ένας κόσμος που γνωρίζει μόνο πικρές νίκες, ανίκανες να νικήσουν τη φθορά. Αλλά και ένας κόσμος που αρνείται να δεχτεί ήττα και λάθος. Γιατί και τα δύο κάνουν αβάσταχτη τη ζωή, ανατινάζοντας την αίσθηση της αυτοδυναμίας. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο άνθρωπος έξω από τον Παράδεισο δεν μπορεί πια να λειτουργήσει πατρικά. Είναι δηλαδή ανίκανος να δημιουργήσει όντα για να μοιραστούν μαζί του το δώρο της ζωής. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν τον Θεό Πατέρα. Θέλει να κάνει παιδιά για να αποδείξει κάτι, για να επεκτείνει την ύπαρξή του, για να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος. Για να. Πατέρας όμως, καθομοίωση του Θεού Πατέρα, δεν είναι. Θέλει να ξεχνάει ότι κληρονόμησε κατά χάριν και αρνείται να έχει κληρονόμους. Στον κόσμο, έξω από τα τείχη του Παραδείσου,
κάθε γενιά πονάει για να νικήσει και να αντικαταστήσει την προηγούμενη και πονάει όταν ιτηθεί από την επόμενη. Ο κόσμος μετατρέπεται σε ένα τεράστιο σχολείο πόνου με αποφύτους παιδιά, πάση θυσία νικητές, ή παιδιά τα πιο ευαίσθητα, παρετημένα, αποτραβηγμένα στον πόνο της αποτυχίας τους να γίνουν πολίτες της ζούγκλας. Ο πατέρας είναι αναμφίβολα η πιο τραγική φιγούρα μέσα σε αυτόν τον σκληρό και αμήλικτο κόσμο. Είναι εκείνος που η ροή της ιστορίας τον έφερε να προσωποποιεί την εξουσία επί της κάθε νέας γενιάς. Αυτός ο διχασμένος ανάμεσα στην απέχθεια του βάρους του θρόνου του και στον φόβο του μήπως τον χάσει, αυτός που δεν ένιωσε ή που ξέχασε να νιώθει γιος και έτσι έχασε τη δυνατότητα να νιώσει πατέρας, αυτός που δεν έμαθε ή που ξέχασε να έχει ένα Θεό πατέρα και έτσι έμαθε να παίζει το ρόλο του πατέρα Θεού. Ένα πικρό παράπονο μιας πόθητης ειρήνης πλημμυρίζει τις γενιές των ανθρώπων. Όλη η ιστορία, ένας πατέρας που δεν ξέρει να αγαπήσει και ένας γιος που δεν ξέρει να συγχωρέσει.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας». Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή ραδιοφωνικές ξεναγήσεις Διαδρομές, που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή ραδιοφωνική ξενάγηση σας προσκαλούμε στην διαδρομή στην περιοχή των Αρχανών. Θα επισκεφθούμε ραδιοφωνικά το Βαθύπετρο, το Μινωικό Ιερό στην θέση Ανεμόσπηλια, το Μινωικό Νεκροταφείο στο Φουρνί και το Μινωικό Ανακτορικό Συγκρότημα στην ονομαζόμενη σήμερα περιοχή των Αρχανών, Τουρκογειτονιά. Θα κλείσουμε την ξενάγηση με μία σύντομη αναφορά στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών, το Μουσείο των Αρχανών, και στον παρακείμενο ναό του Αγίου Γεωργίου.

Τον αρχόν το τέμενος έχει τον αρχάνα. Σημαίνει το ιερό του αρχού εις αρχάνα. Και Ποσειδώνη τι εν η τι των γνώσεων ιαρέα θείεν. Που σημαίνει ο γνώσιος ιερέας προσφέρει θυσία στον Ποσειδώνα στον ιητό. Οι φράσεις αυτές μεταφέρονται ως δάνειο από επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. εύρημα στο Άργος Πελοποννήσου. Αυτή είναι η αρχαιότερη μέχρι σήμερα γνωστή γραπτή μαρτυρία του ονόματος Αρχάνα και η αρχαιότερη αναφορά στην λατρεία του ιδιός αρχού στο ιερόν του βουνού Ιητού. Ιητός ήταν το αρχαίο ελληνικό όνομα του βουνού Γιούχτα. Στην Κρήτη ελατρεύεται ο Δίας Αρχός, στον οποίο προσεδίδοντο εκτός των παραδοσιακών δικών του ιδιοτήτων και ιδιότητες του Ποσειδώνα, σχέσιν έχουσες με τα ύδατα. Η ρίζα Αρχ ή Αχ είναι ρίζα που έχει σχέση με το νερό. Έχουμε αρχές ελληνικές λέξεις όπως αχερουσία, αχελός. Αχαρνός ήταν είδος ψαριού. Αχερωής είναι το ομερικό όνομα της λεύκας. Όλα αυτά έχουν σχέση με το νερό. Ο Δίας με το προσωνύμιον Αρχός ελατρεύεται έχοντας και ιδιότητες του Ποσειδώνα που έχουν σχέση με την θάλασσα και τον νερό. Αυτή λοιπόν είναι η αρχαιότερη γνωστή μνεία της λέξης Αρχάνα, της λέξης του σημερινού χωριού, της σημερινής Κομοπόλεως που είναι γνωστή με το πληθυντικό οι Αρχάνες, γιατί υπήρχαν δύο οικιστικοί πυρήνες, η Άνω και η Κάτω Αρχάνα. Αυτοί οι δύο οικιστικοί πυρήνες δεν υπάρχουν σήμερα λόγω της εκτεταμένης κατοίκησης, έχουν συνενωθεί και δεν υπάρχει κενή έκταση μεταξύ τους.

Σε συμβόλαιο του 1271 αναφέρεται το όνομα Αρχάνες. Στο βιβλίο με τίτλο «Στον καιρό της Χόλης», ο συγγραφέας, ο οποίος ήταν κριτοενετός, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στην Κάντια, έζησε στην Κάντια και ξενιτεύτηκε. Κατέφυγε στην Βενετία λίγα χρόνια πρώτου τέλους του Κρητικού Πολέμου. Στη σελίδα λοιπόν 125 του απομνημονευμάτων του, ο Τζωάννης Παπαδόπουλος γράφει: «Υπήρχε ένα άλλο βουνό πιο κοντά στην πόλη, εννοεί στην Κάντια, και φαινόταν από αυτή που το έλεγαν Γιούχτα, και αυτό ήταν χαμηλότερο από την Ίδα, εκτεταμένο και στρογγυλό και καταλληλότερο για καλλιέργειες, με εξαίσια νερά που ανάβλιζαν παντού, με πυκνοκατοικημένα χωριά στους προποδές του. Οι χωρικοί ασχολούνταν με την καλλιέργεια κυπευτικών και αμπελιών, έκαναν μαύρα κρασιά αρίστης ποιότητας, ιδίως το λεγόμενο αρχανιώτικο. Έβγαζαν και άφθονα λαχανικά και τροφοδοτούσαν την πόλη», εννοεί την Κάντια. Και σε άλλη παράγραφο γράφει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος: «Τα ζώα, τα ζωντανά καθελουγής που έβοσκαν σε αυτό το βουνό, είχαν δόντια που έπαιρναν το χρώμα του χρυσαφιού. Πράγμα απίστευτο και όμως αλήθεια. Κι εγώ που γράφω, τα έβλεπα συχνά όταν πήγαινα σε αυτά τα μέρη. Λεγόταν ότι ήταν από κάποιο χόρτο άγνωστο που έπαιρναν τα δόντια τους αυτό το χρώμα όταν το έτρωγαν. Και τέτοιο πράγμα δεν συνέβαινε στα ζώα πουθενά αλλού στο βασίλειο», εννοεί το βασίλειο της Κρήτης, γιατί έτσι ονόμαζαν οι ενετοί την Κρήτη μας. «Και όταν ήμουν μικρός, οι κάτοικοι εκείνων των χωριών μου έδιδαν να καταλάβω πως αυτό οφειλόταν στο ότι υπήρχαν μεταλλεία χρυσού σε εκείνο το βουνό. Αλλά ο Δόγης δεν ήθελε να βάλει να δουλέψουν τα μεταλλεία για να μην ζηλέψει ο Τούρκος το βασίλειο». Αυτά λοιπόν μας λέει ο Τζωάννης Παπαδόπουλος για την περιοχή των Αρχανών και του Γιούχτα. Στην περιοχή των Αρχανών τα πλήθη των αρχαιολογικών ευρημάτων και η μοναδικότητα ορισμένων θέσεων και αντικειμένων μαρτυρούν έντονη ανθρώπινη παρουσία και πολυσύνθετη ανθρώπινη δραστηριότητα από την νεολιθική εποχή. Και κατά την αρχαία ελληνική εποχή υπήρξε δραστηριότητα και τους αιώνες μετά Χριστόν οι Αρχάνες υπήρξαν κοιτίδα θρησκευτικότητας. Διασώζονται πάρα πολλοί ναοί στην περιοχή των Αρχανών. Θα δοθεί μια σύντομη αναφορά σε ελάχιστους, σε όσους ο ραδιοφωνικός χρόνος μας επιτρέπει. Την ραδιοφωνική σημερινή ξενάγηση ξεκινούμε από την θέση Βαθύπετρο. Έχει ανασκαφεί τμήμα οικισμού και μινωική έπαυλη. Η θέση Βαθύπετρο βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως των Αρχανών. Οι ανασκαφές έγιναν από τον Σπύρο Μαρινάτο το 1949. Το κεντρικό κτίριο της εγκαταστάσεως, η έπαυλη εντός εισαγωγικών, έχει χαρακτηριστικά μικρού ανακτόρου και θεωρείται εγκατάσταση τοπάρχη. Απεκαλύφθησαν η κεντρική αυλή του συγκροτήματος, τριμερές ιερό, τριτιόνια στοά και αποθήκες. Σώζεται μερικός το πλακόστρωτο στην δυτική αυλή. Σώζεται σύστημα αποστράγγιξης με λίθινα κανάλια
Το σύστημα αυτό έχει διασωθεί σε αρκετά σημεία της εγκαταστάσεως σε όλη την έκταση. Έχει συντηρηθεί το πιεστήριο οπόρων στην νότια πτέρυγα, όπου σώζεται κτιστός λινός, κτιστό πατητήρι, με εγκατάσταση αποστράγγισης των υπολοιμάτων των συνθλιβωμένων οπόρων. Οι χυμοί μετεγγίζονται σε πίθους, πολλοί βρέθηκαν στον χώρο του πιεστηρίου. Λίθινα σκαλοπάτια που στηρίζονται στον δυτικό τοίχο του διαμερίσματος του κτιστού λινού οδηγούσαν στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Στο ισόγειο η εξωτερική τοιχοδομή συνετίθεται από πελεκητούς ογκόλιθους. Στους ανώτερους ορόφους ή στον ανώτερο όροφο, όπως σε όλες τις μηνωικές κατασκευές, η τοιχοδομή εγένετο με άψητους πλίνθους και ξύλο. Στην αυλή της εγκαταστάσεως διασώθηκαν εξαρτήματα ελαιοπιεστηρίου. Βρέθηκαν τμήματα κεραμικών τροχών θρηματισμένων. Τα θρηματισθέντα τεμάχια των κεραμικών τροχών μαρτυρούν ότι λειτουργούσε στην εγκατάσταση αυτή εργαστήριο αγκιοπλαστικής. Κεραμικός κλίβανος δεν έχει σωθεί. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων από το βαθύπετρο συγκαταλέγονται και εξαρτήματα και εργαλεία υφαντικής. Οι λειτουργίες όλων αυτών των εγκαταστάσεων, ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριον, το αγκιοπλαστικό εργαστήριο, τα εργαστήρια ή το εργαστήριο υφαντικής, συγκεντρωμένες όλες αυτές οι δραστηριότητες στη θέση βαθύπετρο, εικονοποιούν την αρχαιότερη συγκροτημένη βιοτεχνική εγκατάσταση στην Ευρώπη. Ο κτιστός λινός, το ελαιοπιεστήριον, το πλήθος και τα μεγέθη των πίθων αποθήκευσης αγαθών καταδεικνύουν παραγωγή αγαθών σε ποσότητες εμπορίου. Στην νότια πλευρά του οικισμού, ο λόφος επί του οποίου είχε οικοδομηθεί εγκατάσταση βαθύπετρο κατολίσθαινε και κατολισθαίνει και σήμερα. Ίσως οι κατολιστήσεις ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν το βαθύπετρο όχι βία, αλλά σιγά σιγά, και φεύγοντας έπαιρναν μαζί τους και τα κινητά υπάρχοντάτων. Για το λόγο αυτό τα αντικείμενα, τα αρχαιολογικά ευρήματα ήταν φτωχά σε πλήθος σε σύγκριση με τις μαρτυρίες των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που εγέναντο στην έκταση του βαθύπετρου.

Ο δεύτερος χώρος τον οποίο θα δούμε ραδιοφωνικά είναι το ανακτορικό μινωικό συγκρότημα των Αρχανών. Ο πρώτος που επισήμανε την σημασία του αρχαιολογικού χώρου των Αρχανών ως ευρύτερη περιοχή γενικά ήταν ο Ξανθουδίδης το 1912. Ο Evans διενήρησε ανασκαφική έρευνα στην περιοχή το 1922 και αποκάλυψε μία δεξαμενή η οποία σήμερα έχει καταδειχθεί ότι ήταν η δεξαμενή του ανακτορικού κτηρίου. Επίσης και ο Μαρινάτος και ο Πλάτωνας πραγματοποίησαν μικρών εκτάσεων έρευνες. Το 1964 ο Γιάννης Σακελαράκης και η Έφη Σαπουνά Σακελαράκη ξεκίνησαν ανασκαφές στην Τουρκογειτονιά και αποκάλυψαν τμήμα του μινωικού ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών που θεωρείται ο κεντρικός πυρήνας του ανακτορικού συγκροτήματος. Οι ανασκαφές στο χώρο αυτό συνεχίζονται υπό την εποπτεία της κυρίας Έφη Σαπουνά Σακελαράκη. Λόγω της αδιάκοπης οίκησης της θέσης αυτής, η ολική αποκάλυψη του μινωικού οικοδομήματος, πολλό δε μάλλον της μινωικής εγκατάστασης, δεν φαίνεται να είναι εφικτή. Τα μινωικά ερείπια βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα σύγχρονα σπίτια. Πέριξ της ανασκαφής θέσεως, ερευνητικές ανασκαφές σε τέσσερα σημεία έδωσαν ευρήματα και στοιχεία ανακτορικού χαρακτήρα. Θεωρείται ότι το ανακτορικό συγκρότημα κατελάμβανε την κεντρική θέση μινωικής πόλεως, της οποίας την θέση καταλαμβάνει η σημερινή κομμόπολη των Αρχανών. Ο άρχοντας του ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών, που φαίνεται να ήταν και διοικητικό κέντρο, φαίνεται να ήλεγχε τον πλούτο, την παραγωγή της περιοχής και να επόπτευε την έντονη θρησκευτική δραστηριότητα και ζωή των κατοίκων. Ο πλούτος της παραγωγής δικαιολογείται από την αυθονία νερού διαχρονικά που όχι μόνο αρκούσε και κάλυπτε τις ανάγκες των οικισμών και καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής αλλά τροφοδοτούσε και την γνωσό. Η έντονη θρησκευτική ζωή των κατοίκων καταδεικνύεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των ιερών και από τα λαμπρά, πολύτιμα και σπάνια ευρήματα των ανασκαφών, των ιερών και των ταφικών περιβόλων. Εις ό,τι αφορά το ανακτορικό μινωικό συγκρότημα των Αρχανών, η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση, τα χρησιμοποιηθέντα υλικά κατασκευής και οι εφαρμοστήσεις τεχνικές, αλλά και τα ευρήματα, κατευθύνουν να συγκριθεί μόνο με τα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού και της Φεστού. Όχι όμως με τα επαρχιακότερα ανάκτορα όπως αυτό των Μαλίων ή και της Άκρου, παρά τον πλούτο που έδωσαν οι ανασκαφές στην θέση της Άκρου. Στην οικοδόμηση του ανακτορικού συγκροτήματος των Αρχανών χρησιμοποιήθηκαν πολλών ειδών λίθη. Πορόλιθος, γυψόλιθος, σχιστόλιθος, μάρμαρα, μάρμαρα κόκκινα, μαύρα και τεφρά, γκρίζα, με λευκές φλέβες. Σε πολλούς πορόλιθους είναι χαραγμένα μινωικά λατομικά σύμβολα, επίσης διπλή πέλεκης.
είσοδος από την πλακόστρωτη αυλή οδηγούσε στον προθάλαμο, όπου σώζονται δύο βάσεις κιώνων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι το αποκαλυφθέν τμήμα του αποχετευτικού συστήματος, η αμφίκυλη βομή. Το δάπεδο με διαχωριστικά τετράγωνα από χρωματιστά κονιάματα. Ίχνη τοιχογραφίας με παράσταση γυναικός, η οποία φορούσε φούστα με φαρμπαλάδες και η οποία είχε πλούσια κόμη με μακρύς βοστρίχους και φαίνεται να κρατούσε ένα κλάδο. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι και οι κλίμακες που οδηγούσαν στους ανώτερους ορόφους. Λείψανα ισχυρής πυρκαγιάς σε ορισμένα διαμερίσματα μαρτυρούν την ύπαρξη έφλεκτων υλικών εντός των διαμερισμάτων αυτών, ξύλινων αντικειμένων, επίπλων, αλλά και ηματισμού. Λίχνη από πορφυρίτη, με ανάγλυφη διακόσμηση που είναι συνθέσεις από σπήρες και φυλώματα. Ένα πύλινο αγγείο με φυτικό διάκοσμο, στην επιφάνεια του οποίου διακρίνονται φοίνικες, κυσί, κρόκι. Το πόμα του έχει διασωθεί και είναι και εκείνο διακοσμημένο. Ένας μεγάλος αριθμός από πύλινα κύπελα διαφόρων μεγεθών, τα οποία φέρουν διακόσμηση του θαλάσσιου και φυτικού ρυθμού. Αμφότεροι είναι χαρακτηριστικοί ρυθμοί διακόσμησης στα κεραμικά της νεοανακτορικής μινωικής περίοδου μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έχει μεταφερθεί ένα πύλινο ομοίωμα σπιτιού που βρέθηκε στις Αρχάνες. Και η μελέτη του δείχνει ότι αυτό το ιδιωτικό σπίτι είχε δύο επίπεδα, το ισόγειο και έναν όροφο, είχε εξώστη, είχε παράθυρα, η στέγη εστηρίζεται από κολόνες. Βέβαια η στέγη σήμερα είναι ανακατασκευή και έχει γίνει από τους αρχαιολόγους. Προφανώς η στέγη αυτού του ομοιώματος σπιτιού ήταν κατασκευασμένη από ξύλα, τεμάχια ξύλου, και κανένα ξύλινο αντικείμενο δεν σώθηκε στις μινωικές εγκαταστάσεις. Αυτό το ομοίωμα σπιτιού προφανώς είχε χρησιμοποιηθεί ως αφιέρωμα. Προχωρούμε με το νεκροταφείο στη θέση Φουρνή. Φουρνή ονομάζεται ένας μικρός λόφος βορειοδυτικά των Αρχανών. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αρχαιολογικές θέσεις της Κρήτης και θεωρείται το μεγαλύτερο νεκροταφείο του Αιγαίου που ήταν σε συνεχή χρήση για περισσότερα από 1000 χρόνια. Από την προϊστορική, την μινωική εποχή μέχρι και το 1200 π.Χ. Οι ανασκαφές στη θέση Φουρνή ξεκίνησαν το 1964 από τον Γιάννη Σακελαράκη. Έχουν έρθει στο φως 26 θέσεις, κτίρια και μινωική τάφη. Στον ταφικό περίβολο του Φουρνή υπάρχουν τάφη διαφόρων αρχιτεκτονικών τύπων. Τα ευρήματα που ήταν κτερίσματα, που ήταν τα νεκρικά δώρα, και η μεγάλη ποικιλία των υλικών και των αντικειμένων μαρτυρούν τον πλούτο των κατοίκων και τις σχέσεις των με τα νησιά των Κυκλάδων, με την Αίγυπτο και τις χώρες της Ανατολής. Έχει ερευνηθεί ο θολωτός τάφος Β και το κοσμικό κτίριο 4. Το κοσμικό κτίριο 4, στο οποίο ήταν ενταγμένο ένα πατητήρι
και η φαντήρια. Σαφώς οι νεκροί δεν έχουν ανάγκη ούτε από υφαντά, ούτε από πατητήρια. Θεωρείται ότι αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν την οργάνωση του νεκρικού περίβολου, αλλά και την φροντίδα και την λατρεία των νεκρών. Ίσως το πατητήρι και τα υφαντήρια να λειτουργούσαν προς εξυπηρέτηση των αναγκών των μινωητών που προσήρχονταν για να αποτίσουν τιμή και λατρεία στους νεκρούς των, από που μπορούσαν να αγοράζουν αντικείμενα που χρειαζόντουσαν. Ίσως όμως αυτά τα εργαστήρια να παρήγαγαν προϊόντα

εδεσμάτων, αντικείμενα σερβιρίσματος τροφών, αγκία μεταφοράς υγρών, λίχνη μεταλλική, υφαντικά βάρη, τα οποία είναι πύληνα σφαιρίδια. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ένα περιδέριο το οποίο συντίθεται από χρυσές ψηφίδες που παραπέμπουν σε κρίνα ή ανθυλωτού, ροζέτες, ψηφίδες αμυγδαλόσχημες με κεντρική ψηφίδα, ένα ομοίωμα οκτάσχημης ασπίδας το οποίο είχε κατασκευαστεί από ωραία κρύσταλλο. Από την θέση αυτή έχουμε μία σφραγίδα, ο κάτοχος της οποίας είχε 14 διαφορετικές παραστάσεις επ' αυτής, 14 διαφορετικούς τρόπους να δείξει την ιδιοκτησία του. Έχει βρεθεί πύληνο σύστρο, ήταν ένα από τα μουσικά όργανα των Μινωητών, και το πύληνο σύστρο των Αρχανών είναι ταυτόσιμο με το πύληνο σύστρο που εικονίζεται στο περίφημο ρητό των Θρηστών που προέρχεται από την Μινωική έπαυλη της Αγίας Τριάδος. Κοντά στη Φεστό έχει ανασκαφεί η έπαυλη της Αγίας Τριάδος. Στην επιφάνεια του αγκίου των Θρηστών, το οποίο ήταν ένα ρητό τελετουργικό αγκίο, έχει χαραχτεί μία πομπή η οποία αποτελείται μόνο από άντρες. Αυτοί μεταφέρουν εργαλεία τα οποία αναγνωρίζονται από τους σημερινούς θρηστές. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας άνδρας ο οποίος έχει περιψωμένο το χέρι του, το δεξί του χέρι, και κινεί ένα σύστρο, ενώ από το στόμα του φαίνεται ότι υμνολογεί.

Τα ευρήματα από τις ανασκαφές του νεκρικού περίβολου του Φουρνί εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, τα πλήστα. Ορισμένα σε αντίγραφα βρίσκονται στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών. Να συνεχίσουμε με το Ιερό Κορυφής του Γιούχτα. Κατά την νεονακτορική μηναϊκή περίοδο, τα Ιερά Κορυφών απετέλεσαν λαμπρή ενότητα της μηναϊκής θρησκευτικής εκφράσεως. Επρόκειτο για μικρών εκτάσεων οικοδομήματα στις κορυφές χαμηλών βουνών ή υψηλών λόφων με πολλά άνδυρα στους εξωτερικούς χώρους, τα οποία φιλοξενούσαν τους μηνοίτες λάτρεις κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εκδηλώσεων και τελετών. Τα μηνοϊκά ιερά κορυφών είναι διάσπαρτα σε όλη την Κρήτη και θεωρείται ότι η λειτουργία τους συνδέεται με τα πλησίων αυτών μηνοϊκά κέντρα, τα ανακτορικά συγκροτήματα, ίσως δε να λειτουργούσαν με διοικητική και οικονομική εξάρτηση από αυτά. Μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί τα Ιερά Κορυφής Πετσοφά, Τραόσταλου στην Ανατολική Κρήτη. Θεωρείται ότι αυτά ήταν σε άμεση σχέση με τον Άκτορον της Άκρου. Έχει ανασκαφεί το Ιερό Κορυφής των Κόφινα Αναστερουσίων που ήταν σε σχέση, σε σύνδεση με τον Άκτορον της Φεστού. Το Ιερό Κορυφής στο Γιούχτα που ήταν σε σχέση με το Μινωικό Ανάκτορον της Κνωσού. Έχει ανασκαφεί δε και στο Ρέθυμνο το Ιερό Κορυφής των Βρύσινα Ρεθύμνου που ήταν σε διοικητική και οικονομική και λειτουργική σχέση με την προϊστορική Ελεύθερνα. Στις θέσεις των Μινωικών Ιερών Κορυφών οικοδομήθηκαν αρχαία ελληνικά ιερά και αργότερα χριστιανικοί ναοί. Δια αυτού

αυτής της διαπιστώσεως πιστοποιείται η διάχυτη θέληση των κατοίκων των περιοχών να διατηρηθούν οι ιεροί χαρακτήρες των θέσεων αυτών. Στην έκταση του Ιερού Κορυφής του Γιούχτα έχει οικοδομηθεί και λειτουργεί σήμερα ο τετράκλητος ναός του Σωτήρος. Συνεχίζουμε με το τριμερές μηνοϊκό ιερό στα ανεμόσπηλια. Το τριμερές ιερό στην θέση ανεμόσπηλια των Αρχανών χρονολογείται στην πάλαιο ανακτορική μηνοϊκή περίοδο και καταστράφηκε όλος χερός το 1700 π.Χ. κατά την καταστροφή της παλαιοανακτορικής μηνοϊκής Κρήτης λόγω σεισμών κατά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Το τριμερές μηνοϊκό ιερό στα ανεμόσπηλια είναι ένα συγκρότημα τριών δωματίων με προθάλαμο. Στο ανατολικό δωμάτιο εγένοντο οι ανέμακτες προσφορές. Εκεί βρέθηκαν πάρα πολλά αγγεία, βρέθηκαν διάφορα ειδόλια τα οποία είχαν χαρακτήρα προσφορών, ήταν αφιερώματα. Στο κεντρικό δωμάτιο του ιερού υπήρχε το ξώανο της θεότητας, ακρολιθικό ξώανο, από το οποίο σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια. Τα ακρολιθικά ξώανα, τα οποία ο Παυσανίας ονόμασε παλαιά ξώανα, ευλατρεύοντος στην μηνοϊκή Κρήτη, ήταν υποτίθεται ομοιώματα της μορφής της θεότητας και είχαν κεφάλι και χέρια και πόδια από πυρόλιθο ή από πυλό, ενώ το υπόλοιπο του σώματος ήταν μια κατασκευή από ξύλο, επί της οποίας τοποθετούσαν ύφασμα. Η ένδυση του ξώανου θα πρέπει να ήταν ενταγμένη στο πρωτόκολλο της λατρευτικής μηνοϊκής ιεροτελεστίας και παράσταση ένδυσης μηνοϊκού ξώανου έχει διασωθεί πάνω σε μία τράπεζα προσφορών, επικοιόνια τράπεζα προσφορών, η οποία σώθηκε στο ανάκτορο της Φεστού. Στο κεντρικό δωμάτιο, λοιπόν, στο ιερό του στα ανεμόσπηλια, σώθηκαν μόνο τα πύληνα πόδια του ακρολιθικού μηνοϊκού ξώανου. Σώθηκαν όμως και τελετουργικά αγγεία. Στο δυτικό δωμάτιο του ιερού έγιναντο οι θυσίες. Στο κέντρο του δωματίου υπήρχε τραπεζοειδής κατασκευή και παραπλεύρος αυτής εγκατάσταση συλλογής και απομάκρυνσης του αίματος. Στα ερείπια του δωματίου αυτού, του δυτικού δωματίου του ιερού στα ανεμόσπηλια, βρέθηκαν τρεις σκελετοί. Ενώ στην έξοδο από το κεντρικό δωμάτιο προς τον προθάλαμο και απέναντι η κεντρική είσοδος του ιερού, βρέθηκε ένας τέταρτος σκελετός. Αυτός ο σκελετός, ο οποίος βρέθηκε καταθρηματισμένος μεταξύ της εισόδου του κεντρικού δωματίου και της εξόδου του ιερού, ήταν σκελετός ατόμου που είχε θανατωθεί κατά την κατάρρευση του οικοδομήματος και είχε καταπλακωθεί από τα ερείπια. Είχε πέσει μπρούμητα και η κατάσταση των οστών, η κατάσταση του σκελετού δεν επέτρεψε τη διάγνωση αν επρόκειτο για άνδρα ή γυναίκα. Παραπλεύρος όμως των υπολειμμάτων του σκελετού βρέθηκε πύλινος πίθος με ανάγλυφη διακόσμηση λευκού ταύρου,
στην εξωτερική επιφάνεια. Στο δυτικό δωμάτιο του ιερού, όπως προελέχθη, υπήρχαν τρεις σκελετοί. Στο δάπεδο, δυτικά της τραπεζοειδούς κατασκευής, διασώθη σκελετός ανδρός. Ήταν πεσμένος ανάσκελα στη στάση πυγμάχου κατά τους ιατροδικαστές. Ο άντρας αυτός φέρεται να ήταν περίπου 38 χρόνων, είχε ύψος 1 μέτρο και 78 εκατοστά, πολύ ψηλός για την μινωική εποχή, όταν το μέσο ύψος των μινωητών ήταν 1 μέτρο και 50 εκατοστά με 1 μέτρο και 60 εκατοστά. Ο άντρας αυτός ήταν λεπτοφυής και υγιέστατος. Φωνεύθηκε δε από τα καταπίπτοντα υλικά κατά την καταστροφή του ιερού. Έφερε σφραγιδόλιθο, κατασκευασμένο από αχάτι, και ένα δαχτυλίδι, το οποίο είχε κατασκευαστεί από ασίμι και ήταν επικαλυμμένο με φύλλα σιδήρου. Αυτός ο άντρας λοιπόν κατήχε σίδηρο στην περιοχή των Αρχανών, στα Νεμόσπηλια. Το 1700 που καταστράφηκε το ιερό, δηλαδή 6 αιώνες πριν την άφιξη των Δωρεέων στη Κρήτη, οι οποίοι φέρεται να εισήγαγαν και την ευρεία χρήση του σιδήρου. Τα ευρήματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εξέχον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, ίσως ήταν ο αρχιερέας. Διασώθη στο δυτικό δωμάτιο επίσης ο σκελετός μιας γυναίκας, η οποία βρίσκεται το εκτάδιν επί του δαπέδου, είχε ύψος 1 μέτρο και 54 εκατοστά περίπου και θεωρείται ότι ήταν στην ηλικία των 28 χρόνων. Ήταν δε φορέας μεσογειακής αναιμίας. Πρόκειται για την ιερία, πρόκειται για την βοηθό του αρχιερέα, ερωτηματικά. Επί της τραπεζοειδούς κατασκευής βρέθηκε σκελετός ανδρός, ο οποίος ήταν περίπου 18 χρόνων, ύψους 1 μέτρο και 65 εκατοστά και βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του σώματός του. Ήταν δεμένος και είχε δεχθεί πλήγμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού. Μεταξύ των οστών υπήρχε ένα ξεφύδιο. Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ο άνδρας αυτός είχε χάσει το αίμα του εν ζωή. Κατά τον Γιάννη Σακελαράκη πρόκειται για έβριμα ανθρωποθυσίας. Η θυσία αυτού του νέου άνδρα στα Νεμόσπηλια θεωρείται ότι ήταν η τελευταία πράξη πρώτης καταρρεύσεως του ιερού. Θεωρείται ότι ήταν η μεγίστη προσφορά η ζωή του νέου αυτού άνδρα προς τη θεότητα, με παρακλήσεις να απαλλάξει η θεότητα τους μινοήτες από την μάστιγα των σεισμών που τους βασάνιζε επί γενναίες. Στην μινωική Κρήτη, όπως και ο ίδιος ο Γιάννης Σακελαράκης είχε πολλάκις καταθέσει κατά τις διαλέξεις του, οι ανθρωποθυσίες δεν ήταν πράξη συνήθις, δεν ήταν πράξη ενταγμένη στην καθημερινότητα της λατρευτικής έκφρασης των μινωητών. Η ανθρωποθυσία στα Νεμόσπηλια, που ήταν η πρώτη που αποκαλύφθηκε, χαρακτηρίστηκε ως πράξη απελπισίας. Πολλά χρόνια αργότερα, ανασκαφές στην Κάντζα Χανίων, αποκάλυψαν τα ερείπια ενός ιερού, εντός του οποίου είχε γίνει
ανθρωποθυσία, αλλά εκεί πρόκειται για ανθρωποθυσία γυναικός.

Συνεχίζουμε με την παρουσία των αρχανών κατά την Μυκηναϊκή εποχή, την αρχαία ελληνική, την αρχαϊκή και κλασική και ελληνιστική. Δηλαδή την παρουσία των αρχανών μεταξύ του 1450 π.Χ. και 69 π.Χ. Ευρήματα χρονολογούμενα σε όλες αυτές τις εποχές και περιόδους έχουν βρεθεί μέσα στην έκταση της κομμόβολης των αρχανών αλλά και στην γύρω περιοχή. Σπήλαια όπως αυτό του Στραβωμίτη εξακολούθησε να είναι τόπος λατρείας, καθώς και το βουνό Γιούχτας εξακολούθησε να είναι θέση θρησκευτικής έκφρασης των κατοίκων της περιοχής των Αρχανών. Οι Αρχάνες όμως κατά τις εποχές αυτές υπήγοντος την ισχυρή γειτονική γνωσό. Έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις της περιοχής των Αρχανών νομίσματα της γνωσού. Φαίνεται ότι η πόλη των Αρχανών ουδέποτε είχε ή έκοψε δικά της νομίσματα. Γειτνιάζουσες των Αρχανών, πολύ κοντά στην εγκατάσταση αυτή, ήκμασαν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις κράτη, Ράφκος, είχε οικοδομηθεί στην θέση του σημερινού χωριού Άγιος Μύρων. Η πόλεις κράτος Έλτινα, η οποία βρίσκεται στη θέση του σημερινού χωριού Κουνάβη, και η πόλις κράτος Σκυλούς, η οποία βρίσκεται στην θέση του σημερινού χωριού Καλονί. Κατά την Ρωμαϊκή, κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο και κατά την περίοδο της Αραβοκρατίας, που εκτείνονται μεταξύ του 67 π.Χ. και του 961 μετά Χριστόν, οι Αρχάνες αναφέρονται ως περιοχή της Γνωσού. Ρωμαϊκά λείψανα βρέθηκαν στο Γιούχτα και στο Φουρνί. Επίσης στην Τουρκογειτονιά βρέθηκαν νομίσματα της εποχής της Αραβοκρατίας, ενώ από το Φουρνί ανεσύρθη κεραμική χρονολογούμενη στην Βυζαντινή εποχή.

Το 961 μετά Χριστόν, ο Νικηφόρος Φωκάς, αφού ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς, έκτισε το φρούριο Ρόκα στην περιοχή του σημερινού χωριού Προφήτης Ηλίας. Πρότεινε στους κατοίκους του Χάνδακα να μετακομίσουν εκεί για να είναι προστατευμένοι από τους πειρατές. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η περιοχή των Αρχανών αναφέρεται στο γιγάντιο έργο του υδραγωγείου Μοροζίνη. Αναφέρεται ως μια πολύ έφορη περιοχή και αξίζει μια σύντομη αναφορά στο έργο του υδραγωγείου Μοροζίνη. Ο Μοροζίνη, ο Φραντζέσκο Μοροζίνη, που είχε προϋπηρετήσει στην Κάντια ως δούκας, έλαβε εντολή να υπηρετήσει την γαλλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας στο βασίλειο της Κρήτης ως ύπατος αρμοστής το 1627. Γνώριζε ότι η πόλης Κάντια υπέφερε από λειψιδρία και γνωρίζοντας την περιοχή της νήσου οραματίστηκε να ενώσει 4 πηγές του βουνού Γιούχτας και να φέρει νερό συνεχούς ροής αρίστης ποιότητος στο κέντρο της πόλης Κάντια. Αυτό το τιτάνιο έργο ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες. Με επαναλάβω, σε 15 μήνες. Το έργο ξεκινούσε από την κυριότερη πηγή, τα πελεκητά ή γράμματα. Συνέχιζε, έπαιρνε το νερό της πηγής του Αγίου Ιωάννη του Μυριστή, δίρχε το και έπαιρνε την πηγή από τη θέση Καριδάκη και συνέχιζε τη ροή του. Κατασκευάστηκαν υδατογέφυρες στο Καριδάκη, στην Σύλαμο και στη Φορτέτσα και έφτανε στην τάφρο του φρουρίου της Κάντια στην πύλη Ίσου. Έξω από την πύλη είχαν οικοδομηθεί 3 χαμηλά τόξα από τα οποία έρεε το νερό και έμπαινε μέσα στην πόλη. Εντός της πόλεως από την πύλη Ίσου η ροή του νερού προσχωρούσε προς τον Προβαχώνα Βιτούρη στην θέση της, της εσωτερικής πύλης του Αγίου Γεωργίου, περνούσε στο παραπέτο της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου. Νοτίως του σημερινού ξενοδοχείου Αστόρια είχαν οικοδομηθεί 3 καμάρες, η τελευταία υδατογέφυρα του υδραγωγείου. Από την κορυφή της υδατογέφυρας το νερό διοχετεύεται δια του καναλιού που είχε τοποθετηθεί πάνω στο βυζαντινό αραβικό τείχος προς την πύλη Βολτώνα και κατηφόριζε προς την συλλέκτρια δεξαμενή, την υδατοδεξαμενή που σήμερα είναι γνωστή της Πάση ως τα Λιοντάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υδατογέφυρα στο Καριδάκι σώζεται επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι οι άρχοντες και η αρχοντιά της Κρήτης Φραντζέσκος Μαυρογένους Ανθύπατος 1627. Επίσης στη θέση Πελεκητά υπάρχει επιγραφή εγχάρακτη η οποία μας πληροφορεί σύμφωνα με την μετάφραση του Στέφανου Ξανθουδίδη ότι ο Ανθύπατος Φραντζέσκο Μοροζίνη εφρόντισε είναι η πηγή μάλιστα των Πελεκητών διοχετευθεί στην πόλη πάσχουσα εκ της Σπανέως των Υδάτων και εκεί βρίσκεται χαραγμένη και η χρονολογία 1627 ή ο χρόνος έναρξης κατασκευής του έργου. Χωρίς μηχανική υποστήριξη το νερό ανέβαινε στα λιοντάρια και έρεε από τα στόματα των 4 υπερήφανων λιονταριών που κοσμούσαν την κρίνη Μοροζίνη. Αξίζει να λεχθεί ότι από κάθε λοβό της υδατοδεξαμενής μπορούσαν συγχρόνως 5 άνθρωποι να παραλαμβάνουν νερό με τα δοχεία τους, συνολικά δηλαδή 40 άνθρωποι. Και αυτή είναι μια
έμπνευση για το σχήμα της υδατοδεξαμενής, την οποία εξηγεί ο Φραντζέσκο Μοροζίνη στην τελική του αναφορά προς την Μητρόπολη. Στην τελική του αναφορά, στην οποία κατατίθεται και η περηφάνεια του Μοροζίνη για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Πάνω από τη λεκάνη, η οποία στηρίζεται στα τέσσερα λιοντάρια, είχε τοποθετηθεί ένα δελφίνι και ένα γιγάντιο άγαλμα του Ποσειδώνα, ο οποίος μάλιστα έφερε και τρίαινα. Επειδή η σύνθεση αυτή επί της κρίνης υπερέβαινε σε ύψος τα γύρωθεν κτίρια, οι ενετοί μιλούσαν και έγραφαν για την κρίνη του γίγαντα, την κρίνη τζιγάντες. Τα γλυπτά αρχικά θεωρούν το έργα αγνώστου καλλιτέχνη. Πιστεύετε όμως ότι ήταν έργα των ρυθμιτών Φραμπενέτων και επιβεβαιωτική αυτής της άποψης είναι η ρίση του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή στον στίχο 441, όπου έγραψε «Τσιφραμπενέ τους σου δώσα και κίνησε τη μίσα και κάμαν τον τζιγάντε σου και όμορφα σε στολίσα». Αυτό λέει το ρέθυμνο προς το Ηράκλειο.

Κατά τους μετά Χριστόν αιώνες, στην περιοχή των Αρχανών οικοδομήθηκαν πολλοί ναοί. Σώζονται περίπου 40 σήμερα, προ ή και μετά την επίσκεψη στην αρχαιολογική συλλογή των Αρχανών, όταν είναι ανοιχτός ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος είναι παραπλεύρος οικοδομημένος, συστήνεται πάντα επίσκεψη στον ναό αυτό. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου οικοδομήθηκε τον 11ο αιώνα. Ήταν αρχικά σταυρικός ναός, κατάγραφος. Τον 14ο αιώνα καταστράφησαν οι δύο άξονες του σταυρού, ο άξονας βοράς-νότος, και ο ναός έμεινε καμαροσκεπής, απλός καμαροσκεπής ναός. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν σπαράγματα τοιχογραφιών και μπορεί κανείς να δει και τις θέσεις όπου συνενώνεται ο άξονας βορράς-νότος στο σώμα του σταυρικού κτίσματος, όπου υπήρχε και τρούλος. Το 1669, μετά την κατάληψη της Σκάνδια, ο Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρογλής έδωσε τις αρχάνες Τιμάριον, ως αμοιβή δηλαδή, στον ενετό συνταγματάρχη Μπαρότσι, τον προδότη, ο οποίος τον βοήθησε στην ένταση των επιχειρήσεων εναντίον της Σκάνδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας οι κάτοικοι των Αρχανών συμμετείχαν στις εξεγέρσεις των Κρητών, αλλά οι Αρχάνες έγιναν και κατεγράφησαν με πολύ έντονη συμμετοχή, παρουσία στα γεγονότα των επαναστάσεων του 1897. Μεταξύ των ηρωικών πεσόντων στις μάχες των Αρχανών του 1897 ήταν ο ήρωας Δημήτριος Τσικριτζής, ο οποίος ήταν δήμαρχος του Ζαρού και πρωτοπαλίκαρο του Κόρακα. Επίσης στις μάχες αυτές έπεσε μαχόμενος ο Ιωάννης Καπετανάκης, νεαρός γιος του αρχηγού των Αρχανών, του Γεωργίου Καπετανάκη. Μαχόμενος ο Ιωάννης σηκώθηκε όρθιος για να εμψυχώσει τους συναγωνιστές του, ευλήθη στο κεφάλι και εξέπνευσε. Γύρω από το πτώμα του έγινε μάχη, επειδή οι Οθωμανοί ήθελαν να το αποσπάσουν. Οι Αρχανιώτες κατάφεραν να πάρουν την σωρό του Καπετανάκη και ο νεκρός μεταφέρθηκε στο αρχοντικό της οικογένειάς του στις Αρχάνες. Έχει καταγραφεί ότι η Καπετανάκηνα και η μητέρα του νεκρού και οι γυναίκες των Αρχανών εντός του αρχοντικού θρηνούσαν τον νέο. Στον περίβολο του αρχοντικού ο Καπετανάκης και οι συναγωνιστές του και οι συγχωριανοί του και οι φίλοι του που έφτασαν για να του συμπαρασταθούν στο πένθος του έδιδαν την εντύπωση ότι όλη η Κρήτη θρηνούσε τον νεκρό. Ο πόνος και ο σπαραγμός ήταν αβάσταχτος και ο Καπετανάκης βροντοφώναξε την βιόλα όπου αγάπουνα την πιο πολύ από τσάλες, έδωκα τσαγαπητικιάς από την λέν Αρχάνες. Η Καπετανάκηνα από τον εξώστη της κατοικίας απαιτήσε την σιωπή και επιπλήττη τον οπλαρχηγό Καπετανάκη για τη μαντινάδα. Ορισμένη δε του λέει ότι ακόμη δεν εμίσεψε το κοπέλι και για τα του τραγουδάς. Και ο Καπετανάκης απήντησε: «Γι' αυτό κι εγώ του τραγουδώ, αδυνατά μεγάλα. Μπάς και μ' ακούσει από κιά και κάνει ο πίσω ζάλα». Αυτή η καταγραφή είναι συγκινητική και ουδέποτε ασθενή η συγκίνηση και το αίσθημα σε κάθε αναφορά της. Την πλατεία των Αρχανών κοσμεί σήμερα το άγαλμα του οπλαρχηγού Γεωργίου Καπετανάκη. Με αυτές τις σύντομες επιγραφικές θα μπορούσα να πω αναφορές στην ζωή των Αρχανών κλείνουμε την
περιήγηση στην περιοχή. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιλογή της μουσικής και την μέρημνα, την φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την ευγενική προσοχή σας. Υπενθυμίζω την επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης, ώρα 10, και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την 3η, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια τρίτη. Νομίζω ότι πρέπει να τραβούσα τις κοπέλες εκείνο τον καιρό, καθώς από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε, εμφανίστηκε μια πολύ ελκυστική κοπέλα που με επισκεπτόταν τα βράδια και μου έφερνε ζεστό κατσικίσιο γάλα. Αν και άρεσε σε πολλούς από τους άλλους, εκείνη πάντα ερχόταν κατευθείαν σε μένα. Μετά από 2-3 μέρες, μιλώντας τα καλύτερά μου ελληνικά, χάρη στη Μαρία, της διηγήθηκα πως είχα αναγκαστεί να εγκαταλείψω τη Σούδα χωρίς να ενημερώσω τη Μαρία. Εκείνη αμέσως πήγε σπίτι και μου έφερε σημειωματάριο, φάκελο και νομίζω και μολύβι. Καθώς δεν ήξερα να γράφω ελληνικά, της υπαγόρευσα πάνω κάτω ένα γράμμα στη Μαρία. Δεν ήξερα παρά μόνο το όνομα του χωριού, Πλατανιάς, αλλά κατάλαβα ότι ήταν αρκετό για τη διεύθυνση στο φάκελο. Η κοπέλα μου υποσχέθηκε ότι αν υπήρχε απάντηση, το γράμμα θα πήγαινε σε αυτήν και θα μου το διάβαζε. Όση ώρα έγραφε, την είχαν περικυκλώσει φίλοι μου που τους έτρωγε περιέργεια. Δεν δέχτηκε ούτε χρήματα για το γραμματόσημο. Μια μέρα με πήγε σπίτι της, όπου έμενε με τους γονείς της και τη μικρότερη αδελφή της. Ήταν μόνο 400 μέτρα από τη θέση μας. Ήταν μια σπηλιά με μια όμορφη, ειδικά φτιαγμένη εξώπορτα. Υπήρχαν 3 δωμάτια με όμορφα χαλιά από κατσικόδερμα, στο πάτωμα και κρεμασμένα στους χρωματιστούς τοίχους. Το κάθε δωμάτιο είχε ωραία έπιπλα και ήταν πεντακάθαρο. Μας είπαν ότι οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές θα έρχονταν οπωσδήποτε, αλλά κανείς δεν ήξερε πότε. Θα μας φυροκοπούσαν μερόνυχτα διάκοπα για καμιά εβδομάδα με στούκα και βομβαρδιστικά που θα πετούσαν ψηλά, έπειτα θα δεχόμασταν επίθεση από εκατοντάδες μαχητικά ενώ θα πλησίαζαν οι αλεξιπτωτιστές και μετά θα υπήρχε μια παύση κατά τη ρήψη τους. Εμείς θα παραμέναμε στα χαρακόμματα μέχρι την παύση. Καθώς θα έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές από τα αεροπλάνα, έπρεπε να ανοίξουμε πυρ με όλα τα μέσα. Τη στιγμή που θα πήγαιναν να προσγειωθούν, έπρεπε να κάνουμε έφοδο και να τους περιποιηθούμε με τις ξυφολόγχες. Φυσικά όλα αυτά ακούγονταν πολύ ωραία και καλά, αλλά δεν ξέραμε πού ακριβώς θα προσγειώνονταν. Μας διαβεβαίωσαν ότι το Ηράκλειο ήταν ο κύριος στόχος των Γερμανών και ότι θα προσγειώνονταν στο αεροδρόμιο και γύρω από αυτό, καθώς και στην περιοχή του λιμανιού, ιδίως εκείνη την ανάβαθη κοιλάδα δίπλα στο λιμάνι, τον Κατσαμπά. Δεν έπρεπε να ανησυχούμε για την περιοχή της Σούδας και του Μάλεμε, καθώς υπήρχαν αρκετοί υπερασπιστές εκεί. Έπρεπε πάση θυσία να αποτρέψουμε τους Γερμανούς από το να βρουν πάτημα στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι και οι ίδιες οδηγίες είχαν δοθεί και αλλού. Θα σαλπιζόταν ο κανονικός γενικός συναγερμός, αλλά θα τον ακολουθούσαν 3 νότες σολ όταν θα άρχιζαν να πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές. Αφού μας τα είχαν πει όλα αυτά, κάθε πρωί εμφανιζόμασταν και ακουγόμασταν να τρέχουμε πάνω κάτω τρυπώντας φανταστικούς εχθρούς με τις ξυφολόγχες μας. Οι ντόπιοι πρέπει να μας έπαιρναν για τρελούς. Είχαμε επίσης καθημερινές ομιλίες πάνω στις τελευταίες αναφορές πληροφοριών. Σε λίγο μας μετακίνησαν σε νέες θέσεις. Η ομάδα μάχης μου έλαβε θέση στην αυλή ενός σπιτιού στη μια πλευρά της ρηχής κοιλάδας. Είχαμε καλή θέα του λιμανιού και του αρχαίου φρουρίου. Οι αεροπορικές επιδρομές εντάθηκαν τόσο που δεν κοιμόμασταν σχεδόν καθόλου. Τελείωνε η μια και ξεκινούσε η άλλη. Καλά νέα. Φαντάζομαι πως ήταν για να διατηρήσουμε ψηλά το ηθικό μας. 2 άντρες από κάθε δημιουργία μπορούσαν να βγουν για έξοδο κάθε μέρα, αλλά έπρεπε να πάρουν μαζί τους τουφέκι ή περίστροφο, ατσάλινο κράνος και τελαμόνα με 50 φυσίγκια. Έπρεπε να γυρίσουν μέχρι τις 4:30. Τραβήξαμε κλήρο. Ο δεκανέας Ρόμπινσον, ο Ρόμπο και εγώ θα βγαίναμε τη δεύτερη μέρα. Αρχίσαμε να φροντίζουμε την εμφάνισή μας για να είμαστε έτοιμοι. Οι κάτοικοι του σπιτιού, στον κήπο του οποίου ήμασταν, που μας έφτιαχναν σουβλάκια και μας έφερναν καφέδες, προσπάθησαν να μας πείσουν να καταφεύγουμε στο σπίτι κατά τη διάρκεια των επιδρομών, καθώς 2 από τα δωμάτια ήταν σπηλιές.
αλλά φυσικά δεν μπορούσαμε να δεχτούμε, αφού έπρεπε να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα. Μια μέρα καθόμασταν όλοι κοντά στην πόρτα τους και δεν πήραμε είδηση ένα αεροπλάνο που ερχόταν πολύ χαμηλά. Οι σφαίρες γάζωσαν την αυλή. Η ηλικιωμένη κυρία ήθελε να πάμε μέσα και να προφυλαχτούμε σε μια από τις σπηλιές, αλλά φυσικά αναγκαστήκαμε να της πούμε ότι έπρεπε να παρακολουθούμε για Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Νομίζω από τις εκφράσεις τους ότι μας λυπόντουσαν που δεν είχαμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Θυμάμαι πως μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερας φοδρής αεροπορικής επίθεσης, οι δύο μεγαλύτερες κόρες ήθελαν να πάμε να καταφύγουμε σε ένα από τα δωμάτια σπηλιές, λέγοντάς μας πως θα έμεναν αυτές στο χαράκωμά μας και θα μας ενημέρωναν αν έπεφταν αλεξιπτωτιστές. Φυσικά δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε. Ήρθε η επόμενη μέρα και ο Ρόμπο και εγώ ξεκινήσαμε την προβλεπόμενη ώρα στις 1 μετά μεσημβρίαν. Δεν υπήρχαν εχθρικά αεροπλάνα τριγύρω, οπότε είχαμε σκοπό να πιούμε μερικά ποτηράκια και να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη, η οποία ήταν δίπλα από την άλλη πλευρά της ρηχής κοιλάδας. Βρήκαμε μια ωραία ταβερνούλα, όπου ήταν δύο άνδρες του Black Watch και δύο του Βασιλικού Μηχανικού Σώματος. Παραγγείλαμε μια μπύρα ο καθένας και καθίσαμε με τους άλλους. Μπήκαν και μερικοί κριτικοί και τους κεράσαμε. Αρχίσανε να μας ρωτάνε πότε νομίζαμε ότι θα έρχονταν οι Γερμανοί, όταν ακούσαμε να πλησιάζουν τα βομβαρδιστικά. Δεν τα βλέπαμε, καθώς τα παράθυρα ήταν ψηλά. Ο βομβαρδισμός αγρίευε ολοένα και περισσότερο. Ακούγαμε να καταστρέφονται κτίρια ολόγυρά μας, αλλά δεν ήμασταν διατεθειμένοι να αφήσουμε τα ποτά μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Περνούσαν κύματα στούκα που ούρλιαζαν καθώς έκαναν κάθετη εφόρμηση, μετά βαριά βομβαρδιστικά και μετά ξανά στούκα. Ένας από τους άντρες του Black Watch είπε, το έλεγα κι εγώ, πως ο ουρανός ήταν πολύ καθαρός για να διαρκέσει η ησυχία. Μετά από μια ώρα περίπου έπεσε ξαφνικά σιγή. Ξαφνικά ακούστηκε ο βόμβος ίσως και εκατοντάδων μαχητικών που πετούσαν πάρα πολύ χαμηλά, ορμώντας παντού, με τα πολυβόλα και τα κανόνια να σφυροκοπούν. Μετά έφυγαν αυτά και ακολούθησε ο βόμβος εκατοντάδων μεγαλύτερων αεροσκαφών. Την επόμενη στιγμή πετάχτηκαν δύο κριτικοί μέσα στην ταβέρνα φωνάζοντας «Ομπρέλα, ομπρέλα!». Άκουσα κάλεσμα σάλπιγγας από την κατεύθυνση των θέσεών μας, καθώς εμείς ήμασταν πιο κοντά στην πόλη. Είπα «Σουτ» και μείναμε όλοι καθισμένοι στείνοντας αυτοί. Πράγματι, ακούγονταν οι σαλπικτές μας που σάλπιζαν γενικό συναγερμό, ακολουθούμενο από τρεις νότες σολ, το σήμα για λεξιπτωτιστές.

Αμέσως μετά ακούστηκαν χιλιάδες πυροβολισμοί ελαφρών όπλων. Πήδηξα στο κάθισμα για να κοιτάξω από το παράθυρο. Ήταν μια πραγματικά εκπληκτική σκηνή, με εκατοντάδες τρικινητήρια, αεροπλάνα και αλεξίπτωτα. Τα αλεξίπτωτα έμοιαζαν να πέφτουν παντού. Μου έκανε εντύπωση πόσο χαμηλά ήταν τα αεροπλάνα όπως πηδούσαν οι επιβάτες τους. Η πρώτη μου σκέψη, το θυμάμαι καλά, αλλά μόνο για μια στιγμή ήταν «Ελπίζω να είναι εντάξει Μαρία». Έκανα αυτή τη σκέψη επειδή όταν είχα επισκεφτεί το σπίτι της δεν είχα δει ίχνος αντιεροπορικών καταφυγίων στο χωριό. Και όντας κοντά στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, φυσικά θα ήταν κύριος στόχος για τα βομβαρδιστικά. Για μερικά δευτερόλεπτα σταθήκαμε όλοι στις καρέκλες και παρακολουθήσαμε τις εκατοντάδες αλεξίπτωτων που έπεφταν. Το θέαμα ήταν συναρπαστικό για λίγο. Μετά ο Ρόμπο είπε «Ελάτε παιδιά, πρέπει να πάμε στις μονάδες μας». Ορμήσαμε όλοι στην έξοδο. Δεν θυμάμαι τι έκαναν οι άλλοι, αλλά εγώ ήπια μια τελευταία γουλιά μπύρας. Όταν βγήκαμε στο δρόμο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κοιτάξω τον ουρανό. Υπήρχαν ακόμα τουλάχιστον 100 τρικινητήρια αεροσκάφη Junkers 52. Το ένα πετούσε πολύ πιο χαμηλά από τα άλλα και σε αντίθετη κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα. Ήταν τόσο χαμηλά που έβλεπε κανείς τις πτυχώσεις στην άτρακτο του αεροσκάφους σαν να ήταν φτιαγμένο από κυματιστό τσίγκο. Μάλλον πετούσε έτσι χαμηλά επειδή είχε σκαλώσει ένα αλεξίπτωτο στην ουρά του και ο κακομοίρης ο αλεξιπτωτιστής σερνόταν από πίσω σαν σερπαντίνα. Δύο Έλληνες στρατιώτες τον πυροφολούσαν με τα τουφέκια τους. Θυμάμαι πως μπήκα στον πειρασμό να κάνω κι εγώ το ίδιο, αλλά μετά σκέφτηκα πως πρέπει να πήγαιναν πολλές σφαίρες προς τα εκεί.

Αλεξίπτωτα έπεφταν παντού. Τρία έπεσαν σε απόσταση περίπου 7 μέτρων, δύο στο στενό και ένα πάνω σε ένα τοίχο. Οι δύο αλεξιπτωτιστές στο κενό ήταν ήδη νεκροί. Εκείνος που είχε πέσει καβάλα στον τοίχο έμοιαζε να προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του και μετά σαν να τον τράβηξαν από την άλλη πλευρά του τοίχου και ακούστηκε ένα γωνιώδος ουρλιαχτό. Ο Ρόμπο έφτασε στην αυλόπορτα στο τοίχο εκεί που είχε πρωτοπέσει ο αλεξιπτωτιστής. Εγώ ήμουν δύο βήματα πίσω του. Από την άλλη πλευρά της αυλόπορτας ήταν μια γυναίκα κάπου 40 χρονών. Κρατούσε ένα κοφτερό κρεατομάχαιρο στο χέρι της και ο λαιμός του Γερμανού ήταν κομμένος, αλλά έβγαζε ακόμα ένα γουργούρισμα. Η γυναίκα ήταν κάθε άλλο παραφοβισμένη, όμως έδειχνε πάρα πολύ οργισμένη και άρχισε να κόβει τα σκοινιά του αλεξίπτωτου και μετά τα ρούχα του Γερμανού, προφανώς γυρεύοντας όπλα να αντικαταστήσει το κρεατομάχαιρό της. Φορούσε παραδοσιακή κριτική ενδυμασία και σήκωσε το κεφάλι ίσα ίσα για να φωνάξει κάτι στα ελληνικά, δείχνοντας γρήγορα κατά μήκος του δρόμου.

Ένας από τους κριτικούς της ταβέρνας μιλούσε λίγα αγγλικά και είπε «Έλα Άγγλε», είπε πως υπάρχουν πολλοί εδώ πάνω και άρχισε να τρέχει ακολουθώντας το δρόμο. Προχώρησε μόνο λίγα βήματα και γύρισε πίσω λέγοντας «Πρώτα θα πάρω όπλο». Ήμασταν ο Ρόμπο, οι δύο άντρες του Black Watch και εγώ. Δεν ξέρω που είχαν πάει οι υπόλοιποι. Ο Ρόμπο είπε «Ανοιχτείτε και εσείς οι δύο μείνετε μερικά βήματα πιο πίσω», δείχνοντας εμένα και έναν του Black Watch. Προχωρήσαμε έτσι επιφυλακτικά στο στενό και φτάσαμε σε ένα πέρασμα στα δεξιά. Ο Ρόμπο μας έκανε σήμα να σταματήσουμε, πράγμα το οποίο κάναμε, ενώ εκείνος έλεγξε προσεκτικά πίσω από τη γωνία. Κοίταξα πίσω και είδα τον κριτικό που μας είχε κάνει το διερμηνέα να στέκεται δίπλα σε ένα από τους Γερμανούς που ήταν νεκροί κατά την άφηξή τους. Είχε βρει ένα υποπολιβόλο Σμάισερ και νομίζω ότι προσπαθούσε να βρει πώς δούλευε. Ο Ρόμπο τώρα έκανε σήμα να προχωρήσουμε στο πέρασμα. Όταν έφτασα εκεί, είδα πως ήταν μικρό και έβγαζε σε μια μεγαλύτερη οδό. Ο Ρόμπο στάθηκε στη μέση του περάσματος και χωρίς να κοιτάξει πίσω είπε «Αν μας πιάσουν εδώ, είμαστε νεκροί. Εσείς οι πίσω, τα μάτια σας 14 για επίθεση από πίσω σας». Έτσι κατεβήκαμε το πέρασμα πλάτη-πλάτη. Όταν φτάσαμε στο τέρμα, ο Ρόμπο σταμάτησε και είπε «Πρέπει να επιστρέψουμε στις μονάδες μας. Θα είμαστε περισσότερο ωφέλιμοι σε όλους. Ποια είναι η κοντινότερη ομάδα από εδώ?» Καθώς κανείς μας δεν είχε ξανάρθει, δεν ξέραμε. Έτσι εγώ παρατήρησα ότι η δική μας μονάδα μάλλον θα ήταν η κοντινότερη, αφού ήταν πάνω από την πόλη. Συμφωνήσαμε όλοι να προσπαθήσουμε να πάμε σε αυτήν. Το βασικό πρόβλημα ήταν να βρούμε που ήταν ο εχθρός. Με ψηλό τοίχο δεξιά και αριστερά δεν βλέπαμε και πολλά πράγματα και είχαμε πολύ μικρή οπτική γωνία όταν κοιτάζαμε προς τα πάνω. Αν και δεν βλέπαμε αεροπλάνα, ακόμη τα ακούγαμε και φαίνονταν πολλά. Ένας από τους Σκοτσέζους είπε «Δίκιο είχα που είπα σε μερικούς δικούς μας πριν δύο νύχτες, όταν είδαμε όλα τα αεροπλάνα μας να φεύγουν, ότι ήταν η τελευταία φορά που θα βλέπαμε τα δικά μας». Πράγματι, είχαμε τουλάχιστον δύο μέρες να δούμε φίλιο αεροπλάνο, καθώς είχαν πετάξει όλα για την Αίγυπτο. Ο Ρόμπο αποφάσισε πως τώρα έπρεπε να βγούμε στο δρόμο και να πάμε δεξιά. Έτσι θα κατευθυνόμασταν προς τη μονάδα μας. Ο Ρόμπο ξεκίνησε. Τον ακολουθούσε ένας Σκοτσέζος, μετά εγώ και τελευταίος ο άλλος Σκοτσέζος. Τώρα πια αναρωτιόμασταν πού να ήταν οι άλλοι. Προχωρώντας προς μια διακλάδωση, ερευνούσαμε προσεκτικά τον ουρανό, καθώς υπήρχαν ακόμα μερικά μεταγωγικά. Πετούσαν επίσης και πολλά μαχητικά Messerschmitt 110, τα Goering Special, με την έντονη κίτρινη μύτη. Ο περισσότερος θόρυβος τώρα ήταν από πυρά ελαφρών όπλων και προερχόταν κυρίως από τα δεξιά, από όπου είχαμε έρθει. Ξαφνικά από τη διακλάδωση εμφανίστηκαν κάπου 15 τζέρις, Γερμανοί, και μας άνοιξαν πυρ. Ο Ρόμπο χτυπήθηκε στο θώρακα από χειροβομβίδα. Οι δύο Σκοτσέζοι και εγώ πέσαμε μπρούμητα επί τόπου, επειδή δεν υπήρχε κάλυψη, και ανταποδώσαμε τα πυρά. Οι Γερμανοί πολεμούσαν τρέχοντας, σαν να βιάζονταν να πάνε κάπου ή σαν να τους κυνηγούσε κάποιος άλλος. Νομίζω πως πυροβόλησα περίπου 10 φορές, αλλά μετά από τις πρώτες 5 σκέφτηκα, σαν να καθυστερούν αυτοί οι Σκοτσέζοι. Όταν έριξα και την τελευταία μου του φεκιά προς τις στραμμένες πλάτες των αλεξιπτωτιστών, έμεινα για λίγο ακίνητος. Δεν ακολούθησε άλλη επίθεση και κοίταξα επιφυλετικά τους Σκοτσέζους. Ο ένας ήταν ακόμη πριν ειδών, σαν να ήταν έτοιμος να ρίξει, αλλά ήξερα ότι ο άλλος ήταν νεκρός. Ήταν ανάσκελα, με το τουφέκι περίπου ένα μέτρο πιο πέρα. Υπήρχαν νομίζω τρεις Γερμανοί ξαπλωμένοι φαρδείς πλατή στο δρόμο, ο ένας θυμάμαι σε παράξενη στάση, σαν να είχε μείνει έρποντας. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν νεκρός, αν και δεν πήγα να το επιβεβαιώσω. Για τους άλλους δύο δεν χωρούσε αμφιβολία. Είχα παρατηρήσει άλλον έναν που τον βοηθούσαν οι δικοί του να περπατήσει. Ο Σκοτσέζος που ήταν πριν ειδών σε στάση σκοπευτή δεν κούνησε. Σηκώθηκα, πήγα προς το μέρος του και τον ρώτησα αν ήταν εντάξει, αλλά δεν απάντησε. Το χτύπησα ελαφρά στον ώμο. Το όπλο του φύγε από τα χέρια και το κεφάλι του έπεσε μπροστά.
Για μια στιγμή δεν πίστεψα πως ήταν νεκρός. Έβαλα το χέρι κάτω από το πηγούνι του και του σήκωσα το κεφάλι και πρόσεξα ότι είχε πολύ αίμα στο πρόσωπο που έτρεχε και από το πηγούνι του. Υπήρχαν δύο τρύπες από σφαίρες, μια κοντά στο πάνω μέρος της μύτης του, νομίζω μόλις δεν του είχε βγάλει το μάτι, και μια κοντά στη γωνία του στόματος. Του τακτοποίησα τα χέρια ώστε να κοίταται μπρούμητα. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Πήγα να δω τον Ρόμπο. Ήταν αγνώριστος. Έμεινα κατάπληκτος που ζούσε ακόμη. Ήταν στα τελευταία του. Θυμάμαι πως ένιωσα αναγούλα. Του είπα πως θα φώναζα τους τραυματιοφορείς και πως σε λίγο θα ήταν ασφαλής στο κρεβάτι στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν με άκουσε, αλλά δεν θα το πίστευε περισσότερο από μένα. Υπήρχε πολύ αίμα ολογυρά του. Έμεινα μαζί του 1-2 λεπτά, νομίζω ουσιαστικά επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ήταν για να είμαι μαζί του όταν θα πέθαινε.

Πέφτανε ακόμα πολλοί αλεξιπτωτιστές στα αριστερά μου, καθώς κοίταζα το δρόμο που είχαν πάρει οι Γερμανοί. Είχα σκοπό να πάρω τις ταυτότητες του Ρόμπο και των Σκοτσέζων για να τις παραδώσω όταν θα έφτανα στην ομάδα μάχης μου, αλλά όπως έπιασα τη δική του, πρόσεξα ότι τα χέρια μου και η ταυτότητά του ήταν γεμάτα αίμα. Τότε σκέφτηκα, θα ήταν βλακεία, επειδή αν σκοτωθώ θα με βρούνε με 4 ταυτότητες. Έτσι σκούπισα το αίμα από εκείνη του Ρόμπο για να φαίνεται καλύτερα το όνομά του και αποφάσισα να κινηθώ και να αφήσω την αναγνώριση στους τραυματιοφορείς. Εκεί που αναρωτιόμουν πού να πάω, είδα μια γυναίκα που κοίταζε από το παράθυρο ενός σπιτιού. Νόμιζα πως μου έκανε νόημα να πάω εκεί. Εγώ απλώς στάθηκα και την κοίταζα. Κρατούσε ένα παιδί περίπου 2 χρονών. Έφυγε από το παράθυρο και σε μερικά δευτερόλεπτα βγήκε από την πόρτα, μόνο 1-2 βήματα. Το παιδί ήταν ήσυχο. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα από αυτά που φοράνε οι περισσότερες κριτικές. Έκλαιγε και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι στο πρόσωπό της. Δεν πρέπει να ήταν η μητέρα του παιδιού, αλλά μάλλον η γιαγιά του. Είπε κάτι που δεν κατάλαβα με σιγανή φωνή. Εγώ προσπάθησα να τις χαμογελάσω και της έκανε νόημα ότι θα ήταν πιο ασφαλής μέσα στο σπίτι. Μάλλον με κατάλαβε αφού ξαναμπήκε μέσα. Το ερώτημα τώρα ήταν από πού να πάω. Έριξα μια τελευταία ματιά στο Ρόμπο και τους 2 Σκοτσέζους και κίνησα κατά εκεί που είχαν πάει οι Γερμανοί, θεωρώντας το καλύτερο, εφόσον έμπαιρνα το δρόμο από όπου είχαν έρθει, μπορεί να πήγαινα προς μία από τις ζώνες συγκέντρωσής τους. Έτσι ξεκίνησα με τα μάτια 14. Πρόσεξα ότι ακούγονταν πολλά πυρά ελαφρών όπλων στα αριστερά μου, καθώς και μερικά αεροπλάνα που ακόμη έριχναν αλεξιπτωτιστές. Περνούσα συνέχεια πτώματα Γερμανών, μερικά ακόμα μπλεγμένα στα αλεξιπτωτά τους. Λίγο πιο πέρα παρατήρησα ότι τα σπίτα στα δεξιά ήταν μεγαλύτερα. Στα αριστερά ήταν κάτι δέντρα πίσω από ένα πετρόχτιστο τυχάκι. Το επίκεντρο της δράσης έμοιαζε να βρίσκεται πίσω από τα δέντρα. Συνέχισα και έφτασα σε κάτι που έμοιαζε με μηχανουργείο, όπου ο δρόμος είχε διαπλατηθεί λίγο στα αριστερά. Αντί για δέντρα τώρα υπήρχε δίπλα μου ένα πετρόχτιστο τείχος ύψους κάπου 10 μέτρων και στα δεξιά μου ένας δρόμος κάθετος εκείνων που ήμουν εγώ. Παράλληλα υπήρχε μια πλατιά ξερή τάφρος η οποία τελείωνε απότομα εκεί που ενωνόταν με το δρόμο μου. Αυτός άνοιγε ξαφνικά σχηματίζοντας κάτι που θα αποκαλούσα μικρή πλατεία. Αριστερά μου ήταν ένας άλλος δρόμος που έφευγε από τη μικρή πλατεία και απέναντι άλλοι 2. Πρόσεξα ότι ακόμα περνούσαν από πάνω πολλά Junkers 52.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.